0: στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα σας. Παίρνω από Κοπενχάγη.
4: Καλημέρα. Από Φιλανδία.
5: Καλημέρα. Ονάς από Σουτγκάρδη.
3: Από Βέλγιο.
6: Ιώνας από Μελβούρνη.
7: Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
3: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
8: Από Ρόζενταλ.
9: Από Ζυρίκη.
10: Καλημέρα από τον Ταχάου.
11: Χάσολ, Φλαμανδία.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Άγι.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
9: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες, εκδόσεις

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
11: ας το διάολο, πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
17: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
18: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
19: Σιγά τα αίματα, καλέ.
20: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
21: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
22: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
23: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
24: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, στο πρωινό της Τετάρτης, 19 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μηνυματάρες που αλλού στο Viber στο 69074834 μόλις το ανοίξω, μόλις τώρα το άνοιξα για να πούμε τις καθιερωμένες καλημέρες μας και όλα τα σχετικά. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, ακόμη και αν κάνετε διακοπές και ηρεμείτε λιγάκι έτσι από την δύσκολη καθημερινότητα. Σημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περιοδική συννεφιά στον ουρανό της πόλης και υγρασία στο 70%. Υπάρχει μάλιστα και προειδοποίηση για υπερβολική ζέστη. Επίσης με 24 βαθμούς Κελσίου ξημερώνει και η Αττική με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 75%. Περιμένουμε, βλέπω, ανέμους έως 4 μποφόρ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές της χώρας θα έχουμε καταιγίδες, ανέμους από δυτικές διευθύνσεις. Ζέστη και σήμερα από ό,τι βλέπω, καλά θα πάει και αυτό. Βαδίζουμε και σιγά σιγά προς το τέλος του Αυγούστου αλλά και προς το τέλος του καλοκαιριού. Βέβαια θα μου πεις τώρα ότι και τον Σεπτέμβριο ακόμη κρατάει το καλοκαίρι, έχει καλές ημέρες σε κάποιες εκ των περιπτώσεων και ολόκληρος ο Σεπτέμβρης ενδείκνεται για θάλασσα, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, έτσι για κάποια τελευταία μπάνια, οπότε όποιοι μπορούν, γιατί όχι.

Λοιπόν, για να πούμε καλημέρα εδώ πέρα στα μηνύματα. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Πάλι βάλανε φωτιά λίγο στη Σαλαμίνα εχθές. Αυτό είναι ξεκάθαρα εμπρισμός. Εμπρισμός. Το θέμα είναι ότι οι περιοχές καίγονται, δάση χάνονται. Θρυνούμε και ανθρώπινες ζωές. Όλα καλά πηγαίνουν. Για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους, δύσκολα τα πράγματα. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα και καλό κουράγιο, λέει, σε όσα περνάμε. Θάρρος και δύναμη θέλει, γιατί θα έρθουν και άλλα χειρότερα σε λίγο καιρό. Και εσύ Κώστα, καλή εκπομπή να έχεις. Αν θέλεις πάρε με και κανένα τηλέφωνο. Να σε πάρω τώρα εδώ πέρα στο Viber, να σε βγάλω στον αέρα. Να μου πεις και τι θέλεις. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο του Σκλιβάνο, στην Ξηροκρίνη, καλημέρα. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα και καλή εκπομπή να έχουμε με υγεία και ευλογία. Καλημέρα στον Βασίλη και καλό υπόλοιπο σήμερα από τη σκάλα του Γηθίου. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό κάθε μέρα και από άλλο μέρος μας λέει την καλημέρα σου. Είναι τα καλά τα οποία έχουν οι οδηγοί των φορτηγών. Και τα καλά του αυτό το επάγγελμα, να μην νομίζεις. Μπορείς και πηγαίνεις κάθε μέρα σε διαφορετικά μέρη. Βέβαια, άμα το κάνεις και συνέχεια κάπου είναι και κουραστικό. Καλημέρα στην Ντίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης με υγεία. Καλημέρα στον Πάτροκλο, παγώσαμαν λέει 18 βαθμοί Κελσίου στο Ντόνμπεργκ, αν το διαβάζω και σωστά κιόλας. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον Χάρη από τα δροσερά βουνά του Γρανίτη, από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα και στο φίλο το Φίλιππα. Να φύγει αυτό το καλοκαίρι, λέει, και να μην γυρίσει. Γιατί ρε εσύ, Φίλιππα, μια χαρά είναι το καλοκαιράκι. Τι έχει, δεν είχε και πολλές ζέστες φέτος. Κυβέρνηση Μητσοτάκη είχαμε. Μια χαρά, γιατί δεν κατάλαβα. Πού είναι το κακό. Τι θέλετε να μου πείτε, δηλαδή, ότι δεν περνάτε καλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί? Τι έχουμε, τι μας λείπει? Ακρίβεια έχουμε, φτώχεια έχουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε οικονομία. Σκληραγωγούμαστε ρε παιδί μου, για να περάσουμε στην επόμενη πίστα. Μη στεναχωριέστε, καλά είναι, όλα καλά είναι. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα σας, καλημέρα.

Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα πάμε να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τετάρτη, στα μέσα και αυτής της εβδομάδος, λίγο πριν από την εκπνοή του δευτέρου δεκαημέρου του Αυγούστου, και να επανέλθουμε.

Άστατος θα είναι ο καιρός για σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέγιστη τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές.

Οπότε αναμένουμε να έχει και σήμερα ζέστη. Το χειρότερο δεν είναι ότι είναι η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς, το χειρότερο είναι η υγρασία. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όταν η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, τότε τα πράγματα γίνονται λιγάκι δύσκολα. Και σήμερα βλέπω ότι σαν να έχει υγρασία τώρα το πρωί. Γεια σου Ηράκλητε, καλημέρα από το βροχερό, όπως λέει Λάντσχουτ. Στείλτε μας λίγη δροσούλα εδώ πέρα, δεν είναι κακό. Στον Πασχάλη καλημέρα στους νέους επιβάτες. Με 23,5 βαθμούς και 81% υγρασία. Τι κουφόβραση θέ μου και σήμερα, λέει, καλές βουτιές σε όλους. Ναι, γιατί όλοι είμαστε στις παραλίες, τρέχουμε ανέμελοι. Καλά να περνάς Πασχάλη μου. Εσύ εκεί πέρα την έχεις δίπλα τη θάλασσα. Ό,τι ώρα θέλεις, μπλουμ μέσα και τελείωσε. Εμείς εδώ καθόμαστε και βράζουμε. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Στην Κρήτη, η οποία Κρήτη ξημερώνει με 24 βαθμούς σήμερα. Την καλημέρα μου λέει στους απανταχούς σαλιάριδες. Πού είναι ο άλλος ο σαλιάριδες, δεν σηκώνεται το πρωί. Δικαιολογίες τώρα. Και δεν είμαι καλά και... Μια χαρά είναι, άντε να σηκωθεί. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό.

σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή, όμως είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 19 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια δύο αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Σαν σήμερα το 1974 ο Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια των αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Σαν σήμερα το 1991 πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2016, η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μέτρα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1883 έρχεται στη ζωή η Γκαμπριέλ Κόκο Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή στη γενική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος Deep Purple. Ενώ σαν σήμερα το 1968 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας Νικόλαος Κακλαμανάκης. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 14 φεύγει ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσαρα, ο οποίος εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο.

Σαν σήμερα το 1975 φεύγει από τη ζωή ο Χριστόφορος Θεοφύλου, γνωστός ως Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλι από το 1930 έως το 1946. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2016, φεύγει από τη ζωή ο Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος εξέλιψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 19 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα. Πατέρας Παναγιώτης λέει καλύτερα που δεν σηκώνει το σαλιάρι σου, γιατί θα γίνουμε λέει μελομακάρονα με τα σιρόπια σας. Άστα να πάνε και ανεβάζω και ζάχαρο, πατέρα Παναγιώτη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τόσο γλυκούς φίλους που έχω, τι να κάνω, τους αγαπάω κιόλας παναθεμά τους, δεν γίνεται. Καλημέρα Στέλιο και Ασμήν ακούς, δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπώ και πάλι. Θα μας παρεξηγήσουν στο τέλος. Η γυναίκα του να μην ακούει μόνο. Γεια σου Βασίλη μου, λέει σήμερα με το παλιό ημερολόγιο είναι της Αγίας Σωτήρα. Α, με το παλιό, οκ. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα, καλημέρα. Εκεί πρέπει να έχετε δροσούλα λογικά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή την ώρα τουλάχιστον έχετε δροσούλα. Ξέρω, σήμερα νιώθω ότι έχει πολύ γρασία, νιώθω ότι έχουν κολλήσει τα ρούχα πάνω μου και έχουμε γίνει όλοι εδώ ένα σώμα, μια ψυχή, δεν υπάρχει.

Ο Κωνσταντίνος λέει και να ακούει σώθηκε. Λες. Θα τον έπαιρνα ένα τηλέφωνο τώρα 6 και 20 το πρωί να του πω μια καλημέρα στον αέρα, αλλά ατ κρίμα να τον αφήσω να ξεκουραστεί. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα και ο έντυπος τύπος, να περάσουμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις, νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύη. Τι κρίνεται για τις 440.000 συνταξιούχους. Στις 7 Οκτωβρίου η πιλωτική δίκη για το ελεγκτικό συνέδριο. Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ. Λαϊκά ομόλογα, όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο, τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ. Αόρατα εγκάβματα, οι πληγές της ψυχής μετά τις πυρκαγιές. Δήλωση, το κέντρο του κόσμου είναι στο Αιγαίο. Τουρκικά πάρκα σε επιφυλακή το λιμενικό για επεισόδιο στο Αιγαίο. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί ο Κασιδιάρης βγάζει μπροστά τον αδελφό του. Τελεσίγραφα και διαγραφές από τη Δούρου. Κωνσταντίνος Τσουκαλός, 1937-2026, πνεύμα πολυδιάστατο και ανήσυχο. Μέση Ανατολή, ο Τραμπ καίει τους συμμάχους του. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα, νέος ψυχρός πόλεμος για χάρη της AI. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ο Δήμος ξύλωσε τις ρεζερβέ ομπρέλες. Πανελλήνια πρωτιά σε διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους για το 60ο Γιάλ Καβάλας. Εκολαπτώμενοι σκηνοθέτες. Μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου. Νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία. Αναλυτικός οδηγός για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ένταξης. Η Δούρου πήρε το όπλο της. Κόκκινη κάρτα σε Κασιμάτη, τελεσίγραφος σε Γέρο Βασίλη. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνικό καθήκον, η αποπληρωμή του χρέους. Τουρισμός για όλους έως την Παρασκευή, αιτήσεις. SOS εκπέμπουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Οι καύσονες καίνε τις οδιές προμηνύοντας νέες αυξήσεις στα ράφια. Ιστορία αγάπη στη Λίμνη και δεύτερο ζευγάρι θάλασσα ετών στην Κερκίνη. Στη Σύφνο, τρία σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Αθανάσιος Ντρούγκος, εδάφη του ΝΑΤΟ, σημαδεύει το νέο δίκτυο ντρόνς της Ρωσίας. Εφημερίδα Καθημερινή, ο υψηλός πληθωρισμός οροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2022. Προς έκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα, καταζητούμενοι διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες. Επόμενο κραστέ στο καλώδιο, επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν και Χριστοδουλίδη. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, έφυγε ένας ερασιτέχνης της γνώσης. Το χωριό που κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή. Με μικρό καλάθι ξεκινάει φέτος ο τρίγος, μείωση της παραγωγής. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κυβέρνηση, εθνικό καθήκον αματώνει ο λαός για τα κρατικά χρέη που σωρεύει πολιτική στήριξη του κεφαλαίου. Στις συμπληκάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο. Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος, αέρα στα πανιά των τουρκικών αμφισβητήσεων, τα σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή. Εργαζόμενοι της Τεχάν ύψωσαν απεργιακό ανάστημα σε απολύσεις και εργοδοτική ασυδοσία. Ελεγκτές εν αέρης κυκλοφορίας, επικίνδυνες καταστάσεις λόγω εντατικοποίησης και γερασμένων εργαλείων. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε νέα κλιμάκωση μπρόχνουν οι ΗΠΑ και Ισραήλ. Εφημερίδα Κόντρα, ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόεδρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Στο Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με το Σαμαρά. Το Ιράν περνάει στην αντεπίθεση, απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση αν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία. Αυξάνονται οι οφειλέτες, 52,425 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρήματα των μη μισθωτών στον ΕΦΚΑ. Τρεις και ο Κούκος στο ΣΥΡΙΖΑ, η Δούρου διέγραψε την Κασιμάτη και ζητά από την Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα. Αφιέρωμα Le Point, Κυριάκος Πιερακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη. Επίθεση από Ελλάς, εργασιακός μεσαίωνας στον τουρισμό με πολλή ώρες βάρδιες, απλήρωτες υπερορίες και εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Δύσκολη η στέγη, αποκαλυπτική μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το στεγαστικό παράδοξο της Ελλάδος. Εφημερίδα των συντακτών, υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Ενίκια φωτιά σε και φοιτητές σε απόγνωση. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Προώρη αποπληρωμή χρέος, προεκλογική πανηγυρισμή από τον Πρωθυπουργό. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επίδειξη πυγμής από τη Ρένα Δούρου. Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ζητούνται απαντήσεις για τις παράνομες υλοτομήσεις. Τόσο ελικοπτέρου, ποια είναι η μπελάβια της οικογένειας Μπελεσιώτη. Champions League, στην Αθήνα το εισιτήριο. Εφημερίδα Δημοκρατία, το θυμήθηκαν, πρόστιμο στη Hellenic Train για τα κενά ασφαλεία στα τρένα. Το πολιτικό επιβεβαιώνει τη Δημοκρατία, διεθνής διαπόμπευση για το σκάνδαλο Brainer Gain. Την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα, κυβέρνηση στο Σντούκου. Οι εξαφανισμένοι και άφωνοι πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασσά κομματική εκπρόσωπο Σντούκου που ψελίζει ανυποψία στις δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη μείωση του χρέους αδειάζοντας τις τσέπες των Ελλήνων. Μαζί με τη Φιλανδία, πρωταθλητές Ευρώπης και στους φόρους για τα καύσιμα. Ξαναζεσταίνουν τη 13η σύνταξη για να σώσουν ό,τι σώζεται. Επίσκεψη έκπληξη του Μητροπολίτη Κέρκυρα στη Μόσχα. Εφημερίδα απογευματινή, πονοκέφαλο στο Μαξίμου για δύο ανοιχτά μέτωπα. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία, η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός του 2026, οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Γιώργος Αυτιάς προς Κομισιόν, κόψτε το ευρωχρήμα στον Ερντογάν, παρέμβαση και από Κεφαλογιάννη. Στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτηρίζει τα στενά ως νέα επικράτεια των ΗΠΑ. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως η βαριά βιομηχανία του γαμηλίου τουρισμού. Η θανατηφόρα, αλλά άγνωστη ασθένεια η οποία θερίζει τη Βρετανία. Η Ρένα πήρε το όπλο της, διέγραψε κασιμάτι και ζητάει την έδρα από τη Γεροβασίλη. Αυστηρότεροι κανόνες, τουλάχιστον 6 εκδρομές το χρόνο στα δημοτικά σχολεία. Εφημερίδα One Voice, αφού γκραζόμαστε την κοινωνία, πού είναι η Ιθάκη, τελικά υπάρχει αντίπαλος απέναντι στο Μητσοτάκη. Ο άξιος μισθός σας, κύριε Παπαδόπουλο, η ΕΡΤ ανέστησε τον Παρασκευά. Αντζά, οι γκάφες της κρατικής τηλεόρασης του κύριου Γιάννη δεν έχουν τελειώμο. Le Point για Κυριάκο Πιερακάκη, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη. Συναγερμός στις αγορές, η άνοδος των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα σκορπά τον τρόμο. Mega Deal στα 45,55 εκατομμύρια, συμφωνία Actor Ευρώπης Holdings. Θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κάνει πάρτι για το Αιγαίο. Εφημερίδα Μανιφέστο, σεμνά και με δουλειά. Από το μνημονιακό Τσίπρα στην κανονικότητα, ένας πιερακάκης δρόμος. Σοφία Βούλτευση, συγκοινωνούν τα δοχεία της καταστροφής, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς. Νίκος Ανδρουλάκης, η κλειψίδρα γύρισε. Κουτσί πάπια, χάνει το τρένο της δεύτερης θέσης, χάνει και την καρέκλα του στο κόμμα. Συνήγορος του πολίτη, ανακοίνωση για την άρνηση εξυπηρέτησης Ισραηλινών στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ να ασχοληθεί ανεξάρτητη αρχή. Φταίει ο Χατζηπετρής, το εθνικό μας παραμύθι και ο εθισμός στον αφόρητο λαϊκισμό. Εφημερίδα Political, στο δρόμο προς τις κάλπες, τα νέα στρατηγικά σχέδια του Μεγάρου Μαξίμου. Φρένο στα τροχιά δυστυχήματα, κώδικας οδικής κυκλοφορίας, εντατική έλεγχη, έξυπνες κάμερες και οδικά έργα μείωσαν τους θανάτους στην άσφαλτο. Αντιτρομοκρατική υπηρεσία, τα όρατα όπλα της Ελλάδας, πώς ενισχύεται η επιχειρησιακή δυνατότητα αντιμετώπισης ειδικών εγκλημάτων βίας με λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας. Ντούσε τουριστικά σκάφη, κρουαζιέρα, θα σε πάω στην εφορία. Κρίση ντόμινο, εκτοξεύτηκαν οι τιμές πετρελαίου και αερίου. Τραγωδία στην Ψάθα, τη δείχνουν τα στοιχεία και οι καταθέσεις για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Αποκάλυψη, ορμητήριο και κόμβος logistic τρομοκρατών η Τουρκία. Εφημερίδα Εστία, ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική στη γαλλική Meridian, που είναι ο μεγάλος μέτοχος στο GSI, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, εάν τη ζητηθεί. Ο ρημαγδός παραβιάσεων στο Αιγαίο από οπλισμένα μαχητικά. Αξίζει να διαβάσετε, η Μελώνη δείχνει τον δρόμο για το μεταναστευτικό. Δεν δέχεται επαναπροωθήσεις από τη Γερμανία. Παυλόπουλος, η αποκλειστική οικονομική ζώνη των κρατών μελών είναι και ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απεβίωσε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Προς ενεργειακή κρίση διαρκείας η χώρα. Γάλαζια πατρίδα, δόγμα η διοίκηση της θάλασσας. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, επιστροφή στο σημείο 0. Γεωπολιτικά μέτωπα, ΗΠΑ και Ιράν, ο Τραμπ προσάρτησε τα στενά του Ορμούζ. Ορμούς και Μαύρη Θάλασσα και δεύτερη επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο. Ομόλογα, άνοδος των αποδόσεων υπό τον φόβο του πληθωρισμού. Ρωσία-Ουκρανία κατέρωθεν πλήγματα αλλά και μυστική διπλωματία. Ευλογιά, 565.000 εγωπρόβατα θανατώθηκαν. Τα 600 εκατομμύρια προσεγγίζει ζημιά. Στο Μαντρί για δύο χρόνια εκτινοτροφία. 20 Αυγούστου 2024 το πρώτο κρούσμα. Η κυβέρνηση επεκτείνεται στα προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας και στις 13 περιφέρειες της χώρας. 400.000 αυτοαπασχολούμενοι, έτος φοροελαφρύνσεων το 2027. Εύκα εξαγορά πλασματικών ετών και για επικουρική σύνταξη. Ρύθμιση στη Βουλή θα προωθήσει το Υπουργείο Εργασίας. Λιανικές πωλήσεις 2019-2026. Η ακρίβεια δεν έκαμψε τη ζήτηση. Επικίνδυνα φορτία το πλαίσιο αποζημιώσεων της HNS Convention.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση?
5: Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, τέσσερα βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 35 λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 19 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματάρες στο Viber στο 6907 483 484, για ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό.

καλημέρα από την χώρα εκείνη όπου κάποιοι μπορούν να κλέβουν παγωτά από ένα περίπτερο, βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, οτιδήποτε, να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και βέβαια το δικαστήριο να τους κλείσει φυλακή με συνοπτικές διαδικασίες. Κλοπή ιδιωτικής περιουσίας, λέει ο εισαγγελέας. Πώς δεν γίνεται, πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία από τέτοια εγκλήματα. Και μιλάμε για σοβαρά εγκλήματα τώρα. Παγωτά κλέψαν οι άνθρωποι. Την ίδια μέρα, βέβαια, σε ένα γραφείο το οποίο έχει κάτι πολυτελέστατες δερμάτινες πολυθρόνες, μπορεί να έχει και θέα τη θάλασσα, κάποιοι άλλοι κλέβουν εκατομμύρια από το κράτος. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν λέγεται κλοπή, λέγεται ανάθεση έργου, λέγεται προϋπολογισμός με αποκλίσεις, έκτακτη δαπάνη ή στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι είναι δημιουργική λογιστική. Και αυτοί φυσικά ελεύθεροι να κυκλοφορούν ανάμεσά μας με γραβάτα και μερικές φορές ακόμη και με δικό τους κανάλι να εξηγούν γιατί το έκαναν, πώς το έκαναν και φυσικά ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό του λαού. Η διαφορά ποια είναι, ότι το παγωτό λιώνει γρήγορα ενώ τα δημόσια λεφτά λιώνουν λιγότερο. Οπότε λοιπόν την επόμενη φορά που θα δείτε κάποιον να κάθεται στη φυλακή επειδή έκλεψε μερικά παγωτά, θυμηθείτε, στην Ελλάδα δεν τιμωρούμε αυτούς που κλέβουν πολλά, τιμωρούμε αυτούς οι οποίοι κλέβουν φθηνά. Και αναφέρομαι όλο αυτό στο περιστατικό το οποίο έγινε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 42χρονος έκλεψε πάνω από 100 παγωτά από περίπτερο μαζί με τη σύντροφό του και βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέου και ο εισαγγελέας τους είπε: «Στη φυλάκα, παιδί μου. Γιατί άμα κλέψεις παγωτά σε αυτή τη χώρα είσαι επικίνδυνος. Ενώ άμα κλέψεις τίποτα δισεκατομμύρια ευρώ, τίποτα όπι και πέδες και τα λοιπά και τα μοιράσεις δεξιά και αριστερά, είναι όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η Ελλάδα μας δυστυχώς». Στον έναν στον 42χρονο, λέει, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και διέταξε την έκτηση της ποινής του, καθότι αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, ενώ στην σύντροφό του 45 ετών επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 1 έτους, ωστόσο αυτή αφέθηκε ελεύθερη γιατί το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή της. Ρε εσείς, μην είστε χαϊβάνια, αλλά άμα είναι να κλέψετε, κλέψτε το δημόσιο, κλέψτε κρατικό χρήμα, δεν θα σας πειράξει κανένα. Θα μοιράσετε και λίγα χρήματα δεξιά και αριστερά και όλο και να κυκλοφορείτε και με γραβάτα. Να φαίνεστε σοβαροί, κλέβουμε σοβαρά, δεν κλέβουμε άιντε. Πήγατε και κλέψατε να πούμε παγωτά από το περίπτερο. Λογικό είναι να βρεθείτε στη φυλακή. Τέτοιοι εγκληματίες τι νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνουν? Να βρεθούν και στα σίδερα της φυλακής. Να κάτσει πίσω από τα σίδερα να τρώει παγωτά ένα-ένα κάθε μέρα, να τρώει παγωτό τώρα επί 2 χρόνια και να μετράει τις μέρες. Εν τω μεταξύ τα βάλανε, λέει, σε σακούλες. Δηλαδή με αυτή την κάψα, με αυτή τη ζέστη έξω 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, που λέει και η Φουρέιρα. Που έλεγε ότι ήταν η Μεξικάνα από την Αλβανία. Πώς τα κουβαλούσατε? Δεν γίνανε γάλα αυτά τα παγωτά πανάθεμα? Εννοείται ότι δεν επικροτώ την κλοπή. Δεν είναι εκεί το θέμα μου. Εννοείται ότι οποιοδήποτε απλώνει το ξερό του σε ξένο πράγμα θα πρέπει να κόβεται το χέρι. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα να λέει ο άλλος ότι να ακούσει είδηση ότι έκλεψαν 100-120 παγωτά, ξέρω εγώ, και πήγανε φυλακή. Ό,τι και αν ήταν, όποιοι και αν ήταν. Και άλλοι να έχουν κλέψει δισεκατομμύρια χρήματα. Έχει γίνει τρελή διασπάθηση δημοσίου χρήματος σε αυτή τη χώρα. Και να μην έχει πάει φυλακή κανένας τους. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς μπορεί να γίνει? Θα μου πεις τώρα, με την συνοχή όλων μας γίνεται ό,τι γίνεται. Ναι, εντάξει. Δεν αντιλέγω, αφού και εμείς φταίμε, ρε παιδί μου, μας αρέσει εκεί. Μας φθήνουνε και λέμε ότι βρέχει. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά είναι τραγική όλη η κατάσταση εδώ πέρα στη χώρα μας.

Όπου το χειρότερο είναι ότι οι μεγαλοκαταχραστές, οι μεγαλοκαρχαρίες, δεν πηγαίνει κανείς τους φυλακή. Και ξέρετε, η κλοπή η οποία κάνουν, το θέμα είναι ότι έχει άμεσο αντίκτυπο σε εμάς, γιατί τα δικά μας τα χρήματα κλέβουν. Πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης τώρα για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. 13 δισεκατομμύρια ευρώ μας περισσεύουν για να τα πετάξουμε? Όχι φυσικά. Τα λέγαμε και χθες, ο Μητσοτάκης τρώνει, ζεσταίνει θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα φύγει από την Πρωθυπουργία της χώρας, να πάει προς τα κίθενες. Να τα έχει καλά με τους ξένους, να τους πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας έφερα ζεστό χρήμα, ξέσκισα 11 εκατομμύρια Έλληνες για να μπορέσω να κάνω κάτι ρε παιδί μου για σας, να σας ευχαριστήσω, να μου δώσετε μία θέση εκεί πέρα, δεν γίνεται. Μην πάμε και φυλακή στα καλά καθούμενα. Ναι, γιατί εντάξει, ο άνθρωπος δεν έκλεψε και τίποτα παγωτά, το δημόσιο κλέβει σιγά. Εμάς έχει ξεσκίσει τη φορολογία, γιατί? Και διαφημίζουν τα υπερπλεονάσματα. Ναι, αφού μας έχετε ξεσκίσει ρε παιδί. Αφού δεν μας έχει μείνει φράγκο με τρύπιες τσέπες είμαστε όλοι. Πώς να μην έχετε κάνει υπερπλεονάσματα? Και κάποτε πριν γίνει πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν είναι υπέρ των υπερπλεονασμάτων. Μητσοτάκης τα έλεγε και μόλις έγινε πρωθυπουργός. Αχ, σου λέει τώρα να δείτε τι θα πάθετε. Έχει να γίνει το υπερπλεονάσματος τώρα. Και να τα αποτελέσματα. 13 δισεκατομμύρια ευρώ μαζεύτηκαν από την αφέμαξη του ελληνικού λαού. 13 δισεκατομμύρια ευρώ μαζεύτηκαν από το ελληνικό δημόσιο να μην πληρώνει τίποτα προς τους ιδιώτες. Για να τα δώσουμε αυτά τα χρήματα στους ξένους. Να πάνε εκεί πέρα. Για χάρη της οικογένειας Μητσοτάκη. Για να βολέψουν το καλό παιδί τον Κυριάκο που ήρθε στη χώρα και έβαλε τάξη ρε παιδί μου. Που έχει μειώσει την ανεργία, που έχουν αυξηθεί οι μισθοί, άσχετο αν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, το μεγαλύτερο ποσοστό του λαού αυτού, δεν έχει ούτε 1000 ευρώ στην άκρη. Δεν έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Μη στεναχωρεύεστε. Θα το φτιάξει και αυτό ο Μητσοτάκης. Θα σας καταργήσει και τον τραπεζικό λογαριασμό. Τι να τον κάνετε. Σιγά, σάμα της και που τον έχετε, έχετε λεφτά μέσα. Ούτως ή άλλως σας βάζουν το μισθό σας. Για να τον πάρετε να πάτε να πληρώσετε λογαριασμούς. Ας τα δίνουν κατευθείαν στις ΔΕΚΟ και στους ολιγάρχες να πάει στα κομμάτια να πάει. Να μην μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία κάθε τρεις και λίγο και αγχωνόμαστε. Μπήκε ο μισθός, δεν μπήκε, πότε θα πληρωθούμε, τι θα γίνει. Δώστε μας και κουπόνια για το σούπερ μάρκετ. Για να πηγαίνουμε να τρώμε και κάτι. Δηλαδή εντάξει, μη λιμοκτονήσουμε, κρίμα είναι. Και όλα μια χαρά. Και όλη αυτή η μανούρα για να μην το πούνε δέσμευση καταθέσεων. Άντε παρατάτε μας. Ας το καλό τζάμπα, αγχωνόμαστε. Αγχωνόμαστε να πούμε να προλάβουμε να πληρώσουμε τα πάντα για να μην μας μείνει φράγκο μέχρι το τέλος του μήνα και να είναι όλοι ικανοποιημένοι, οι ολιγάρχες, ΔΕΗ, ΟΤΕΗ, ΔΑΠ και τα λοιπά, εκτός από τον Έλληνα πολίτη ο οποίος δουλεύει για να πληρώνει τους αυτούς. Οπότε για να μας φύγει αυτό εδώ πέρα το άγχος, να μην μπαίνουν τα λεφτά στη μισθοδοσία, στον τραπεζικό μας λογαριασμό, τα δίνετε κατευθείαν εκεί πέρα και τελειώνει το πράγμα. Να μην αγχωνόμαστε κι εμείς, αφού ούτως ή άλλως αυτή η δουλειά γίνεται, για μας δεν περισσεύει τίποτα. Για τις διακοπές, άμα είναι να πάμε το καλοκαίρι κάνα τριμεράκι, βάλτε μας και εκεί πέρα κάνα διακοπές πας. Τα ξέρει αυτά ο Μητσοτάκης, θα σας τα εξηγήσει άμα τον ψηφίσετε άλλη μία τετραετία, θα σας πει πώς γίνεται. Τώρα μπορεί να ακούγεται κομμουνιστικό αυτό που λέω, που κάποτε οι κομμουνιστές ψηφίζανε, αλλά και ψωνίζανε με κουπόνια. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και τώρα, σίγα. Κάποτε λέγανε θα έρθουν οι αριστεροί και θα μας πάρουν τα σπίτια. Τελικά ήρθε η Νέα Δημοκρατία και μας τα πήρε τα σπίτια. Έβαργες. Η αριστερά μας πήρε άλλα πράγματα. Η αριστερά μας πήρε την πατρίδα, μας πήρε την αξιοπρέπεια. Πρώτη φορά αριστερά. Θυμάστε, επί Τσίπρα. Τι ζήσαμε και τότε. Πρώτη φορά αριστερά. Πολύ αριστερά το πήρε όμως και βγήκε άκρα δεξιά, ρε παιδί. Ό,τι και αν είχε πει εκείνη τη χρονική περίοδο, τίποτα να μην έκανε. Τίποτα πραγματικά. Τα ξέσκησε όλο και ο Τσίπρας. Πούλησε τη Μακεδονία. Διέλυσε τους συνταξιούχους. Ξαναψηφίστε τον συνταξιούχη εσείς που θεωρείτε ότι είναι και έντιμος πολιτικός ο Τσίπρας. Με τον νόμο Κατρούγκαλο, όλα καλά. Η προσωπική διαφορά την πληρώνετε ακόμη. Έμπειρας, τι να κάνουμε, περαστικά. Εμείς δεν κεγόμαστε ιδιαίτερα, η δικιά μου γενιά, γιατί δεν θα βγούμε ποτέ στη σύνταξη. Το έχουμε πάρει απόφαση. Οπότε μέχρι να πεθάνουμε θα δουλεύουμε. Μη σας πω ότι έτσι πως θα έχει προχωρήσει η τεχνολογία, θα μας σηκώνουν και από το μνήμα, θα μας λένε έλα ρε εσύ να κάνεις ένα 8ωράκι σήμερα, δεν έχω άτομο. Και ας σηκώνεις και πηγαίνεις, τι να κάνεις. Άτιμη κοινωνία, να πω, εκεί μας έχουν καταντήσει αλήθεια. Να μην μπορείς να βρεις ηρεμία ούτε στον τάφο, να σε αναστέλνουν για να πας να δουλέψεις.
Εν τω μεταξύ τώρα αρχίζει και ο άλλος ο Βραχνάς. Ο Βραχνάς για τους φοιτητές. Πού θα βρούμε σπίτι Παναθεμάτου? Ιδιαίτερα για όσους έχουν περάσει σε άλλη πόλη. Εκεί τα πράγματα γίνονται όχι απλά δύσκολα. Εκεί θα πρέπει να τσοντάρει ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, κανένας θείος από το χωριό. Θα πρέπει να τσοντάρουν όλοι μαζί για να μπορέσει να σπουδάσει το παλικάρι η κοπελίτσα, για να πάρει ένα πτυχίο το οποίο θα το έχει κορνιζάρει εκεί πέρα στον τοίχο του σπιτιού, αν δεν φύγει στο εξωτερικό δηλαδή, και θα λέει: α, τι ωραία, ρε παιδί, τελείωσα το πανεπιστήμιο. Πάω να δουλέψω σερβιτόρος για 800 ευρώ. Δεν είναι κακό να δουλεύει κανένας σερβιτόρος, αλλά είναι κακό να έχεις ένα πτυχίο πανεπιστημίου και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο εκτός από το να δουλεύεις σερβιτόρος και ντελιβερά. Ο μέσος ντελιβερά σήμερα έχει πτυχίο πανεπιστημίου και 3 μεταπτυχιακά. Ναι, σε τέτοια φάση είμαστε. Και αυτό γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Και το πρόβλημα είναι ότι τα ενίκια είναι στο Θεό. Και αγχώνονται οι γονείς, και είναι λογικό να αγχώνονται. Σου λέει, θα στείλω το παιδί μου τώρα να σπουδάσει. Πώς τα κομμάτια θα βγάλω χρήματα για να μπορέσω να πληρώνω άλλο ένα νοικοκυριό? Να πληρώνω ένα πανάκριβο ενίκιο, ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα ενίκια στο Θεό, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Εδώ πηγαίνει σε κάτι κουτσοχώρια και σου λένε κάτι 400-500 για κάτι μονοκατοικίες. Φαντάσου τώρα Θεσσαλονίκη, Αθήνα, να είσαι και κοντά στα πανεπιστήμια. Βέβαια. Εν τω μεταξύ έχω έναν τύπο εκεί πέρα απέναντι βουμένο, είναι η στάση των λεωφορείων. Κάθε μέρα βρίζει τους αστικατζίδες επειδή κάνουν θόρυβο, λέει, τα λεωφορεία όταν βάζουν μπρος τις μηχανές τους. Κάθε μέρα το ίδιο βιολί γίνεται, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα, όχι απειλή με μηνύσεις, τον ΟΑΣΤ και αυτά, αλλά επειδή έχει Airbnb απέναντι, όταν θέλει να νοικιάσει το Airbnb του, στην αγγελία γράφει ακριβώς απέναντι στάση λεωφορείου και το χρεώνει συν 50 ευρώ στο ενίκιο. Βρε, στα διάλα, δεν τρέπεστε λιγάκι να πούμε? Άι, στα κομμάτια πια. Δεν έχετε το Θεό σας, ειλικρινά. Δεν έχετε το Θεό σας. Τέλος πάντων, για να επιστρέψω στο θέμα, το κύριο πρόβλημα τώρα αυτής της περίοδου είναι το ενίκιο για τους φοιτητές, όπου σπίτια δεν υπάρχουν. Οπότε αυτά τα λιγοστά τα οποία υπάρχουν και τα οποία είναι μια τρύπα. Νομίζω ότι τα σκυλόσπιτα είναι πιο μεγάλα από ότι αυτά τα σπίτια και έχουν και μεγαλύτερη άνεση και προσφέρουν και περισσότερα. Αλλά παρόλα αυτά ο ιδιοκτήτης θα σου πει 500. 500 γιατί? Γιατί μπορώ. Γιατί είσαι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, αλλά έχεις δίπλα σου το πανεπιστήμιο, γι' αυτό πρέπει να το πληρώνεις. Είναι μέσα στο ενίκιο και αυτό. Έχεις απέναντι στάση του μετρό. Αυτό το μετρό τελικά μάλλον πρόβλημα μας δημιουργεί. Να το ξανακλείσουμε, τι λέτε? Ναι, γιατί δηλαδή ο άλλος νοικιάζει ένα σπίτι ακριβώς απέναντι από τη στάση του μετρό και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι μαζί με το σπίτι έχεις και τη στάση του μετρό από απέναντι. Μα δεν το χρησιμοποιώ το μετρό, μπορεί να του πεις εσύ. Μα δεν με νοιάζει, θα το πληρώσεις. Οπότε θες, δεν θες, θα το χρησιμοποιείς το μετρό γιατί το πληρώνεις, είναι μέσα στο ενίκιο. Παγκόσμια πρωτοπορία αυτή εδώ πέρα στην Ελλάδα που γίνεται. Μετά σου λέει είναι κοντά σε σούπερ μάρκετ. Μεγάλη πρωτοπορία να είσαι κοντά σε σούπερ μάρκετ. Μα δεν έχω λεφτά να πάω στο σούπερ μάρκετ, θα μου στέλνει μάνα μου φαγητό από το χωριό. Α, δεν με νοιάζει. Το πληρώνεις και το σούπερ μάρκετ. Πώς θα δικαιολογήσουμε τα 500 ευρώ στα 40 τετραγωνικά? Κάπως πρέπει να το κάνω. Εν τω μεταξύ κάτι σπίτια, ρε παιδί, για να μπαίνεις μέσα και να σε πιάνει κατάθλιψη, ρε, βγαίνοντας να πρέπει να περάσεις πρώτα από ψυχολόγο. Δεν υπάρχει. Λες ότι θα ανοίξει η πόρτα και θα βγει η βουγιουκλάκη με τον παπά Μιχαήλ αγκαλιά. Τόσο παλιά μιλάμε, δεν υπάρχει. Κουφώματα τα οποία μπάζουν από παντού. Κάτι πατώματα τα πατάς και νιώθεις ότι παίζεις σε θρίλερ του 60. Ξέρετε τότε που τρίζαν τα πατώματα? Ναι. Άστα να πάνε. Φυσάει ο αέρας, ανοίγουν τα παράθυρα, μπάζει μέσα. Είσαι και στον τελευταίο όροφο, πλάκα από πάνω, το καλοκαίρι ζέστη. Τα πληρώνεις όμως όλα αυτά μέσα στο ενίκιο? Γιατί μπορούνε. Γιατί τους το έχουν επιτρέψει κάποιο. Ο άλλος έχει μια τρόγλη, μια τρύπα, ας πούμε, και θέλει να βγάλει μηνιάτη. Πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα? Οπότε σου λέει, κάτσε τώρα, βρήκαμε ευκαιρία και αυτά τα Airbnb, τα ρημάδια. Όπου πολλοί τα κάνανε Airbnb, ρε παιδί μου. Ναι, σου λέει, κάτσε, ακόμα 100 ευρώ την ημέρα. Γιατί να βγάζω 500 το μήνα ενώ μπορώ να τα βγάλω σε μια εβδομάδα? Πρέπει να γίνει και κάτι με αυτά τα Airbnb, όπου εντάξει, παντού έχει γίνει χαμός. Παντού βλέπεις, ξεφυτρώνουν Airbnb. Ο άλλος έχει ένα μαγαζί το οποίο δεν μπορούσε να το νοικιάσει ποτέ. Ξαφνικά το κάνει ένα κατασκευή, το δηλώνει Airbnb, γεια σας. Τα κονόμησε. Ναι, αλλά έτσι τυρανιόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Τυρανιέται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να βρει σπίτι.
Καλά, για να αγοράσει κάποιο σπίτι δεν το σύζητω. Άστο, είναι ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό. Όπως έλεγε, ποιος το λέγε, ο Μοσκόπουλος το λέγε αυτό. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιος το λέγε. Πού να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη? Μακρινό όνειρο που ούτε με το πιο κι άλλοι, ούτε με το τηλεσκόπιο δεν το βλέπεις αυτό. Αρχικά η τράπεζα δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσει δάνειο, κατά πρώτα. Κατά δεύτερον, για να σου δώσει δάνειο, εσύ θα πληρώνεις και από τα 400 ευρώ που θα δίνεις το μήνα, τα 50 θα πηγαίνουν στο κεφάλαιο και τα άλλα 350 θα είναι η τόκη. Και το δάνειο θα μένει έτσι. Και θα έρθει κάποια στιγμή η τράπεζα και θα σου πει: «Οπ, τι γίνεται, πήραμε δάνειο και δεν μπορούμε να το ξεχρεώσουμε. Ας τα λεφτά σου στην άκρη, φέρ και το σπίτι, άι στα κομμάτια, σήκω, φύγε. Να μην είσαι και μέσα στα πόδια μας, να το πάρουμε το σπίτι, να το δώσουμε σε τίποτα ξένους επενδυτές, να πάει στα κομμάτια να πάει». Και κάπως έτσι χάνεις και το σπίτι σου. Εντάξει. Και χάνεις και την ηρεμία σου. Ενώ άμα ζούσαμε όλοι στα δάση, στα βουνά, μια χαρά θα είμαστε. Τι θα κάνουν, θα μας παίρνανε τα βουνά. Αλλά είναι ικανοί να μας βάλουν ενίκιο ακόμη και μέσα στις σπηλιές. Εδώ πληρώνουμε έμφυα στο ίδιο μας το σπίτι. Τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, αυτός ο Έλληνας δεν βαρέθηκε. Να πληρώνει εκεί πέρα έμφυα, ντε και καλά. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή, αντί να ξεσηκωθούμε, αντί να πούμε όλοι μαζί, ρε, όλοι μαζί, να πούμε είμαστε 11 εκατομμύρια, να πούμε δεν πληρώνει κανείς έμφυα. Αλλά πού τα χάπατα, οι περισσότεροι θα πάνε να πληρώσουν. Και άμα δεν πληρώσει κανείς, τι θα κάνει, θα βάλει όλη την Ελλάδα πρόστιμα. Κάτι θα γίνει εκεί πέρα, αλλά πού να συνεννοηθείς με το ΖΕΟ τον Έλληνα τώρα. Πού να καταφέρεις να κάνεις κάτι. Εδώ κάποια στιγμή ο πρόεδρος του Ίνκα είχε πει: «Μία μέρα, ρε, μία μέρα να μην κινήσουμε χρήμα. Μία μέρα να μην πάμε να ψωνίσουμε τίποτα». Πού τα ζαγάρια πήγαν όλοι να ψωνίσουν. Λες και θα γίνει κάτι αν μία μέρα δεν κινήσεις χρήμα. Έτσι, για να τους δώσουμε, ρε παιδί μου, ένα μήνυμα, κάτι. Αλλά πού τον Έλληνα δεν είναι. Τόσο χαϊβάνι που είναι ο Έλληνα. Εχ, τι να πω. Εδώ τον εγκλωβίσανε μέσω των τραπεζών, τον βάζανε να παίρνει διακοποδάνεια, ορτοδάνεια, δάνεια για να πάει στην τουαλέτα να κάνει την ανάγκη του. 15 πιστωτικές τον βάλανε να αγοράσει, να έχει για να νιώθει ότι είναι φράγκας. Και έτσι του τα πήρανε όλα. Από τότε κοιμισμένοι ήμασταν. Δεκαετία 90, πάρτε δάνεια, λέγαν τότε οι τράπεζες, θυμάστε. Έπαιρναν οι άλλοι δάνεια, κάνανε οι πλουσιοπάροχοι ζωή. Δεν ξέρανε ότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε κάποια στιγμή να τα επιστρέψουν. Η άλλη είχε 15 πιστωτικές που έγινε κάθε μέρα για ψώνια. Ο άλλος το έπαιζε Μπρούκλις, να πούμε, κάθε μέρα στα μπουζούκια. Γαρίφαλα, ιστορίες αυτά. 6 τα 7 τότε τα μπουζούκια, μην ξεχνιόμαστε. Κάνανε περιουσίες κάποιοι. Και πηγαίνανε, βγάζανε πιστωτικές, ας πούμε, για να πάνε στα μπουζούκια. Και τα αποτελέσματα, μετά ήρθε ο Μποναμάς. Κάτσε να τα πληρώσει μετά. Μπορείς να τα πληρώσει, πού να τα πληρώσει. Μετά σου κάνανε και την τεχνητή οικονομική κρίση για να σου τα πάρουν εντελώς όλα σου τα χρήματα. Να τα, πάρ' την, περαστικά. Και κάτσε μετά και λέγε τι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Να, τι να έχουν. Τι να έχουν. Τράπεζες, πιστωτικές, χρέη, αυτά έχουν. Και δεν έχουμε αλλάξει, μην νομίζετε. Μην νομίζετε ότι έχουμε αλλάξει. Και τώρα να μπορούσαμε να βγάλουμε 45 πιστωτικές και να πάρουμε 20 δάνεια για να το παίζουμε μπρούκλιδες. Πάλι τα ίδια θα κάνουμε. Αλήθεια, πάλι τα ίδια θα κάνουμε. Δεν βλέπεις τότε εκείνη την περίοδο. Ο καθένας, ο άλλος έπαιρνε ένα αυτοκίνητο πανάκριβο, ρε παιδί μου, έτσι για να το δει ο γείτονας και να σκάσει από τη ζήλια. Ναι, γιατί είμαστε του φαίνεστε, δεν είμαστε του είστε. Ναι, οπότε. Αγοράζανε έτσι αυτοκίνητα ακριβά, ξέρω εγώ. Α, εγώ πήρα αυτό το αυτοκίνητο 2.000 κυβικά. Με δάνειο βέβαια, εννοείται. Εννοείται όλα δανεικά. Και κάποια στιγμή όταν δεν είχες να το ξεχρεώσει, ήρθε η τράπεζα, στο πήρε κοψοχρονιά το αυτοκίνητο, χρωστούσες για από πάνω. Τόσο χαϊβάνι σου, να τι να σε κάνω. Μηδένι στο πηλί του. Και μετά όλοι αυτοί κλαίγονταν. Μετά οι άλλοι, άλλα κοθόνια. Με αυτοί με το χρηματιστήριο. Νομίζαν ότι κάποιοι θέλουν να τους κάνουν πλούσιους. Νοιάστηκαν για τους Έλληνες να τους κάνουν πλουσίους. Μέχρι και η κουτσή Μαρία έπαιζε στο χρηματιστήριο. Ο άλλος δεν είχε ιδέα από μετοχές, ομόλογα. Τίποτα, ρε παιδί μου, αλλά στο χρηματιστήριο έπαιζε. Σε μία νύχτα μέσα οι μετοχές φούσκες σκάσανε. Bye bye τα λεφτά. Πηδούσαν από τις Σοφοκλέους, από τα παράθυρα τότε. Ρε, δεν έχετε καταλάβει τι δούλεμα έχει φάει αυτός ο λαός, ειλικρινά. Πόσο δούλεμα έχουμε φάει. Επενδύανε σε μετοχές φούσκες, κάποια στιγμή όλα αυτά σκάσανε μέσα σε μία νύχτα. Εκεί που είχες κάποια χρήματα, ας πούμε, πάνε. Τι ωραία που περνάγαμε.
Και κάτι παρόμοιο γίνεται και τώρα. Αλλά τώρα δεν γίνεται με το χρηματιστήριο, γίνεται με κάτι εταιρείες φαντάσματα. Ναι, που την έχουν πατήσει πάρα πολύ με αυτές τις εταιρείες. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε ήταν μια εταιρεία η οποία σου λέει ότι θα επενδύσεις εμάς, θα βάλεις 500 ευρώ κεφάλαιο, θα βλέπεις, λέει, 10 τρέιλερ την ημέρα, βίντεο, και θα σε πληρώνουμε για αυτά τα τρέιλερ. Ναι, άλλη απάντη και αυτό το πράγμα. Προσέχτε, ρε, μην είστε τόσο κοιμισμένοι, μην είστε τόσο ζουλάπιοι. Όταν σας λέει μια οποιαδήποτε εταιρεία, όσο ωραία και αν σας το παρουσιάσει, ότι ξέρεις τι, δώσε μου χρήματα για να σου δώσω μετά και για να και γράψει από κάτω άλλα άτομα, αυτές οι εταιρείες πυραμίδα που λένε και όλα αυτά τα χαζά, τέλος πάντων, ναι, όλα αυτά είναι απάτες. Απάτες, μην δίνετε τα ωραία σας τα λεφτάκια στους απατεώνες. Κανένας δεν θέλει να σας κάνει πλουσίους. Ή βλέπω στο διαδίκτυο, ας πούμε, μου πετάγονται κάτι διαφημίσεις. Επενδύστε εδώ, επενδύστε εκεί για να γίνετε, να βγάλετε χρήματα. Μην δίνετε τα λεφτά σας όπου να είναι. Να σας τα πάρουν θέλουν, όχι να σας τα δώσουν. Ή βλέπεις κάτι τύπους οι οποίοι το παίζουν μπρούκλιδες με κάτι φεραρικά, με κάτι λαμπορκίνι, με κάτι πόρσε, με κάτι όρσε βλήμα. Και λένε ότι δώστε μας λεφτά να γίνετε κι εσείς πλούσιοι. Λες και τώρα ο άλλος που έχει τόσα χρήματα και φλεξάρει, έτσι να μιλήσω και τη γλώσσα των νέων, το πορσικό και το λαμπορκινικό, θέλει να κάνει εσένα πλούσιο. Χέστηκε αν θα σε κάνει πλούσιο, να σου το πω ξεκάθαρα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δε, θέλει να σου φάει τα λεφτά σου. Αυτοί έτσι ζουν από κάτι τέτοια κορόιδα σαν εσένα που τους δίνουν τα λεφτά τους γιατί νομίζουν ότι θα γίνουν πλούσιοι. Δεν το ξέρετε πως λειτουργεί, το μαθαίνετε τώρα, σήμερα, από εδώ. Μην πετάτε τα λεφτά σας δεξιά και αριστερά, δεν είναι. Κανείς δεν θέλει να σας κάνει πλούσιους, και πόσο μάλλον όταν έρχεται μια δίθεν εταιρεία η οποία σου λέει δώσ' μου χρήματα για να σου δώσω μετέπειτα, να μην πω τι θα σου δώσει. Τους πίστεψε ένας φίλος μου, 6 χιλιαρικάκια έχασα. Bye bye 6 χιλιάρικα. Πόσο καιρό έκανα να τα βγάλει αυτά τα 6 χιλιάρικα. Την πατήσαν σε μία νύχτα μέσα, τους έστειλαν απλά ένα email, τους είπαν ότι α, κοιτάξτε να δείτε, η εταιρεία κλείνει τον κύκλο εργασιών της, τους βάλαν να ανοίξουν και γραφεία εντωμεταξύ. Ναι. Στην αρχή τα πλήρωνε η εταιρεία αυτά τα γραφεία, μετά τους το γύριζε, τους λέει τώρα έχετε λεφτά, μπορείτε να τα πληρώσετε, και τους τα πήρε όλα. Φρατ! Όχι, σαν τον Άδωνη, έτσι τους τα πήρε. Γι' αυτό να ξέρετε, μην μασάτε, μην παραμυθιάζεστε. Ξυπνήστε λιγάκι και μην πετάτε τα λεφτά σας δεξιά και αριστερά. Αν έχετε κανένα φραγκάκι στην άκρη, θέλουν να σας τα πάρουν, δεν θέλουν να σας τα δώσουν. Ναι, μην νομίζετε δηλαδή. Μια ζωή χαϊβάνει ο Έλληνας. Μια ζωή από τότε με το χρηματιστήριο, μετά με τις τράπεζες και τώρα με αυτά εδώ τα χάζα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Και. Α, και κάτι ακόμη. Και εσείς που τζογάρετε γιατί νομίζετε ότι θα γίνετε πλούσιοι από τον τζόγο. Ούτε αυτοί θέλουν να σας κάνουν πλούσιους, να ξέρετε. Και αυτοί να σας τα πάρουν θέλουν. Λοιπόν, όπως έλεγα, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μήνυματα Viberata στο 6907483484. www.focusfm.gr, ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Για να μπείτε, να διαβάσετε, να μάθετε όλα τα ρεπορτάζ, τα νέα, τις εξελίξεις και οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα της ημέρας στη χώρα και όχι μόνο. Και κατεβάστε και την εφαρμογή μας, τζαμπαντάν είναι, για εσάς την κάναμε. Από το κινητό σας τηλέφωνο, Android, iOS, ό,τι έχετε, μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν. Και βέβαια βρείτε μας και στα social media. Ακολουθήστε μας και εκεί πέρα να γίνουμε μια μεγάλη και όμορφη παρέα. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Σε λίγο θα είμαι πάλι εδώ, μη φύγετε. Θα μετρήσω κεφάλια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο η Τουρκία. 12 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και οπλισμένα μαχητικά F-16, προχώρησαν σε συνολικά 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σε μια περίπτωση, η παράνομη δραστηριότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο εξελίχθηκε μάλιστα σε εικονική αερομαχία τουρκικού μαχητικού με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής. Η μείωση του δημόσιου χρέους στην εθνικό καθήκον, τόνισε σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού που έχει εφεθεί ανεξέλεγκτος από την κυβέρνηση και πλήττει χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκε στη Σαλαμίνα η καταγραφή κτηρίων που κάηκαν από τις πυρκαγιές. Κόκκινα χαρακτηρίστηκαν 5 κτίρια, 427 αυτοψίες σε όλη τη χώρα. Δύο συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο συνελήφθησαν ένας 46χρονος για εμπρησμό από πρόθεση και ένας 47χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 5 ατόμων μετά τη βύθιση ερασιτεχνικού σκάφου στο οποίο επέβαιναν, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε. Στην Θεσσαλονίκη το περιστατικό σε φάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας. Σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε την ύπαρξη συνομιλιών με το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι η Ουάσιγκτον να εκπληρώσει τους όρους της που περιλαμβάνουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν. Περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως της δυτικής και κεντρικής Θερέας και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι ασθενείς τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους νότιο-ανατολικούς με έντασης 3 έως 4 από φορ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει, η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά, είναι η μέρα Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

θέλουν να σας φάνε λεφτά. Ναι, αυτός ο απατεώνας τώρα έχει ένα γυναικείο προφίλ. Αυτούς τους πιάνω από μακριά. Και μου στέλνει καλημέρα, τι κάνεις. Λέω καλά εσύ, και μου λέει ας τα λέμε καλά. Μου λείπουν, λέει, 130 ευρώ για να δώσω στο ενίκιο. Εν τω μεταξύ ο τύπος, η τύπισσα, δεν ξέρω τι είναι. Είναι fake το προφίλ και έχει road, yeah. Είναι και καλά γυναικείο. Και μου ζητάει συνολικά, λέει, 600 ευρώ είναι το ενίκιο το οποίο θέλει να πληρώσει. Αχ, Παναγία μου. Και μου λέει να μπορώ να τα στείλω λίγο Άιρις για να τη βοηθήσω. Να ξέρετε κάτι, μην πιάνεστε τόσο κοροϊδά, ειλικρινά, γιατί αυτοί βρίσκουν και τα κάνουν. Για να έχει στείλει και σε μένα, προφανώς δεν ξέρει ποιος είμαι. Προσπαθούν να φάνε ό,τι μπορούν. Μην είστε τόσο φιλεύσπλαχνοι. Ναι, μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα, δεν είναι.

0: Παντού απατεώνες, παντού και καραδοκούνε. Καραδοκούνε. Είτε μέσω μηνυμάτων στο Messenger, είτε μέσω email, είτε με, ναι, γιατί μπορεί να σας έρθει κανένα email και να σας λέει ότι μία κάμερα της τροχέας κάπου σας κατέγραψε και πατήστε το link και μπείτε μέσα για να δείτε το πρόστιμο και τα λοιπά. Προσέχετε, γιατί θα σας αδειάσουν τον τραπεζικό λογαριασμό. Έχετε που έχετε πέντε ψίχουλα μέσα, έχετε το νου σας, μη σας τον αδειάσουν και από εκεί πέρα. Και επίσης, άμα σας πάρουν τηλέφωνο και ενημερώστε και τους μεγαλύτερους, τους γονείς σας, παππούδες και τα λοιπά. Αν σας πάρει κανένας τηλέφωνο και σας πει ότι κάπου έχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, βγάλτε τα λεφτά σας έξω και τα χρυσαφικά σας, γιατί παρεμβάλλουν το ρεύμα, να ξέρετε ότι είναι σπήρα από αυτήν την ευπαθή ομάδα, την οποία όλοι την πληρώνουμε, όπου πραγματικά θέλουν να σας κλέψουν. Ξέρετε, γιατί αυτοί οι υπάλληλοι της ΔΕΗ δεν σταματούν ποτέ να δουλεύουν, δεν βγαίνουν ποτέ σε άδεια, ακόμη και το μήνα Αύγουστο, όπου το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει τα εξής.
1: Τα χέρια τους τρίβουν τώρα οι διαρρήκτες που πολλά σπίτια μένουν άδεια και έχουν το πεδίο ελεύθερο. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις δεν διστάζουν να εισβάλλουν ακόμη και όταν οι ένικοι βρίσκονται μέσα, απειλώντας τους με λωστούς και σίδερα. Δείτε τα αποκλειστικά βίντεο από τη δράση τους που φέρνει στο φως το Star.
2: Μέρα μεσημέρι και οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν συμμορίες Ρωμά διαρρηκτών να περιπλανιούνται μέσα σε πολυκατοικίες στο Περιστέρι. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν τις σκάλες ελέγχοντας τους ορόφους και τα διαμερίσματα.
3: Μπήκανε στο σπίτι μου και κλέψαν ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Πολλά τη Μαλφή, πάρα πολλά. Ήταν πάνω από 20.000. Το σπίτι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ανακατοσούρα και τι χάλι.
2: Ψάχνουν το πράσινο φως για να εισβάλλουν. Θέλουν να διαπιστώσουν ποια σπίτια είναι άδεια και ποιοι ένικοι λείπουν για διακοπές. Και μόλις αντιλαμβάνονται ότι καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας, αλλάζουν αμέσως στάση. Κρύβουν τα πρόσωπά τους με τα χέρια τους και συνεχίζουν την περιήγησή τους. Και όσοι δεν έφυγαν για διακοπές βρίσκονται αντιμέτωποι με τους διαρρήκτες που εισβάλλουν ακόμα και με τους ενίκους μέσα και τους απειλούν με λωστούς και σίδερα.
4: Δεν μπόρεσα να αντιδράσω, είχαν λωστό και ένα σίδερο οικοδομής και με αυτό χτυπούσανε τη σιδεριά. Λέω, μπορεί να μου φέρουνε το λωστό στο κεφάλι.
2: Στην Πετρούπολη, ομάδα διαρρηκτών εισέβαλε σε μονοκατοικία αφού πρώτα έλεγξε ότι οι ιδιοκτήτες λείπουν για διακοπές. Αφού μπήκαν μέσα, έκλεψαν τα πάντα, από ηλεκτρικές συσκευές μέχρι τη Μαλφή. Μάλιστα, για να τα κουβαλήσουν, χρησιμοποίησαν ακόμη και τα σεντόνια του σπιτιού, αρπάζοντας έτσι κλοπημαία που ξεπερνούν ακόμη και τις 20.000 ευρώ.
5: Ηλεκτρικές συσκευές, είχαν βγάλει σεντόνια για να φορτώσουν τα πράγματα. Πάνω από 20.000.
2: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει δύο άνδρες να κλέβουν με δίχτυα ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών στη Σούδα. Έφτασαν με δύο σκάφη και μόλις αντιλήφθηκαν το λιμενικό, τράπηκαν σε φυγή. Οι δύο άνδρες, 33 και 27 ετών, εντοπίστηκαν στο λιμανάκι της Αλμυρίδας, ενώ η αξία των κλοπημαίων ξεπερνά τις 10.600 ευρώ.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται.

χάμος, χάμος, ιδιαίτερα άμα πάτε τίποτα διακοπές. Καλού κακού πείτε ένα γείτονα, ένα φίλο, κάποιο συγγενή, δώστε του ένα κλειδί από το σπίτι, να πηγαίνει κάπου κάπου, να ανοίγει τα παράθυρα, αφήστε ένα φως αναμένο κάτι, να μην φαίνεται ότι είναι άδειο. Έτσι να ξέρετε, και ξέρετε τι κάνουν πολλοί διαρρήκτες για να βεβαιωθούν ότι δεν είναι κάποιος στο σπίτι. Βάζουν στην πόρτα ένα σπάγκο, μία κλωστή ή κάτι που δεν φαίνεται. Εάν δεν πάει κανείς να ανοίξει την πόρτα, ο σπάγκος παραμένει εκεί πέρα. Αυτοί ξέρουν που είναι. Εάν πάει κάποιος να ανοίξει την πόρτα, σου λέει ότι όπου μένουν δεν έχουν φύγει. Γι' αυτό καλό είναι πριν φύγετε, εκτός από το να ασφαλίσετε τα πάντα, δεν το συζητώ, πείτε και σε κάποιον ο οποίος είναι της εμπιστοσύνης σας να ρίχνει μια ματιά στο σπίτι. Και βέβαια ακόμη και όταν είστε μέσα στο διαμέρισμα, πάντα να έχετε κλειδωμένα, πάντα. Γιατί μια πόρτα ασφαλείας ανοίγει πάρα πολύ εύκολα εάν δεν είναι κλειδωμένη, πάρα πολύ εύκολα. Και επίσης ποτέ μα ποτέ τα κλειδιά πάνω στην κλειδαριά. Γιατί μπορούν με μεγάλη ευκολία, με έναν μαγνήτη, να γυρίσουν την κλειδαριά και να μπουν μέσα στο διαμέρισμά σας, κύριοι. Όπως επίσης και να φροντίσετε να κλειδώνουν οι πόρτες των πολυκατοικιών σας. Να μην έχει πρόσβαση κανένας που δεν μένει εκεί μέσα στην πολυκατοικία. Γιατί είπαμε, οι απατεώνες καραδοκούνε, είναι παντού.

Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και μέσα στο σπίτι να είσαι, δεν σου δίνει το κράτος, ο νόμος, το δικαίωμα του αμήνεσθε. Ναι, γιατί άμα βρεθείς εσύ με έναν διαρρήκτη και τον δεις ξαφνικά μέσα στο σπίτι σου, αν αντιδράσεις και του κάνεις ζημιά, μπορεί να βρεθείς και μπλεγμένος. Αλλά αυτός αν σου κάνει ζημιά, όλα καλά. Αυτός θα διαφύγει και εσύ θα προσπαθείς να συμμαζέψεις τα συμμάζευτα. Νομίζω ότι αυτοί οι αστείοι νόμοι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να μπορώ να υπερασπίζομαι το σπίτι μου, την οικογένειά μου, την περιουσία μου, οτιδήποτε κινδυνεύει μέσα στον ιδιωτικό μου χώρο. Πρέπει να έχω το δικαίωμα να υπερασπιστώ τη σωματική μου ακεραιότητα εάν κάποιος εισβάλλει μέσα στο σπίτι μου. Γιατί ένας ο οποίος θα μπει μέσα σε ένα διαμέρισμα για να κλέψει είναι έτοιμος ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνει το οτιδήποτε αν θα βρεθεί σε μια δύσκολη φάση. Μπορεί να βγάλει όπλο, να βγάλει μαχαίρι, να βγάλει οτιδήποτε, να χρησιμοποιήσει κάτι μέσα από το σπίτι προκειμένου να μπορέσει να διαφύγει. Και εκείνη τη στιγμή μάλιστα όπου βρίσκεται σε υπερδιέγερση και οι παλμοί της καρδιάς του έχουν φτάσει τους 180, δεν θα τον νιάξει τίποτα. Εγώ όμως θα πρέπει κάπως να προστατευτώ. Και αφού η πολιτεία δεν μπορεί να με προστατεύσει από όλους αυτούς, θα πρέπει να προστατευτώ μόνος μου. Και δεν λέω να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους, αλλά όταν ο άλλος θα μπει μέσα στο σπίτι μου, να έχω το δικαίωμα ναι ακόμη και να τον πυροβολήσω. Αμερικανάκια δεν θέλατε να γίνουν? Αμερικανάκια θα γίνουν. Θα έπρεπε να υπάρχει νόμος ο οποίος να μου επιτρέπει να υπερασπιστώ την οικογένειά μου, την περιουσία μου κτλ. Δεν είναι δυνατόν να μπει ο άλλος μέσα στο σπίτι μου και εγώ να πω ότι θα κάνω πως κοιμάμαι. Όχι, δεν θα κάνω πως κοιμάμαι, θα κοιμηθεί αυτός μία και κάτι.

0: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά τα ωραία τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα στη χώρα μας, έρχεται και το ηλεκτρονικό φακέλωμα των ιατρικών δεδομένων των πολιτών. Ναι. Όλα αυτά τα ιατρικά δεδομένα των πολιτών, τα οποία θα καταγράφονται μέσα σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, και άμεσα η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλο θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του καθενός. Και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά σταδιακά υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υγείας δημόσιους και ιδιωτικούς. Την έναρξη του μέτρου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τις λεπτομέρειες έχει ο Θοδωρής Κούλης.
2: Ακριβώς, Νικόλ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε σχετική του ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο X αναφέρει ότι η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υγείας δημόσιους και ιδιωτικούς αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΗ, παραθέτοντας τις κατηγορίες εξετάσεων από τις οποίες θα ξεκινήσει η αλλαγή. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη φάση από την 1η Σεπτεμβρίου εντάσσονται οι εξετάσεις των κατηγοριών βιολογικά υλικά 1 και 2, ενώ τους επόμενους μήνες θα γίνει και υποχρεωτική καταχώρηση των απεικονιστικών εξετάσεων. Ενώ μάλιστα τόνισε, θα δούμε και την σχετική κάρτα, ότι η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ενισχύει το ρόλο του Εθνικού Φακέλου Υγείας, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των εξετάσεών τους και καλύτερη συνέχεια στην φροντίδα υγείας.
1: Θοδωρή Σπουλή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλάβατε, και αυτό για το καλό μας γίνεται. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα γίνεται και αυτό για το καλό μας. Θα μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ο οποιοδήποτε εργοδότης να έχει πρόσβαση ή να του δίνουμε εμείς πρόσβαση ανάλογα στον ιατρικό μας φάκελο, να μπαίνει μέσα και να βλέπει. Α, εσύ τι έχεις αυτό, α, δεν θα σε πάρω στη δουλειά, ή θα σε πάρω αλλά θα σου δίνω λιγότερα γιατί δεν ξέρω. Θα είμαστε από παντού φακελωμένοι πραγματικά. Όλα για το καλό μας γίνονται, να ξέρετε. Όλα αυτά τα ωραία γίνονται για το καλό μας. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, εγώ αυτό βλέπω. Καθόλου καλά.

0: Εν τω μεταξύ έχω βρει και ένα βίντεο από το μακρινό 1993. Ένα βίντεο από την σειρά, όσοι τη θυμάστε, «Μάνα είναι μόνο μία». Τότε, το 1993, είχαμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό, πάλι Μητσοτάκη είχαμε. Και τι έλεγαν τότε στην 33 χρόνια πριν, έτσι. 33 χρόνια, πότε πέρασε. Τέλος πάντων, ναι, 33 χρόνια πριν, τι λέγανε τότε στην σειρά εκείνη.
1: Πώς την πάτησα έτσι, ξέμεινα, ορίστε, μέσα του μήνα και ξέμεινα. Να πεις ότι είχαμε 20-25 του μήνα, κάπως θα το δικαιολογήσεις. Αλλά έχουμε κι εγώ δεν ξέρω πόσο και έχω ξεμείνει. Όχι παιδί μου, δεν ψώνησα τίποτα, που πάνε τα λεφτά δεν μπορώ να καταλάβω. Και παράπονο επειδή να δεν έχω σπάγκος. Απλώς πρέπει να το πάρω απόφαση ότι έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πώς την πάτησα έτσι, ξέμεινα, ορίστε, μέσα του μήνα και ξέμεινα. Να πεις ότι είχαμε 20-25 του μήνα, κάπως θα το δικαιολογήσεις. Αλλά έχουμε κι εγώ δεν ξέρω πόσο και έχω ξεμείνει. Όχι παιδί μου, δεν ψώνησα τίποτα, που πάνε τα λεφτά δεν μπορώ να καταλάβω. Και παράπονο επειδή να δεν έχω σπάγκος. Απλώς πρέπει να το πάρω απόφαση ότι έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Αυτό το μακρινό 1993. Και τότε θυμάστε πως ήταν τα πράγματα, εσείς λίγο μεγαλύτερα. Σίγουρα τα θυμάστε. Σίγουρα θυμάστε την ακρίβεια η οποία υπήρχε, τους χαμηλούς μισθούς, τον υψηλό πληθωρισμό. Μητσοτάκης τότε, Μητσοτάκης και τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο λαός δεν πρόκειται να βάλει ποτέ μυαλό. Μια ζωή χάπατο θα είναι. Μια ζωή τους δημιούς του θα πιστεύει. Μια ζωή θα νομίζει ότι αυτοί που τον κατέστρεψαν, αυτοί θέλουν ξαφνικά να τον σώσουν. Μια ζωή λάθος, ρε παιδί. Μια ζωή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε 7 και 33 πρώτα λεπτά, δείχνουν ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση και το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο στο πρωινό της Τετάρτης 19 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Είμαστε στα μέσα και αυτής της εβδομάδος. Μητσοτάξη Γεραπετρίτης εξαφανισμένη, ε. Δεν ξέρουμε πού είναι, κάπου διακοπάνουνε. Κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπο, την κυρία Σδούκου, η οποία κάτι ανυπόσθεται δικαιολογίες λέει για τα θαλάσσια πάρκα κτλ. Οι τουρκικές προκλήσεις βλέπουμε ότι δεν έχουν τέλος, είτε σε ρητορικό επίπεδο, είτε επί του πεδίου. Εχθές μάλιστα είχαμε μαζικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και ταυτόχρονη κλιμάκωση της έντασης από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση είναι άπραγη και άφωνη και δεν ξέρουμε καν πού βρίσκεται η διοίκηση της ελληνικής κυβερνήσεως και με αυτόν τον τρόπο επιλέγει να υποβαθμίσει την επικίνδυνη αυτή εξέλιξη η οποία υπάρχει με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Παρ' όλα αυτά, παρόλη την τουρκική επιθετικότητα, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, μάλλον το βλέπουν αυτό ότι είναι άνευ ιδιαίτερης σημασίας όλο αυτό το οποίο έχει γίνει μετά την νέα απόπειρα των τετελεσμένων που θέτει η Τουρκία αντιμετωπίζοντας την επιθετική στρατηγική της Άγκυρας με μια τεράστια απάθεια. Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, βλέπουμε ότι είναι εξαφανισμένοι και δεν παίρνουν κάποια θέση επί του θέματος. Έχουν βάλει προφανώς την κυρία Σδούκου να πει κάποιες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα, αλλά δεν ξέρω αν η αφωνία αυτή οφείλεται σε αμηχανία της κυβέρνησης ή αν οφείλεται σε κάποια μυστική δέσμευση απέναντι στην Τουρκία, την οποία δεν μας την έχουν πει. Η πραγματικότητα όμως, όπως και να έχει, εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Χθες πραγματικά η τουρκική δραστηριότητα ήταν τεράστια σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό αλλά και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Συνολικά είχαμε 12 τουρκικά αεροσκάφη τα οποία εισέβαλαν στον ελληνικό εναέριο χώρο. Καταγράφηκαν συνολικά 25 παραβιάσεις και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας που αφορά το FIR Αθηνών. Οι σχηματισμοί των μαχητικών F-16 έκαναν συνολικά 8 παραβιάσεις, ενώ τουρκικά μη επανδρομένα drones προχώρησαν σε ακόμη 17. Είχαμε επίσης και την παρουσία 2 οπλισμένων τουρκικών F-16, κάτι το οποίο έχει οδηγήσει σε μια επικίνδυνη αερομαχία πάνω από το Αιγαίο, προτού τα εχθρικά αεροσκάφη αναχαιτιστούν από τους Έλληνες πιλότους. Ακόμη όμως και τώρα, μπροστά σε ένα τέτοιο σκηνικό έντασης, είδαμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου, να επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και να δηλώνει με άνεση πως η ανακήρυξη των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων δεν παράγει, όπως είπε, κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η κυρία Σδούκου, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα, λέει, με έναν δικό της χάρτη, και υποστήριξε ότι η Αθήνα ασκεί επιτυχημένη εξωτερική πολιτική χωρίς να κάνει πίσω. Επομένως λοιπόν, εάν κανείς κοιτάξει πίσω από τα λόγια τα οποία είπε η κυρία Σδούκου, στην ουσία μας είπε ότι δεν έγινε και τίποτα μωρέ από πλευράς Τουρκίας, αλλά δεν χρειάζεται να πράξει και τίποτα η χώρα μας. Άρα λοιπόν όλα είναι μια χαρά. Μπορούν τα τουρκικά μαχητικά να μπαίνουν μέσα στον εναέριο χώρο μας, να παραβιάζουν το FIR Αθηνών, η κυβέρνηση να μην είναι πουθενά και όλα μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Σε λιγάκι θα δούμε τουρκικές σημαίες να υψώνονται σε ελληνικά νησιά, σε βραχονισίδες. Εγώ δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, θεωρώ ότι η Τουρκία περιμένει τη στιγμή που η χώρα θα μείνει ανοχήρωτη εντελώς, γιατί δεν θα μπορούμε να τα βρούμε στις εκλογές σε κάποια στιγμή έτσι πως έχει γίνει το πράγμα και έτσι πως έχουν μπερδευτεί οι Έλληνες. Και θα βρει την κατάλληλη στιγμή και θα κάνει θερμό επεισόδιο. Δεν ξέρω, αλλά για κάποιο λόγο το πιστεύω αυτό το πράγμα. Περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν να κάνουν θερμό επεισόδιο. Η χώρα είναι πραγματικά ακυβέρνητη. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Παραβιάζει η Τουρκία τον εθνικό εναέριο χώρο μας και η κυβέρνηση δεν είναι πουθενά. Πουθενά, πραγματικά.

Πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο αναφέρομαι με την Τουρκία και την ανύπαρκτη κυβέρνηση, έχει εκδώσει δελτίο τύπου το κόμμα της Ελληνικής Λύσης και λέει: αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ και να επεκτείνει τώρα την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυρίαρχου έθνους. Εκλογές τώρα για να αποτραπεί εθνικός ακροτηριασμός από την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Αυτό αναφέρει το δελτίο τύπου από το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου σε σχέση με τα... με τα θαλάσσια πάρκα τα οποία μας λέει η Τουρκία και για τα οποία εντάξει βαριές εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Σε λίγο που θα τους δούμε θα βλέπουμε τα τουρκικά μαχητικά να κάνουν πτήσεις πάνω από την Ακρόπολη. Εκεί να δω τι θα έχουν να λένε οι κύριοι.

Α, εδώ στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει και το μετρό. Να έρθουμε λίγο στα δικά. Το μετρό, η επέκταση προς την Καλαμαριά. Ναι, στις 27 Αυγούστου μετράμε μέρες. Πόσο έχουμε σήμερα, 19. Σε 8 μέρες δηλαδή. Άντε να δούμε τι προβλήματα θα βγάλει και προς τα εκεί, γιατί μη μου πείτε ότι δεν θα βγάλει προβλήματα, θα αρχίσω να ανησυχώ εδώ που κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται. Κάνουμε επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και να μην βγάλει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι.

Δεν ξέρω, θα κάνουν και εγγένεια εκεί πέρα. Να πάμε, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα θα μου πεις, έρχεται Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει όλα να είναι έτοιμα. Θα πρέπει να δείξουμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πόλη υπόδειγμα. Ναι, το flyover τρέχει με ταχύτητα φωτός για να είναι έτοιμο το 2027. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να τον δώσουν και πριν από τις εκλογές. Για να έχει να λέει ο Μητσοτάκης ότι κάναμε flyover στη Θεσσαλονίκη. Λες και μας χρειαζόταν το flyover εδώ πέρα. Αλλά σου λέει κάτσε να φάμε και από εκεί φράγκα. Γιατί έχουμε πληρώσει και αν δεν έχουμε πληρώσει και για το flyover. Το μετρό είναι έτοιμο να το παρουσιάσουμε στη ΔΕΘ, να το πούμε και αυτό. Ότι έχουμε στρέψει το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη. Να τάξουμε και 13η σύνταξη. Κάτσε, περίμενε τώρα αυτοί φοβούμενοι ότι θα χάσουν την καρέκλα. Μπορεί να σας δώσουν φίλοι μου συνταξιούχοι και 13η σύνταξη. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει με μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν θα τη δώσουν επειδή σας αγαπούν. Θα τη δώσουν, εάν τη δώσουν, επειδή απλά θέλουν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Αλλά έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, το χαμένο έδαφος μάλλον δεν κερδίζεται. Εν τω μεταξύ πολλοί σπέβδουν να βγουν στη σύνταξη εκεί στα 62 και ας είναι και μειωμένοι, δεν πειράζει. Γιατί σου λέει μη γίνει καμιά στραβή και ανέβουν τα όρια ηλικίας και δουλεύουμε μέχρι τα 70. Κάτσε να βγούμε τώρα που μπορούμε. Κάλιο πέντε και στο χέρι, λέει, παρά 10 και καρτέρι. Ακούς εκεί πράγματα, να δουλεύεις μέχρι τα 67 σου. Και αυτό το αποφάσισαν άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ούτε μισή μέρα στη ζωή τους. Ούτε μισή μέρα πραγματικά. Σε έχουν βάλει σένα και εμένα να δουλεύουμε μέχρι τα 67, μέχρι τα γεράματα εκεί να δουλεύεις, να πεθάνεις πάνω στη σκαλοσιά στην πολυκατοικία, να πεθάνεις στο βενζινάδικο που δουλεύεις. Ή μπορεί να είσαι να κάνεις δημόσια έργα εκεί μέσα μέχρι τα 67 σου να δουλεύεις, ρε παιδί μου, σαν το σκυλί. Και αυτό το αποφάσισαν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, όλοι αυτοί οι οποίοι μεγαλώνουν με κρατικό χρήμα, όλοι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για εμάς τελικά χωρίς εμάς. Περαστικά μας. Πάμε στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Με την υπόθεση Αβραμό, τι έγινε τελικά, λέει, με τη δίκη των Ντεμπών, η λίστα Πάτσι. Τίποτα, όλο μια χαρά, τι να γίνει. Γιατί τι περιμένεις να γίνει, περιμένεις να πάει κανένας φυλακή? Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν βλέπεις τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Είπαμε, σε αυτή τη χώρα μπορείς να πας φυλακή άμα κλέψεις παγωτά, άμα κλέψεις τσίχλες, καραμέλες, μπορεί να βρεθείς στη φυλακή. Άμα κλέψεις κρατικό χρήμα, σε λένε και κύριο. Τα έλεγε ο Σταυρίδης σε μια παλιά ταινία. Του δεκαετία του 60 ήταν εκείνη η ταινία, πότε ήταν. Που έλεγε ότι άμα κλέψεις τόσα, ας πούμε, πας φυλακή. Κάτσε, άμα μπορέσω να το βρω έτσι να το θυμηθούμε, γιατί είναι επίκαιρο και πραγματικά δείχνει ότι από τότε στην Ελλάδα τα πράγματα λειτουργούσαν έτσι.

0: δηλαδή. Άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
1: Έτσι για να ξέρετε πως λειτουργεί η Ελλάδα από τότε. Πότε ήταν αυτό το, αυτή η ταινία, δεκαετία 60, από εκεί παλιά πρέπει να είναι. Από τότε υπήρχε κλοπή στο κράτος, αλλά τότε τουλάχιστον τα πράγματα ήταν διαφορετικά, ρε παιδί μου. Κλέβανε, ναι, μένα, αλλά δίνανε και κάτι στους άλλους. Τώρα τίποτα.

Καλημέρα Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό εκεί στη Γερμανία, καλημέρα και στο Στάθη και σε όλη την οικογένεια. Μόλις πήγα να σου στείλω, μου στείλες. Καλημέρα στον Πάτρο Κλό, πιείτε καφέ λέει, καλημέρα και πάλι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, αλλά τουλάχιστον καφέ ήπιαμε. Σωστά. Πιείτε καφέ, ναι, γιατί όχι. Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε πιει καφέ ρε παιδί μου, κάτι θα είναι. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάνδρα του Κιλκής. Λίγο καθυστερημένα σήμερα, δεν πειράζει. Δίνεις το παρόν καθημερινά εδώ πέρα. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Τετάρτη με υγεία. Ο Παναγιώτης καλημέρα, πολύ καλά τα λες. Λέει, εμάς μας τράγγιξε για να δώσει τα λεφτά των ξένων και τα λεφτά που χρωστάει το κόμμα του κάνει την παλαβή. Έλα μωρέ το μάχησή. Σιγά χρωστάνε μισό δισεκατομμύριο εκεί πέρα και κάτι παραπάνω. Λεφτά είναι αυτά. Εδώ 13 δισεκατομμύρια θα δώσει. Αφού δεν δίνει από αυτά τα 13 δισεκατομμύρια και ένα μισό δις για να ξεχρεώσει τα χρέη του κόμματός του και να πει ορίστε ξεχρεώσαμε. Δεν τους έχει τι ικανούς να το κάνουν. Με κρατικό χρήμα να ξεπληρώσουν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ τους έχω άνετα. Καλημέρα στο Χάρη. Τι άλλο να κάνει λέει ο Μητσοτάκης. Αχ Ελλάδα μου τραγελαφικά ρε φίλε. Ο Χάρης από τα κοκκινόγια της δράμας. Ναι, τι άλλο θέλετε να κάνει ο Μητσοτάκης, πια πόσα θέλετε να σας δώσει. Τι να σπαθιά να καταπιεί, πρωθυπουργός είναι, δεν είναι μάγος. Σε όριστε, σας αποπληρώνει το χρέος, 13 δισεκατομμύρια. Δεν σας έχει μείνει με βέβαια φράγκο στην τσέπη, αλλά δεν έχει να κάνει, το χρέος αποπληρώνει. Χρέος το οποίο θα μπορούσε να είχε αποπληρωθεί το 2035. Αλλά και κάποιοι βγαίνουν και λένε, αχ να σας διαβάσω μερικά σχόλια, γιατί έχω ανεβάσει βίντεο στο TikTok που μιλάω για αυτό εδώ πέρα. Κάτσε. Έχουν ενδιαφέρον τα σχόλια τα οποία μου γράφουν κάποιοι, οι οποίοι είναι αυτά τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε. Που ντώνουν να το βίντεο. Ναι. Μου λέει ο άλλος, να τα αφήσουμε, λέει, να τα πληρώσει η επόμενη γενιά. Χαϊβάνι εντελώς. Κάτσε, έχω κι άλλα. Ναι. Έτσι, γιατί κολλάει το δίκτυο τώρα. Α, η άλλη μου λέει, καλά κάνουν και αποπληρώνουν το χρέος για να μην βρουν τα παιδιά μας τα χρέη τα δικά μας και για άλλους πολλούς λόγους. Μου λέει η άλλη φίλη. Δηλαδή το χρέος το οποίο θα αποπληρωθεί 9 χρόνια νωρίτερα που θα το βρουν τα παιδιά σου το 2035. Δηλαδή το ότι τα παιδιά σου δεν θα βρουν καθόλου πατρίδα, καθόλου σπίτι για να μείνουν καθόλου. Τι, αυτό δεν σε πειράζει ρε παιδί μου, το δημόσιο χρέος σε πειράζει. Ναι. Ο άλλος μου λέει μάλλον δεν έχεις πάρει ποτέ δάνειο στη ζωή σου. Η κοινή λογική λέει ότι όταν έχεις χρήματα τα δίνεις για να μειωθούν οι τόκοι. Δηλαδή το να μην αποπληρώσει και να τα ρίξει στην οικονομία είναι κέρδος λέει. Το να γλιτώσει τόκους δεν είναι κέρδος. Άκου τι λέει ο ανόητος ο τύπος. Θα δώσουμε 13 δισεκατομμύρια για να γλιτώσουμε τόκους 2 εκατομμυρίων. Τι λέτε ρε. Πόσο ανόητοι μπορεί να είστε μερικοί ειλικρινά. Άλλος μου γράφει πόσες ανοησίες πια. Άλλος μου λέει καλά έκανε και τα έδωσε. Άλλος μου λέει καλύτερα να πληρώνουμε τόκους και μου βάζει μια ηρωνική φατσούλα. Ξέρετε όλοι αυτοί οι κλειστομάτιδες είναι. Ο άλλος με λέει ότι είσαι τεράστιος λογιστής. Άλλος, καλά αυτό είναι ένα προφίλ άστο που λέει μπράβο στον πρωθυπουργό μας. Ας δεν με βρίζει. Α, όχι, λέει άλλος. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας εκθιάζουν όλοι, αλλά η αλήθεια είναι στο TikTok του Σερμέ 2. Λέει παρεμπιπτόντως περούκα ή εμφύτευση. Εμφύτευση έχω κάνει, αδερφέ. Εμφύτευση. Εγώ και ο Άδωνης έχουμε κάνει, να ξέρετε. Άρε, χαϊβάνια κοιμισμένη. Γι' αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ ρε, αυτή η χώρα. Γι' αυτό μια ζωή κοιμισμένη θα είναι. Μια ζωή εκεί πέρα, χάπατα. Όταν έχεις τόσα χρήματα τα οποία είναι από την φοροαφέμαξη του ελληνικού λαού, δεν πας να τα κουμπίσεις στους ξένους, επενδύεις και από τα χρήματα τα οποία θα σου έρθουν από τις επενδύσεις αποπληρώνεις και το χρέος. Αλλά άντε να δώσεις τώρα στον άλλο τον καρμύρι, τον TikToker, τον δεν ξέρω εγώ τι, πώς λειτουργεί η οικονομία και τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Δημήτρη μου, πολύ καλά τα λες λέει. Τι μισθούς έχουμε στο δημόσιο, τρίχες να γιάσει το στόμα σου, ο Δημήτρης από τη Βέρη.
Άσε το δημόσιο, το έχουν ξεσκίσει, δεν υπάρχει. Καλημέρα στον Κυριάκο. Αντί να επενδυθούν, λέει, αυτά τα λεφτά τα δίνει για την αποπληρωμή του χρέους. Πάει, πληρώνει δάνεια για να δανειστεί πιο ακριβά, η πλήρης παράκρουση. Έχω κάνει, λέει, νέο σηκώτη με την βούλτευση που την κάλεσαν στο Μέγα και έλεγε για τον συνάδελφο του Πασόκ ότι είναι επιθετικό, ενώ δεν τον άφηνε να μιλήσει. Αλλά δεν το είδα. Δεν το είδα αυτό που μου λες. Ένας νοήμων άνθρωπος θα σκεφτεί έτσι ακριβώς, ότι όταν έχω χρήματα, τα επενδύω για να μπορέσουν να μου έρθουν άλλα χρήματα. Αλλιώς είναι να τα επενδύσω και αλλιώς είναι να τα πετάξω. Έτσι, πάρτε στον αέρα, ρε παιδί μου, για να κάνω τα γούστα των ξένων. Αλλά πού να καταλάβει, όλος ο κοιμισμένος τώρα, πού να καταλάβει. Γεια σου, Ιορδάνα μου, καλημέρα. Στο εξωτικό Βούπερταλ, στον Πασχάλη, καλημέρα. Καλό πρωινό με την Ανατολή του Ηλίου. Ωραία, και η Ανατολή του Ηλίου πίσω από το. Από τα βουνά και πίσω από τις νταλίκες του Δεμάρτ. Ωραία εικόνα. Καλημέρα, καλό πρωινό και καλή δουλίτσα, φίλε μου Πασχάλη. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Μόνο για πανηγύρια είναι ο Έλληνας, λέει, και ξέρουν οι απατεώνες οι πολιτικάτιδες μια ζωή και τον ξεζουμίζουν, τον τελειώνουν. Καλά να πάθουμε, αφού είπαμε. Χαϊβάνια είμαστε, δεν ξυπνάμε. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Γερμανία, Α4 Ρέι με ομίχλη και 12 βαθμούς Κελσίου. Μου λείπουν 999 ευρώ, λέει, να τα κάνω 1000 για να πάω Μύκονο διήμερο. Ποιο διήμερο, ρε? Με 1000 ευρώ Μύκονο διήμερο? Με 1000 ευρώ ούτε μία ώρα δεν σου φτάνουν στη Μύκονο. Πλάκα μου κάνεις. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Εγώ είμαι πάνω από 70 ετών και θυμάμαι τότε που ανέβαιναν οι τιμές συνέχεια, ο πληθωρισμός υψηλός. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ ήμουν παιδάκι τότε, 9 ετών ήμουν το 93, αλλά το θυμάμαι. Θυμάμαι και το τι γράφαν οι εφημερίδες, γιατί μου άρεσε να κρατάω αρχείο από εφημερίδες. Για κάποιο λόγο, όταν ήμουν παιδάκι, και κρατούσα μάλιστα και τα σκίτσα τα οποία είχαν και τα έχω ακόμη. Άμα ψάξω δηλαδή στο πατρικό μου, θα τα βρω. Ναι, θυμάμαι έτσι λίγο πολύ την ακρίβεια η οποία υπήρχε. Καλημέρα Σταύρο μου, καλημέρα. Μια κυβέρνηση θέατρο σκιών, λέει. Γιατί προσβάλλεις το θέατρο σκιών? Το θέατρο σκιών προσφέρει και κάτι. Η κυβέρνηση αυτή δεν προσφέρει τίποτα απολύτως. Αντιθέτως, μας κλέπει. Καλημέρα στη Σουλτάνα που καλημερίζει όλο το ακροατήριο και καλό πρόγραμμα. Καλημέρα στον Πέτρο, στον Θεοδόση. Καλημέρα. Ο Δημοσθένης έχει γράψει ένα κατεβατό. Τι να σκοτώσει τον κλέφτη, λέει, θα πας μέσα εδώ, απαγορεύεται τα αμυντικά όπλα, σπρέι πιπεριού, απαγορεύεται, ενώ ο κλέφτης μπορεί να οπλοφορεί, να σκοτώσει. Τι να πεις, τι να πεις πραγματικά. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Καλημέρα στον Bill the Greek, 36 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ, λέει, πού στο διάβολο πήγανε, θα είχαμε, λέει, υποδομές Ελβετίας, πού πήγανε, ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε για 100 οικογένειες. Ναι, για 100 οικογένειες είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, ο οποίος πέρασε για τους ολιγάρχες, για τους τραπεζίτες, τους έχει κάνει μάγκες όλους αυτούς με τα δικά μας τα λεφτά. Από τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζονται τα πράγματα στη χώρα, έχουν πεθάνει άνθρωποι, έχουν αυτοκτονήσει, έχουν αρρωστήσει. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες, αλλά... Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Θα ήθελα να στοιχηματίσω, λέει, μαζί σου, το γράφω δημόσια αυτό, είτε με ένα τραπέζι των 100 ευρώ, είτε με 100 ευρώ στο χέρι, όποιος χάσει. Εάν αποδέχεστε το στοίχημα, λέει, απάντησέ μου. Το στοίχημα έχει ως εξής. Όταν θα δεις τις εκλογές το 2027, κατά 80% των Μητσοτάκουλα να παίρνουν ποσοστό από 28 έως 33%, τότε θα καταλάβεις και εσύ και θα πιστείς ότι η Νοθεία πήγε σύννεφα, όπως και την προηγούμενη τετραετία που βγήκε. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν έχει ούτε 20% και μένει γύρω στο 18%. Οκ, πήγε το στοίχημα. Πάμε όλοι να ψηφίσουμε, εννοείται. Πήγε το στοίχημα. Το στοίχημα πήγε. Και εγώ μπορώ να σου αποδείξω ότι οι εκλογές δεν είναι στημένες. Μπορώ να σου αποδείξω με 1000 τρόπους. Αλλά θέλω και εσύ να μου αποδείξεις τον τρόπο με τον οποίο στείνονται οι εκλογές. Θέλω να μου το αποδείξεις πραγματικά. Και όσοι μου λέτε ότι οι εκλογές είναι ένα στημένο παιχνίδι, περιμένω να μου το αποδείξετε. Όχι στα λόγια, αποδείξεις εμπράκτως πώς είναι δυνατόν να στήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ένας τρόπος υπάρχει, από την επιστολική ψήφο, να το ξέρετε αυτό. Από την επιστολική ψήφο, η οποία επιστολική ψήφος δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι υπάρχει μέσα στο φάκελο, και μπορεί αυτό που υπάρχει μέσα στο φάκελο να το αλλάξουμε και να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς. Εκεί πέρα, ναι, μπορεί να γίνει νοθεία. Στην κάλπη δεν μπορεί να γίνει νοθεία. Και γιατί δεν μπορεί να γίνει νοθεία? Γιατί εκτός από την singular, που η singular logic δεν μετράει. Η singular logic παίρνει τα αποτελέσματα και τα στέλνει στο Υπουργείο και από εκεί πέρα τα κάνει σούμα. Δεν κάνει κάτι άλλο η singular. Αυτό το οποίο γίνεται είναι, τα μετράνε οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Τα μετράνε, ο Βελόπουλος λέει, υπό τη στέμμα σου, λέω, πώς στείνονται οι εκλογές. Από την επιστολική ψήφο στείνονται οι εκλογές. Από την αποχή στείνονται οι εκλογές. Απλά τα πράγματα, έτσι στείνονται οι εκλογές, παιδιά.
Δεν είναι ότι δεν μπορείς εσύ να πας να ψηφίσεις, ας πούμε, Βελόπουλο, να βγάλεις το Βελόπουλο πρωθυπουργό, αλλά να στο αλλάξουν και να βγάλουν Μητσοτάκη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αν ήταν τόσο εύκολο, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εδώ πέρα βλέπετε ότι πηγαίνουν και πληρώνουν τους Ρωμά. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Πληρώνουν τους Ρωμά για να τους κλέψουν την ψήφο τους. Εάν ήταν τόσο εύκολο να γίνει η νοθεία, δεν θα δίναν τα ωραία τους τα λεφτάκια στους Ρωμά, δεν θα δίναν τα ωραία τους τα λεφτάκια στα κανάλια, στις εφημερίδες, στα δικά τους τα site, για να γίνει όλη αυτή η προπαγάνδα, για να πας εσύ και εγώ να τους ψηφίσουν. Θα πηγαίνουν απλά στη Singular Logic, θα τα βρίσκανε μεταξύ τους και θα τελείωνε το πράγμα εκεί. Τόσο απλά θα ήταν τα πράγματα. Εδώ πέρα υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός για να μπορέσουν εσένα και εμένα να μας κλέψουν την ψήφο μας και να βγουν κυβέρνηση. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αλλά το στοίχημα πήγε. Και θα βγούμε για τσίπουρο. Καλημέρα στο Σάκη. Τα χρέη του κόμματος δεν τα πληρώνει προωρό όμως. Είπαμε. Δεν δουλεύουμε, λέει, σαν τα σκυλιά. Ο σκύλος είναι έξυπνος, σαν τα γαϊδούρια δεν λέει δουλεύουμε. Έτσι είναι. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Απόστολο. Σε ακούω να λες για τα λάθη των αλωνών. Για το λάθος το δικό σου δεν λες ποιο είναι. Έκανες μια βόλτα μέσα στη μέρα στην Θεσσαλονίκη και βλέποντας μια πλατεία κάτι στο παγκάκι. Όμως στην πλατεία αυτή έπαιζαν μερικά πιτσιρίκια με το τόπι. Κάποια στιγμή ξεφεύγει το τόπι από το μικρό παιδί και χτυπάει τυχαίως δίπλα σου. Τρέχει ο ένας ο πιτσιρικάς να πάρει το τόπι. Μόλις φτάνει δίπλα σου, ένας άλλος αρχίζει να φωνάζει: Πρόσεξε, μην χτυπήσει τον μπαρμπεσί. Έπρεπε να δώσει μερικές φαλιάρες γιατί σε έκαναν. Κοίτα, μπάρμπα με έχουν πει. Μπάρμπα με έχουν πει. Έξω από ένα σχολείο τους φεύγει μπάλα, σκάει δίπλα μου και φωνάζει ο άλλος ο πιτσιρικάς: Πρόσεχε, θα χτυπήσεις τον μπάρμπα. Με είπανε μπάρμπα. Με είπανε μπάρμπα. Αλλά όχι, εντάξει, σφαλιάρες δεν δίνουμε στα μικρά παιδιά. Τα αγαπούμε τα μικρά παιδιά και προσπαθούμε να τα συνετίσουμε με όμορφο τρόπο. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα. Τι θέλεις, λέει, να κάνει ο Γεραπετρέτης όλες αυτές τις απειλές των Τούρκων? Δύο φορές, λέει, έσπασε τη μέση του μπροστά στον Ερντογάν, τα έδωσε τα διαπιστευτήρια. Ο Κούλης, είπαμε, μονίμως χαρταετό. Είπαμε, ο Γεραπετρέτης είναι ο εθνικός μας οσφιοκάμπτης. Ο Πασχάλης μου λέει: Δυστυχώς όλοι αυτοί ψηφίζουν και μας παίρνουν στο λαιμό τους. Καλημέρα στον Χρήστο από το μόλυβο της Λέσβου. Α, τι ωραία που είναι εκεί πέρα. Πραγματικά βλέπω την εικόνα που με έστειλε, σιρεμή το μάτι σου. Καλημέρα στο Σάκη από την Γερμανία, από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Καλημέρα στον Χάρη Παλιόγρη. Εγώ ήμουν 6 το 93. Είσαι πιο μικρός από μένα. Ο Πάτροκλος λέει: Συγγνώμη, θα το πω πρωί-πρωί, αλλά παρατήρησα ότι κοιτάνε τηλεόραση μόνο οι αξιολείπητοι με ταχυκαρδία, οι βασανισμένοι από πιτηρίδα διάρκεια, βρώμικα πιάτα και μία βρωμερή τουαλέτα και πάνθινες πτήσεις. Γεια σου Ζαχαρούλα μου, καλημέρα στον όμορφο Κάλαμο από Δευτέρα Αθήνα. Ο Δημήτρης λέει: Πρέπει να καταλάβεις ότι με το Μητσοτάκη είναι όλα πιθανά. Ναι, εντάξει, είναι πιθανόν, αλλά όχι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Υπάρχει ανάλυση στο κανάλι του Σταύρου Καλεντερίδη, λέει, στο YouTube. Το στοίχημα του έχεις ήδη χάσει. Καλά, τέτοιες παπάντζες έχω ακούσει πάρα πολλές. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Λοιπόν, όσο για το 41% που μου λες, Δημήτρη μου, από την αποχή το πήρανε το 41%. Η αποχή τους έδωσε το 41%. Γιατί το χάπα το Έλληνας δεν πήγε να ψηφίσει, οι δικοί τους όμως πήγανε. Καλημέρα και στην Νίκη, στην Κατερίνη. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσω. Η ώρα περνάει, δελτίο ειδήσεων. Αύριο το πρωί, Θεού θέλοντος, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο η Τουρκία. 12 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και οπλισμένα μαχητικά F-16, προχώρησαν χθες σε συνολικά 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026, προκαλώντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035, την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, απαντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων για την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στη Σαλαμίνα ολοκληρώθηκε η καταγραφή κτηρίων που κάηκαν από τις πυρκαγιές. Κόκκινα χαρακτηρίστηκαν 5 κτίρια, 427 αυτοψίες σε όλη τη χώρα. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο συνελήφθησαν, ένα 46χρονος για εμπρησμό από πρόθεση και 47χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία 23χρονου Αφγανού στην Θεσσαλονίκη που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Σε αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε την ύπαρξη συνομιλιών με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιμένει από την πλευρά της ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι η Ουάσιγκτον να εκπληρώσει τους όρους της που περιλαμβάνουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παράλληλα θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες έως 37 βαθμούς το θερμόμετρο. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Ζωντανά και σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 8.11 εκπομπή. Και σήμερα η μέρα θα είναι γεμάτη, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8 μέχρι και τις 11. Τρέχουν πολλά και σημαντικά θέματα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, είτε έχετε επιλέξει τη συχνότητά μας, εκπέμπουμε κυρίαρχα στη Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, από την καρδιά της μίας. Στη Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, από την καρδιά της μίας.

Κλήτων Φοντούλη. Καλημέρα, αδελφέ. Καλημέρα και στην Κέτη. Καλημέρα στον user που μας ακούει από την Πάτρα. Καλημέρα στον Μύρονα από Αθήνα. Η Μπία μας ακούει από Εγάλεο. Καλημέρα στην Πενούλα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα και σε σένα, Ρένα. Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο. Προωθούμε, λέει, την εκπομπή σου για να αξυπνήσει ο κόσμος, να αφυπνιστούν οι πατριώτες και να ενωθούν. Μακάρι. Γεια σου Γιώργη, καλημέρα στη Δράμα. Καλημέρα στον Άρη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Τουντορό. Καλημέρα και στην Μαρκέλα από την Άξο. Καλημέρα στο Μεταξουργείο Έλλης. Γεια σου αδελφέ μου. Νέα Ιωνία, ο Γιώργος θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα στη Στέλλα. Να σε καλά, Στέλλα μου. Καλημέρα στα Νέα Ρόδα της Χαλκιδικής. Δεν προλαβα το όνομα, έφυγε. Καλημέρα, Τόνι από Πειραιά. Καλημέρα και στην Κοζάνη, κοπιμή. Οκ, γεια σου Αθηνά. Καλημέρα και σε σένα, user. Κασάν, ο Χρήστος από Αθήνα μας ακούει, από Ακαδημία Πλάτωνος. Να σου πω λίγο, αδελφέ, μιας και είσαι εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Η πακιστανική σημαία που σήκωσαν οι Πακιστανοί πριν από λίγες ημέρες είναι εκεί, την πήρανε? Γιατί έχει γίνει και αυτό. Καλημέρα στην Τούμπα. Γεια σου, Φωτεινή. Να και η Θεσσαλονίκη. Φυσικά και η Θεσσαλονίκη είναι εδώ, δεν γίνεται. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Καραμπέκιο, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του και αυτός. Καλημέρα στην Μαρία από την Κόρινθο. Καλημέρα και στην Λίμνη Πλαστήρα, στην Ιωάννα. Γεια σου. Καλημέρα και στην Κασιανή που μας ακούει από την Άρτα. Γεια σου, Στέλλα. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον φίλο τον Ράση που μας ακούει από Νέα Ιωνία Αττικής, αν δεν κάνω λάθος. Και good morning to, από τον Μπάρι, Μπάρι Ιταλίας. Μας ακούνε και από τον Μπάρι στην Ιταλία. Καλημέρα και στην Έδεσα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα σε όλους όσοι αγαπάτε την Ελλάδα. Έλεγα λοιπόν εκεί στα αδέλφια στο κέντρο της Αθήνας που με ακούτε, εκεί στην πλατεία Κοτζιά, αν δεν κάνω λάθος, η πακιστανική σημαία είναι ακόμα εκεί που την έκαναν έπαρση οι Πακιστανοί. Κανονική έπαρση πακιστανικής σημαίας πριν από λίγες ημέρες, για να γιορτάσουν, λέει, την γιορτή του Πακιστάν. Προεξάρχων στην έπαρση της πακιστανικής σημαίας στο κέντρο της Αθήνας, ένας τύπος, ο Τζαβέντ Ασλάν, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν έχει πλέον άσυλο στην Ελλάδα και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει, καλημέρα και στο Λουτράκι, καλημέρα στο Ρέθυμνο, θα έπρεπε να έχει απελαθεί. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, ο οποίος θα έπρεπε να έχει απελαθεί, ήταν εκεί μπροστά, πρώτη μούρη στο καβούρι που λέμε, και σήκωσε την πακιστανική σημαία. Και από κάτω αλάλαζε το πλήθος των Πακιστανών. Πακιστάν, Πακιστάν, Πακιστάν. Αλλάχου Ακμπάρ, Αλλάχου Ακμπάρ, Αλλάχου Ακμπάρ. Και υπήρχαν καμεραμέν με ειδικό εξοπλισμό για να αποτυπώσουν προφανώς τις εικόνες. Καλημέρα και στην Τολεμαΐδα. Καλημέρα στη λατρεμένη μου και κατά το 1 τέταρτο καταγωγή μου, Μάνη. Καλημέρα στην αδούλωτη Μάνη. Καλημέρα, Νανά μου, καλημέρα και σε σένα. Ο αγώνας και για τα φαντ συνεχίζεται. Νάτος και ο φίλος ο Βασίλης που μας ακούει από Βιετνάμ. Έτσι. Φανταστείτε, δηλαδή, να πηγαίνανε μια ομάδα Ελλήνων την 25η Μαρτίου ή την 28η Οκτωβρίου και να κάναμε έπαρση της ελληνικής σημαίας. Να κάναμε έπαρση της ελληνικής σημαίας στην πλατεία εκεί. Πραγματικά, δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τη λογική. Ξεπερνάνε τη λογική μας. Και όμως αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Και είναι απολύτως λογικό για κάποιους οι οποίοι δυστυχώς έχουν τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια τους να θεωρούν ότι, εντάξει παιδιά, μπορεί ο κάθε Ασλάν, ακόμα κι αν δεν μπορεί να βρίσκεται στην Ελλάδα γιατί είναι παράνομα στη χώρα μας, να είναι ο κουμανταδόρος ολόκληρης πακιστανικής κοινότητας, η οποία πακιστανική κοινότητα της δίνουμε τη δυνατότητα να κάνει διαμαρτυρίες, να υψώνει πακιστανικές σημαίες, παλαιστινιακές σημαίες, να φωνάζει και να μαστιγώνεται, ξέρω εγώ, γιατί, για θρησκευτικούς λόγους μέσα στους δρόμους. Φανταστείτε, δηλαδή, οι χριστιανοί κάποια στιγμή να βγούμε μαζικά στην πλατεία Συντάγματος και να κάνουμε, τι να σας πω τώρα, μία μαζική προσευχή. Να πάμε και να ψάλουμε το υπερμάχο στρατηγό. Τι ωραίο, πάρα πολύ ωραία θα είναι. Ξέρετε τι λάσπη έχουμε να φάμε από όλους αυτούς τους αλληλέγγυους? Εδώ για χάρη του Ισλάμ φτάσανε οι σκηνοθέτες σε Ολυμπιακούς και Ευρωπαϊκούς αγώνες
να δείχνουν τις γυναίκες από την

0: μέση και πάνω. Γιατί έτσι θέλει το Ισλάμ. Αλλά όποιος τα λέει αυτά είναι φασίστας. Εγώ θέλω να ρωτήσω την νεολαία μας. Γιατί δεν ξέρω πόσοι από εσάς με ακούτε είστε ηλικιακά κάτω των 25. Αλλά αν είστε ηλικιακά κάτω των 25, θέλω να σας ρωτήσω, ξέρετε τι θα συμβεί εάν πάρετε μια ελληνική σημαία και πάτε στην καρδιά του Ισλαμαμπάντ και κάνετε έπαρση ελληνικής σημαίας και αν αρχίσετε να λέτε τον εθνικό μας ύμνο? Ξέρετε ότι θα βρεθείτε σε ένα μπουντρούμι σκοτεινό και γεμάτο υγρασία από τη μια στιγμή στην άλλη? Αν δεν το ξέρετε, καλό είναι να το μάθετε, γιατί αυτό θα σας συμβεί. Αν δεν το ξέρετε, καλύτερα να το μάθετε. Και θα πρέπει σε κάποια φάση να αρχίζουμε να ενημερωνόμαστε σωστά. Και μιας και λέω για ενημέρωση σωστή, για ποιο λόγο το πλάνο με την έπαρση της πακιστανικής σημαίας στο κέντρο της Αθήνας, και είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε και σήμερα, γιατί ξέρετε, αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου και λειτουργούν ως μαγνήτης. Για ποιο λόγο αυτό το πλάνο το απέκρυψε η κρατική δημόσια τηλεόραση? Η κρατική δημόσια τηλεόραση, την οποία την πληρώνουμε εμείς, και τις τελευταίες ημέρες, εκτός από το ότι κάνει χοντρές γκάφες, έκανε χοντρή γκάφα, μας ενημερώνει για το πού πηγαίνουν διακοπές οι Έλληνες, για το πού μπορούμε να φάμε ωραία μπουγάτσα, για το πόσο νόστιμη είναι η παστιτσάδα, για το πού θα πάει διακοπές η Μαντόνα, για το πού πήγε η Δέσποινα Βανδύ με τον Ντέμι Νικολαίδη, για το πόσο όμορφες παραλίες έχει η Ελλάδα. Καλά όλα αυτά, καλά όλα αυτά. Όλα κρίνονται βέβαια, αλλά για ποιο λόγο απέκρυψες ΕΡΤ την έπαρση πακιστανικής σημαίας στην καρδιά της Αθήνας? Θα μου πείτε, τόσα και τόσα έχει αποκρύψει. Και θα σας πω, έχετε απολύτως δίκιο. Αυτό βέβαια που δεν μπόρεσε να κρύψει είναι η γκάφα που έκανε. Και αν δεν ήταν ο παρουσιαστής της εκπομπής που ξαφνικά είδε μια τεράστια φωτογραφία σε ένα τεράστιο video wall που έχουν εκεί στα κεντρικά της ΕΡΤ με τον Μακαρίτη, τον Παρασκευά Άτζα, ο οποίος πριν από 3 μήνες περίπου έφυγε από τη ζωή, η ΕΡΤ του έβγαλε να του πει χρόνια πολλά για τα 50 του γενέθλια. Μια τεράστια φωτογραφία του Παρασκευά Άτζα με την ΕΡΤ και τον αρχισυντάκτη της συγκεκριμένης εκπομπής, ο οποίος παίρνει 2 χιλιαρικάκια και άλλα 2-2,5 παίρνει ο σκηνοθέτης, και από κανένα 2 χιλιάρο παίρνει όλη η συντακτική ομάδα, ο καθένας ξεχωριστά. Αυτοί λοιπόν αποφάσισαν ότι θα έπρεπε πριν από λίγες ημέρες να ανακοινώσουν ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Παρασκευάς Άτζας, ο οποίος έχει πεθάνει πριν από 3 μήνες, χτυπημένος από μια σπάνια ασθένεια. Και του είπανε χρόνια πολλά. Και τελευταία στιγμή το μάζεψε ο παρουσιαστής, ο οποίος την κατάλαβε την γκάφα, και λέει: συγγνώμη παιδιά, κάποιο λάθος έγινε. Τι κάποιο λάθος έγινε? Αυτή είναι η δημοσιογραφία της Wikipedia. Μπήκανε στη Wikipedia, βάλανε σαν σήμερα ποιος έχει γενέθλια, η Wikipedia έβαλε σαν σήμερα έχει γενέθλια ο Άτζας και είπαν να του πούνε χρόνια πολλά. Και επειδή του είπε η Wikipedia, κάποιος έψαξε να βρει μια φωτογραφία, κάποιος έβαλε τιτλάκι, γράψανε και τίτλο: σήμερα κλείνει τα 50 του Παρασκευάς Άτζας. Εγώ φαντάζομαι ότι μετά το τέλος της εκπομπής η διοίκηση της ΕΡΤ πήρε ένα τηλέφωνο την οικογένεια του Παρασκευά Άτζα, του Μακαρίτη, και του είπε και της είπε συγγνώμη της οικογένειας. Γιατί αν δεν το έκανε, είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Και φυσικά η ΕΡΤ δεν είναι μόνο για γέλια. Η ΕΡΤ είναι και ένα όργανο κυβερνητικής προπαγάνδας. όργανο κυβερνητικής προπαγάνδας. Καλημέρα σε όλους. Φίλους και οχτρούς, ιδιαίτερα στους οχτρούς, θα τους πω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνετε focus, γιατί εδώ ακούγονται αλήθειες, οι οποίες αλήθειες μπορεί να μην έχουν το περίβλημα το οποίο εσείς θέλετε ή κάποιοι σας βάζουν να το επιβάλλετε, αλλά να ξέρετε ότι είστε καταδικασμένοι να αποτύχετε. Κλείνω την παρένθεση. Αυτό ήταν μήνυμα για τα διάφορα τρόλ, τα οποία παρακολουθούν τον Focus FM με εντολή Μαξίμου, να το ξέρετε αυτό. Και τα παίρνουμε εμείς τα μηνύματα και το καταλαβαίνουμε, γιατί ξέρουμε ποιοι είστε και πώς λειτουργείτε. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό για το οποίο φωνάζει ο Focus FM από την πρώτη στιγμή. Για την ψηφιακή φυλακή στην οποία υποχρεωτικά θέλει να μας κλείσει ο Μητσοτάκης, γιατί ακολουθεί εντολές. Καινούριο μαναφούκι λοιπόν τώρα μας παρουσιάζει, το ψηφιακό αποθετήριο. Τι είναι το ψηφιακό αποθετήριο? Ουσιαστικά όλες μας οι εξετάσεις θα μπαίνουν και θα καταγράφονται και θα αναρτώνται στο διαδίκτυο. Πάνε τα προσωπικά δεδομένα. Πάνε περίπατο τα προσωπικά δεδομένα. Ψηφιακό αποθετήριον. Θα ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτός ο οποίος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα, π.χ. άμκα, αφημί κτλ. Εφόσον όλα αυτά θα είναι σε ένα σύστημα, θα πηγαίνουμε από 1η Σεπτεμβρίου, υποχρεωτικά το θέσπισε ο Μητσοτάκης και το ανακοίνωσε προχθές ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ότι θα πηγαίνουμε να κάνουμε εξετάσεις και όλες οι εξετάσεις μας θα μπαίνουν σε έναν ψηφιακό φάκελο. Το ψηφιακό αποθετήριο είναι ουσιαστικά ένας ακόμα χαλκάς στην υποχρεωτική ψηφιακή αλυσίδα με την οποία θέλει να μας δέσει όλους τους Έλληνες πολίτες ο Μητσοτάκης, φυσικά για το καλό μας. Τώρα θα μου πείτε, Δαμιανίδη, αυτά τα έλεγες και πριν από πολύ καιρό, όταν αντιδρούσες στην ψηφιακή ταυτότητα και στη δυνατότητα της ψηφιακής ταυτότητας να έχει όλα μέσα φορτωμένα όπως ο ιατρικός φάκελος, και σε έλεγαν ψεκασμένο. Το ξέρω. Εγώ ρωτάω τώρα, ποιος είναι ο ψεκασμένος? Ποιος είναι ο ψεκασμένος? Από 1η Σεπτεμβρίου υποχρεωτικά θα μπαίνουν σε διαδικτυακούς τόπους. Την εποχή των hacker γίνονται αυτά, παιδιά, όλα, έτσι. Δηλαδή τώρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μέσα στο διαδίκτυο άνθρωποι που γνωρίζουν μπορούν, σπάνε κωδικούς, μπαίνουν σε σελίδες, παίρνουν κρίσιμα προσωπικά δεδομένα ή κάνουν phishing και προσπαθούν να βγάλουν λεφτά από διάφορους λογαριασμούς πολιτών ανυποψίαστων. Και τώρα λοιπόν έρχεται ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, έρχεται ο Μητσοτάκης και μας λέει, παιδιά, από 1η Σεπτεμβρίου υποχρεωτικά έρχεται το ψηφιακό αποθετήριο και όταν θα πηγαίνεις να κάνεις εξετάσεις στο νοσοκομείο, αυτές σου οι εξετάσεις θα φορτώνονται σε ένα προσωπικό σου φάκελο για να υπάρχουν εκεί μαζεμένα όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, Δαμιανίδη, τι έχεις, χοληστερίνη? Μάλιστα. Δαμιανίδη, τι έχεις, τριγλυκερίδια? Μάλιστα, οκ. Τι έγινε, οσφιαλγία? Οσφιαλγία, μάλιστα. Τι έγινε, μηνίσκο? Έχεις μηνίσκο, ωραία, μάλιστα. Πάει αύριο μεθαύριο ο Δαμιανίδης να ζητήσει δουλειά σε έναν εργοδότη. Και ας πούμε για παράδειγμα ότι η δουλειά την οποία θα αναζητήσω είναι οδηγός. Ωραία. Μάλιστα. Τι έχω, τι πρέπει να έχω? Δίπλωμα επαγγελματικό. Ωραία, το έχω. Πάω. Γεια σας, καλημέρα κύριε Δαμιανίδη. Μάλιστα, τι θέλετε? Είδα έχετε μια δουλειά εδώ για οδηγό. Θα ήθελα να κάνω τα χαρτιά μου για να με προσλάβετε. Θα κάθεται ο υπάλληλος, θα χτυπάει τον προσωπικό μου φάκελο, θα μπαίνει εκεί στο ψηφιακό αποθετήριο και θα λέει, κύριε Δαμιανίδη, δεν μπορούμε να σας προσλάβουμε. Γιατί ρε παιδιά, αφού έχετε πρόβλημα, λέει, με το γόνατό σας. Έχει 10 χρόνια που έκανα μηνίσκο. Και πού ξέρουμε εμείς άμα θα σας ξαναγίνει το ίδιο πράγμα? Εντάξει. Ψηφιακών, όχι αποχωρητήριων, όπως λες Γιώργο μου, ψηφιακών αποθετήριων. Με την υπογραφή Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος είναι πολύ περήφανος. Δεν ξέρω λίγο, να το στείλω λίγο, να το βάλει λίγο το στούντιο, να το ακούσετε λιγάκι στην ανακοίνωσή του, να δείτε τι ωραίο που είναι. Μάνος, το έχω στείλει τώρα, το έχεις. Θα παρακαλούσα πολύ να το βάλεις, να το ακούσουμε λιγάκι αυτό το ψηφιακό αποθετήριο. το οποίο εφαρμόζεται, ξαναλέω, από 1η Σεπτεμβρίου, το σωτήριο έτος 2026. Αν το έχεις, παρακαλώ, να το ακούσουμε.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά σταδιακά υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων
0: στο ψηφιακό
1: από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υγείας δημόσιους και ιδιωτικούς. Την έναρξη του μέτρου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τις λεπτομέρειες έχει ο Θοδωρής Κούλης.
2: Ακριβώς, Νικόλ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Εγώ ακούγομαι στον αέρα. Λοιπόν, πάρτε στον αέρα, σε παρακαλώ πολύ, και θα με ξαναπάρει στο διάλειμμα για να μπορώ να ακούω και εγώ τον αέρα για να γίνεται σωστά η εκπομπή. Ωραία. Θέλω να το ξαναβάλεις από την αρχή και δεν θα μιλήσω τώρα. Εγώ δεν ήξερα ότι δεν μπορώ να ακούω. Οπότε, αν είσαι έτοιμος, δώσ' σε παρακαλώ πολύ να παίξει και όταν τελειώσει, ενημέρωσέ με για να ξέρω πότε θα μιλήσω.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά σταδιακά υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υγείας δημόσιους και ιδιωτικούς. Την έναρξη του μέτρου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τις λεπτομέρειες έχει ο Θοδωρής Κούλης.
2: Ακριβώς, Νικόλ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε σχετική του ανάτηση στο κοινωνικό δίκτυο X αναφέρει ότι η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υγείας, δημόσιους και ιδιωτικούς, αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΗ, παραθέτοντας τις κατηγορίες εξετάσεων από τις οποίες θα ξεκινήσει η αλλαγή. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη φάση από την 1η Σεπτεμβρίου εντάσσονται οι εξετάσεις των κατηγοριών βιολογικά υλικά 1 και 2, ενώ τους επόμενους μήνες θα γίνει και υποχρεωτική καταχώρηση των απεικονιστικών εξετάσεων. Ενώ μάλιστα τόνισε, θα δούμε και την σχετική κάρτα, ότι η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ενισχύει το ρόλο του Εθνικού Φακέλου Υγείας, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των εξετάσεών τους και καλύτερη συνέχεια στην φροντίδα υγείας.
0: Ωραία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να μπορώ να συνδεθώ και σωστά με το στούντιο και επιστρέφω σε λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ. Για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με Seajets!
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε κάποια τεχνικά ζητηματάκια, θα τα φτιάξουμε. Παρ' όλα αυτά, σας καλημερίζω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είπαμε νωρίτερα για το ψηφιακό αποθητήριο, αυτό το οποίο κατασκευάζει το καινούριο κατασκεύασμα, ο καινούριο ψηφιακό χαλκά στην ψηφιακή φυλακή που θέλει να κλείσει όλου του Έλληνε, ο Μητσοτάκη και ο Άδωνη και εσύ είναι αυτό, που είναι προφανώ αλληλένδετο και με τον προσωπικό αριθμό και με τι ψηφιακέ ταυτότητε και με όλη αυτή την υγειονομική χούντα. Και μια και λέω υγειονομική χούντα, και έλεγα και πριν για την ΕΡΤ, η οποία αποκρύπτει ειδήσει όπω αυτή η έπαρση τη πακιστανική σημαία στην καρδιά τη Αθήνα, έχουμε μία βόμβα η οποία έχει σκάσει πριν από λίγες ώρες. Αλλά είναι μία βόμβα η οποία θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια παγκοσμίως. Και έπρεπε να είναι πρώτη είδηση γιατί έχει να κάνει με ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όταν προφανώς καταλαβαίνετε ότι μιλάω για ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, τότε είναι ευνόητο ότι μιλάω για την περίοδο του κορονοϊού. Τότε που οι γιατροί έπαθαν Αλτσχάιμερ. Σε χρόνο ρεκόρ ξέχασαν αυτά τα οποία έμαθαν στις σχολές τους. Ξέχασαν τι έγραφαν τα βιβλία της ιατρικής, τα οποία σπούδασαν και έμαθαν να είναι γιατροί. Γιατί προσκύνησαν στο χρήμα. Γιατί προσκύνησαν σε κάτι σατανάδες, οι οποίοι έπαιξαν κορώνα γράμματα με τις ζωές μας, με ένα πειραματικό σκεύασμα το οποίο δήθεν θα αντιμετώπιζε έναν δήθεν φυσιολογικής εξέλιξης ιό. Τίποτα από όλα αυτά δεν είχε συμβεί. Εδώ τα φωνάζαμε. Αλλά ήμασταν οι ψεκασμένοι, οι γραφικοί και οι συνωμοσιολόγοι. Έχουμε λοιπόν μια βόμβα, η οποία ούτε στην ΕΡΤ έπαιξε, ούτε στο Sky έπαιξε, ούτε ο Πορτοσάλτε τη σχολίασε, ούτε το Μέγκα, ούτε ο Αντένα, ούτε ο Αλφα, ούτε το Σταρ έδωσαν χώρο για αυτή την είδηση, ενώ θα έπρεπε. Ποια είναι λοιπόν η είδηση βόμβα που φαντάζομαι ότι την ακούτε τώρα για πρώτη φορά εδώ οι φίλοι ακροατές του Focus FM 103,6. Και αυτό το οποίο θέλω εγώ να σας παρακαλέσω είναι αυτή την είδηση να την συζητήσετε με τους φίλους του ο καθένας. Το όνομα David Morenz μπορεί να μην λέει τίποτα στους περισσότερους από εσάς. Για τους μοιημένους όμως, στην περίοδο του κορονοϊού, ο David Morenz ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους πιο στενούς συνεργάτες του δόκτωρ θάνατου Άντονι Φάουτσι. David Morenz, πρώην στέλεχος της ομάδας του Άντονι Φάουτσι, από τους πιο στενούς συνεργάτες, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές ποινικές κατηγορίες, πριν από λίγες ώρες δήλωσε ένοχος, ο David Morenz δήλωσε ένοχος ενώπιον του δικαστηρίου για συνωμοσία. Δήλωσε ένοχος, παραδέχτηκε την ενοχή του για συνωμοσία. Παραδέχτηκε ότι επιχείρησε να εξαπατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καταστρέφοντας και κρύβοντας ομοσπονδιακά αρχεία κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Μιλάμε για την απόλυτη προδοσία. Παραδέχεται άνθρωπος συνωμοσία ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο δικαστήριο. Στενός συνεργάτης του Φάουτσι, τον οποίο Φάουτσι του έχει δώσει χάρη με αυτόματο σύστημα υπογραφής, γιατί δεν μπορούσε αλλιώς, ο ανοϊκός Μπάιντεν, μία μέρα πριν να φύγει από το Λευκό Οίκο. Αυτός ο στενός συνεργάτης του Άντονι Φάουτσι, ο David Morenz, παραδέχεται λοιπόν ότι είναι ένοχος για συνωμοσία. Εγώ θέλω να πω κάτι. Μπορεί να συνωμοτήσει ένας άνθρωπος εις βάρος μιας χώρας? Σας ρωτάω. Μπορεί ένας άνθρωπος να συνωμοτήσει εις βάρος μιας χώρας από μόνος του? Φαντάζομαι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να συνωμοτήσει. Δεν γίνεται να συνωμοτήσει από μόνος του. Αυτό που γίνεται είναι να συνωμοτήσει μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι για να συνωμοτήσουν σε βάρος των ΗΠΑ, σημαίνει και προϋποθέτει ότι έχουν τεράστια δύναμη στα χέρια τους. Άρα λοιπόν, ποια είναι η ομάδα των ανθρώπων η οποία συνωμότησε σε βάρος των ΗΠΑ, αποκρύπτοντας ομοσπονδιακά αρχεία που αποκάλυπταν τα εγκληματικά λάθη που έκαναν οι κυβερνήσεις του δυτικού κόσμου την περίοδο του κορονοϊού? Ποια είναι αυτή η ομάδα που έχει τη δύναμη στα χέρια του, στα χέρια της? Είναι ο Φάουτσι? Είναι ο Bill Gates? Είναι ο Μπουρλά? Είναι οι φαρμακοβιομηχανίες? Ποιοι είναι? Είναι ο Σβάμπ? Είναι η Φόντερ Λάιεν? Ποιοι είναι? Είναι κάποιοι ή είναι όλοι τους? Για μένα είναι όλοι τους. Ήταν όλοι τους στο παιχνίδι που είχε σκοπό τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού. Και αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε δει όλο το έργο. Μη σας πω ότι έχουμε δει μόλις την κορυφή του παγόβουνου. Γιατί δυστυχώς, αν πάρουμε τις μετρητής, αυτά τα οποία λένε πολλοί επιστήμονες, αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει, συσσαγωγικά, να μειώσουμε το προσδόκιμο της ζωής μας. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει όλη αυτή η διαχείριση της ψευτοπανδημίας σε επίπεδα γονιμότητας. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Και χωρίς καν να έχει τελειώσει το έγκλημα αυτό, που βασίστηκε πάνω στη δημιουργία ενός κατασκευασμένου ιού και στην διασπορά ενός πειραματικού σκευάσματος, η ίδια τεχνολογία πάνω στην οποία βασίστηκε το πειραματικό σκεύασμα mRNA για τον κορονοϊό, χρησιμοποιείται τώρα για τη γρήπη. Και παρακάμπτοντας τέτοιου είδους κλασικές δικλείδες ασφάλειας, όπως είναι ο χρόνος διάρκειας εξέτασης των εμβολίων, όλων των εμβολίων, παρακάμφθηκαν για ακόμα μια φορά, πάλι για χάρη της τεχνολογίας mRNA, που από πίσω είναι συγκεκριμένες Big Pharma, Moderna, Pfizer, Pfizer, Moderna, έρχονται τώρα να μας πούν ότι είναι έτοιμα τα νέα εμβόλια τεχνολογίας mRNA για τη γρήπη. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα έγκλημα το οποίο είναι διαρκείας, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ατιμόρυτοι και έχουμε κάποιους από τους στενούς συνεργάτες τους να βγαίνουν και να παραδέχονται ότι απέκρυπτα στοιχεία από την ηγεσία των ΗΠΑ, και το ξαναλέω γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όλη η ιστορία. Γιατί ακόμα και το κινέζικο εργαστήριο στη Γουχάν ήταν χρηματοδοτούμενο από το Φάουτσι, από την Αμερική. Εντάξει, αλλά όταν εμείς μιλούσαμε, έβγαινε ο Μητσοτάκης και μας έλεγε τζαμπατζίδες της ανοσίας. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι ακολούθησαν ο ένας τον άλλον σε αυτό το τρενάκι του τρόμου, πρέπει να είναι υπόλογοι. Και δεν ακούνε μόνο οι συγγνώμες. Δηλαδή έβλεπα πριν από μία μέρα, δύο, μία δήλωση που έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ένας κορυφαίος πραγματικά αθλητής. Κορυφαίος. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος τότε, επειδή ακριβώς δεν είχε εμβολιαστεί, το συνέλαβαν στην Αυστραλία. Το συνέλαβαν κανονικά. Τον έκλεισαν μέσα σε ένα ξενοδοχείο και δεν του επέτρεπαν να βγει. Γιατί είχε κάνει το έγκλημα να μην εμβολιαστεί. Τότε, αυτό έχει περίπου 4 χρόνια που έγινε, ο Focus FM είχε πρωτοστατήσει στο ρεπορτάζ. Και με την ελληνική ομογένεια, μέχρι και τον προπονητή, τον πρώην προπονητή του Τζόκοβιτς είχα βρει. Και του είχα κάνει συνέντευξη, τον Ομπράντοβιτς. Ο Τζόκοβιτς λοιπόν τώρα έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Και λέει όλα όσα αγνοεί, περίπου το 99% λέει του παγκόσμιου πληθυσμού. Εγώ θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια στους φίλους ακροατές του Focus FM, γιατί ανήκετε σε αυτό το 1%. Είστε ήρωες που ανήκετε σε αυτό το 1%, που πήγατε κόντρα σε όλη αυτή την παγκόσμια υγειονομική χούντα. Φυσικά στο ακροατήριο έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς εκβιάστηκαν ή παραμυθιάστηκαν από την τρομοκρατία που είχε λανσάρει με κάθε τρόπο, η υγειονομική χούντα του Μητσοτάκη. Με την Παγώνη, με τον Βασιλακόπουλο, με τον Τζιόδρα, τον Έλληνα Φάουτσι, έτσι τον έλεγαν. Τον Φάουτσι, ο οποίος βγήκαν τα μηνύματά του και απέκρυπτε ότι υπήρχε πρόβλημα στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης με γυναίκες που θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε αποβολή. Εντάξει. Δυστυχώς υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τους κορόιδεψε το σύστημα. Αλλά αφυπνίστηκαν. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Fox FM έχει βάλει ένα λιθαράκι σε αυτή την αφύπνιση. Και ουδέποτε υπήρχε διαχωρισμός μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, και αυτοί που τον επικαλούνται είναι ηλίθιοι, με όλη τη σημασία της λέξεως. Ουδέποτε υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάστηκαν, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τους κορόιδεψαν, εντάξει, και πήγαν και εμβολιάστηκαν. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε οι ανεμβολίαστοι με τους εμβολιασμένους. Ουδέποτε. Και δεν πρέπει να είμαστε χερέκακοι όσοι δεν εμβολιαστήκαμε και να λέμε εμείς τουλάχιστον κοιμόμαστε καλά το βράδυ. Όχι. Αυτό είναι γαϊδουρινό. Δεν είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να στηθούν απέναντι σε δικαστές για να γίνουν οι νέες δίκες της Νιρεμβέργης είναι όλοι αυτοί οι οποίοι οδήγησαν σε υποχρεωτικότητες, σε πρόστιμα, σε μάσκες, σε lockdown, σε αντιδημοκρατικές επιλογές, αντισυνταγματικές επιλογές, σε παρακολουθήσεις. Μας παρακολουθούσαν στον δρόμο. Πολλές φορές το έχω πει. Περπατούσα στον δρόμο και από πίσω μου είχα κάποιους να μου ζητάνε το χαρτί, το αδειόχαρτο. Ασύλληπτα πράγματα ζήσαμε. Και έρχεται λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου που θα πρέπει το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο. Ποιος θα το βάλει, ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης που σήκωνε τον μπράτσο και έβγαινε φωτογραφίες, πρώτη δόση, δεύτερη δόση, τρίτη δόση, δεν ξέρω πόσες έκανε. Ποιος θα το βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, ο Τσίπρας που σήκωνε τον μπράτσο και έκανε εμβόλιο, που έβαζε πόστα στον Πολάκη που δεν ήθελε να εμβολιαστεί και τον υποχρέωσε, τον εξανάγκασε να πάει να εμβολιαστεί. Φαντάζομαι θα το έχει μετανιώσει ο Πολάκης. Ποιος ο Ανδρουλάκης που ήθελε οι ανεμβολίαστοι να μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και στο φαρμακείο? Ποιος η Κωνσταντοπούλου που σήκωνε και αυτή το μανίκι και έλεγε όλοι μαζί να υψώσουμε το τείχος της ανοσίας? Ποιος? Ή μήπως ο Κασιδιάρης που εμβολιάστηκε με στις φυλακές? Γιατί ακούω διάφορους να μου διαφημίζουν το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη για να διασπάσει τον πατριωτικό χώρο. Ο Κασιδιάρης, και θα το λέω συνέχεια να το ξέρετε, είναι το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη για να διχάσει τον πατριωτικό χώρο. Ποιος? Η Καριστιανού που είχε κάνει το ιατρείο της ιατρείο για να μπορούν να γίνονται εμβόλια ακόμα και σε παιδιά. Υπάρχουν τα χαρτιά και δεν εξετάζω, ξαναλέω, εάν έκανε ή αν δεν έκανε εμβόλια. Ήταν ή δεν ήταν δηλωμένο το ιατρείο της ως εμβολιαστικό κέντρο? Και αν ήταν, γιατί ήταν? Γιατί εγώ έχω στυλιτεύσει κατά το παρελθόν ακόμα και αυτούς τους γιατρούς που έδιναν μούφα πιστοποιητικά για να ξεγελάσουμε το σύστημα. Γιατί έγινε και αυτό το πράγμα. Είχαμε γιατρούς οι οποίοι έπαιρναν 300, 400, 500 ευρώ μαύρα και έκαναν δίθεν εμβόλιο και σου έδιναν σε ένα πιστοποιητικό ότι έχεις εμβολιαστεί. Αυτό είναι κοροϊδία. Αυτό είναι κοροϊδία. Κοροϊδεύεις δηλαδή τι? Το σύστημα? Με το αζημίωτο και πληρώνεις? Άρα λοιπόν, ποιος θα μας σώσει? Που η συντριπτική πλειοψηφία όλων των πολιτικών αρχηγών, πλην ενός, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος συνέχεια δηλώνει ότι εγώ δεν έκανα κανένα εμβόλιο και δεν έχει κάνει, το γνωρίζω, εντάξει, είναι ο μόνος ο οποίος πήγε κόντρα σε αυτή την υποχρεωτικότητα και είπε ο καθένας ας αναλάβει να κάνει ό,τι νομίζει. Αυτεξούσιο έχουμε, το οποίο δεν το σεβάστηκε ο Μητσοτάκης, δεν το σεβάστηκε κανένας. Ο Τζόκοβιτς, για παράδειγμα, που φυλακίστηκε στο ξενοδοχείο, όχι στα κάτεργα, στην Αυστραλία, δικαιώθηκε. Δεν τον άφησαν βέβαια να συμμετάσχει τότε στο Australian Open, ούτε και σε άλλα τουρνουά τα οποία ακολούθησαν. Αλλά τώρα σε αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο θα το παρουσιάσω και λίγο πιο αναλυτικά, λέει απίστευτες αλήθειες. Και αποκαλύπτει αυτό που το 99% των ανθρώπων δεν γνωρίζουν. Και σας ξανασυγχαίρω, εσάς που ανήκετε στο 1% που γνώριζα από την αρχή. Και γνώριζα από την αρχή γιατί κάποιοι άνθρωποι εδώ στον Focus FM κάναμε τη δουλειά μας έτσι όπως έπρεπε να την κάνουμε. Να βγάζουμε τα κακό κείμενα στον αέρα. Δεν ξέρω τώρα να κάνω μια προσπάθεια, δεν είμαι βέβαιος αν θα μπορέσετε οι φίλοι ακροατές που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή, στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στο YouTube και στο TikTok, δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να ακούσετε. Ξέθαψα από το αρχείο μου τη συνέντευξη που είχα πάρει τότε στον προπονητή του Novak Djokovic, λίγα 24 ώρα αφότου είχε μπορέσει να επιστρέψει, να φύγει από την Αυστραλία ο Novak Djokovic, είχε μιλήσει στον Fox FM ο Bogdan Obradovic, ένας από τους πρώτους προπονητές του Novak Djokovic και μάλιστα ομοσπονδιακός προπονητής τένισης της Σερβίας, της εθνικής ομάδας των Σέρβων, όπου το μεγάλο αστέρι τους, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι άλλο από τον Novak Djokovic. Αυτός ήταν ο Fox FM, τέτοια συνέντευξη έκανε και γι' αυτό απέκτησε μια θέση στην καρδιά εκατομμυρίων Ελλήνων απανταχού της γης, ο Fox FM. Και εμείς αυτό το σεβόμαστε και μας γεμίζει ευθύνη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα κάνω μια απόπειρα να ζητήσω λίγο από το στούντιο να μου βάλει να ακούσουμε λίγο την συνέντευξη του προπονητή του Novak Djokovic, του Obradovic, που είχε δώσει πριν από μερικά χρόνια και τι είχε πει για αυτόν τον κορυφαίο τενίστα, τον Σέρβο, ο οποίος είχε πάει κόντρα από τους ελάχιστους παγκόσμιους αστέρες που πήγε ανοιχτά κόντρα σε όλη αυτή την υπόθεση της πλανδημίας. Παρακαλώ να τον ακούσουμε.
1: Obradovic, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ. Επειδή το γνωρίζετε τον Novak, είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στο Θεό και πόσο πολύ αυτή του η πίστη τον έχει βοηθήσει στην καριέρα του?
2: As far as you know, Djokovic
0: τώρα ακούω κάτι που ανακούσω.
2: Believes in God and has this faith helped him in his
0: πήγε morning. Και έφυγε, δεν ήρθε.
3: Yes,
0: πήγα να ακούσω κάτι, αλλά δεν.
3: He has so much close relationship with our Orthodox Church and of course that he is respecting our tradition every time he is in the church and he likes to talk about our religion and he thinks that that religion which is very close to our tradition also is making us for last century to be that much strong.
2: Ναι, βέβαια, ο Novak είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντά στο Θεό και στην πίστη μας και στις παραδόσεις μας.
0: Εσείς, αν μπείτε στο www.fm.gr, μπορείτε να τα ακούτε τώρα. Παράλληλα παίζει.
2: Αυτό το πράγμα το καθιστά γνωστό.
1: Είναι πραγματικά έτσι όπως τα λέει ο κύριος Obradovic, αναφορικά με
0: δεν ξέρω τι κάνετε, παιδιά.
1: Με την πίστη στο Θεό που έχει ο Novak Djokovic. Κύριε Obradovic,
0: στο ραδιόφωνο ακούγεται κανονικά.
1: Μέχρι πρότινος ήταν ένας μύθος του τένις. Με τις τελευταίες εξελίξεις πιστεύετε?
0: Είναι σαν κάτι να μην κάνει επαφή, παιδιά.
1: Σκέτο μύθος. Για όλους τους ανθρώπους. Για τον αγώνα που δίνει κόντρα στην υποχρεωτικότητα των εμβολίων.
0: Κρίμα, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
2: Τότε.
0: Γιατί κυνηγούσα
2: λυσασμένα.
0: Εσύ, Στέργιο, ακούγεται στον αέρα. Δεν ακούγεται εδώ.
1: His fight about mandatory vaccination. Against mandatory vaccination. Do you think he's legend? Not only tennis legend, but legend in general.
3: You know, generally we look up to the Novak like our best athlete ever. Mm-hmm. And I think that he is just transferring something to the whole world, which is a love to the sport and a respect to every nation. You remember that Novak was doing so many charities all
1: yes.
3: over the world. Whenever
1: yes.
3: was a problem with Australia, even with the animals in Australia.
1: And the fires.
0: Was, όχι, προσπαθείτε, αλλά δεν ακούγεται στον αέρα, παιδιά. Φαντάζομαι αυτά που λέω δεν ακούγεται στον αέρα.
3: Which means he has a big heart. Why Sharapova was doing that together with Novak? Because they are coming from the Orthodox countries. Greek people, Serbian people, Russian people, we have a big heart. This is what all of those Western countries, they don't have it, they don't understand it. We're coming to that tournament to respect Australia as a country, and also we want to respect Mother Queen, that, because everybody knows that she is somebody who is the owner of ITF, which means, you know, we respect everybody. But this time, they didn't respect Novak. And
1: this right. is what let us translate, Mr. Obradovic.
2: Okay.
1: Let us translate.
2: Ξέρετε, εμείς πάντα βλέπουμε τον Τζόκοβιτς ως τον καλύτερο αθλητή μας. Όμως έχει μεγάλη καρδιά, προστατεύει τη φιλανθρωπία σε όλο τον κόσμο, όπου χρειαστεί. Και στην Αυστραλία έχει προσφέρει πολλά στη φιλανθρωπία. Έχει μεγάλη καρδιά και εμείς έχουμε μεγάλη καρδιά ως λαός. Και αυτό είναι κάτι που οι δυτικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν.
1: Και αναφέρθηκε...
2: Εμείς τους σεβόμαστε... Αλλά οι δυτικοί δεν μας σεβάστηκαν.
1: Αναφέρθηκε κιόλας, Μαρία μου, στην συνεργασία που είχαν ο Τζόκοβιτς με τη Μαρία Σαράποβα, μία επίσης πολύ γνωστή αθλήτρια Ρωσίδα, και βοήθησαν τους Αυστραλούς με τις φωτιές αλλά και με τα ζώα. Και μάλιστα είπε ότι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων αυτών, δηλαδή του Τζόκοβιτς, τη Σαράποβα, αλλά των Ελλήνων, των Ρώσων, των Σέρβων, είναι η πίστη στην Ορθοδοξία, που ουσιαστικά μας κάνει να έχουμε μία μεγαλύτερη καρδιά, και αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι του δυτικού κόσμου. Please continue and in order to close our interview, Mr. Obradovic, your last thoughts and what do you think? Do you think that the Minister of Immigration in Australia will send away Djokovic because we are waiting for this development?
3: You know, every time those countries which are think that they are still ruling the whole world. They want to make us, all of us, scared because they have there some stupid, let's say, rules. We respect them as a country, and this is the rule for them. But it's not a rule for us.
1: All right.
3: You know, whatever they do, Novak is going to play the tournament. Not this year, he will play that next year. Because they don't understand that his idea is to finish his career at least with 30, which is 3-0. Grand Slam
2: titles.
3: Ό,τι και να γίνει, which means λοιπόν, he's going to do that 100%.
1: All right, understood.
2: Ό,τι και να γίνει, ο Τζόκοβιτς θα παίξει σε αυτό το, σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Και αν δεν παίξει αυτή, θα παίξει του χρόνου.
2: Και θέλει να τελειώσει την καριέρα του έτσι. Αυτό είναι που δεν αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταστρέψει τον κόσμο. Έχουν τους κανόνες τους.
1: Thank you, Mr. Obradovic. Thank you very, very much for your interview in Focus FM in Greece.
3: Thank you, Focus, and thank you for calling.
1: Thank you,
2: thank you.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Μαρία μου, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
4: Focus 103,6.

Για όλους όσοι μπορέσατε να ακούσετε τον Ομπράντοβιτς, φαντάζομαι ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε. Δεν ξέρω αν ακούγουμε. Για όλους όσοι ακούσατε τον Ομπράντοβιτς, φαντάζομαι ότι ήταν ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε. Όσοι τον ακούσατε, ζητώ συγγνώμη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από την Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμη και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, έχει εξετάσει το Ιράν σε περίπτωση που ο Αμερικανός Πρόεδρος προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο Ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial Times. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός, ενώ το στενό του Ορμούς είναι ανοιχτό και λειτουργεί, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις στο Αιγαίο. 12 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και οπλισμένα μαχητικά F-16, προχώρησαν σε συνολικά 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για την προωρή αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έντος του 2026, προκαλώντας αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού, που έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτος από την κυβέρνηση και πλήττει χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνον ένας ανόημον θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035, την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη περί μελλοντικών ελαφρύνσεων, ο Κυριάκος Βελόπουλος επισημαίνει: μόνον ο κύριος Μητσοτάκης, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό, θα μπορούσε το 2026 να ανακοινώνει μέτρα για το 2030, τα οποία φυσικά δεν θα κληθεί να εφαρμόσει, διότι ξέρει και ο ίδιος ότι μετά το 27 δεν θα είναι πρωθυπουργός. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Ζημιές σε 22 κτίρια προκαλέσαν οι πυρκαγιές την Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. 2 συλλήψεις για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Συνελήφθησαν ένα 46χρονος για εμπρισμό από πρόθεση και ένα 47χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ παράλληλα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες έως 37 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εδώ
6: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Βάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
12: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
11: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
12: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
11: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
12: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είστε συντονισμένοι με το Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, ζωντανά και σήμερα στην αγαπημένη σας συχνότητα. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε YouTube και TikTok. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας επίσης στο Viber 6907 483 484. Θα παρακαλέσω το στούντιο, αν έχει κάποιο μήνυμα το οποίο κρίνεται ότι είναι αξιόλογο και πρέπει να το διαβάσω, να μου το προωθήσετε και εμένα στο δικό μου το Viber για να μπορώ να το διαβάσω. Αν και απομακρυσμένα, κανονικά εκπομπή ζωντανά και σήμερα και όλη την εβδομάδα η οποία τρέχει. Μαζί μας επίσης οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Βλέπω τον Γιάννη τον Πεσιρίδη να γυρίζει όλη την Ελλάδα, να μας μιλάει για το πρόβλημα το στεγαστικό το οποίο δυστυχώς υπάρχει. Και είναι ένας μεσίτης, αυτός και η ομάδα του, οι οποίοι εγγυώνται ότι δεν θα παραδώσει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Συνεπώς, αν θέλετε να βρείτε ένα σπίτι να νοικιάσετε, αν θέλετε να βρείτε ένα σπίτι να αγοράσετε, αν θέλετε να βρείτε να πουλήσετε ένα ακίνητό σας σε Έλληνα και όχι σε κάποιον Τούρκο, Σκοπιανό, Ισραηλινό ή οτιδήποτε άλλη φυλή θέλει να αγοράσει ελληνική γη, θα επικοινωνήσετε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και τους συνεργάτες του στο 6940 66 70 71, 6940 66 70 71, και το κινητό, το σταθερό τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να εντοπίσετε την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες είναι το 2310 66 21 24. Λοιπόν, πάμε και στην πολύ δυνατή προσφορά που έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για όλους εσάς. Ακόμα και στο κατά καλό καιρό μπορείτε να κάνετε αυτή την προσφορά, να τους καλέσετε σήμερα ή να τους στείλετε σήμερα μήνυμα την ομάδα που μπορεί να μας εξασφαλίσει το πιο φθηνό πακέτο κινητής τηλεφωνίας. Δεν υπάρχει πιο φθηνό πακέτο κινητής τηλεφωνίας από αυτό το οποίο εξασφάλισε ο Focus FM για εσάς. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα έχετε τη δυνατότητα να έχετε δωρεάν απεριόριστο διαδίκτυο, δωρεάν δεν είναι γιατί πλέον 18-28, αλλά απεριόριστο ίντερνετ, τώρα που σας μιλάω δηλαδή εγώ χρησιμοποιώ τρεις συσκευές παράλληλα από την ίδια, από το ίδιο κινητό τηλέφωνο που παίρνω διαδίκτυο με δεδομένα και όχι Wi-Fi, έτσι δεν είμαι σε κάποιο Wi-Fi, με τα δεδομένα μου κάνω δύο stream και μία η τηλεφωνική επικοινωνία που γίνεται μέσω διαδικτύου αυτή τη στιγμή και μια χαρά με ακούτε. Δωρεάν κλήσεις προς σταθερά, δωρεάν κλήσεις προς κινητά, δωρεάν κλήσεις προς τηλέφωνα κινητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον 500 λεπτά χρόνο μιλίας για κλήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή τη τιμή, παιδιά. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τους καλέσετε και να τους πείτε Focus FM 103,6. Να κάνετε είναι να τους καλέσετε και να τους πείτε Focus FM 103,6.

0: το δίνω, σημειώστε το. 6-9-5-1 9-57 3-3-2 6-9-5-1 9-57 3-3-2 Είτε τους καλείτε, είτε τους στέλνετε μήνυμα λέγοντας ή γράφοντας Focus FM 103,6. 6-9-5-1 9-57 3-3-2 Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσω την καλημέρα μου στον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Γάκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είναι μαζί μας, γιατί σας είπα, μπορεί τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης να μην ασχολούνται με τις εξελίξεις γύρω από το ποιος ήταν ο Φάουτσι, όπως αποκαλύπτεται, ποιος ήταν ο ρόλος του, αλλά και αυτή την τελευταία εξέλιξη με το στενό συνεργάτη του Άντωνι Φάουτσι, τον David Morenz, ο οποίος δήλωσε, παραδέχτηκε την ενοχή του για συνωμοσία, παρακαλώ, και η συνωμοσία δεν γίνεται ποτέ από έναν άνθρωπο. Τρέχουν σημαντικότατες εξελίξεις πάνω στο πώς διαχειρίστηκε ο δυτικός κόσμος, οι κυβερνήσεις του δυτικού κόσμου την πανδημία. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι έχει να μας πει σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6 ο γιατρός, ο κύριος Δημήτρης Γάκης. Κύριε Γάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καταρχάς, θέλω λίγο τη δική σας οπτική γωνία για όλες αυτές τις εξελίξεις που τρέχουν τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα με τον Φάουτσι και τους συμβούλους.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν το περίμενα ότι ο Μόρενς θα πηδούσε από την βάρκα. Βέβαια, είναι δεδομένο ότι αυτοί που είναι οι χρήσιμοι στο να διαπράξουν αδικήματα, και ο Μόρενς διέπραξε τα αδικήματα μετά τη φυγή του Φάουτσι, έσβησε όλα τα αρχεία, κατέστρεψε τις πληροφορίες, ούτως ώστε να μην μπορούν να βρεθούν και να μην μπορούν να ανακτηθούν σε μεγάλο βαθμό. Ανακτήθηκαν βέβαια πολλές, ώστε να συσκοτήσει την όλη επιχείρηση εξαπάτησης, την όλη επιχείρηση τρομοκράτησης, την όλη επιχείρηση χειραγώγησης, περιορισμού των ελευθεριών, γενικά όλης αυτής της ναζιστικής έμπνευσης επιχείρησης, η οποία ήταν η μοναδική που εμφανίστηκε σε αυτό το βαθμό μετά την ναζιστική Γερμανία. Είναι, με τα λόγου γνώσεως σας το λέω, στοίχισε πολύ περισσότερες ζωές από όσες στοίχισαν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι μαζί.
0: Πόσο στενός συνεργάτης ήταν ο Μόρενς του Φάουτσι, κύριε Γάκη?
1: Το δεξί του χέρι.
0: Το δεξί του χέρι. Άρα δεν είναι ένας τυχαίος ο οποίος απλά δηλώνει ένοχος.
1: Όχι καθόλου. Καθόλου. Ήταν το δεξί του χέρι και ήταν το εκτελεστικό, ας το πούμε, εργαλείο του Φάουτσι. Έγινε μία πρόταση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός βέβαια προϋπέθεται ότι θα παραδεχτεί την ενοχή του, τη συμμετοχή του σε σπήρα, σε συνωμοσία, και φυσικά θα καταθέσει σε βάρος αυτών οι οποίοι τον έβαλαν να κάνει αυτές τις ενέργειες. Έτσι λοιπόν, η πρόταση που ήταν από τις 29 Ιουνίου του 2026, χτες βγήκε στην επιφάνεια, υπεγράφει από τον David Morris, προφανώς σε συνεργασία και κατά συμβουλή των δικηγόρων του, διότι πήγαινε για αδικήματα σχά της προδοσίας. Λοιπόν, ναι. Και θα πέσει στα μαλακά αυτός, την προϋπόθεση ότι θα δώσει τους άλλους.
0: Άρα ουσιαστικά αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βγαίνει αυτή τη στιγμή από το κάδρο της σχά της προδοσίας. Αντιμετωπίζει βέβαια ποινή φυλάκισης, όχι πολύ βαριά, μέχρι 5 ετία, αν δεν κάνω λάθος, είναι, κύριε Γάκη.
1: Νομίζω, ναι.
0: Με την προϋπόθεση να δώσει όλους τους άλλους για τα εγκλήματα. Άρα λοιπόν, ο Μόρενς έχει να πει πάρα πολλά.
1: Φυσικά, από εδώ και πέρα θα δούμε το έργο να παίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον και σε μεγάλη ταχύτητα.
0: Ο Πορτοσάλτη, γιατί δεν το ανακοίνωσε στην εκπομπή του σήμερα, ξέρω εγώ, ή κάποιος άλλος?
1: Αυτοί τρέμουν τώρα. Αυτοί τρέμουν. Δεν ξέρω αν είδατε μία συνέντευξη που έδωσε

0: ο Υφυπουργός Υγείας, ο οποίος ήταν και ο αποδέκτης των χρημάτων της Σαουδικής Αραβίας, εκείνος αναφέροντας μέσα στο έγγραφο, ο κύριος Θεμιστοκλέους, και στον οποίον δημοσιογράφος του έκανε αρκετές ερωτήσεις και ο ίδιος απήντησε όχι, τα εμβόλια ήταν ασφαλή, δηλαδή το ίδιο τροπάριο και σήμερα. Και ο λόγος που αρνούνται και την ύπαρξη επιπλοκών, τη στιγμή που υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις που το ελληνικό δημόσιο πληρώνει, αποζημιώσεις έχουν ήδη δύο, τρέχουν άλλες τρεις, υπάρχει ακόμα μία σε βάρος της κατασκευάστριας εταιρείας, της γερμανικής εταιρείας BioNTech, που είναι σε διαδρομή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον έχουν ανοίξει οι ασκοί του αιώλου και βέβαια...
1: Ναι, αλλά είναι αμετανόητη, κύριε Γάκη. Να σας πω κάτι, τι με ενοχλεί.
0: Μόνο το κάνουν διότι ξέρουν ότι αν παραδεχθούν επιβαρύνεται αυτομάτως η θέση τους και δίνεται το δικαίωμα σε πολύ περισσότερους να προσφύγουν εναντίον τους.
1: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Γάκη, ως δημοσιογράφος να κάνω ένα σχόλιο. Και ως δημοσιογράφος, ο οποίος, για παράδειγμα, στο έγκλημα των Ντεμπών, από την πρώτη στιγμή, και έχω δώσει και πάρα πολύ ραδιοφωνικό χρόνο για να κάνουμε συζητήσεις επί συζητήσεων, και θα δώσω και άλλο, γιατί το έγκλημα των Ντεμπών ήταν ένα τεράστιο έγκλημα, στα οποία τρένα θα μπορούσαμε να είμαστε επιβάτες όλοι. Άρα, εκ των πραγμάτων και εκ προημίου, λέω ότι το έγκλημα των Ντεμπών είναι ένα τεράστιο έγκλημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί μέχρι την τελευταία περίπτωση ευθύνης κάποιου. Και οι υπεύθυνοι να καθίσουν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και να αποδοθεί δικαιοσύνη στον υπέρτατο βαθμό. Όμως, το έγκλημα του κορονοϊού είναι όχι 10 φορές μεγαλύτερο, όχι 100 φορές μεγαλύτερο αυτού του Ντεμπών, αλλά εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Και όταν μιλάμε πλέον με επίσημα νούμερα και έχουν ακουστεί νούμερα, κύριε Γάκη, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έως και 17 εκατομμύρια θάνατοι σχετιζόμενοι χρονικά με το εμβόλιο. Και αυτά είναι νούμερα τα οποία ακούστηκαν και μέσα στη Γερουσία. Δεν τα λέει ο Δαμιανίδης ο Γάκης στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Φυσικά, μέσα στη Γερουσία των ΗΠΑ. Ναι. Τότε καταλαβαίνετε ότι το έγκλημα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο και είναι πραγματικά ντροπή για τη δημοσιογραφία. Ντροπή για τη δημοσιογραφία να μην ασχολούνται με αυτό το ζήτημα.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι απλώς ντροπή, είναι στρατευμένη δημοσιογραφία, θυμίζει ακριβώς τα χρόνια του Χίτλερ. Πατάνε πάνω στις πατημασιές του χιτλερικού καθεστώτος. Το λέω, το φωνάζω, άλλοι λένε αριστεροί, άλλοι λένε παγκοσμιοποιητές. Είναι η ίδια σπήρα, η ίδια συμμορία, η οποία χρηματοδότησε το Χίτλερ τότε. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, Αμερικανοί τον χρηματοδοτήσανε, Αμερικανοί τον έκαναν να ορθοποδήσει, γιατί η Γερμανία ήταν οικονομικά κατεστραμμένη και όλη η φιλοσοφία του ευγονισμού είχε ξεκινήσει πρώτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σας θυμίσω τις λοβοτομές και λοιπά, τα πειράματα σε ορφανοτροφία και λοιπά. Τα ίδια και χειρότερα έκανε και ο Χίτλερ. Εκείνος έβαλε και τη χρειά την, ας το πούμε, την ταξική. Κυνήγησε τους Ρωμά, κυνήγησε τις άλλες εθνικές ομάδες.
1: Ευραίους, ναι.
0: Γενικά, δηλαδή, έβαλε μέσα και μια ιονή ιδεολογία. Ποια ιδεολογία? Οι μεγαλοτραπεζίτες, οι μεγαλοβιομήχανοι Εβραίοι δεν διώχθηκαν. Αυτά είναι γνωστά. Διώχθηκε το πόπολο. Ναι. Έτσι. Σας θυμίζω και το mail του Epstein, που τον λέμε εμείς.
1: Βέβαια.
0: Προς τον Bill Gates. Ο Epstein ήταν...
1: Τα έλεγαν όλα. Μέχρι και για ευγονική μιλούσαν.
0: Είναι πράκτορας της Mossad κατά μία θεωρία. Ήταν πράκτορας της Mossad κατά μία θεωρία. Ο οποίος μιλούσε για το πώς θα βρούμε τρόπο να απαλλαγούμε από τους φτωχούς. Φτωχοί είμαστε εσείς, εγώ, οι συνταξιούχοι.
1: Ναι.
0: Ειδικά οι συνταξιούχοι, άνω των 65. Εκεί στόχευσε το εμβόλιο, εκεί ήταν η μεγάλη μάζα των θανάτων. Έτσι. Αυτή είναι ακόμα η φιλοσοφία τους. Μην νομίζετε ότι άλλαξαν. Αυτό εφαρμόζουν τώρα. Το λέω, το ξαναλέω. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά, αλλά ο κύριος Πορτοσάλτε παίζει το παιχνίδι αυτόν.
1: Ο Φάουτσι, κύριε Γάκη, με δεδομένο ότι έχει τη χάρη από τον ανοϊκό Μπάιντεν, θα κινδυνεύσει, πιστεύετε εσείς, γιατί οι αποκαλύψεις είναι συνταραυτικές.
0: Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν απαλλάσσονται νομικά. Δεν απαλλάσσονται νομικά. Από τη στιγμή που θα κατατεθούν ενοχοποιητικά στοιχεία τα οποία με επιμέλεια περισσή έσβησαν και με πολλαπλούς συνενόχους προσπάθησαν να αλλοιώσουν, σας θυμίζω πόσοι από τους ιολόγους που υπέγραψαν εκείνο το χαρτί, το δημοσίευμα, την επιστολή στο Lancet ότι ο ιός είναι φυσικής προελεύσεως από τις νυχτερίδες, έχουν αλλάξει γνώμη. Έτσι, αυτό συζητείται ευρύτατα. Πολλοί αμέσως θα πηδήξουν από τη βάρκα. Πολλοί αμέσως, παρότι κινδυνεύουν, γιατί ξέρετε ότι υπήρξαν και θάνατοι που φημολογούνται ότι ήταν εκτελέσεις. Αυτή η συμμορία, αυτή η μαφία, η διεθνής μαφία δεν αστείευεται. Έτσι, δεν αστείευεται. Λοιπόν, θα έχουμε εξελίξεις πάρα πολλές, πάρα πολλές.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαγκή, να σας ρωτήσω λίγο. Μια καινούργια ιστορία η οποία υποχρεωτικά εφαρμόζεται πλέον από 1η Σεπτεμβρίου για το ψηφιακό αποθετήριο, μας ενημέρωσε ο Άντωνης ο Γεωργιάδης, ότι πλέον οι εξετάσεις μας αναρτώνται στο διαδίκτυο. Την εποχή των hacker, την εποχή που ακόμα και οι τραπεζικές μας συναλλαγές πολλές φορές δεν είναι ασφαλείς. Πόσο επικίνδυνο είναι να μπορεί κάποιος ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξέρει τα ιατρικά δεδομένα ενός πολίτη?
0: Εξόχως επικίνδυνο. Και μην αμφιβάλλετε ότι αυτά πολλούνται. Έτσι, πολλούνται στο διαδίκτυο.
1: Πολλούνται στο διαδίκτυο.
0: Να ξέρετε, πολλοί από αυτούς που συνέπραξαν δεν είναι γιατί πήρανε λεφτά στην υπόθεση της COVID. Είναι γιατί εκβιάστηκαν. Ναι. Αυτές τις πληροφορίες είναι πολυτιμότατες. Πόσοι, ας πούμε, έχουν κολλήσει AIDS λόγω εξωσυζυγικών σχέσεων και δεν θέλουν να μαθευτεί. Εάν ξέρεις αυτομάτως ότι κάποιος έχει AIDS, τον έχεις κρεμασμένο από τα χέρια σου. Έτσι, θα κάνει ό,τι του πεις. Λοιπόν, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι πληροφορίες δεν είναι μόνο θέμα κοτσομπολιού. Είναι θέμα πολύ ουσιαστικό, θέμα αυτονομίας, θέμα προστασίας της ιδιωτικότητας, προστασίας της προσωπικότητας, προστασίας της δυνατότητος ενός ανθρώπου να ενεργεί σωστά, να πράττει σωστά, ενός δικαστού παραδείγματος χάρη.
1: Και πού το βρίσκουν, πολύ καλά το λέτε, πού το βρίσκει το δικαίωμα ο Άδωνης και εφαρμόζει αυτά τα πράγματα, κύριε Γάκη?
0: Ο Άδωνης είναι δεδομένο ότι είναι μαριονέτα. Ο Άδωνης είναι μια μαριονέτα του συστήματος, η οποία κινείται κυβιστή και ανακυβιστή, κάνει κολοτούμπες δηλαδή και αντίστροφες και ανάστροφες κολοτούμπες, ανάλογα με το πόσο τραβάνε τα νήματα. Ξέρετε τη διαδρομή του, είναι μια διαδρομή η οποία είναι κατάπτυστη και παράδειγμα προς αποφυγή σε κάθε νέο ο οποίος, για κάθε νέο ο οποίος επιθυμεί να διαμορφώσει μια προσωπικότητα σωστή και όχι μια προσωπικότητα ευνοιοκρατική και ευκαιριακή να γίνεται περίγελος της κοινωνίας. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα φαινόμενο ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος παραδέχεται ότι ήταν ο πιο σκληρός, ο πιο μνημονιακός από τον Τόμσεν. Το θυμάστε αυτό?
1: Ναι, βέβαια. Μην μου κλέβετε τη δόξα.
0: Τόλμασε να πει αυτό το οποίο καταδίκασε χιλιάδες Έλληνες και άφησε κατακόρυφα την λιτότητα σε σχέση με το 2008. Διότι, να μην κυλιόμαστε, η φτωχοποίηση των Ελλήνων αύξησε κατακόρυφα τη λιτότητα σε σύγκριση με το 2008, δίνω την τελευταία χρονιά που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. πριν στήσουν όλη τη μηχανή, όλη την εγκληματική μηχανή της χρεοκοπίας. Ήμασταν χρεοκοπημένοι τότε με 218%, με 118% έλλειμμα του ΑΕΠ, που ήταν από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, και δεν είμαστε τώρα που το έλλειμμά μας έχει ξεπεράσει 400-420 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται περί μιας μεθοδεύσεως η οποία οδήγησε στη χειραγώγηση, στη φτωχοποίηση, στην πλουσιοποίηση των ολίγων και στην κατακόρυφη αύξηση της νησιμότητας. Αν δείτε την καμπύλη της νησιμότητας των Ελλήνων από το 2008 και μετά, ανεβαίνει συνεχώς. Ενώ η καμπύλη της νησιμότητας, παραδείγματος χάρη των Σουηδών, πέφτει συνεχώς.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγκληματίσει και ότι έχουν μία προέχοντα το συγκεκριμένο που είναι το χέρι, ας το πούμε έτσι, που πράττει, έχουν πολύ μεγάλες κατηγορίες, από τις οποίες δεν σε σώζει η ασυλία. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
1: δικάζονται. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί με πιέζει ο χρόνος, άσχετο με αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά σχετικό με το αντικείμενό σας. Έλεγα χθες για την κατάσταση στη Θέουτα, στην Ισπανία, όπου πραγματικά μέσα σε 3 εβδομάδες η πόλη, η ισπανική αυτή πόλη θυμίζει τριτοκοσμική χώρα της Αφρικής, ότι πλέον χτυπάνε την πόρτα τους πάρα πολλές ασθένειες, όπως είναι η σύφυλη, η γονόρια, η φυματίωση, και μάλιστα έχουν αποκρύψει οι ισπανικές αρχές και κάποια περιστατικά που πέθαναν με συμπτώματα τυφώδους πυρετού. Αυτές οι ασθένειες χτυπάνε και την ελληνική πόρτα, γιατί συνεχίζουν να έρχονται και στη Λέρο και στην Κρήτη και σε άλλα σημεία ορδές παράνομα εισερχόμενων.
0: Εγώ έχω κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολλές φορές και πριν από το 2009 και όταν ήμουν διοικητής στο ΧΕΠΑ με εμπιστευτικές επιστολές, ότι οι καραβιές των φουκαράδων, θα τους πω εγώ, οι οποίοι έρχονται παράνομα στη χώρα, είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό για λόγους υγείας. Όπως ήταν από την Αφρική και κυρίως από την Κεντρώα Αφρική, τους προσεκάλεσε ο Πρωθυπουργός μας, όπου σε ορισμένες χώρες η θετικότητα στο AIDS ξεπερνάει το 40%. Παραδείγματος χάρη στην Κένια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλες αυτές οι νόσοι οι οποίες ήταν άγνωστες σε εμάς, πάρτε το παράδειγμα τον ιό του τικουνίδου. Δέστε τα δημοσιεύματα, ναι. Θερίζει. Έχουμε αύξηση μεγάλη και θα συνεχιστεί αυτή μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου που τα κουνούπια θα πέσουν.
1: Τι σχέση έχει δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό τι σημαίνει, ότι πηγαίνει ένα κουνούπι τσιμπάει τον τύπο που έχει τον ιό μέσα και το μεταφέρει σε εμάς, αυτό λέτε?
0: Όχι. Αυτό δεν μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά
1: ο δυτικός κύκλος τότε τι σχέση έχει με το λαθρομεταναστευτικό?
0: Τροπικές νόσοι, άγνωστες σε εμάς, πρωτοεμφανίστηκαν κάπου στα μέσα της πρώτης δεκαετίας. Και μάλιστα ήταν αισιόδοξη κάποιος τότε υπεύθυνος του ΚΕΛΠΝΟ, δήλωσε ότι θα εξαφανιστεί, και βγήκε και κανένα δήλωση ότι αυτό ήρθε για να μείνει και έμεινε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι και η φυματίωση υπάρχει όταν έρχονται Αφγανοί, ειδικά που είναι και μια αιστεία πολιομιελίτιδος, ενδεχομένως να εμφανιστούν και κρούσματα ή να έχουν εμφανιστεί κρούσματα πολιομιελίτιδος. Έπαψε όμως εκείνη η ετήσια έκθεση για όλα αυτά τα νοσήματα από το ΚΕΛΠΝΟ. Πριν, όταν ήταν η προηγούμενη μορφή η μορφή του ΚΕΛΠΝΟ, κάθε χρόνο υπήρχε η έκθεση για όλα αυτά τα νοσήματα, τα μεταδοτικά, τα οποία αφορούν την ανθρωπότητα και κυρίως την Ελλάδα, τους Έλληνες. Τώρα, με τον ΕΟΔΗ έπαψαν να υπάρχουν αυτές οι εκθέσεις. Γιατί προφανώς αρνούνται οι ειδικοί που η αποστολή τους ήταν να παρακολουθούν την ειδική αυτών των διαγνώσεων, να βγάλουν ψεύτικες εκθέσεις, διότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο νομικό παράπτωμα και δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε τι γίνεται με τις φυματιώσεις. Και όταν λέμε για φυματιώσεις, από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από χώρες όπου θεραπεύεται ατελώς, είναι μοιραίο ότι θα έχουμε ανθεκτικές μορφές φυματίωσης, οι οποίες θα θεραπεύονται πάρα πολύ δύσκολα ή δεν θα θεραπεύονται. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα νοσήματα τα οποία μνημονεύσατε, εντάξει, η σύφυλης θεραπεύεται αρκεί να γίνει αντιληπτή, αλλά συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή ή γίνεται αυτό αντιληπτή σε πολύ προχωρημένα στάδια, όταν θα έχουμε το στάδιο της νευρολογικής βλάβης, οπότε πλέον είναι δωρονάδωρο. Η γονόρια μπορεί να θεραπευτεί με μία δόση αντιβιωτικού, αν υπάρχει, αν το έχει στη χώρα του αυτός που μεταφέρει, βιάζει, ναι, και μεταφέρει την νόσο. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Άρα είναι κάτι το οποίο παραμένει να είναι επικίνδυνο και δεν του δίνουμε την βαρύτητα που θα πρέπει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Είναι απειλές για τη δημόσια υγεία, όπως και να το θεωρήσετε. Δεν υπάρχει νόσος η οποία δεν είναι απειλή για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Διότι αν θέλουμε να έχουμε πάλι υψηλά επίπεδα γονόριας, πλενόριας δηλαδή, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, όπως είχαμε πριν 50 χρόνια, για να έχουμε και τις επιπτώσεις της
1: κακό του κεφαλιού μας, άμα το θέλουμε.
0: Του κεφαλιού μας.
1: Κοιτάξτε, να είστε καλά, γιατρέ μου, να είστε καλά, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ.
0: Σας
1: ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
2: Focus 103,6.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο με τον Σέργιο Ζαχαριάδη από το κανάλι στο YouTube περί αληθείας, για να βάλουμε λίγο κάτω να μιλήσουμε για τα μηνύματα της επίδειξης δύναμης που έκαναν οι Πακιστανοί πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα και για αυτούς οι οποίοι επέτρεψαν αυτές τις εικόνες. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στην Κρητικού από τη Ρόδο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και Γκίμζο, καλημέρα και σε σένα. Χαιρετισμούς λέει στην Έλλη τη Φόκουερ. Χαιρετίσματα ρε εσύ Έλλη Φόκουερ, από τον Γκίμζο έχεις. Λοιπόν, χρυσό κουφέτο θα το κάνω στο τέλος, να ξέρετε. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Θα πάμε παρακάτω, αφού πρώτα σας πω ότι σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα με κάποια χρέη που ενδεχομένως να έχει η επιχείρησή σας οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και αν είναι, αν έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers και αν κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας ή ακόμα και αν έχετε ήδη αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας αλλά δεν έχετε μπορέσει να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη προς τους δημόσιους φορείς και τις τράπεζες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την AG Economy. Είναι η εταιρεία η οποία μπορεί να σας απαλλάξει από τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας, γιατί στην περίπτωση των εταιριών το πρόβλημα αλλά και η λύση του είναι αρκετά πιο πολύπλοκη σε σχέση με αυτές των ιδιωτών και χρειάζεται τεράστια προσοχή. Η AG Economy ειδικεύεται στους εξοδικαστικούς διαγραμμισμούς επιχειρήσεων κάθε μορφής, και ομόρυθμης και ετερόρυθμης και ατομικής και πάει λέγοντας. Οπότε αν θέλετε ανθρώπους οι οποίοι είναι εγγύηση στον εξοδικαστικό διαγραμμισμό και μπορούν να σώσουν την περιουσία σας, την επιχείρησή σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την AG Economy, είναι πανελλαδική εξυπηρέτηση. Η ομάδα είναι αυτή που έχει συνθέσει ο Γιώργος Καμπαϊλής, ο επικεφαλής της AG Economy. Ένας άνθρωπος που ξέρει να πολεμάει το σύστημα, όσο και αν το σύστημα τον έχει πληγώσει. Και έφτασε σε τέτοιο σημείο που ουσιαστικά δολοφόνησε το παιδί του στο Λούνα Πάρκ, εκεί στο πευκοχώρι της Καλκιδικής. 2 ακριβώς χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από αυτή την τραγωδία πραγματικά, και λίγο μετά τις 10 θα μας μιλήσει ο Γιώργος Καμπαϊλής εδώ στον Focus FM. Σε κάθε περίπτωση όμως, για το οικονομικό σκέλος και την εξυπηρέτησή σας για απέναντι σε χρέη προς ΕΦΚΑ, εφορίες, φαν, τράπεζες, AG Economy, 210-3250-652. 210-3250-652, η AG Economy και σήμερα εδώ μαζί μας στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου τώρα. Καλημέρα και όλα στη Σπάρτη, βλέπω ένα μήνυμα μου ήρθε τώρα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6, ένα ραδιόφωνο το οποίο τολμά να λέει την αλήθεια και τολμά να φιλοξενεί φωνές οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους δεν διστάζουν να λένε την αλήθεια. Ζήτησα από τον καλό φίλο και επικεφαλής της ομάδας στο κανάλι στο YouTube περί αλήθειας, τον Σέργιο Τζαχαριάδη, να κάνουμε μια κουβέντα σήμερα με αφορμή την επίδειξη δύναμης που έκαναν οι Πακιστανοί πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Σέργιο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και στην ομογένειά μας.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες. Θέλω να σου δώσω το χρόνο για να μας βάλεις λίγο στο θέμα, έτσι όπως εσύ το αντιλαμβάνεσαι, του τι είδαμε.
1: Ναι, καταρχάς Στέφανε, πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, οι ακροατές μας δηλαδή, ότι συνέβη κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο πέρασε σχεδόν απαρατήρητο και το οποίο βέβαια θα το βρούμε μπροστά μας, εν ευθέτω χρόνου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος γαλουχήθηκε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ και στερνίζεται τις πολιτικές του θέσεις περί ανοιχτών συνόρων και περί λαθρομετανάστευσης, στις 14 Αυγούστου, παραμονή δηλαδή της θεομητορικής εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, αντί να προβεί ως όφιλε στις πρέπουσες προετοιμασίες για το λεγόμενο Πάσχα του καλοκαιριού στην Αθήνα, αντιθέτως παραχώρησε την πλατεία Κοντζιά ώστε οι παράνομοι μετανάστες του πακιστανικού κράτους, δεκάδες χιλιάδες στον αριθμό και σαφώς φανατικοί μουσουλμάνοι, να μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ, να εορτάσουν τη δική τους εθνική επέτειο με αναφορά στην ανεξαρτησία του Πακιστανικού κράτους που έλαβε χώρα στις 14 Αυγούστου του 1947. Πρόκειται, Στέφανε, για μια συμβολική κίνηση βαρυτά της σημασίας και η οποία συγκρούεται με τοπικά τόσο με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη όσο με την πολιτισμική μας κληρονομιά, καθώς επίσης και με το εθνικό συμφέρον της πατρίδας μας. Και στο σημείο αυτό, Στέφανε, επίτρεψέ μου να αναφερθώ αρκετά συνοπτικά σε μια άγνωστη ιστορική πραγματικότητα, ώστε να κατανοήσουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί, όπως είπαμε αρχικά, πέρασε όλο αυτό το κεφάλαιο, που είναι αρκετά σοβαρό, απαρατήρητο. Το Πακιστάν, Στέφανε, έγινε ανεξάρτητο κράτος στις 14 Αυγούστου του 1947. Η ανεξαρτησία του ήρθε μετά τον τερματισμό της Βρετανικής αποικιοκρατίας στην περιοχή και την διαίρεση της Ινδίας. Αυτή λοιπόν η διαδικασία δημιούργησε δύο ξεχωριστά κράτη, την Ινδία και το Πακιστάν. Να τονίσουμε, Στέφανε, ότι στο σημείο αυτό το Πακιστάν δεν είναι, σε εισαγωγικά δεν είναι, θεοκρατούμενο κράτος. Στα χαρτιά δηλαδή. Αλλά όμως στην πραγματικότητα έχει ένα υβριδικό σύστημα διακυβέρνησης, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, έχει ένα υβριδικό σύστημα διακυβέρνησης το οποίο βασίζεται πάνω στο φονταμενταλιστικό Ισλάμ. Και για τον λόγο αυτό το Πακιστάν φέρει τον τίτλο επισήμως Ισλαμική Ομοσπονδία, Ισλαμική Ομοσπονδία Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Και για να κατανοήσουν οι φίλοι ακροατές το πνεύμα που επικρατεί στο Πακιστάν, αρκεί να αναφέρουμε, Στέφανε, ότι το νομικό τους σύστημα βασίζεται στο συγκερασμό του αγγλικού δικαίου και της Σαρίας. Ναι, της Σαρίας, Στέφανε μου. Καθώς επίσης το Σύνταγμα του Πακιστάν ορίζει ότι κανένας, μα κανένας νόμος δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τις διδασκαλίες που συναντάμε στο Ισλάμ. Δηλαδή η συγκεκριμένη κρατική ιδεολογία διαποτίζει την ύπαρξη κάθε Πακιστανού εντός και εκτός του κράτους του. Και το Πακιστάν, πρέπει να γνωρίζουμε, διατηρεί άριστες πολιτικές, στρατιωτικές, οικονομικές και πολιτισμικές σχέσεις με την Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία οραματίζεται επέκταση των συνόρων της στα πλαίσια της γαλάζιας πατρίδας. Και ένα Πακιστάν το οποίο βρίσκεται σε μια συνεχή και μόνιμη αντιπαράθεση και σύγκρουση με την Ινδία. Μια Ινδία, Στέφανέ μου, η οποία είναι φύλα προσκύμενη στην Ελλάδα και βρίσκεται ήδη σε στρατιωτική συμμαχία με τη χώρα μας. Και μάλιστα αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους της χώρας μας, που δεν ποτέ μας έχει προδώσει στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν, Στέφανε, όλο αυτό λοιπόν που συζητάμε τώρα, με την ανοχή της κυβέρνησης, όπως το ακούς αγαπητέ Στέφανε, με την ανοχή της κυβέρνησης, προέβηκαν σε αυτήν την εκδήλωση. Εκδήλωση Παύλα Εθνική Επέτειο, δηλαδή στο να εορτάσουν στις 14 Αυγούστου παραμονή της Παναγίας μας, δηλαδή της μεγαλύτερης θεομητεωρικής εορτής του καλοκαιριού του Πάσχα που λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, την εθνική τους ανεξαρτησία οι Πακιστανοί. Και εδώ τώρα, Στέφανε, πλέον δεν μιλάμε μόνο για μια δημοτική εθνική εκδήλωση, μιλάμε καθαρά για εξωτερική πολιτική, εθνική ασφάλεια και στρατηγικές ισορροπίες. Γιατί, Στέφανε μου, διότι στις 7 Αυγούστου του 2026 το Πακιστάν, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας με ρήτρα, και εδώ να προσέξει ο ελληνικός λαός, γιατί πλέον έχουν σοβαρέψει αρκετά τα πράγματα, συλλογικής άμυνας, δηλαδή επίθεση εναντίον ενός θεωρείται, συνεπάγεται δηλαδή, επίθεση εναντίον και των τριών. Και η συμφωνία, Στέφανε, αυτή που είναι επίσημη πλέον και ισχύει από τις 7 Αυγούστου του 26, προβλέπει ακόμα βαθύτερο στρατιωτικό συντονισμό, κοινές ασκήσεις, συνεργασία στην αμυντική τεχνολογία. Με λίγα λόγια, εάν εμείς βρεθούμε σε κατάσταση σύραξης ή θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, σύμφωνα με
0: τη
1: συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκας και με τα ρήτρα συλλογικής άμυνας,
0: θα μας επιτεθεί και το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία.
1: Στέφανε, το Πακιστάν είναι υποχρεωμένο να μας χτυπήσει και αυτή τη στιγμή μέσα στην πατρίδα μας, μέσα στην πατρίδα μας παρασιτούν το λιγότερο πάνω από 50.000 λαθρομετανάστες Πακιστανοί.
0: Νομίζω ότι είναι περισσότεροι, Σέργιο. Και δεν είναι μόνο ότι θα μας επιτεθεί το Πακιστάν, θα μας επιτεθεί και η Σαουδική Αραβία.
1: Εννοείται.
0: Γιατί η Σαουδική Αραβία, θυμίζω, ότι υποτίθεται ότι μας έδωσαν και 10 εκατομμύρια ευρώ για να διαχειριστούμε καλύτερα την περίοδο του κορονοϊού, που δεν ξέρουμε πού πήγαν τα χρήματα, και εμείς τους στείλαμε τους Patriot για να προστατεύσουν την Αράμκο.
1: Ακριβώς, αγαπητέ Στέφανη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ακόμα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο πέρασε και αυτό στα ψηλά γράμματα. Η Ινδία. Η Ινδία, με την οποία η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να οικοδομεί στενότερη στρατηγική σχέση με μια μεγάλη δημοκρατική δύναμη, γιατί η Ινδία είναι πολύ μεγάλη δημοκρατική δύναμη, την ίδια στιγμή παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την τριμερή αμυντική συμφωνία, ακριβώς λόγω της μακροχρόνιας αντιπαράθεσής του με το Πακιστάν και της συμμαχίας με την πατρίδα μας. Και η δική μας πολιτική με αυτήν την πράξη και με την ανοχή της κυβέρνησης πλήξαν συμβολικά τη συμμαχία με μια υπερδύναμη. Αυτό κάνανε.
0: Ναι.
1: Σε μια περίοδο που Ερντογάν αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει στο τουρκικό κοινοβούλιο τον νόμο περί γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή θα προβεί ο ίδιος μονομερός σε επέκταση των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, αγνοώντας το διεθνές δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ τώρα βρισκόμαστε εμείς στη μέση. Εμείς οι οποίοι πλέον δεν τρέπομαι να το πω, θεωρούμαστε χρήσιμοι ηλίθιοι, όπως έλεγε και ο Λένιν, για όσους στήριζαν τη δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτό έχουμε καταδείξει, αγαπητέ Στέφανε. Οι χρήσιμοι ηλίθιοι. Καταστρέφουμε την ίδια μας τη χώρα και τη στιγμή αυτή που τα πάντα κρέμονται σε μία κλωστή, οι ισορροπίες είναι τόσο λεπτές, όπου ένας πόλεμος, θα το πω πάρα πολύ απλά, μία σύραξη μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή με τη γείτονα χώρα, όπως έγινε τότε με το επεισόδιο των ημείων το 1996, σε διάρκεια μερικών λεπτών ξεκίνησαν όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μην πας πίσω. Δες τι έγινε στην Κάσο πριν από λίγο καιρό. Δεν είναι. Απλά έχουμε φοβικές κυβερνήσεις. Εγώ θέλω να πω κάτι, Σεργιό. Πραγματικά είναι θλιβερό να μην τολμάμε ούτε καν να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας απέναντι σε αυτή τη συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Η συμφωνία της Μέκας, η οποία, όπως ακούσατε, σημαίνει ότι αν γίνει μια σύραξη με μία από αυτές τις τρεις χώρες, οι άλλες δύο θα σπεύσουν προς βοήθεια, συμπαράσταση και αρρωγή σε βάρος οποιοδήποτε τολμήσει να κοντράρει αυτή τη συμμαχία, και προφανώς εδώ το θέμα είναι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αντιλαμβάνεστε. Εμείς αντί να κάνουμε το ελάχιστο, ποιο είναι το ελάχιστο, Σέργιο, να πούμε, παιδιά, εμείς με δεδομένο ότι το ψηφίσατε αυτό 7 Αυγούστου, δεν δίνουμε άδεια να γίνει αυτή η γιορτή, η προκλητική γιορτή στην καρδιά της Αθήνας από τους Πακιστανούς, και μάλιστα να είναι πρώτη μούρη στο καβούρι ο Τζαβέντα Σλάν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είναι αυτός που έχει ακυρωθεί πλέον το ασυλό του και θα έπρεπε να έχει ήδη απελαθεί. Θα έπρεπε να τους πούμε όχι, δεν σας δίνω αυτή την άδεια. Ούτε αυτό το κάναμε.
1: Ακριβώς,
0: πραγματικά,
1: Στέφανε,
0: είμαστε φοβικοί.
1: Ακριβώς, Στέφανε, όχι μόνο φοβικοί, αλλά και μικροί απέναντι στις καταστάσεις. Και εδώ τώρα τίθεται ένα βαθύτερο ερώτημα προς τον κάθε Έλληνα και στην κάθε Ελληνίδα που αυτή τη στιγμή μας ακούν. Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη συγκεκριμένη διοργάνωση με την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν τη σχετική άδεια από τις αρχές, να εγκριθεί η συγκεκριμένη εθνική εορτή, να κληθούν χιλιάδες παράνομων λαθρομεταναστών από το Πακιστάν και εν τέλει ομοθυματών να εορτάσουν σε ελληνικό έδαφος μια επέτειο με αμιγώς ισλαμικό μανδύα μία ημέρα πριν τον εορτασμό της μεγαλύτερης χριστιανικής θεομητορικής εορτής του έθνους. Ποιοι βρίσκονται από πίσω άραγε? Είναι πολύ απλό, αγαπητέ Στέφανε, πάρα πολύ απλό και καθόλου υπερβολή. Η ΜΙΤ, δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, οι οποίες έχουν διεισδύσει στη χώρα μας, οι κατευθυνόμενες από το Ίδρυμα Σόρος μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
0: έτσι,
1: τα αριστερά πολιτικά μορφώματα που παρασιτούν αυτή τη στιγμή εις βάρος του ελληνικού λαού στην πατρίδα μας εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, ας μην ξεχνάμε και την προεκλογική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι θα αποκαταστήσει, είναι σημαντικό Στέφανε αυτό, θα αποκαταστήσει ο Αλέξης λοιπόν Τσίπρας κάθε αδικία, λέει, προς τους μετανάστες. Ποια αδικία θα αποκαταστήσει? Ποια είναι αυτή η αδικία που υφίσταται?
0: Ας μας πει που βρήκε τα 150 χιλιάρικα να κάνει την φιέστα στο Οδυσσίο και ας μας πει μετά πώς θα αποκαταστήσει τους λαθρομετανάστες.
1: Μα όλοι αυτοί, Στέφανε, στηρίζουν φανερά οποιαδήποτε εχθρική δύναμη πλήττει τον ελληνοορθόδοξο κόσμο. Και το ερώτημα είναι, εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Εμείς οι Έλληνες. Αυτή τη στιγμή αυτή η εκπομπή λαμβάνει χώρα για να μάθουμε μια αλήθεια. Όταν μάθουμε την αλήθεια αυτήν, ερωτώ καλοπροαίρετα. Όταν ο Έλληνας και η Ελληνίδα βρεθεί την ημέρα της δημοκρατίας στην κάλπη, τι θα κάνει? Ποιο θα στηρίξει? Θα στηρίξει αυτόν που υπονομεύει την εθνική κυριαρχία και το ελληνοορθόδοξο τόξο, δημιουργώντας και ενισχύοντας το λεγόμενο ισλαμικό τόξο, δηλαδή τις αριστερές δυνάμεις υπό την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης? Γιατί έχουμε γίνει τόσο μαλθακοί? Γιατί έχουμε γίνει τόσο αδύναμοι και άβουλοι? Δηλαδή οι Έλληνες, ο λαός που εκλέγει πολιτικές κυβερνήσεις, διοικείται από τις πολιτικές κυβερνήσεις? Αυτό είναι παράνομο, είναι σχήμα οξύμορο.
0: Καταρχάς θα πρέπει να φτάσουμε στην κάλπη. Δεν θα πρέπει να έχουμε αποχή. Όταν η Τουρκία κάνει συμμετοχή στην κάλπη, η οποία ξεπερνάει το 90%, 90% η αχανής Τουρκία των 80 και πλέον εκατομμυρίων, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή συμμετοχή στην κάλπη και να περιορίσουμε την αποχή? Γιατί η αποχή λειτουργεί προς όφελος των Αθελλήνων που περιγράφει τόση ώρα Σέργιο Ζαχαριάδη. Από εκεί και πέρα, ένα το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το δεύτερο βήμα είναι η σωστή ψήφος που επίσης περιγράφεις. Ψήφος καταδίκης αυτών οι οποίοι δεν αγαπάνε την Ελλάδα και ψήφος υποστήριξης αυτών που την αγαπούν. Αλλά προσοχή τους Δαναούς και δώρα φέροντες. Υπάρχουν δούροι ήπιοι.
1: Υπάρχουν, Στέφανε, τώρα μου δίνεις τη σκητάλη για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η λέξη δούριος ύπος που είπες είναι μια έκφραση κλειδί. Και θα σου εξηγήσω.
0: Έχεις τρία λεπτά.
1: Λοιπόν, οπότε σε τρία λεπτά θα έχω συνοπτικά αναφέρει αυτό το οποίο θέλω να πω. Δεν είναι μόνο να βρεθούμε στην κάλπη, αλλά να στηρίξουμε και πραγματικά αυτόν που πρέπει να στηρίξουμε. Τι εννοώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμφανίζονται διάφορα νεοσύστατα πατριωτικά κινήματα, τα οποία ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Τα οποία όμως διάφορα νεοσύστατα εξωκοινοβουλευτικά και ενδοκοινοβουλευτικά πολιτικά κινήματα δεν έχουν κοστολογημένο πρόγραμμα. Και τι σημαίνει κοστολογημένο πρόγραμμα στην πολιτική? Κοστολογημένο πρόγραμμα στην πολιτική σημαίνει ένα πλάνο ενεργειών και υποσχέσεων όπου κάθε μέτρο έχει υπολογιστεί με ακρίβεια σε χρήμα. Ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, Στέφανε, μας δείχνει ότι οι εξαγγελίες ενός κόμματος δεν είναι γενικές υποσχέσεις, δηλαδή θεωρίες, αλλά βασίζονται σε πραγματικούς αριθμούς και ρεαλιστικό τρόπο σκέψης. Και τι περιλαμβάνει ένα κοστολογισμένο πρόγραμμα? Για να θεωρηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, σωστά δηλαδή και ορθά δομημένο, πρέπει να απαντά με σαφήνεια σε τρία ερωτήματα. Πόσο κοστίζει, από πού θα βρεθούν τα χρήματα και ποιο είναι το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα. Και ποια είναι η σημαντικότητα αυτών των απαντήσεων? Αποδεικνύει ότι οι υποσχέσεις είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Και μόνο η... Δεν είμαι ελληνική λύση, το τονίζω αυτό, έτσι, για να μην παρεξηγούμε. Ναι. Γιατί θα πει κάποιος, στηρίζει την ελληνική λύση. Όχι, δεν είμαι. Αλλά η ελληνική λύση, από ό,τι έχω διαπιστώσει, είναι η μόνη που έχει εγκεκριμένο κοστολογημένο πρόγραμμα για όλα τα θέματα, έτσι, που αφορούν την πατρίδα μας. Για τα μείζωνα θέματα.
0: Και κατατεθειμένο. Ισχύει αυτό που λες.
1: Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός.
0: 400 και πλέον σελίδες.
1: Ναι, και το θέμα είναι ότι όταν διαπίστωσα μετά από μελέτη που έκανα προσωπικά εγώ ίδιος ότι το πρόγραμμα αυτό έχει υποστεί επίσημη αξιολόγηση και κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και ότι ό,τι λέει μέσα είναι διαχειρίσιμο, προσβάσιμο και ρεαλιστικό, δεν το πιστεύω, συγγνώμη, έτσι, δεν είμαι άπιστος στο μας. Απλά καταλαβαίνεις, ένα πρόγραμμα 400 σελίδων που δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα, ξαφνικά εμφανίζεται κοστολογημένο.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Σέργιο, ότι εσύ λες, και εγώ το ακούω, ότι δεν το πίστευα, ρε αδελφέ, αλλά μπήκα στη διαδικασία να διαψεύσω τον εαυτό μου. Και πώς θα το διαψεύσω? Διαβάζοντας ένα πρόγραμμα, το οποίο εγώ έλεγα δεν το πιστεύω. Το διάβασα και λέω, παιδιά, είναι κοστολογημένο. Δηλαδή, μακάρι αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν σε κάτι να μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν, να μελετήσουν, να αφιερώσουν λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, 2, 3, 4, 5 μέρες, ανάλογα πόσο μπορεί ο καθένας, και να δουν ότι εδώ υπάρχει μια λύση η οποία είναι κοστολογημένη και μετρημένη. Μακάρι.
1: Μα ακριβώς, Στέφανε, εδώ είναι το θέμα, διότι όσοι εμφανίζονται ως αδνοσωτήρες και μας μιλάνε για επίλυση των μείζων προβλημάτων τα οποία μαστίζουν τη χώρα μας, δεν έχουν κοστολογημένο πρόγραμμα. Δηλαδή, δεν μπορούν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία λένε στον ελληνικό λαό. Δεν μπορούν, Στέφανε, εξ του πρακτέου. Ναι. Δεν έχουν την άδεια. Δεν έχουν καμία άδεια. Και εδώ πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Εγώ το είπα. Εντάξει, δεν στηρίζω την ελληνική λύση. Αλλά μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το πράγμα. Ένα κόμμα μόνο από όλα έχει κοστολογημένο πρόγραμμα στη Βουλή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Το Σεπτέμβριο θα καταθέσουν κάποια άλλα. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο. Σε ευχαριστώ θερμά, Σέργιο μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
2: Focus 103,6.
0: Πάμε σύντομα σε ένα ακόμα διάλειμμα. Η ώρα πήγε 10. Δελτίο ειδήσεων με Δέσσερα Αντιποτίτση και επιστρέφουμε σε λίγο με μία ακόμα συνέντευξη και θα ανοίξουμε για τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από την Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμη και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, έχει εξετάσει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο Ιρανικό καθεστώς και φέρεται πως μίλησαν στους Financial Times. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός, ενώ το στένο του Ορμούς είναι ανοιχτό και λειτουργεί, τονίζει μέσω αναρτησής του ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις πυροδοτούν ανησυχίες στις αγορές. Η τιμή του Brent κινείται σε επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το βαρέλι. Συνεχίζει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο η Τουρκία. 12 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και οπλισμένα μαχητικά F-16, προχώρησαν σε συνολικά 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035, την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης, ενώ θα εξεταστούν και τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Στην Εγνατία, οδό πλησίων διοδίων ανάληψη συνελήφθη 30χρονος διακινητής παράνομων μεταναστών. Οι δύο ήταν κρυμμένοι στο Port Pagaz.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Θεσσαλονίκης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 ποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν είστε και αν κάνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Και να πω, πριν να πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας, ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom, είναι η εταιρεία κατάσκοπος όλων των παρόχων ενέργειας. Αν θέλετε να πληρώσετε όσο το δυνατόν φθηνότερο ρεύμα, αν θέλετε να πληρώσετε όσο το δυνατόν φθηνότερο φυσικό αέριο για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, ο οποίος θα είναι και δύσκολος, αν κρίνω από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Ορμούς, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Vulcom για να έχετε τις καλύτερες δυνατές προσφορές. Από όλη την Ελλάδα, από όπου και αν με ακούτε, οι ακροατές του Focus FM μπορούν να εκμεταλλευτούν τις πολύ μεγάλες και συμφέρουσες οικονομικά προσφορές της Vulcom και να έχετε πακέτα για ρεύμα ή για φυσικό αέριο οικονομικότατα. Ειδικά αν έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι ή αν κάνετε τις διαδικασίες για να εντοπίσετε ένα νέο διαμέρισμα όπου θα ζήσει το παιδί σας που έχει περάσει φοιτητής και θα κάνετε από την αρχή νέα συμβόλαια για ρεύμα, φυσικό αέριο και πάει λέγοντας, επικοινωνήστε με τη Vulcom και τότε να ξέρετε ότι θα βρείτε τις καλύτερες δυνατές προσφορές, ειδικά για το φοιτητικό πακέτο, το οποίο έχει ένα πάγιο 5 ευρώ μόλις το μήνα και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα, την ώρα που η τιμή, η μέση τιμή αυτή τη στιγμή είναι στο 0,16. Είναι πανελλαδική η κάλυψη της Vulcom, από όπου και αν μας ακούτε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννηνα, Λάρισα, στα νησιά, από όλη την Ελλάδα μπορείτε να καλέσετε στη Vulcom και να έχετε τις καλύτερες προσφορές. 2-31-0-208-808 2-31-0-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, την ομάδα που έχει συνθέσει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η Λαζαρούλα, η σύζυγός του, πραγματικά μια οικογενειακή επιχείρηση που αγκαλιάζει τόσο πολύ τους φίλους ακροατές του Focus FM και μας στηρίζει στην αναζήτησή μας για τα οικονομικότερα συμβόλαια για ρεύμα και για φυσικό αέριο. 2-31-0-208-808. Τώρα θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει αγκαλιάσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM. Αλλά σήμερα νομίζω ότι πρέπει να του κάνουμε εμείς μια μεγάλη αγκαλιά, γιατί είναι η μέρα δύσκολη. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και πραγματικά και μόνο που θέλει ο άνθρωπος να μιλήσει εδώ στον Focus FM δείχνει πόσο πολύ μας αγαπάει και ενδεχομένως να δείχνει και πόσο πολύ έχει ανάγκη αυτή την αγκαλιά του Focus FM σήμερα ο ίδιος και η οικογένειά του. Η οικογένειά του, η οποία δυστυχώς σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια τη στέρισαν, τη δολοφόνησαν ένα παλικάρι. 2 μέτρα σαν τα κρύα τα νερά. Ο Γιάννης ο Καμπαϊλής, σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, δολοφονήθηκε στο Λούνα Πάρκ, στο Πευκοχώρι. 2 χρόνια μετά, ο αγώνας της οικογένειας του Γιάννη, ο αγώνας της οικογένειας του Γιάννη,

0: τον οποίο προσωπικά το θεωρώ φίλο, τότε να ξέρετε ότι αυτά τα σάπια, με αυτά τα σάπια, θα έπαιζε ρώσικη ρουλέτα εν αγνία του ο κάθε γονιός που θα βάζε το παιδί του πάνω. Διορθώθηκε το θέμα? Όχι στο 100%. Θέλει και άλλο αγώνα? Θέλει και άλλο αγώνα. Εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να περάσει κανένας γονιός αυτό το οποίο πέρασε ο Γιώργος Καμπαϊλής και η οικογένειά του. Γιώργο, καλή σου μέρα αδελφέ μου, και συλληπιτήρια και μια μεγάλη αγκαλιά από όλη την οικογένεια του Focus FM σε σένα και στην οικογένειά σου.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Από τα πολύ δύσκολα πια, γιατί όσο περνάει ο καιρός γίνονται ακόμη πιο δύσκολα, το σημαντικό είναι ότι σε αυτό το παλικάρι που χάθηκε έχουν οδηγηθεί τα πράγματα σε ένα επίπεδο που υπάρχει μια σχετική φοβία στην ανομία και υπάρχει γενικότερα μια προσπάθεια στο να συμμαζευτούν κάποια πράγματα, έχοντας απέναντι όλο το πολιτικό σύστημα που αδιαφορεί γι' αυτό, την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι χωρίς λόγια απαράδεκτη στο Δήμο Κασάνδρας. Είδαμε και τα προσχεσινά γεγονότα, για τα οποία εγώ προσωπικά στον αγώνα που είχα ξεκινήσει μπερδεύτηκα και με άλλα πράγματα και είχα κάνει και καταγγελία για το κομμάτι στο αμφιθέατρο, ότι υπήρχε θέμα τότε και σε περίπτωση που θα συνέβαινε οτιδήποτε θα κεγόταν χιλιάδες κόσμος.
0: Αυτό που λέει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, να το δώσω να το καταλάβουν λίγο, Γιώργο μου, γιατί μπορεί κάποιοι να μην καταλαβαίνουν ακριβώς τι περιγράφεις. Η φωτιά που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Σίβηρη της Χαλκιδικής είναι στον Δήμο της Κασανδρίας, σε αυτόν τον Δήμο ο οποίος ευθύνεται και για την δολοφονία του Γιάννη Καμπαϊλή. Ο Γιώργος Καμπαϊλής σε όλο αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει για την αποκάλυψη των ευθυνών της τοπικής αυτοδιοίκησης, από το σκάλι, ξέρετε, στην Ελλάδα όσο σκαλίζεις βρίσκεις. Και αυτό το αμφιθέατρο το οποίο περιγράφει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, επειδή τυχάνει να είναι και κοντά το, και το σπίτι μου δηλαδή που έχω στη Χαλκιδική, που έχουμε η οικογένειά μας εδώ και πολλά χρόνια, είναι στο Δήμο της Κασανδρίας, το αμφιθέατρο το συγκεκριμένο φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι συναυλίες και χιλιάδες κόσμου βρίσκεται εκεί μέσα σε ένα σημείο το οποίο είναι πευκόφυτο, αλλά ταυτόχρονα όσο όμορφο είναι, τόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο σημείο.
1: Είναι η καταγγελία, Στέφανε, στον τότε εισαγγελέα που έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά δεν τόλμησε η δικαιοσύνη με τόσες καταγγελίες που έχω κάνει να με καλέσετε μία φορά, ο οποίος αναβαθμίστηκε και έφυγε σε άλλη περιοχή, μετά το σκάνδαλο της πολεοδομίας, μετά το χαμό του Γιάννη, μετά από διάφορα πράγματα, μετά από την άρνησή του να ασκήσει δίωξη στην τοπική αυτοδιοίκηση, λέγοντας ότι δεν βλέπει συμμετοχή του Δήμου, ο οποίος τον πήρε ο Υπουργός ο τώρα και τότε, τον αναβάθμισε και τον πήγε στο ναύπλιο. Έχουμε πολλά πράγματα να βγάλουμε το Σεπτέμβριο, αλλά πρόσεξε να δεις. Τελικά υπάρχουν και τα σκυλιά που απλά δεν γαυγίζουν αλλά δαγκώνουν. Ένα από αυτά είμαι εγώ. Δεν τους φοβάμαι. Το πολιτικό σύστημα το οποίο ακουμπάει την έκτοτε δήμαρχο, τον επόμενο δήμαρχο, ο οποίος φωτογραφίζεται με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σε εκδηλώσεις, ο οποίος έχει φύγει από τη θέση του, είναι εκτός υπηρεσίας, διότι αποφασίστηκε ότι ήταν συμμέτοχος στη δολοφονία του Γιάννη. Αυτοί πίνουν καφέ όλοι μαζί. Οι υπόλοιποι που έχουν εκεί τα διάφορα κτήματα, που έχουν τα διάφορα οικόπεδα, που έχουν αποχαρακτηρίσει αρχαιολογικούς χώρους στο Δήμο Κασανδρίας και τους κάναν οικόπεδα και είναι ψηλά ιστάμενα πρόσωπα της κυβέρνησης, θα δουν το σκύλο που δαγκώνει. Εγώ το έχω πει και άλλη φορά, δεν έχω να φοβηθώ κάτι, δεν μπορούν πια να με αγγίξουν, διότι έχει χαθεί η λογική. Η λογική σε αυτόν τον τόπο είναι η ατιμία, η κλεψιά και ό,τι άλλο βρώμικο μπορεί να περιστοιχίζει ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά. Δεν μπορεί να καταλήξει μια περιοχή που μαζεύει κόσμο, που δέρνουν τους οδηγούς απορριμματοφόρων, που είναι ανύπαρκτη αστυνομία, που είναι ανύπαρκτοι θεσμοί,

0: που είναι ανύπαρκτη η διοίκηση, που είναι ανύπαρκτη τα πάντα, να κουνάνε το δάχτυλο. Το δάχτυλο ας το βάλουν στο μάτι τους. Λοιπόν, και οι δύο υπουργοί που έχουν σχέση με την περιοχή εκεί και όλοι αυτοί οι οποίοι εκφοβίζουν τον κόσμο μέσα από ρουσφέτια που αν δεν μου κάνεις αυτό δεν μπορώ να σε στηρίξω στο άλλο. Λοιπόν, αυτά τα παραμύθια τελειώσανε. Και τι τελείωσε? Τελείωσε ένα παλικάρι που 2 χρόνια σαπίζει στο χώμα, μία κατάδια μίας περιοχής πανέμορφης που έπεσε στα χέρια κάποιων αχρίων, άχρηστων κατά την άποψή μου, γιατί και αυτοί που διοικούσαν το Δήμο και διοικούν είναι άχρηστοι, δεν έχουν να αποδείξουν κάτι ως άνθρωποι, ως επαγγελματίες, δεν έχουν να αναδείξουν τίποτε. Είναι κάποια παιδάκια, κάποιες κυρίες που κάναν 200 επαγγέλματα στη ζωή τους και ξαφνικά, επειδή κάποιοι πιο ψηλά από αυτούς θέλαν να βγάλουν εκατομμύρια, τους πήραν και τους ρίξαν εκεί. Λοιπόν, θα οδηγηθούν όχι απλά στη δικαιοσύνη, θα οδηγηθούν πολύ πιο μακριά από τη δικαιοσύνη, γιατί κάποιοι θεσμοί λειτουργούν. Ήδη έχουν γίνει αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την κατάντια του Δήμου, για τα εκατομμύρια που χρεώνουν τον ελληνικό λαό για να μαζεύουν εκατομμύρια, Στέφανε, πολλά εκατομμύρια για αποκομιδή σκουπιδιών, για δρόμους οι οποίοι δεν έχουν πεζοδρόμια, ενώ στα έργα τους έχουν χρεώσει άλλα εκατομμύρια για έργα υποδομής, να δουν τελικά, γιατί κάποιοι πρέπει να πάνε όχι απλά στη φυλακή, να πάνε, με συγχωρείς, στον έξω από εδώ, γιατί φτάνει πια όλη αυτή η κατάντια. Θα σου πω αρχές Σεπτεμβρίου τι γίνεται με τα φαν. Ξέρεις ότι όλο τον Αύγουστο κάθε χρόνο δεν δουλεύαμε. Εμένα καθημερινά στα μέλη της εταιρείας που σταματήσαμε για μια εβδομάδα για να ξεκουραστεί το προσωπικό, έρχονται αποφάσεις. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Έρχονται αποφάσεις, καταλαβαίνεις. Μέσα στον Αύγουστο έρχονται καταγγελίες μέσω εξοδίκων, έρχονται διάφορα. Θα πάμε το Σεπτέμβριο και δεν θα ξέρουμε κατά πού, προς ποια πλευρά πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο. Βγάλανε αυτό το παραμύθι των 72 δόσεων, το οποίο υπήρχε ο εξοδικαστικός που ήταν 240 δόσεις, το οποίο δεν μπαίνει ούτε το 10% στον προγραμματισμό αυτών. Ποιον κοροϊδεύουνε? Πρέπει, το έχω πει χίλιες φορές, ας ηρεμήσουν τα πράγματα δίνοντας λίγο αισιοδοξία στο λαό. Ο λαός θέλει αισιοδοξία. Τον Έλληνα τον κόβεις από τη ρίζα και φυτρώνει. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιες όλες αυτές τις σκοπιμότητες πέρα από τα λεφτά. Μπορούν να καταχραστούν χρήμα, μπορούν να φάνε, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Το λαό, στο λαό όμως, το λαό μπορούν να τον αφήσουν σε ένα επίπεδο για να επιβιώσει. Έτσι μου φάγανε το παιδί. Γιατί μια χαλκιά τότε έλεγε και κορόιδευε 10.000 πολίτες, γιατί από πίσω συριζόταν από καθάρματα πολιτικούς, γιατί η Χαλκιδική δεν έχει και τα καλύτερα παιδιά ως πολιτικούς, όπως και παντού φυσικά. Και πιο ανώτερα στελέχη, και έτσι μου πήρανε το παιδί στον άλλο κόσμο. Αυτό θα το πληρώσουν πολύ ακριβά.
1: Ο Γιάννης, το παλικάρι σου, τι όνειρα είχε?
0: Στέφανε, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί θα λυγίσω. Περνάω μεγάλο ζόρι. Και εγώ και όλη η οικογένεια.
1: Ζητώ συγγνώμη. Πες ότι δεν το ρώτησα.
0: Τα όνειρα είναι το να βλέπεις ένα πατέρα να αγωνίζεται και να αγωνίζει τη στιγμή που θα πας κοντά του. Ξέρεις τι, να μεγαλώνεις παιδιά 500 χιλιόμετρα μακριά επί δεκαετίες και να ταξιδεύεις κάθε εβδομάδα 500 χιλιόμετρα για να τα δεις, για να τα μιλήσεις, για να νιώσουν αυτό πρέπει να νιώσουν. Και ξαφνικά να βρίσκονται σε ένα επίπεδο που όλοι οι γονείς προσπαθούν να σέβονται τους γονείς και να θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους. Όνειρα, επαγγελματικά, επιχειρηματικά, οικογενειακά, σωστά, σοβαρά και τελείωτα. Εγώ τον περίμενα σε 4 μέρες στην Αθήνα για όλα τα χρόνια από μικρό παιδί που τον προσπαθούσα να το μεγαλώσω εγώ και η μάνα του. Και έκανα υπομονή. Και πάντα ήταν το παράπονό του ότι μπαμπά δουλεύεις πολύ αλλά δεν. Είμαι πρέπει να μεγαλώσω γρήγορα, γιατί εγώ θέλω αυτό και εκείνο, να προσπαθήσω μαζί σου για σένα που παλεύεις. Και έφτασε η ώρα, 4 μέρες πριν έρθει για να εγκατασταθεί, να περάσει με τη μητέρα του και τα αδέρφια του 3-4 μέρες, όπου το έχω ξαπεί. Εγώ μεγάλωσα στην Χαλκιδική τα καλοκαίρια, γιατί ήμασταν πολύ φτωχόπεδα και παίρναμε το λεωφορείο και πηγαίναμε. Και να πηγαίνεις να το βρίσκεις κομμάτια. Γιατί κάποια τελειωμένα σκουπίδια και η πρώην και ο προηγούμενος που ανέλαβε και γενικά η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τελειωμένοι όλοι στο Δήμο Κασάνδρας, αποφασίσαν να αφήσουν ένα άλλο κάθαρμα ιδιοκτήτη να δουλεύει χωρίς άδειες, χωρίς να πληρώνει δημοτικά τέλη, κλέβοντας νερό, κλέβοντας ρεύμα, κάνοντας τα έσχη, χωρίς ταμιακές, χωρίς πώς, χωρίς τίποτε, χωρίς δηλωμένο προσωπικό, τίποτα. Αυτοί τρώγαν όλοι δίπλα. Χρόνια. Κανένας δεν ήξερε ότι κλέβει ρεύμα. Κανείς δεν ήξερε ότι αυτό το μεγάλο οικόπεδο εκεί δεν πληρώνει δημοτικά τέλη. Ξέρεις γιατί? Γιατί τα παίρναν από πίσω τα λεφτά. Και αυτό θα το αποδείξω, το λέω δημόσια. Γι' αυτό θα σαπίσουν στη φυλάκη τα καθάρματα αυτά. Και μαζί τα αδικήματα θα συμπαρασύρουν και πολλούς πολιτικούς που θα πάνε στο διάολο σε λίγο καιρό. Συγγνώμη για τις εκφράσεις. Είναι τόσο μεγάλη αγανάκτηση και τόσα πολλά τα στοιχεία που δεν περιγράφονται. Απλά να ξέρεις ότι στο σύστημα λειτουργεί δικαιοσύνη και δικηγόρη. Αυτό το λέω ευθέως.
1: Μακάρι. Μακάρι. Μακάρι να...
0: Δικαιοσύνη.
1: Μακάρι. Είμαστε μαζί σου και το ξέρεις, Γιώργο.
0: Με σένα και όλη την οικογένειά σου. Το Γενάρη τελείωσαν όλες οι καταθέσεις που πήρανε για το Δήμο Κασάνδρας για τους 11 εμπλεκόμενους και ο κύριος εκείνος, ο προϊστάμενος εισαγγελίας, με τις πλάτες άλλων, τα οποία θα βγούνε σε τηλεοπτικούς σταθμούς με το που ανοίγουν οι εκπομπές, και πλάτες δικηγόρων, δεν έχει βγάλει δικάσιμο. Ο μήνας είναι Αύγουστος και τελειώνει. Δεν βγάζει δικάσιμο. Γιατί ίσως περιμένουν και φοβούνται τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Καλά. Καλά κάνουν και φοβούνται. Με το φόβο να ζουν. Με το φόβο να ζουν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και το δεν υπάρχουν ποτέ μία φορά το μήνα πηγαίνει στην υπηρεσία. Για να τον βρεις πρέπει να κατασκηνώσεις έξω από την εισαγγελία πολυγύρου, για να πετύχεις αυτόν τον τύπο, ο οποίος βρέθηκε σε μία θέση σαν να είναι πυρηνικός επιστήμονας και διοικούν όλη την κοινωνία, παίρνοντας δικές τους αποφάσεις και εντολές φυσικά. Αυτή είναι η
1: ιστορία. Γιώργο, εγώ θέλω, εκφράζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία στο 100% του ακροατηρίου του Focus FM, να σου πω ότι είμαστε μαζί σου σε αυτόν τον αγώνα, να σου στείλουμε σε σένα και στην οικογένειά σου μία μεγάλη αγκαλιά, ζεστή αγκαλιά, αληθινή αγκαλιά, ελληνική αγκαλιά, αγκαλιά πραγματικής αγάπης. Και θέλω και να σε ευχαριστήσω, γιατί μια τέτοια μέρα ανοίγεις την καρδούλα σου εδώ στο ραδιόφωνο μας, το φιλόξενο ραδιόφωνο, για σένα και για κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί αυτό το οποίο υπέστησες εσύ και η οικογένειά σου. Και θέλω να σου υπογράψω τώρα σε ένα συμβόλαιο, σήμερα 19 Αυγούστου του 2026, ότι σε όλα τα βήματα τα οποία θα κάνεις, ο Focus FM, εγώ προσωπικά και ο Στέφανος Δαμιανίδης και ο δημοσιογράφος, θα είμαι μαζί σου συμπαραστάτης, αδελφέ μου.
0: Στέφανε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά. Δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Κανένας. Και εχθρούς που δεν έχω, δεν έχω εχθρούς σαν άνθρωπος, δεν θέλω να περάσει από το μυαλό τους, όχι να συμβεί. Θα σου πω ένα πράγμα. Από τη μέρα που χάθηκε ο Γιάννης, μέσα σε τόσο μεγάλο πόνο, και από τους ακροατές του Focus και γενικά, σαν εταιρεία έχουμε σώσει πάνω από 115 σπίτια που συνεχίζουν και ανήκουν, που τελευταία στιγμή, φτάνοντας την πίεση στο 20, να παλεύω με όλους αυτούς τους επενδυτές, μείνανε στις οικογένειες και στα σπίτια. Αυτό ήταν το σημαντικό. Και η μνήμη του Γιάννη θα στηθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, στην καλοσύνη και στην αγάπη. Οι Έλληνες δεν είμαστε καθάρματα. Είμαστε δύσκολοι. Είμαστε ψιλοτεμπέληδες, είμαστε ψιλολαμόγια, αλλά είμαστε ένας λαός που μπορεί να επιβιώσει στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν αφήνουν τον κόσμο, παίρνει ο κόσμος και κλαίει. Δεν καταλαβαίνω τι μου λένε στο τηλέφωνο. Άνθρωποι 80 χρονών, 75, 85, δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά από ψυχολογικής άποψης. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς πρώτα καλά. Δεν μας αφήνει κανένα. Αυτά. Ευχαριστώ Γιώργο, όλο τον κόσμο.
1: Εγώ,
0: και μια αγκαλιά στην Κέλλη, η οποία προσπαθεί εδώ και 3 χρόνια να καταφέρει και να αποδείξει ποιοι είναι οι πραγματικοί δολοφόνοι της κούκλας της, της ζωής της και όλα τα όνειρα τα οποία μπορεί να είχε και αυτή η κοπέλα μαζί με την οικογένειά της, τα οποία για πλάκα της τα πήραν σε 1 λεπτό.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς ο κόσμος. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι τώρα. Αν και το κλίμα το βαρύναμε τώρα και πώς να το βαρύνεις. Για εσάς οι οποίοι ενδεχομένως να μην ξέρατε ή να μην καταλάβατε ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μιλούσε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο πατέρας του Γιάννη του Καμπαϊλή, που σκοτώθηκε πριν από 2 χρόνια ακριβώς στο Λούνα Πάρκ, σε εκείνο το τραγικό περιστατικό με το σάπιο μηχάνημα στο οποίο επέβαινε ο Γιάννης και ο αδελφός του και εξφενδονίστηκαν με αποτέλεσμα να πολτοποιηθεί το κεφάλι του Γιάννη. Αυτός ήταν ο Γιώργος Καμπαϊλής, ο πατέρας του οποίος μιλούσε 2 χρόνια μετά την τηλεφωνία του γιού του. Και αναφέρθηκε στο τέλος στην Κέλλη την Καμπάκη, τη μητέρα της Έμας, η οποία Έμα, ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά, δολοφονήθηκε από έναν Αλβανό συσημασμένο που οδηγούσε παράνομα ένα αυτοκίνητο που έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα στην Εγνατία, στη Θεσσαλονίκη, με μία συνεπιβάτητα πάνω που χτύπησαν το κορίτσι, το εγκατέλειψαν στο οδόστρωμα και έφυγαν και πήγαν και πέρασαν τη νύχτα τους σε ένα ξενοδοχείο, αφού πρώτα προσπάθησαν να σκηνοθετήσουν μία δικαιολογία, τέλος πάντων. Έχουν συμβεί πάρα πολλά σε επίπεδο δικαστικής εξέλιξης και στις 2 περιπτώσεις. Αλλά μακάρι, αυτό που θέλω να πω, μακάρι η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, θέλω να σταθώ με προσοχή απέναντι σε όλους αυτούς τους χαροκαμένους γονείς, και στην περίπτωση του Γιώργου Καμπαϊλή και στην περίπτωση της Κέλλης Καμπάκη και στην περίπτωση των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν παιδιά στα Τέμπη, και να τους πω ότι πραγματικά είμαι ευγνώμων από το γεγονός και μόνο ότι τους έχω γνωρίσει, ότι έχω μιλήσει μαζί τους και ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε από κάθε μετερίζει για την απόλυτη διαλεύκανση όλων των υποθέσεων και την απόδοση της δικαιοσύνης. Αυτά, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, μηνύματά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ στον αέρα του Focus FM 103,6. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Στη διάθεσή σας τα τηλέφωνα μας. Πάμε διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ στον Focus FM 103,6. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber 6907-483-484. Το είπα καλά. 6907-483-484, ναι. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber και αν είναι εύκολο από το στούντιο να με ενημερώνουν μέσω, να μου προωθήσουν κάποιο μήνυμα, αν έχει νόημα έτσι να το διαβάσω. Ανοίγω και τις τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Είπαμε πολλά και σήμερα. Θα ήθελα να σας ακούσω, να ακούσω τις απόψεις σας. Ήθελα να ανοίξω και ένα ακόμα θέμα, το οποίο ενδεχομένως θα το μεταφέρω για αύριο, να το πω λίγο πιο αναλυτικά. Έχει να κάνει με το πάρτι των εκατομμυρίων, τα οποία δίνονται μέσω απευθείας συμβάσεων για το πρόγραμμα Αντινέρο. Είναι η συνέχεια του ρεπορτάζ που σας ενημέρωσα εχθές. Και χθες αργά το βράδυ ανέβηκε ένα σχετικό ρεπορτάζ, δεύτερο συνέχεια δηλαδή, με εμπλοκή 2 μικρομεσαίων εταιριών που έχουν πάρει συμβάσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου, τις οποίες έχουν 2 αδέλφια και έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα Αντινέρο. Έτσι. Θα τα πω όμως αύριο και θα είμαι πολύ αναλυτικός. Θέλω να πω, μέχρι να έχουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα, ξαναλέω 231-0500-676, 231-0500-677, ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, όπου γίνονται τηλεφωνήματα ακόμα και αυτές τις μέρες, την επόμενη εβδομάδα του 15 Αύγουστου, προκειμένου να δώσουν δυναμικό παρόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι ψηφοφόροι στην εμφάνιση του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Αυτό, ξέρετε, θα πρέπει να απαντηθεί. Δεν θα πρέπει να μείνει αναπάντητη αυτή η προσπάθεια επικοινωνιακής φιέστας. Θα πρέπει μαζικά να κατέβει η Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθεί για πολλά και διάφορα θέματα. Νομίζω όμως ότι ένα θέμα το οποίο μας ενώνει όλους από κάθε αφετηρία είναι το θέμα του νερού. Και μόνο για το νερό θα πρέπει να βγουν μπροστά οι δήμαρχοι. Καλημέρα στο Δήμο Θέρμης, καλημέρα στο Δήμο Σικιών, καλημέρα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Να βγουν μπροστά οι δήμαρχοι και να πούνε κατεβαίνουμε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούμε, γιατί το νερό θα το πληρώνουμε μέσα σε 3 χρόνια από 5 έως 10 φορές πάνω. Τώρα, Τζέτζι, δεν λέω να πάρουμε πέτρες στα χέρια μας. Εντάξει, δεν λέω να πάρουμε πέτρες. Αλλά η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Και επίσης, στη σημερινή εποχή, η εικόνα και η δύναμη της εικόνας μιας μαζικής, γενικευμένης, λαϊκής επανάστασης από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πολιτικού φάσματος θα δημιουργήσει μοχλό πίεσης για να τους ξαποστείλει μια ώρα αρχίτερα. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Ο Σταύρος Ανθοφίλης είμαι.
0: Γεια σου, Σταύρο μου.
1: Λέω, ήθελα να πω μερικά πράγματα. Και εγώ είμαι σε δύσκολη θέση. Είμαι αυτή τη στιγμή με 80 λεπτά στην τσέπη και περιμένω να βγει ο μήνας να πληρωθώ, να πάρω τη σύνταξή μου. Να δω τι θα κάνω. Και θέλω να πω το εξής.
0: Πόση είναι η σύνταξη, Σταύρο, αν επιτρέπετε?
1: Ορίστε.
0: Η σύνταξη πόση είναι, αν επιτρέπετε?
1: 599 με 500 τόσο είναι.
0: 500 ευρώ. Και πότε θα μπει η σύνταξη?
1: Και ένα ενίκιο και ένα διαμέρισμα που δικιάζω από κάτω στο σπίτι μου, 60-60 τετραγωνικά, 200 ευρώ. Παίρνω αυτά, είναι 700 ευρώ.
0: Άρα 700 ευρώ. 700 ευρώ. Άντε ζεις εσύ, Μητσοτάκη, με 700 ευρώ.
1: Ο Μητσοτάκης πρέπει να πάει να δουλέψει στην οικοδομή, στο χωράφι, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία για να καταλάβει.
0: Ναι, σιγά να μην πάει να δουλέψει.
1: Θέλω να σου πω, δεν γίνεται αυτό, αλλά όταν πάει να δουλέψει στην οικοδομή, να κουβαλήσει ένα τενεκέ με λάσπη 6 πατώματα, τότε θα καταλάβει τι περνάει ο κόσμος. Να μείνει χωρίς φράγκο στην τσέπη, να μην έχει να φάει, να μην έχει να αντιθεί, τότε να δούμε τι θα κάνει. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και υπάρχουν μάλιστα και όχι εγώ μπορώ να κλαίγω μια στιγμή, αλλά υπάρχουν χίλιες φορές χειρότερα από μένα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν άνθρωποι άστεγοι, υπάρχουν άνθρωποι χειρισμένοι στα νοσοκομεία.
0: Σαφώς. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Τι να πω, δεν ξέρω ρε παιδιά. Δεν ξέρω, αλλά ήθελα να πω και ένα μήνυμα ελπίδας.
0: Ναι.
1: Ότι έχω ένα βιβλίο που γράφει, έχει τίτλο «Χριστός η ελπίδα του κόσμου». Και λέει ότι μπορεί να γίνονται πολλά άλλες σήμερα στην κοινωνία μέσα. Λέει να ακούμε για πολέμους, για αναστατώσεις, για οικονομικά προβλήματα, για προσωπικά προβλήματα, για σωματικά προβλήματα, για ψυχολογικά προβλήματα, για διαζύγια. Αλλά την τελευταία κουβέντα λέει τι λέει ο Θεός, λέει αυτός κυβερνάει, λέει τα πάντα, λέει, και ό,τι λέει αυτός γίνεται, λέει. Γι' αυτό να μην απελπιζόμαστε, παιδιά. Εγώ είμαι σε δύσκολη θέση, αλλά προσπαθώ τουλάχιστον όσο μπορώ να μην απελπίζομαι. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλώς το να.
2: Σάπιο παρακράτος, αδερφέ. Αυτοί το πάνε όλες αυτές τις υποθέσεις, όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουν κάνει, έχουν βάλει δικούς τους ανθρώπους, ας πούμε, σαν υπεύθυνους, να δικάζουν και να ξεδικάζουν. Οπότε αυτό το σάπιο παρακράτος, αναβολή στην αναβολή θα παίρνουν συνέχεια και να έχουμε να λέμε, δυστυχώς.
0: Ποιο θεωρείς, εσύ ποιο θεωρείς, ποιο θεωρείς το πιο μεγάλο έγκλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια που κυβερνά?
2: Αγορίνα μου, όλα είναι number one.
0: Δεν μπορεί όλα να είναι όλα number one. Κάποιο θα είναι το μεγαλύτερο. Εσύ ποιο ξεχωρίζεις?
2: Τώρα αυτή τη στιγμή, πού να θυμηθώ τα τόσα εγκλήματα που έχουν γίνει για να σου πω ποιο είναι το πιο σοβαρό.
0: Πώς για άμα δεν θυμάστε τα εγκλήματα, πώς θα τους κρίνουμε τώρα? Μην τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι. Ποιο είναι δηλαδή, εσύ ποιο κρατάς?
2: Πού να τα βάλω σε μία τάξη να πω ποιο είναι το πιο μεγάλο, ρε φίλε.
0: Πες δύο, τρία, ξέρω.
2: Άμα χάσεις το παιδί σου, το γιο σου, τη γυναίκα σου. Όλα αυτά, ας πούμε, αυτό είναι μικρό έγκλημα. Όταν σου σκοτώνουν το παιδί σου ή τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου.
0: Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Άκου λίγο να καταλάβεις λίγο γιατί σε ρωτάω. Θα βρεθείς αύριο μεθαύριο σε ένα τραπέζι. Θα δεις απέναντί σου έναν που θα σου πει, ρε φίλε, Μητσοτάκης μόνο. Θα του πεις, τι Μητσοτάκης μόνο, ρε. Έχετε κάνει 15.000 εγκλήματα. Και θα σου πει, ποια. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος να του απαντήσεις, αδελφέ μου.
2: Τότε μπορώ να τα εξιστομίσω και να τα πω όλα γιατί τα θυμάμαι. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να βάλω το πρώτο πρόβλημα, το πιο σοβαρό από όλα.
0: Πρέπει να τα βάλεις, να κάνεις μια σειρά, να τα έχετε έτοιμα. Πρέπει να τα έχετε έτοιμα. Έτοιμα να τα έχετε. Να τους δίνετε μεταφορικά χαστούκια.
2: Αυτοί οι αδελφές να το τραβήξουν μέχρι να ξεκουμπιστούν. Ακούς τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και χάνεις τα λογικά σου. Στέφανε, εμείς είμαστε τα αφεντικά τους. Εμείς οι πολίτες.
0: Κάστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Βασίλης από Καλοχώρη. Τι κάνουμε?
0: Έλα ρε Βασίλη. Τι γίνεται, μπάμια στη λέει.
3: Άστα, φέτος μας βγήκε λευχαιμία, βγήκε, δεν ξέρω τι βγήκε, και με τα νοσοκομεία που τρέχουμε, οι μπάνιες μείναν λίγο πίσω.
0: Όχι, δεν είναι περαστικά, δεν ξέρω.
3: Θα κοιτάξουμε να συμφέρουμε κάποια στιγμή, άμα είμαστε καλά. Ρε, μας
0: κουραίνει. Εσύ να είσαι καλά, τι έχεις τέτοιο θέμα.
3: Τα ρίζια δεν πουλιούνται, άρχισαν να τα τρώνε ψήρες και με τη συμφωνία αυτή την τρισκατάρατη δεν τα πουλήσουμε καθόλου, νομίζω. Και είπαν, ναι, ότι θα μας δώσουν για κάθε στρέμμα 70 ευρώ για βοήθεια. Και μάλιστα στο Open θυμάμαι ένας βουλευτής έδειχνε με το κινητό, παιδιά, να λέει τέλος Ιουνίου τα λεφτά, λέει, θα τα πάρετε. Τέλος Ιουλίου πέρασαν, δεν πήραμε. Και τώρα τι, μας πήραν τηλέφωνο, ελάτε, λέει, θα κάνετε μια αίτηση, λέει, να ζητήσετε αυτά τα λεφτά και θα δώσετε και ένα εικοσάρικο. Και λέω, ο Μητσοτάκης είναι τόσο φτωχός και ζητάει το εικοσάρικο να κάνουμε την αίτηση τη στιγμή που είναι όλα γραμμένα στο κομπιούτερ και με ένα κουμπί, πατ, Χατζικουντίδης Βασίλης, 50 στρέμματα, τόσα είναι τα λεφτά. Αφού τα ξέρουν, με ένα πάτημα στο κομπιούτερ τα βγάζουν. Γιατί δηλαδή να πάω να κάνω εγώ αίτηση, έχει πρόβλημα ο καθένας του μόνο του, τόσο κοροϊδία. Ναι, και τι περιμένει, ναι, δηλαδή, να τα δώσω όταν πριν κάνει εκλογές για να φανεί ότι είναι καλός?
0: Βασίλη μου, καταρχάς εγώ θα σου ευχηθώ περαστικά να είναι, γιατί τώρα με στεναχώρησες με αυτό που μου είπες. Και μακάρι να, είναι, να πάνε όλα καλά. Τώρα τα, του Μητσοτάκη τα, οι πομπές, τι να πω τώρα, δυστυχώς θέλει να σας ταλαιπωρήσει, θέλει να σας, να σας κάνει να παρατήσετε τον πρωτογενή τομέα, αυτό θέλει. Είναι ξεκάθαρο.
3: Σχέδιο είναι. Σίγουρο,
0: η ταλαιπωρία, η ταλαιπωρία, η ταλαιπωρία στην οποία σας επιβάλλει είναι σχέδιο.
3: Αυτό έχω μια απορία γενική. Τώρα που είμαι ανάρρωστος έμεινα στο κρεβάτι, άκουγα τηλεόραση. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι στα, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, 5, 5, 10, 10 και μιλάνε και κάνουν, αυτοί όλοι που, τα, που μιλάνε πληρώνονται ή κάθονται στις καρέκλες δωρεάν? Τώρα πληρώνονται αυτά τα λεφτά, ποιος τα πληρώνει? 5, 10 διαφημίσεις που βάζουν, βγάζουν το κανάλι τόσα λεφτά, εκτός από αυτά που τους δίνει ο Μητσοτάκης, και μπορούν και ταΐζουν τόσο κόσμο.
0: Αυτή είναι ακριβώς το σπορ.
3: Εγώ 20 είναι... χρόνια έχω να πάω θάλασσα. Κάθε μέρα μαζεύω μπάμιες. 20 χρόνια. Και φέτος που θα πήγαινα, να λόγω της κατάστασης δεν πήγα.
0: Να είστε. Να είσαι καλά ρε Βασίλη, να είσαι καλά. Γερός Νέσ. Γερός Νέσ. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Στέφανε Δημήτρης Ηλία. Δημήτρης.
0: Από την Ηλία. Ηλία.
4: Από την Ηλία, ο Δημήτρης.
0: Από την Ηλία. Έλα Δημήτρη. Έλα Δημήτρη.
4: Καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ.
4: Καταρχήν χρόνια πολλά προχθές για τη Μεγαλόχαρη και η Παναγιά μαζί μας.
0: Μαζί μας αδελφέ.
4: Πήρα για δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή είμαι από την Ηλία, οι Πακιστανοί, που εγώ τους λέω λαθρομετανάστες, δεν είναι σε καμία περίπτωση 50.000 σε όλη την Ελλάδα. 50.000 αυτή τη στιγμή, μάλλον στη Νέα Μανολάβα, που δουλεύουν εκεί στις φράουλες.
0: Νομίζω ούτε το είπα, γι' αυτό το είπα, ότι είναι πολύ περισσότεροι.
4: Καλά και καλά έκανες. Για να βλέπουμε τα μεγέθη. 50.000 αυτή τη στιγμή είναι το λιγότερο στην Ελλάδα, γιατί περνάω κάθε μέρα από εκεί και βλέπω το τι γίνεται. Έχω προσωπική άποψη. Άρα, ναι. Μόνο και μόνο είναι εκεί. Δεν μιλάμε τώρα για όλη την Ελλάδα. Δεύτερον, κάτι που πρέπει να πούμε, Στέφανε, και θέλω να μου δώσεις τα φώτα σου. Υπήρχαν αυτή τη στιγμή 302 εμπρισμοί για φωτιές, οι οποίοι ήταν από πρόθεση. Πρέπει να ακούσει το κοινό σε όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ σας ακούω μέσω ίντερνετ, αν πιάσουν εμένα που βάζω φωτιά, ποια είναι η καταδίκη μου? Πεπιάνουν εμένα σαν Δημήτρη ότι έχω βάλει μια φωτιά. Η καταδίκη μου ποια είναι από το ελληνικό κράτος?
0: Σε κανένα μήνα θα είσαι έξω.
4: Σε κανένα μήνα θα είσαι έξω. Ακριβώς. Και να πληρώσω ένα μικρό χρηματικό ποσό.
0: Ναι.
4: Άρα να γνωρίζουν όλοι σχετικά με τις φωτιές ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πιάσει τους εμπριστές. Γιατί από πίσω μου υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες.
0: Για μένα Δημήτρη, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, θα πρέπει να εξαντληθεί η αυστηρότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς οι οποίοι είναι εμπριστές, ακόμη και να φτάσουμε στα άκρα.
4: Ακόμα και να φτάσουμε...
0: Στα άκρα. Για να είμαι συγκεκριμένος. Για μένα η ποινή αυτού ο οποίος είναι εμπριστής εσκεμμένα με δόλο θα πρέπει να ξεκινάει η ποινή από πραγματικά ισόβια. Και από εκεί να γίνεται ακόμα και πιο αυστηρή.
4: Κακούργημα.
0: Δεν το συζητάω.
4: Ακριβώς. Να ξέρει οπότε ο καθένας που ψηφίζει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ οι φωτιές. Θα αυξηθούν οι φωτιές, γιατί πολύ απλά. Ο καθένας μπορεί να του δώσουν χύψη χρήματα, να πάει σε ένα δάσος να βάλει φωτιά, να γίνει πλημέλημα, να πάρει και ένα μπόνους χύψη χρήματα και μετά να αυτά το δάσος, όπως η Δαβιά στη στάση εκεί πάνω στην Θεσσαλονίκη, να γίνει ανεμογεννήτρης. Αυτό είναι νομίζω ο ελληνικός λαός που πάει και ψηφίζει τους ανθρώπους. Πρέπει να γίνει κακούργημα, όπως η παιδεραστία, οι εμπόροι ναρκωτικών και όλα τα συναφή. Οπότε να γνωρίζουν όλοι αυτοί οι κύριοι
0: δεν που καθόμαστε
4: και κλαίμε γύρω από το πτώμα ότι όποιος βάλει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φωτιά είναι πλημέλημα με ένα ποσό το οποίο θα πληρώσουν, 1,5 χιλιάρικο 2, και είναι ελεύθεροι κύριοι. Άρα οπότε τι καθόμαστε και λέμε, αν ήταν κακούργημα, και συμφωνώ και παψάνω με αυτό που λες, θα το σκεφτόσατε πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το ίδιο ισχύει για όλα τα ειδευτή εγκλήματα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. την αγάπη μου στην Ηλία. Καλημέρα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος μου λέει ότι το κυριότερο όλων του σκάνδαλο είναι οι υποκλοπές που είναι η απαρχή των σκανδάλων όταν από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης ο Μητσοτάκης πήρε την ευθύνη της ΕΥΠ πάνω του. Ξεκάθαρα λέει έστωσε το χαλί για τα υπόλοιπα σκάνδαλα που φέρει απολύτως ευθύνη. Το ακούω, το ακούω. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλημέρα.
5: Σαν τον Ζελένσκι είσαι με αυτό το πουκαμισάκι.
0: Έχεις πρόβλημα στα χρώματα, Βασίλη. Καταρχάς δεν είναι χακί αυτό το χρώμα.
5: Χακί φαίνεται στην οθόνη.
0: Στη δικιά σου οθόνη. Άρα ή έχεις πρόβλημα με τα χρώματα στην οθόνη σου ή έχεις πρόβλημα χρωματοψίας εσύ ο ίδιος. Είναι light καφέ. Ελαφρύ καφέ είναι.
5: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Δεν είναι χακί. Έλα ρε, καλημέρα, Βασίλη. Έχω το fashion πολύ στο Βασίλη. Κάθε μέρα κάνει στιλιστικές τέτοιες. Για πες.
5: Μία
0: είδηση έτσι του πιεστηρίου. Μια χαρά είναι το πουκάμισό μου δηλαδή. Έλα.
5: Πώς είπε, Στέφανε.
0: Λέω τι έχει το πουκάμισάκι μου. Μια χαρά είναι το πουκάμισάκι, ωραιότατο.
5: Εγώ δεν είπα τίποτε. Εγώ είπα ότι είσαι σαν τον Ζελένσκι όταν πηγαίνεις στα διάφορα φόρουμ.
0: Άλλο χρώμα. Ο Ζελένσκι δεν φοράει πουκάμισο, ρε φίλε. Ο Ζελένσκι φοράει τέτοιο, πώς το λένε, μπλουζάκι, τίσερτ.
5: Στέφανε. Δεν άκουσα χθες, άκουσα λίγο χθες την εκπομπή σου μέχρι ως ένα σημείο. Είχες τον Καμπαϊλή καλεσμένο που έλεγες.
0: Σήμερα είχα τον Καμπαϊλή, σήμερα είχα το. Γιατί είναι η συμπλήρωση 2 χρόνων από το γιο του.
5: Δεν το.
0: Πριν από λίγο, έκανε πίσω το YouTube, θα το ανακούσεις. Πριν από ένα τέταρτο το ολοκληρώσαμε την κουβέντα μας.
5: Ήθελα λίγο, αν με ακούει ο φίλος του Καμπαϊλής. Ναι. Να κάνεις μια νέα συζήτηση μαζί του, δεν ξέρω τι αναφέρατε, συγγνώμη κιόλας, να κάνεις μια συζήτηση μαζί του όσον αφορά τον Τηρεσία.
0: Ναι.
5: Τι θέλω να πω, Στέφανε, για να σου δώσω και τροφή για ρεπορτάζ και για ψάξιμο. Ο Τηρεσίας αυτή τη στιγμή είναι ένας οργανισμός που δεν πρέπει να υφίσταται. Όταν ένας διαγράφεται από τα κοιτάπια, να το πούμε και λαϊκά και χωριάτικα, του Τηρεσία, οι τράπεζες είναι τόσο ασίδωτες, αυτό είναι πάσα στον Κυριάκο Βελόπουλο, το ξέρεις, Στέφανε, και ο κόσμος που μας ακούει, ότι εγώ δεν είμαι Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν έχω υποστηρίξει τον Κυριάκο Βελόπουλο, απλώς μου κάνεις την τιμή να συμμετάσχω στην εκπομπή σου, πάντα με ειδήσεις όμως, όταν έχω ειδήσεις συμμετάσχω στην εκπομπή σου.
0: Προχώρα, Βασίλη.
5: Ο Τηρεσίας, φίλε Καμπαϊλή, αν μ' ακούς, δεν πρέπει να υφίσταται σαν οργανισμός, γιατί οι τράπεζες από το μνημόνιο Τσίπρα με ημαράκι του 2015, μην ξεχνάμε το με ημαράκι, Στέφανε, ήταν αυτός που έλεγε και κολό χαρτό να σου δώσουμε, θα πας να το υπογράψεις. Υπάρχει αυτό και σε βίντεο και σε γραπτά. Οι τράπεζες από τότε γίναν ασίδωτες σε όλα τα επίπεδα. Πηγαίνεις να κάνεις μία αίτηση για καταναλωτικό δάνειο, για στεγαστικό δάνειο, για πιστωτική κάρτα, σου απαγορεύουν να λάβεις οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Μα έχω διαγραφεί από τον Τηρεσία. Δεν μας ενδιαφέρει. Η τράπεζα κρατάει αρχείο, μα ήμουν ατυπικότατος. Δεν μας ενδιαφέρει. Μα έχω την επιχείρηση. Δεν μας ενδιαφέρει. Μα έχω κολλητό το Μητσοτάκη. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, ο Τηρεσίας, γιατί να υφίσταται? Γιατί να πληρώνουμε έναν οργανισμό, αγαπητέ Στέφανε και φίλε Καμπαϊλή που μας ακούς, αν μας ακούσεις. Γιατί να υφίσταται ο Τηρεσίας?
0: Θα το ρωτήσω, πρέπει... Βασίλη, θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω. Να σου πω.
5: Ναι.
0: Μπορείς να μου πεις τι ψηφίζεις?
5: Αυτό είναι προσωπική ερώτηση, Στέφανε. Είναι πολύ προσωπική ερώτηση, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Σου είχα πει την άλλη
0: άμα αισθάνεσαι ότι παραβιάζω τα προσωπικά σου δεδομένα, κουμπώνω το πάνω κουμπί του πουκαμίσου μου, για να είμαι λίγο και πιο επίσημος, και σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου στην εκπομπή.
5: Όχι, Στέφανε, μην χάσουμε αυτή την πολύ καλή σχέση ραδιοφωνική που έχουμε για τους ψήφους.
0: Δεν σε χώρισα.
5: Γιατί στην Ελλάδα, Στέφανε, να θυμάσαι και εσύ και ο κόσμος που μας ακούει, δύο πράγματα γίνονται στην Ελλάδα. Μία γίνονται για τα χρήματα και δεύτερο για τους ψήφους.
0: Πάστα. Οκ. Okay. Όλα καλά. Να είσαι καλά, Βασίλη.
5: Καλημέρα, Στέφανε. Καλή διαμονή.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Έγινε, έχει λουκάνικα.
0: Δεν έφαγα καθόλου λουκάνικα, όχι. Να είσαι καλά, καλημέρα.
5: Είναι τρίτη μέρα εκεί επάνω.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη. Μακαρόνια με κοιμά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, σαν τα μακαρόνια με το κοιμά δεν έχει. Πάμε, έχω γραμμούλα, πάμε και γραμμούλα. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Προλαβαίνουμε καμία γραμμούλα ακόμα αν θέλετε και θα ολοκληρώσω την εκπομπή. Ανανεώνοντας φυσικά το ραντεβού μας και αύριο. Αύριο Πέμπτη, πότε τη φάγαμε, πότε φτάσαμε την Πέμπτη. Τι λες ρε παιδί μου, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω και αύριο οι συνεντεύξεις είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσες. Συνεπώς θα μείνετε μαζί μας και αύριο, όπως και σήμερα θα μείνετε μαζί, για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Λοιπόν, πάμε σε μια τελευταία τηλεφωνική γραμμή για σήμερα και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, φίλε μου.
6: Ναι, είμαι στο δρόμο βασικά από Χαλκιδική πρώτο πόδι προς Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
6: Και μου έκανε εντύπωση μέχρι και τη Νέα Καλλικράτεια. Ακουγόταν στο δικό σας το σταθμό, ακουγόταν σέρβικα, σκοπιανά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω αν ήταν από κάποιο ραδιόφωνο της Χαλκιδικής ή τι γινότανε. Τράβηξα και βιντεάκι, ναι. Θα προσπαθήσω να στο στείλω στο Viber. Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και ήθελα να στο αναφέρω.
0: Κοίταξε, είναι άλλος νομός, οπότε εκ των πραγμάτων το 103,6 στη Χαλκιδική δεν λειτουργεί ως Focus FM. Από ένα σημείο και μετά πιάνει και λειτουργεί ως Focus.
6: Τώρα είμαι καρδία, σας ακούω καμπάνα, την καλημέρα μου και τα
0: Άμα δεν μας άκουγες και στην καρδία θα είχαμε διπλωματικό επεισόδιο.
6: Γυρνάς
0: από διακοπές.
6: Εντάξει, να είσαι καλά Στέφανη, την καλημέρα μου.
0: Γυρνάς από διακοπές.
6: Ναι, από διακοπές.
0: Πού ήσουν, πού πήγες?
6: Κρυοπηγή.
0: Α, ωραία είναι στην Κρυοπηγή. Ωραία είναι στην Κρυοπηγή.
6: Λίγες μέρες. Ξεκουραστήκαμε.
0: Καλή επιστροφή, αδελφέ. Καλή επιστροφή, καλή προσαρμογή.
6: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την ακρόαση. Πρώτο ο Θεός, αύριο το πρωί, στην ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, με την ίδια διάθεση για αποκαλυπτικές και αφυπνιστικές ειδήσεις. Σας παραδίδω το σκυτάλι. Στα χέρια της Δέσποινας Μποτίτση για δελτίο ειδήσεων, μετά Κυριάκος Βελόπουλος, στη συνέχεια η Δέσποινα με την εκπομπή της, Κυριάκος Βελόπουλος λίγο παρακάτω και όλο το υπόλοιπο, ο Γρηγόρης ο Σερέτης και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας εδώ στους 103,6. Γεια σας.

Κάλβο, ρίτσο και σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εξεταζεί η Τεχεράνη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πηγές με γνώση των εσωτερικών διεργασιών της Ιρανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία, ενώ μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιπίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Ανεβαίνουν στο μεταξύ οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις πυροδοτούν ανησυχίες στις αγορές. Η τιμή του Brent κινείται σε επίπεδα άνω των 90 δολαρίων το φαρέλι. Τίθεται σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για την χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Απαγορεύεται πλέον η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην Αττική, στην Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων και σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως οι ζώνες ειδικής προστασίας του δικτύου Natura 2000. Ειδικοί κανόνες και για τον νησιωτικό χώρο. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στην Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη. Δύο συλλήψεις για φωτιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής, η φωτιά σε Τρίκαλα, Βόλο και Πήλιο εξετάζονται βίντεο για πιθανούς άλλους εμπρισμούς. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για προώρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035, την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. 6 παράνομους μετανάστες, 2 εκ των οποίων είχε κρύψει στον χώρο των αποσκευών, μετέφερε παράνομα με το αυτοκίνητό του 30χρονος διακινητής, ο οποίος συνελήφθη στην Εγνατία οδό κοντά στα διόδια ανάληψης από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Παράλληλα, στην Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
10: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
9: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
10: Γίνε δωρητής οργάνων.
9: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
10: Για πληροφορίες και ραντεβού,
9: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

Για πείτε μου, ποιος έστεισε τις ανεμογεννήτριες? Γιώργος Παπανδρέου, 350 ανεμογεννήτριες, 12.000 φωτοβολταϊκά. Αντώνης Σαμαράς, νέο κόμμα, νέα πολιτική, 200 ανεμογεννήτριες, 40.000 φωτοβολταϊκά. Τσίπρας, το νέο, 650 ανεμογεννήτριες, 2.600 φωτοβολταϊκά. Μητσοτάκης, 1.100 ανεμογεννήτριες, 90.000 φωτοβολταϊκά. Και ρωτώ τον Νικολάο, πληρώνει φθηνότερα το ρεύμα? Το πληρώνει? Όχι. Άρα ποιος οικονομάει? Το πληρώνει? Όχι. Άρα ποιος οικονομάει?

Τελειώνει ιστορία. Τέλος προμήθειας τραπεζών. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα λεφτά, ξέρετε, υπάρχουν. Βέβαια. Υπάρχουν, αν δεν τα κυβουβάει κανένας. Και είναι στους πλουτοκράτες, οι οποίοι απομυζούν τον Έλληνα, ξεζουμίζουν το ζουμί του. Και μόνο εμείς τα λέμε, ξέρετε. Μόνο εμείς.

τέτοιο μίσος για την Ελλάδα από πεμπτοφαλαγγίτες καθηγητές που τους πληρώνουμε κιόλας στα πανεπιστήμια. Πραγματικά πρέπει να είμαστε η πιο παρδαλή χώρα του κόσμου. Η χώρα των παρδαλών. Η χώρα του Θεού της βλακείας. Έτσι. Του κοάλεμου. Ο κοάλεμος, να ξέρετε, ήταν θεός της βλακείας στην αρχαιότητα. Οι προγονείς μας. Κοάλεμος. Ψάξτε το λίγο, βάλτε στο Google. Είχαν θεό βλάκα. Των βλακών. Οι βλάκες αυτό λάτρευαν. Τον κοάλεμο. Γράφει και ο Αριστοφάνης πολλά γι' αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι φτιάξαμε μια χώρα που έχουμε θεοποιήσει την βλακεία. Και επειδή θεοποιήσαμε την βλακεία, βγάζουμε τον κάθε βλάκα και τον κάνουμε πολιτικό αρχηγό, τον κάνουμε πρωθυπουργό, τον κάνουμε εξωτερικό υπουργό. Τον κάθε ανόητο. Για να συμπίπτουμε με το θεώρημα του Πλάτωνος. Ότι ανίκανοι και βλάκες κυβερνούσαν την Αθήνα στην αρχαία Ελλάδα. Τα ίδια συμβαίνει και τώρα. Τα ίδια συμβαίνει και τώρα, ρε παιδιά. Ο κοάλεμος μας κυβερνάει. Ο θεός της βλακείας. Ακούστε λίγο. Μισούν το Βυζάντιο. Γιατί μισούν το Βυζάντιο? Γιατί η παιδεία μας και η ιστορική μας γνώση είναι αθηνοκεντρική. Από το παράκεντρο του Κολονακίου ξεκινάει η ιστορία και τελειώνει εκεί. Γράφτηκε από το 1821 και μετά από ιστορικούς που αναφέρονταν μόνο στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα, και η προσφορά συνεισφορά όλων των υπολείπων, Μικρά Ασία, μεγαλείο πολιτισμός, Μεγάλη Ελλάδα, τίποτα, πανιακά επιδερμικά, που εκεί ήταν ο πολιτισμός, στη Μικρά Ασία ήταν ο πολιτισμός και στη Μεγάλη Ελλάδα. Όχι, όλα στην Αθήνα. Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα. Και έμεινε αυτό. Και επειδή το Βυζάντιο είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό. Δεν το χρησιμοποιούμε το Βυζάντιο ως μεγαλείο ελληνικού πολιτισμού. Το αποστρέφονται, δεν το θέλουν, γιατί είναι και Ορθοδοξία, είναι και πολλά πράγματα μαζί. Σαφώς και το Βυζάντιο είχε τα κουσούρια του, τα λάθη του, τα εγκλήματά του. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν αυτή η αυτοκρατορία ανάχωμα σε Άραβες, Άβαρους, Σλάβους, ακούστε εδώ, Μογγόλους, έτσι. Ό,τι θέλετε, ανάχωμα. Αν δεν υπήρχε των Βίκινγκς, έτσι, των Βυσιγότων, Οστρογότων, Βουλγάρων, αν δεν υπήρχε αυτή η αυτοκρατορία, δεν υπήρχε Δύση, ρε, χίλια χρόνια ολόκληρα και μετά. Ας δούμε λοιπόν τι δώρα έδωσε το Βυζάντιο, τι προσέφερε στον δυτικό πολιτισμό, για να σταματήσουν τα παραμύθια. Και εκνευρίζομαι, γιατί συνάντησα έναν καθηγητή και μάλιστα μαζί του. Το πρώτο πανεπιστήμιο έγινε στην Πολώνια. Εντάξει, δεν ήταν πανεπιστήμιο. Θεολογική σχολή ήταν, από καρδινάλιο ξεκίνησε και μετά το κάνανε πανεπιστήμιο και μας κοροϊδεύουν τον 18ο αιώνα. Τι λέτε ρε εσείς? Πανεπιστήμιο είχε η πόλη, ρε. Η πόλη είχε από τον 9ο αιώνα, τον 10ο αιώνα πανεπιστήμιο, η Κωνσταντινούπολη. Αλλά εμείς μαθαίνουμε την Πολώνια. Το Βυζάντιο λοιπόν υπήρξε φορέας, φίλες και φίλοι. Φορέας. Του ανώτερου πολιτισμικού επίπεδου που στην Ευρώπη το Μεσαίωνα συχνά αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία και περιφρόνηση. Η μεσαιωνική Ευρώπη. Δεν μας θέλανε. Δηλαδή, Μεσαίωνας μιλάμε για 14ο, 15ο, 17ο, μέχρι εκεί και λίγο πριν, αιώνες. Μεσαίωνας. Σκοτάδι. Σκοταδιστές. Καθολικοί σκοταδιστές, οι καρδινάλοι και έκαναν ανθρώπους, μάγισσες, ιστορίες, μισούσαν το Βυζάντιο. Η αρχή της πολιτισμικής λοιπόν επίδρασης στη Δύση συμβολίζεται με τη Θεοφανώ, η οποία το 972 έφτασε στην αυλή του Όθωνα του Β' στη Γερμανία. Η Θεοφανώ. Έτσι, μεγάλη πριγκίπισσα, εξαιρετική, μορφωμένη, σύζυγος και εκπρόσωπος του Βυζαντίου προς τη Γερμανία. Μέχρι τότε η Γερμανία τρώγαν ανθρώπους, ανθρωποφάγοι ήταν. Κάποιες φυλές γερμανικές τρώγαν ανθρώπους, ήταν κανίβαλοι, να ξέρετε. Και προσπαθεί ο Όθωνας ο Β' να εκπολιτήσει τους Γερμανούς και καλεί την πριγκίπισσα για γυναίκα του, για να αναπτυχθούν οι σχέσεις.

και οι πολιτισμικές και οι πολιτιστικές. Μαζί της φέρνει μάγειρες, ράφτες, ελληνική γραμματεία εισάγοντας στη Δύση νέες συνθήκες συνήθειες διαβίωσης και αισθητικής. Ιθοφανώ εισάγει στην καθημερινή υγιεινή τη χρήση μεταξιού και πολυτελών υφασμάτων καθώς και τις νέες διαιτητικές και θυμικές συνήθειες. Τι έκανε λοιπόν? Ακούστε. Μέχρι τότε δεν είχαν πυρούνι οι Ευρωπαίοι. Ούτε αρχαίοι Έλληνες είχαν πυρούνι. Αλλά οι Βυζαντινοί τους έδωσαν το πυρούνι. Περίμενε εσύ. Και η Μαρία η Αργυροπουλίνα. Ακούστε τώρα. Όταν πήγαν το πυρούνι στη Δύση, θεωρήθηκε ύβρις το πυρούνι. Θεωρήθηκε ύβρις. Απέναντι στον Θεό. Σκάνδαλο. Την κατηγόρησαν για μάγισσα. Το πυρούνι λέει μαγεία. Η Μαρία Αργυροπουλίνα παντρεύτηκε, να σας πω και τη Θεοφανώ, βέβαια και κάτι άλλο, ότι η Θεοφανώ ως πριγκίπισσα, όταν πήγε στη Γερμανία, στον Όθωνα, στην αυλή, έψαχνε να βρει λουτρό. Δεν είχαν λουτρά. Δεν είχαν μπάνιο. Δεν μιλάμε για τουαλέτες. Μπάνιο δεν είχαν. Να κάνει μπάνιο η πριγκίπισσα. Και έμαθε ότι μια φορά το χρόνο οι Γερμανοί πήγαιναν στο Ρήνο και έκαναν μπάνιο όλοι μαζί. Για ένα χρόνο βρωμοκοπούσαν πάνω. Αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι. Για να ξέρουμε ποιους Ευρωπαίους συγκροτείστε. Ευρώπη, Ευρώπη, Ευρώπη. Δεν θέλω να είμαι τους Ευρωπαίους, ρε. Μα δεν είμαι και κανίβαλος εγώ. Πάμε στην Μαρία την Αργυροπουλίνα. Που το 1004 παντρεύεται στη Βενετία το γιο του Δόγη. Δόγη, σαν να λέμε, ο αυτοκράτορας της Βενετίας. Τα παιδιά είχαν πολλά λεφτά, έτσι. Εισηγήθηκε επίσης βυζαντινές συνήθειες καθημερινής ευγένειας και εστίασης στη Βενετία. Οι δυτικοί θεολόγοι και χρονογράφοι, αυτοί οι Μάο Μάο, αντέδρασαν αρχικά αρνητικά, θεωρώντας τα αφύσικα, αντιφυσικά, υπερβατικά και λίγο σκανδαλώδη και λίγο δαιμονικά και λίγο. Δηλαδή το να κάνεις μπάνιο με σαπούνι ήταν δαιμονικό. Μιλάμε για τρέλα τώρα, έτσι, οι Ευρωπαίοι. Το 1004 σας λέω, δεν σας λέω το 300-500, 1004 σας λέω. Η Άννα η Πορφυρογέννητη, τι προσφέραμε στους Ευρωπαίους? Εισάγει τον Βυζαντινό πολιτισμό και το πρότυπο αυτού στο Κίεβο. Μέσω του γάμου με τον Βλαδίμηρο. Η πορφυρογέννητη Ιάννα, και μόνο το επίθετος το λέει πορφυρογέννητη, γεννημένη στην Πορφύρα, ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα και στην πρωτεύουσα των Ρος, το Κίεβο, για να μην λέμε Ουκρανοί και παραμύθια, η πρωτεύουσα των Ρος ήταν το Κίεβο, παιδιά. Μετά έφυγαν αλλού. Το Κίεβο ήταν η πρωτεύουσα των Ρος. Παντρεύεται τον Βλαδίμηρο. Η επιρροή της συνετέλεσε τη διάδοση της γραφής, δεν είχαν γραφεί τότε, οι Vikings Ρος, Vikings ήταν Ρος. Υποφύλω. Τη χριστιανική πίστη και τη κρατική οργάνωση στο Κιεβικό κράτο. Του έδωσε οργάνωση. Η Ρωμανία. Η Ρωμανία λειτουργήσε, φίλε και φίλοι, ω κέντρο μετάδοση γνώση που περιλαμβάνει την ελληνική γραμματεία και τη χριστιανική παράδοση. Πήραν και από εκεί τα πάντα. Η πολιτισμική επιρροή τη, που επεκτάθηκε και εκτάθηκε σε τομεί όπω η δίαιτα, η ένδυση, η υγιεινή και η τεχνολογία καθημερινή ζωή. Από το Βυζάντιο στη Δύση. Διέθετε προηγμένο σύστημα το Βυζάντιο υγιεινής και υγείας με ξενώνες που λειτουργούσαν στις πρώιμα δημόσια νοσοκομεία, μια ιατρική οργάνωση. Δηλαδή, ερχόταν ένας ξένος, έπρεπε να περάσει από καραντίνα. Έτσι το λέμε το, έτσι. Και έμενε σε ξενώνα. Στον ξενώνα ήταν οι γιατροί. Ελέγχαν αυτό που ερχόταν στο Βυζάντιο, στην πόλη, λοιμούς, πανούκλες κτλ. Έτσι. Δείτε τώρα οργάνωση ενός κράτους. Αυτή ήταν. Επίσης. Ήταν υποχρεωμένα όλα τα σπίτια στο Βυζάντιο να έχουν αποχετεύσει και τουαλέτα. Δεν υπήρχε σπίτι στην Κωνσταντινούπολη χωρίς τουαλέτα και αποχέτευση. Όταν στην Ευρώπη τα παίρνανε και τα πέτσανε από τα παράθυρα τα φοδεύματά τους, στους δρόμους. Και βρωμοκοπούσε το Παρίσι, βρωμοκοπούσαν όλοι αυτοί. Οι βρωμιάριδες που θα μου πούνε εμένα για Ευρώπη. Οι βρωμίλοι. Ο ξενώνας της Μονής Παντοκράτορος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οργανωμένου ιδρύματος υγείας με ειδικές ιατρικές ανάγκες. Τι προβλεπόταν μέσα στο ίδρυμα αυτό? Ειδικότητες γιατρών, φαρμακοποιοί, διαιτολόγοι και οργανωμένο σύστημα φροντίδας ασθενών. Τα ακούτε αυτά? Τα ακούτε? Η καθημερινή υγιεινή, το καθαρό νερό και η ιατρική παρακολούθηση αντιπαραβάλλονται με την Ευρώπη, όπου συχνά υπήρχαν συνθήκες αντιυγιεινής. Πρέπει δεν να σας πω ότι η υγιεινή στην Ευρώπη ήταν όπως ο διάολος με το λιβάνι. Αφόδευαν όπου βρίσκανε.
σκουπιζόταν με τα χέρια, κυρίως με το αριστερό λένε, γι' αυτό και χειραψία γινόταν με το δεξί, το αντίστροφο. Δηλαδή, αν σε είχε έτσι κάποιο το αριστερό το χέρι, επειδή βρωμοκοπούσε, μην είχε αειδιάσει εσύ, αφού με αυτό σκουπιζόταν, τι κάνουμε τώρα. Σε αντίθεση με τους Βυζαντινούς, που πλενόταν. Οι Τούρκοι από εκεί πήραν, ξέρετε, το άλλο, το, πώς λέγεται, το μπιντές. Η ύπαρξη μπιντέ εντός εισαγωγικών να πλένεσαι μετά το, την αφόδευση, την κένωση, εν πάση περιπτώσει, ήταν Βυζαντινό. Αρχαιοελληνικό, όχι μπιντές, αλλά έκανε το μπάνιο σου, όχι πάντοτε, οι φτωχοί όχι, αλλά μιλάμε για την μετέπειτα πορεία μας. Η Ρωμανία λοιπόν ανέπτυξε, και η Ρωμανία όταν λέω να φάνε το Βυζάντιο, έτσι, ένα ισχυρό σύστημα παιδείας με το πανδιδακτήριο του Θεοδόσιου του Β' ως μια πρώιμη μορφή ανώτατης εκπαίδευσης, παιδιά. Πανδιδακτήριο, πανεπιστήμιο δηλαδή. Τα ακούτε, Θεοδόσιος ο Β'. Πανδιδακτήριο, πανεπιστήμιον. Κατάλα, η Μπολόνια έχει πανεπιστήμιο. Λέει, το έκανε το 18ο αιώνα. Η Μπολόνια, η Μπολόνια, η Μπολόνια. Μπουλόνια θέλουμε να σφίξουν καλά οι φλάτζες. Μην γελάς, κατάντια για την Ελλάδα αυτά. Η γνώση ήταν κρατικά οργανωμένη με μισθωτούς καθηγητές και πανεπιστημιακές έδρες στην Κωνσταντινούπολη, παρακαλώ. Το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας. Μαγνάβρας. Πανεπιστήμιο. Αποτέλεσε κέντρο υψηλής επιστημονικής γνώσης με μαθηματικά, γεωμετρία, αστρονομία. Βάλε Μαγνάβρα. Βάλτε Μαγνάβρα στο Google, βρε. Πού είναι η Μαγνάβρα που είναι εσύ. Βάλε, βρε, περιέργεια. Ο άνθρωπος. Εκεί διαφέρει τα υπόλοιπα όντα. Μην γινόμαστε νεοέλληνες. Μας λέει ένας Μαγνάβρας και δεν ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Εκεί διαφέρει ο άνθρωπος. Ψάχνει, ερευνά, διασταυρώνει, ελέγχει, διήλυση, διήτηση. Μαγνάβρα σας λέω. Η πόλη προσέλκυε φοιτητές από όλον τον κόσμο, λειτουργώντας ως διεθνές κέντρο μάθησης. Η γραφή και η μόρφωση δεν ήταν προνόμιο της ελίτ, αλλά αναγκαία στελέχη της διοίκησης και στρατιωτικής οργάνωσης. Έπαιρναν μέρος όλοι. Τα σχολεία των εκκλησιών και οι ιδιωτικοί δάσκαλοι υπήρχαν, αλλά δημιούργησαν ένα ευρύτερο δίκτυο βασικής εκπαιδεύσεως στην κοινωνία. Εκπαιδευόταν στην πόλη όλοι. Φτωχοί και πλούσιοι. Πλούσιοι περισσότερο, πιο έντονα. Η πολιτισμική κληρονομιά εκτείνεται από την καθημερινή ζωή μέχρι τη διοίκηση, εκπαίδευση και τη διπλωματία. Αυτή ήταν η Κωνσταντινούπολη. Αυτό ήταν το Βυζάντιο. Εσείς να μαθαίνετε το πρώτο πανεπιστήμιο, πήγα εγώ το είδα το πανεπιστήμιο. Ένα διόραφο κτίριο. Εντάξει ρε παιδιά, πανεπιστήμιο της Μπολόνια λέει. Και μια πινακίδα μέσα, το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Δηλαδή, πραγματικά αηδιάζεις ώρες. Γιατί υποβιβάζουν επίτηδες στο Βυζάντιο. Γιατί μισούν το Βυζάντιο, μισούν την Βυζαντινή αυτοκρατορία, χιλίων ετών αυτοκρατορία, παιδιά. Πάντοτε μισούσαν το Βυζάντιο. Γιατί το Βυζάντιο, παρά το γεγονός ότι τους έσωσε η αχάριστη μια ζωή, το μισούσαν. Δεν μας βοήθησαν. Για να καταλάβετε, το 1430 και 40 σκοτώθηκαν Πρόσο, Γερμανό, Λιθουανοί, όλοι μαζί, πάνω από 70.000 υπότες. Μεταξύ τους φάκτηκαν και Βίκινγκς. Αν αυτοί κατέβαιναν και βοηθούσαν το Βυζάντιο, και 330-40, μιλάμε για πολέμους τώρα, σκοτωνόταν εκεί 70-100.000 άνθρωποι. Αν αυτοί πήγαιναν αντί να σκοτώνονται μεταξύ τους, πολλοί χριστιανοί, και πήγαιναν και πολεμούσαν στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους άλλους εκεί πέρα, τους Ούγγρους και τους υπόλοιπους, θα είχε σωθεί το Βυζάντιο. Αλλά το αφήσανε επίτηδες στον Βυζάντιο να καταστραφεί. Γιατί τους υποσχέθηκαν οι Τούρκοι όλους αυτούς τους Ευρωπαίους εμπορικές συναλλαγές, αδασμολόγητες, ενώ το Βυζάντιο έπαιρνε χρήματα και δασμούς. Τους είπαν δηλαδή δεν απειρώνεται τίποτα. Στους Βενετούς, Γενουάτες, βέβαια. Και μας άφησαν από το 1170 και μετά, 1200, μόνους να μας φάζουν οι Μογγόλοι, να μας φάζουν και οι Γενίτσαροι μαζί. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως κάναν και στη Μικρά Ασία, όπως κάναν και το 40, γιατί το 40 μαθαίνετε ότι και καλά οι Γερμανοί μπήκανε, λέει, από τη γραμμή μεταξά και στη δικολόγηση του Τσολάκογλου, αλλά ξεχνάτε κάτι. Πολεμούσαμε εμείς την Πίνδο χειμωνιάτικα και δεν μας έστελαν ποτέ ούτε μια σφαίρα οι Βρετανοί. Λέγανε πολεμήστε τους Γερμανούς, κρατήστε τους, αλλά δεν μας δώσαν ποτέ ούτε μια σφαίρα στη γραμμή μεταξά. Όταν τελειώσαν τα πολεμοφόντια παραδόθηκαν οι Έλληνες. Πάντοτε μας μισούσαν.
Για να μην πάμε στο 23, στη Μικρά Ασία και στο 22. Μην πάμε σε προγενέστερους χρόνους που βομβάρδιζαν τον Πειραιά οι φίλοι μας οι Γάλλοι ή οι Βρετανοί. Πού να πρωτοπάω? Έχετε καταλάβει ότι έχουν κόμπλεξ απέναντι στην ελληνική ιστορία όλοι αυτοί? Και οι χειρότεροι είναι εδώ οι ντόπιοι, οι φραγκολεβαντίνοι, οι πεμπτοφαλαγγίτες των πανεπιστημίων, οι οποίοι και αυτοί μισούν το Βυζάντιο, μισούν την ιστορία μας, μισούν τον πολιτισμό μας. Προσπαθούμε κάθε τρόπο να απαξιώσουν την προσφορά του. Έλα μωρέ τώρα, σιγά τώρα, εντάξει. Τι σιγά? Βάλ' τα κάτω και πες μου. Και μαθαίνουμε παραϊστορία ή παραϊστορία με την έννοια ότι είναι διαστρεβλωμένοι όλοι. Αρχίζουν τα παραμυθάκια τους. Δηλαδή λένε η Μεγάλη Βρετανική Αυτοκρατορία. Ωραία. Μεγάλη Βρετανική Αυτοκρατορία. Του λες, μα το Μεγάλο Βυζάντιο. Έλα μωρέ το Βυζάντιο, αφού οι περισσότεροι αυτοκράτορες δεν ήταν ελληνικής καταγωγής. Άκου τώρα. Απάντηση. Ωραία, στη Βρετανία είναι οι Γερμανοί. Και Δανοί είναι οι βασιλείς. Σημαίνει ότι οι Βρετανοί δεν είναι Βρετανοί. Πάπ' κολοτούμπα μετά. Επειδή ο βασιλιάς είναι άλλο γένος, δεν σημαίνει ότι οι υπήκοοι δεν έχουν ελληνική συνείδηση, δεν είναι Έλληνες, δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα, δεν είναι Ορθόδοξοι, εν πάση περιπτώσει δεν νιώθουν το ελληνικό τους. Έμα να ρέει. Με κάθε τρόπο να αφελληνίσουν τα πάντα. Του απαντάς με επιχείρημα και σου αρχίζει τις ανοησίες μας. Έλα, εθνικιστικά είναι αυτά. Του λες ένα προδοτικά είναι αυτά που λες εσύ. Γι' αυτά αγωνίζεται η ελληνική λύση. Γι' αυτά αγωνιζόμαστε, μαζί θα αγωνιστούμε.

0: Έχω πει και άλλη φορά ότι τουλάχιστον ως κόμμα η Ελληνική Λύση μέσα στο κοινοβούλιο και εκτός αυτού είναι το μόνο πραγματικά σοβαρό κόμμα. Ό,τι και να μου λέτε για τα οικονομικά, τα εθνικά θέματα, τις αντιπαραθέσεις των πολιτικών με αρχηγούς και τα λοιπά, αλλά και υπουργούς, κάνουμε δουλειά. Κάνουμε δουλειά, ό,τι και να λένε. Και κάνουμε δουλειά γιατί πιστεύουμε ότι μόνο με τη δουλειά μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Με δουλειά. Όχι προπονητές κερκίδας, ζω στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και κάνω τον κριτή αυτών που είναι στην Ελλάδα και οι οποίοι αγωνίζονται ή δεν αγωνίζονται. Ενώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου, έχω ψηφίσει μια φορά ένα άλλο κόμμα και βρίζω όποιο με βολεύει. Δεν πάει έτσι πουθενά.
1: Ποιο κοροϊδεύετε, κύριε Θοδωρικάκο, την Ελληνική Λύση? Δεν μπορείτε. Επιχειρείτε σταγόνα-σταγόνα να κόψετε τα μετρητά σας, λέω. Βγαίνει η κυβέρνηση της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας και ζητάνε από τους πολίτες να έχουν μετρητά στο σπίτι τους. Το πάθημα της Ισπανίας με τον blackout που δεν μπορούσε να αγοράσουν ψωμί, εσείς θέλετε να το επιβάλλετε πάλι ως πειραματόζωο στην Ελλάδα με την κατάργηση των μετρητών. Παρακαλώ. Θα σας απαντήσω τώρα, σε λίγο. Αλλάζουν οι τράπεζες το καθεστώς με τα μετρητά. Σε λίγο, μην βιάζεστε. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ, και μεταξύ μας. Επειδή είστε μια κυβέρνηση που έχετε λαγουδάκια, τα πετάτε μπροστά και μετά τρέχετε μέσα στις εξελίξεις. Μην διαψεύδετε κάτι που θα... Ποιο κοροϊδεύετε, κύριε Θοδωρικάκο, την Ελληνική Λύση? Δεν μπορείτε. Επιχειρείτε σταγόνα-σταγόνα να κόψετε τα μετρητά, σας λέω. Θα αποδείξω πώς καταργούνται τα μετρητά. Υπάρχει έμεσος τρόπος. Ταξιδεύετε στο εξωτερικό, κύριε Υπουργέ? Ταξιδεύετε. Αν πάτε στη Γερμανία και στην Ιταλία να αγοράσετε μία τσάντα Louis Vuitton, θα πληρώσετε 2.500-3.000 ευρώ ή 4.000 ευρώ. Αν έχετε στη ζέψη σας μετρητά, περίμενε τώρα. Πληρώνεις κανονικά. Πάνε στην Ελλάδα να αγοράσεις μία τσάντα 1.000 ευρώ, θα σου πούν 500 παραπάνω δεν έχει. Αυτό δεν είναι έμεση κατάργηση των μετρητών? Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Θοδωρικάκο, την Ελληνική Λύση? Δεν μπορείτε. Επιχειρείτε σταγόνα-σταγόνα να κόψετε τα μετρητά, σας λέω. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι μπορώ να κάνω ανάληψη 10.000 ευρώ από την τράπεζα? Ούτε αυτό ξέρετε, κύριε Υπουργέ? Ας πάει ένας πολίτης να πάρει 10.000, θα κοκκινήσει κατευθείαν. Θα το ψάχνουν από πάνω μέχρι κάτω. Πού τα λέτε, κύριε? Μιλάτε με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τις επιχειρήσεις, κύριε Θοδωρικάκο. Δυστυχώς για εσάς. Πέσατε στην παγίδα μόνος σας. Θα βάλετε και εσείς στο τρυπάκι να πηγαίνει στο ATM, κύριε Θοδωρικάκο. Ο παππούλης και η γιαγιάκα, το καταλαβαίνετε. Θα βγάζουμε, λέει, λεφτά τους επόμενους μήνες. Ανακοίνωση έγινε από τις τράπεζες με δακτυλικό αποτύπωμα ή πρόσωπο. Θα πηγαίνει ο παππούλης, κύριε Θοδωρικάκο. Το λέει, ανακοινώθηκε σήμερα, χθες μάλλον. Ότι θα πηγαίνει ο παππούλης στο ATM που δεν ξέρει να πατάτε κουμπιά, βλέπει τη φάτσα του κυμπάζα να βγάλει λεφτά, 50 ευρώ. Θα καταργηθεί, λέει, ακόμη και η κάρτα του ATM. Θα πηγαίνει άλλος με Πάρκινσον να βάζει το δάχτυλο επάνω. Είμαι σοβαρή τώρα. Μιλάμε σοβαρά και μου λέτε τώρα πού το άκουσα εγώ αυτό. Ανακοίνωση των τραπεζών έγινε χθες, το είπαν όλες οι εφημερίδες, το γράψαν. Δεν διαβάσετε εφημερίδες. Κάνετε έγκλημα. Κάνετε, ούτε ψωμί δεν είχαν αγοράσει στην Ισπανία. Είχα φίλο στην Βαρκελόνη, μου τηλεφώνησε και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, δεν μπορώ να αγοράσω ψωμί. Όχι καφέ να πιούμε. Ποιος το είπε, ένας, ο αυτιάς το είπε. Ο δικός του, ο ευρωβουλευτής. Ήμουν στην Ισπανία, λέει, και δεν μπορούσα να πάρω καφεδάκι.
0: Καφεδάκι. Ο αυτιάς, ο αγωνιστής των λαϊκών στρωμάτων, ο Γιώργης. Άρε Γιώργη, γεια σου, ρε Γιώργη. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Τι να πρωτοπώ. Τους μιλάς με αποδείξεις. Με επιχειρήματα σου λένε αλλά αντάλλων. Δεν βγάζω άκρη εγώ. Πραγματικά με αυτούς δεν βγάζω άκρη, έτσι κι αλλιώς. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα. Πώς παντρευόταν οι αρχαίοι Έλληνες. Πώς γινόταν ο γάμος των τελετουργικών. Έτσι. Θα δείτε ότι πολλά πράγματα προσομοιάζουν με τη σημερινή περίοδο. Δεν είναι αποκομμένα. Ο αθηναϊκός γάμος ξεκινά με το θεσμό της εγγύησης. Τι ήταν η εγγύηση? Μια προφορική συμφωνία μεταξύ του πατέρα της νύφης και του γαμπρού ή του πατέρα του. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι η αθηναϊκή κοινωνία ήταν από τις πιο προοδευτικές στην αρχαιότητα, αλλά και πάλι η γυναίκα είχε υποδιέστερο ρόλο. Τώρα, τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πάρει, η γυναίκα έχει πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ξεχνάμε το σημαντικότερο ρόλο, το σημαντικότερο ρόλο της. Ναι, μεν μπήκε στην αγορά εργασίας, αλλά ξεχνάει πολλές μάνες, δεν προλαβαίνουν, ξεχνούν ότι είναι μάνες. Και έτσι έχει φτιαχτεί η κοινωνία μας. Να οδηγεί τη μητέρα εργαζόμενη να ξεχνάει ότι είναι μάνα. Γι' αυτό και είχα πει εγώ ότι η Ελληνίδα μητέρα πρέπει να πληρώνεται. Αν κάθε σπίτι να παίρνει μισθό και να μεγαλώνει τα παιδιά της. Αν θέλει να δουλέψει, είναι άλλο θέμα, φίλες και φίλοι. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά πρέπει να πληρώνουμε την Ελληνίδα μάνα. Τη μάνα μας, την αδερφή μας, τη γυναίκα μας. Πρέπει να πληρώνεται, μεγαλώνει παιδιά, μεγαλώνει τα Ελληνόπουλα του αύριο. Δυστυχώς, με την κοινωνία που φτιάξαμε και τη χειραφέτηση της γυναίκας που έγινε με στρεβλό τρόπο, το λέω και αυτό, στρεβλός είναι ο τρόπος, παιδιά, δεν μου αρέσει ότι αναγκάσαμε τη γυναίκα να θεωρήσει ισοτιμία και ισότητα, ισοτιμία κατά την άποψή μου, την εργασία μόνο, και όχι ότι είναι, κουβαλάει ένα βάρος να μεγαλώσει τα παιδιά που είναι τεράστιο, δυσβάστακτο στο σπίτι. Γι' αυτό και είπα ότι πρέπει να πληρώνεται για αυτό που κάνει. Ο πατέρας λοιπόν μεταβιβάζει τα δικαιώματα στην αρχαία Ελλάδα, αφού έχει γίνει συμφωνία μεταξύ πατέρα νύφης και πατέρα γαμπρού, επί της κόρης στο γαμπρό. Δηλαδή δίνει και την πρίκα, αλλά και τα δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει δικαίωμα πάνω στην κοπέλα ως πατέρας να παρεμβαίνει. Πλέον τα έχει ο γαμπρός, ο άντρας, ο σύζυγος. Του δίνει και την πρίκα. Γι' αυτό και στην αρχαιότητα πολλές φορές δεν θέλανε κορίτσια. Γιατί έπρεπε να έχουν λεφτά. Πρίκα. Η πρίκα. Τι περιελάμβανε? Περιελάμβανε χρήματα, ηματισμό, πολύτιμα αντικείμενα, δούλους ή ακίνητα. Μπορείς να δώσεις 10 δούλους, αν είχες. Ή ακίνητα. Ό,τι είχε ο καθένας έδινε. Η τελετή του γάμου στην αρχαία Ελλάδα διακρινόταν σε τρεις βασικές φάσεις. Δεν ήταν μία, είχε τρεις φάσεις. Προάβλια, η προτέλεια, προγάμια, απαρχέ. Δηλαδή το γεγονός προηγείται. Η ημέρα πριν το γάμο αρχίζει με θυσίες στην Πολιάδα, Αθηνά, στην Ακρόπολη, στους οικογενειακούς βωμούς. Δηλαδή είχαν βωμούς οικογενειακούς και έπρεπε να θυσιάσουν πριν το γάμο στη θεά Αθηνά. Και τώρα πάμε στην εκκλησία, σαν να πηγαίνουμε στο πανηγυράκι. Πάει άλλη με το ντεκολτέ μέχρι εδώ, φαίνονται τα στήθη, η άλλη πάει με το μίνι μέχρι τον αφαλό, φαίνονται όλα, κανένα σεβασμό, τίποτα. Μπαίνουμε, μπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμ, κουτσοπολεύει μία την άλλη, ποια είναι αυτή, ποια είναι η άλλη, ποιο είναι άλλο, γιατί αυτό είναι έτσι. Έχει καταντήσει αηδία η ιστορία. Και η βάπτιση και ο γάμο που έχουν ιερά μυστήρια. Τα έχουμε ξεχυλώσει όλα, παιδιά. Δεν σεβόμαστε πλέον τίποτα στην εποχή. Η νύφη αφιερώνει πού? Εδώ είναι. Στην Άρτεμ. Ή στην Αθηνά ένα βοστρίχο από τα μαλλιά της. Τι είναι ο βοστρίχος? Βγαίνει από το βους τρίχα. Εδώ. Το μαλλί. Το κάτσι κοτσίδα. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Και τα παιδικά της παιχνίδια. Δηλαδή αφήνει τα παιχνίδια της και συμβολίζει ότι πλέον είναι γυναίκα και φεύγει από την παιδική ηλικία, την εφηβική, για να ολοκληρωθεί ως γυναίκα. Συμβολισμοί, δείτε, δείτε η ιεροτελεστία γάμου τώρα, έτσι. Δείτε συμβολισμούς. Σε αντίθεση με τον αναπακολισμό το σημερινό. Άιτε, πάμε να παντευτούμε, πάμε στο γλέντι. Πάμε στο γλέντι τώρα, παιδιά. Πάμε πού γίνεται? Στη Σοντάδε Όμιλο. Άμα είναι όμιλος και δεν είναι ταβέρνα, δεν γίνεται. Από το ψυχικό, το πανόραμα, να πας στον όμιλο. Τελετή εξαγνισμού, απόλουση,
Η νύφη λούζεται με αγιασμένο νερό από ιερή πηγή. Τελετή τώρα, έτσι, τελετές επί τελετών. Κυρίως γάμος. Η νύφη φοράει το νυφικό πέπλο που καλύπτει το πρόσωπό της, βγάζει τη ζώνη της Παρθενίας και φοράει στεφάνια και διάδυμα. Τώρα η άλλη βγαίνει με τα αυτά απ' έξω, φαίνονται όλα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Υπήρχε μια σεμνότητα. Υπήρχε μια ιεροτελεστία. Άφηξη και στολισμός του γαμπρού. Γιατί και ο γαμπρός, το καναμαλιός, μπάτσελορ. Αδερφέ, παντρεύομαι την Κυριακή Παρασκευή, μπάτσελορ, παιδιά, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Σαν τις ακρίδες πεινασμένες. Πού να πάμε, πάμε στον Καλλιγούλα, ξέρω. Τι να, Αμερικανιές, φθήνια, λεχρίτες. Έχουμε καταδείξει λεχρίτες κανονικοί. Άφηξη και στολισμός του γαμπρού. Ο γαμπρός φοράει λευκά ρούχα και στεφανώνεται με άνθη. Λευκά ο γαμπρός. Όχι μαύρα, τα φορά μαύρα. Θυσίες γίνονται και πάλι. Στον οικογενειακό βωμό της νύφης, όπου ο πατέρας παραδίδει επίσημα την κόρη του στο γαμπρό. Γίνεται μπροστά στο βωμό. Επικύρωση του γάμου. Ο γαμπρός πλησιάζει την νύφη στην αρχαιότητα και τη θέτει τη χείρ επί καρπό. Επισημειώνοντας την ένωση, δηλαδή γίνεται επίσημη η ένωσή τους. Έχουμε την υποδοχή της νύφης στο σπίτι πλέον, το επόμενο στάδιο. Ποιου, του γαμπρού. Οι γονείς της νύφης και του γαμπρού υποδέχονται με στεφάνια και δώρα, τσίκα, γλυκό, κηδόνι, χουρμά. Τώρα έχουμε το ρόδι. Σπάμε το ρόδι. Είναι αρχαιοελληνικό και αυτό έθιμο, έτσι. Τα έχουμε πάρει από εκεί. Η νύφη προστατεύεται συμβολικά από τους συγγενείς που την κρατούν και ο γαμπρός την περνάει πάνω από το κατόφλι για να αποφύγει κακούς ιονούς. Η είσοδος στην εστία, το επόμενο στάδιο, δείτε πόση ιεροτελεστία υπάρχει. Η νύφη προσφέρει σπονδές στην εστία του σπιτιού του γαμπρού, ενώ οι καλεσμένοι ψάλουν επιθαλάμια άσματα για να διώξουν τα κακά πνεύματα, το κακό, το ριζικό. Αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε όμως και τα επάβλια. Τα επάβλια είναι άλλο πράγμα. Η μετάβλια, η απάβλια. Πομπή των συγγενών της νύφης με δώρα και πρίκα. Έρχονται. Με δώρα και πρίκα. Ανακαλυπτήρια δώρα. Είναι τη μεθεπόμενη μέρα οι συγγενείς του γαμπρού δίνουν τα δώρα και αφαιρούν το πέπλο της νύφης μπροστά σε όλους. Συμβολίζοντας την αλλαγή της καταστάσεως. Έχουμε και τη γαμήλια γιορτή. Δείτε τώρα γάμος, έτσι. Μιλάμε για υπερπαραγωγή. Γαμική θύνη, γαμοδεσία, η λαπίνη. Πλούσιο γεύμα στο σπίτι της νύφης με φίλους, συγγενείς, κορούς, άσματα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε, το γλέντι που λέμε, το κάνει εκεί. Στο γεύμα συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες με πλούσια φαγητά και γλυκά. Και εκεί έχουμε το γεύμα αυτό. Ακούστε όμως τι είναι ο πλακούντας. Είναι η γονιμότηση, η αυθονία. Το βρέφος στην κοιλιά από τον πλακούντα τρέφεται. Να έχει αυθονία και γονιμότητα η μητέρα και το ζευγάρι. Αυτά για την αρχαία Ελλάδα. Γιατί χάθηκαν τα αρχαία κείμενα και δεν έχουμε. Δηλαδή, ας πούμε, ο Αριστοτέλης έγραψε 400 βιβλία. Ίσως και παραπάνω. Ο Αριστοτέλης έγραψε 400 βιβλία. 400, όχι ένα και δύο. Εγώ έγραψα 26-27 και λέω, α, πολλά. 400, παιδιά. Ακούστε λοιπόν, για να δούμε πώς χάθηκε το 99% της αρχαίας λογοτεχνίας. Έχει χαθεί το 99,7% είναι κανονικά. Δηλαδή έχουμε μόνο το 1% από όσα έχουν γράψει οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και οι Ρωμαίοι αντέγραψαν, διεσώθη το 1%. Φανταστείτε, το 1, όχι το 10, το 5, το 20. Το 1 διεσώθη. Και ό,τι γνωρίζουμε από τις γνώσεις που διαθέτουμε, και αν δεν είχε χαθεί, θα ξέραμε και μπορεί πιθανόν πώς έγιναν οι πυραμίδες. Λέω, έτσι. Πώς οι Σουμέροι γράψαν κάτι, ό,τι γράψανε. Από που ήρθε το αλφάβητο. Θα τα ξέραμε όλα ξεκάθαρα όλα αυτά. Αλλά η αρχαία Ελλάδα και η Ρώμη είχαν παράξει άφθονη λογοτεχνία. Αλλά ουσιαστικά ένα πολύ μικρό μέρος της σώζεται και σήμερα. Κάποιοι μιλούν, και να το πω,
Ας είναι καλά, κοίτα ρεμάλια, η Βυσιγότη, ο Στογότη, η Αλαμάνη. Γερμανικά φύλλα, ρεμάλια κανονικά. Οι Γερμανοί, όταν έγιναν χριστιανοί, τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, 2ο και τέτοια. Εδώ φταίνουν οι Ρωμαίοι βασικά. Οι Ρωμαίοι τίθηκαν από τους Γερμανούς, αυτή είναι η αλήθεια. Οι Γερμανοί μισούν τους Ιταλούς, να το ξέρετε. Όχι τους Βόρειο-Ιταλούς Λοβαρδούς, τους Νότιο-Ιταλούς. Όπως και οι Λοβαρδοί που είναι γερμανικό φύλλο, μισούν τους Νότιο-Ιταλούς. Υπάρχει μίσος, άσβεστο μίσος. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση οι Ρωμαίοι με τους Λοβαρδούς. Όταν κατέβηκαν οι Βυστυχώτοι, οι Οστρογώτοι, όλα αυτά τα ρεμάλια στην Νότια Ευρώπη, λόγω κλιματολογικών, συντικών και αλλαγών κτλ. Και μετατοπίσεων, έκαψαν τα πάντα. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο, παιδιά. Ειδικά ο Αλάριχος, στο όνομα του χριστιανισμού, στο όνομα της δημοκρατίας, γίνεται ο βιασμός της δημοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι φταίει η δημοκρατία γι' αυτό. Αυτή η λογική κάποιων αρχαιολινιστών, αρχαιόπληκτων, που τα βλέπουν όλα ρόδινα στην αρχαία Ελλάδα, που δεν ήταν όλα ρόδινα. Μη θυμηθώ ότι στη μάχη των Πλατεών, από τη μία πλευρά ήταν οι Σπαρτιάτες, Αθηναίοι κτλ. Και από την άλλη ήταν και άλλοι Έλληνες. Πάντα συνέβαιναν αυτά. Έτσι. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, γνωστή ως η μεγαλύτερη από όλες τις αρχαίες βιβλιοθήκες, περιείχε 532.800, ακούστε, και 700.000 τόμους. Ακούστε, 700.000 τόμους, το καταλαβαίνουμε, περιείχε. 700.000 τόμους. Ήταν σε μορφή κυλίδρου όλοι τους. Χάθηκαν όταν, λέει, μία πλευρά την έκαψε, και άποψή μου είναι αυτή, να ξέρετε. Ούτε οι Άραβες την έκαψαν, γιατί λένε και αυτό το παραμύθι, ούτε οι Χριστιανοί την έκαψαν. Ο Ιούλιος Κέσαρας την έκαψε του 48 π.Χ. από λάθος. Στην πολιορκία της Αλεξάνδρειας, δυστυχώς τα πλοία του προσέγγισαν και έβαλαν φωτιά και πήρε φωτιά όλο το λιμάνι και πήγε μέχρι τη βιβλιοθήκη. Δεν το έκανε από δόλο ο Κέσαρας, από λάθος. Ωστόσο, η απώλεια αυτής της αρχαίας λογοτεχνίας, εκτός από ένα μικρό μέρος, δεν προκλήθηκε από την εξαφάνιση μιας και μόνο βιβλιοθήκης. Εξαφανίστηκαν και άλλες βιβλιοθήκες. Γιατί είχαμε στην Πέργαμο. Μην ξεχνάμε ότι οι βιβλιοθήκες, όχι τόσο μεγάλος ο Κώδης, είχαν και άλλες πόλεις στην αρχαία Ελλάδα. Το μουσείο που λέμε, τα μουσεία, ήταν οι βιβλιοθήκες στην αρχαιότητα. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν μουσείο, εννοούσαν τη βιβλιοθήκη κυρίως. Όχι ότι είχαν εκθέματα μέσα, αρχαία αγάλματα. Τα μουσεία ήταν εκεί όπου οι μουσες ανθούσαν. Λογοτεχνία, ποίηση, συγγραφή βιβλίων. Σας τα λέω για να καταλάβετε. Εδώ πρέπει να πω το εξής. Η συνέπεια της ευθραστότητας των κειμένων πριν από την έλευση της τυπογραφίας ήταν το βασικό συστατικό στοιχείο που χάσαμε πολλά. Ο πάπυρος ως υλικό γραφής αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην αρχαία Αίγυπτο, δεν άντεξε στην δοκιμασία του χρώμου. Αλλοιώθηκαν. Στη σχετική υγρή δυτική Ευρώπη, οι περισσότεροι πάπυροι έπρεπε να αντιγράφονται. Επειδή έχει υγρασία, ο πάπυρος χαλάει. Τι κάνει η δυτική, αντέγραφαν κάθε αιώνα περίπου, όπως λέει ο Ράιαν, ο αφηγητής. Το ίδιο έγινε και στο Άγιον Όρος. Το ίδιο έγινε σε πολλές μονές. Αντέγραφαν οι δειπνοσοφιστές, δηλαδή, το κείμενο το εξαιρετικό αυτό από την αρχαία ελληνική κουζίνα κτλ. Είναι αντέγραφα, τα αντέγραφαν, γιατί απλά οι πάπυροι τα αλλοιωνόταν. Έτσι βρέθηκαν κείμενα σε μοναστήρια. Τα αντέγραφαν οι μοναχοί, οι κακομοίριδες. Πάλευαν να τα κρατήσουν όρθια. Και εδώ πρέπει να πω ότι ίσως ο δικός ο πολιτισμός να είναι και καλύτερος και πιο τυχερός από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, της οποίας η κατάρρευση ήταν τόσο βίαιη, σήμαινε ότι η ελίτ, η δική τους, εξαφάνισε πολλά από τα κείμενα που εμείς βρήκαμε σήμερα. Οι Ρωμαίοι παρήγαγαν λιγότερα κείμενα γιατί έπαιρναν τα αρχαία ελληνικά. Ξέρετε, όταν ακούτε ρωμαϊκό πολιτισμό, το ξαναπώ ακόμη μια φορά, δεν υπάρχει ρωμαϊκός πολιτισμός, στο μυαλό κάποιον είναι. Είναι ελληνορωμαϊκός με ρίζα ελληνική, γιατί όλα ήταν ελληνικά. Οι Ρωμαίοι ήταν ένας βάρβαρος λαός, αυτόχθονες λένε κάποιοι άλλοι. Κατά την άποψή μου είναι οι Τρώες του Ενίου που έφυγαν και πήγαν εκεί. Ας τα αφήσουμε αυτά, τα έχουμε και άλλες φορές. Αλλά ήταν πολεμικός λαός. Ανέπτυσαν πολιτισμό μετά την επαφή που είχαν με τη Μεγάλη Ελλάδα.
Εκεί ανέπτυξαν πολιτισμό. Και ας έχω πει ότι και στην Πομπία το DNA που βρέθηκε σε πολλούς από τους νεκρούς είναι ελληνικό. Αυτό το λένε οι Ιταλοί πλέον, το λέω εγώ. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Επειδή οι Ευρωπαίοι αντέγραψαν και αυτοί κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, έτσι, αλλά ήταν πολύ πιο φανατικοί από ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, για να καταλάβετε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία από τον 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο αιώνα, 13ο, αντέγραφε τα αρχαία κείμενα και τα είχε σε βιβλιοθήκες. Οι καθολικοί, οι παπικοί, επειδή σφαζόταν μεταξύ τους, μισούσαν την αρχαία ελληνική γραμματεία και εξαφάνιζαν ότι υπήρχε. Το έκαιγαν. Μην ξεχνάμε στο Μεσαίωνα και έκανε βιβλία. Τα ξεχάσατε αυτά. Τουλάχιστον εμείς στην Ορθόδοξη πίστη δεν φτάσαμε ποτέ στο σημείο να κάψουμε βιβλία. Στο Μεσαίωνα και έκανε βιβλία επί μαγεία. Μιλούσες για αστρονομία, ήσουν μάγος. Το Γαλιλαίο δεν πήγαν να το δικάζουν. Για το Υγιή γυρίζει. Το ξεχάσατε. Αυτά δεν συνέβαιναν στην Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι μετά τον 16ο, 17ο, 18ο αιώνα άρχισαν πλέον σιγά σιγά να ασχολούνται πραγματικά με τα κείμενα αυτά, όσα είχαν, όσα βρήκαν. Και βλέπετε πολύ, πολλά χειρόγραφα του Αρχιμίδους είναι, τα βρίσκουν μετά από ειδική έρευνα που κάνουν οι επιστήμονες, γιατί είναι γραμμένα επάνω άλλα πράγματα, δηλαδή δοξασίες, λειτουργίες, και τα βρίσκουν από κάτω. Ενώ οι αρχαίοι, οι δικοί μας μοναχοί, αντέγραφαν το κείμενο και το έκαναν βιβλίο. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Να μην βλέπω μόνο τα στρεβλά. Βλέπω κάποιους, μου τα στέλνουν και πολλές φορές κάποιοι στο TikTok. Να δω τότε η αρχαία Ελλάδα που την κάνανε αυτό. Ναι, παιδιά μου, ναι, γλυκιά μου, ναι, ναι παιδάκια μου, ναι. Να σας το πω. Ήρθε ο Αλάριχος, κατέστρεψε τους ναούς. Γκρέμια οι ναοί. Υπήρχε η Ορθοδοξία. Πήραν τους ναούς αυτούς και πάνω στους ναούς αυτούς έκαναν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γκρέμια ήταν ο ναός. Δεν ήταν κανονικός ναός, αφού τα ισοπαίδωσε όλα στο όνομα του χριστιανισμού. Αυτό δεν σημαίνει φταίει Ορθοδοξία. Βγάζουν ένα μίσος το οποίο με ενοχλεί, ρε παιδί μου, γιατί είμαι λάτρης αρχαίας Ελλάδος. Λάτρης του μέτρου είμαι. Έτσι. Λάτρης του μέτρου. Όχι της ασυμμετρίας της και του παραλογισμού. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πηγές με γνώση των εσωτερικών διεργασιών της Ιρανικής κυβέρνησης. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιπίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, καθώς οι εξελίξεις πυροδοτούν ανησυχία στις αγορές. Η τιμή του Brent κινείται σε επίπεδο άνω των 90 δολαρίων το βαρέλι. Σε ισχύ τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για την χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Πλέον θα απαγορεύεται η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην Αττική, στη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκη σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων και σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές όπως ζώνες ειδικής προστασίας του δικτύου Natura 2000, ειδικοί κανόνες και για τον νησιωτική χώρο. Ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής θα γίνει από τη μίση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 26. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει προώρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου στην θαλάσσια περιοχή της Σικιάς Χαλκιδικής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ παράλληλα στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες έως 37 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.

0: να μας κρατήσουν και σερ.
1: Για άλλη την ημέρα.
2: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
3: Μακριά από σας.
4: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
5: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
6: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
7: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
1: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
6: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
8: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
12: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
14: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

Εδώ είμαστε και εμείς, αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε. 13 λεπτά μετά τις 12, Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου. Στον Focus FM, στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Έχουμε ρίξει άγκυρα. Εδώ που τα λέμε, την επόμενη εβδομάδα θα λείψω, θα απουσιάσω, γιατί ως φαίνεται δεν με πρόλαβαν οι πολιτικές εξελίξεις, οπότε μία ανάσα, μια εβδομάδα μπορώ να πάρω, νομίζω. Καλωσορίσατε αγαπημένοι μου, 6907-483-484, οι χαιρετισμοί σας, τα σχόλιά σας, οι καταγγελίες σας και οι παρατηρήσεις σας, βεβαίως. Για σπίνα πρωτήτης στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Έχουμε κλιμάκωση όσον αφορά την κρίση, τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Τίποτα δεν δείχνει ότι πηγαίνουμε σε συμφωνία. Αυξάνεται ανωδική πορεία της τιμής του πετρελαίου διεθνώς. Αυτό μεταφέρεται και στις αντιλίες εδώ στην χώρα μας. Κλαίνε οι επισκέπτες. Και κυρίως για τους Έλληνες μας ενδιαφέρει, στα ελληνικά νησιά εκεί έχει ξεφύγει η κατάσταση, αλλά και εδώ στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στην επαρχία, η κατάσταση, η εικόνα δεν είναι καλύτερη, νομίζω. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλο αυτήν την αναμπουμπούλα

Βεβαίως, βεβαίως, όλα τα σενάρια ανοιχτά, καθώς και έναν νέο γύρο πολέμου. Οι απειλές πάνε και έρχονται και τίποτα δεν δείχνει ότι αύριο μεθαύριο ίσως να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Αντίθετα, είναι αβεβαία όλα, με τις αγορές σε μία τρέλα. Δεν ξέρω ειλικρινά πώς θα κλείσει όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε φυσικά και τις προειδοποιήσεις, τα μηνύματα από τους φρουρούς της Επανάστασης. Στο χαστρό παραμένει το στενό του Ορμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με το κλείσιμό του για την παγκόσμια οικονομία.

Καλωσορίζουμε τον κύριο Ιωακήμ, ο οποίος πρώτη φορά στέλνει μήνυμα, αν μπορώ να θυμηθώ. Ναι, νομίζω πως είναι πρώτη φορά. Ωστόσο μας ακούει, όπως γράφει, καθημερινά. Ο Δημήτρης εδώ, παρόν από την Κόρινθο, ο γνωστός πλέον γραφίστας. Ήρθαν οι συγγενείς μας από την Γερμανία, λέει, και τρελάθηκαν με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ναι, πώς να μην τρελαθούν. Σας είπα πριν από λίγες ημέρες, είχα ρεπορτάζ από Λονδίνο. Πάνω κάτω ίδιες οι τιμές, μου είπαν. Επισκέφθηκαν την Βρετανική πρωτεύουσα, έμειναν για μία εβδομάδα οι ακροατές μας και μου είπαν ότι, κύριε Μποτίτση, μεγάλη διαφορά στις τιμές δεν είδαμε, ελαφρώς τσιπημένες σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά τι να συγκρίνουμε τώρα τους μισθούς των Βρετανών με των Ελλήνων, σε καμία περίπτωση των Ελλήνων, που είπαμε και χθες, μέχρι τα βαθιά γεράματα εκεί, στο παιδικό δωμάτιο, στο πατρικό, δεν μπορούν να ξεμητήσουν οι άνθρωποι. Καλησπερίζουμε, καλό μεσημέρι και στον Πασχάλη μας. Στον κύριο Ηλιόπουλο επίσης, μας έφερε τα καλούδια ο κύριος Μπαρούτα, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλή διαμονή ευχόμαστε, να περάσετε όμορφα. Έχετε ένα θέμα, νομίζω πως αρκετοί εκλοβιστήκατε, δεν προνοήσατε με την αλλαγή της ταυτότητας και περιμένετε τώρα μέχρι να εκδοθεί διαβατήριο ή ορισμένοι επιλέγετε και την νέα ταυτότητα. Ήταν μέχρι αρχές Αυγούστου η προθεσμία. Μιλώντας για προθεσμία, επειδή μας ρωτάτε, τηλεφωνείτε, να το πω ακόμη μια φορά, μέχρι και την Παρασκευή οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Στην Βαλεντίνη, στον Αντώνη τους χαιρετισμούς μας. Η Νικολέτα Οσάκης εδώ, να είστε καλά, Βασίλη, τους χαιρετισμούς μου.

Θερμοκρασιακά συνεχίζουμε ανωδικά, έτσι. Είπαμε, έχει συνέχεια το καλοκαιράκι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Κοντά μας είναι η Vulcom με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές, εάν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό σας, το μεταπτυχιακό τους και στο σπίτι σας, βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος. Υπάρχει λοιπόν νέα προσφορά από την Vulcom με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα πάνω από τις 200 κιλοβατόρες. Η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στη Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επαναλαμβάνω, καλέστε στο 2310-208-808

χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις και κινήσεις όσον αφορά τις τουρκικές προκλήσεις που συνεχίζονται και δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα. Λίγο πριν την εφαρμογή και με νόμο της γαλάζιας πατρίδας είναι και οι καθημερινές δεκάδες παραβιάσεις, παραβάσεις των Τούρκων. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και με την κυβέρνηση να συνεχίζει αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, μιλάμε για προεδρικά διατάγματα παράνομα όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα, με την υπογραφή Ερντογάν, και ο Μητσοτάκης αντί να βγει να μας μιλήσει, να μας πει κατά πόσο διεκδικητική είναι η χώρα μας, πόσο θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτήν την νέα κλιμακούμενη κρίση με την Τουρκία, βγαίνει και μας μιλά για πρόωρη αποπληρωμή των χρεών μέσα στο 26, 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αγαπημένοι μου, γιατί λέει η μείωση του δημόσιου χρέους είναι καθήκον, και όταν χρωστά μια χώρα, χρωστούν και οι πολίτες. Και είμαστε από τις χώρες που πληρώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη. Μιλά για δυνατή οικονομία, έχουμε προοπτική, ελπίδα σε όλη την κοινωνία, οπότε το κάνουμε και το συνεχίζουμε όλο αυτό. Η πρόωρη λοιπόν αποπληρωμή του χρέους παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως μια μεγάλη επιτυχία. Είναι μια αλλαγή ατζέντας μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Πάμε αλλού λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι, κύριε Πρωθυπουργέ μας και όλους όσοι πανηγυρίζετε, ότι όλα αυτά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχουν κόστος για τους πολίτες. Μπορεί να μας λέτε τα δικά σας, αλλά με τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, με τα νοικοκυριά να παραμένουν σε πίεση, να δυσκολεύονται από το υψηλό κόστος ζωής, καταφέρετε προφανώς να αποπληρώνετε πρόωρα τα χρέη που λήγουν το 2035. Γιατί βιάζεστε, γιατί δανείζεστε με υψηλότερα επιτόκια για να προχωρήσετε σώνη και καλά σε αυτήν την αποπληρωμή, και ο Έλληνας να πεινάει. Άρα μήπως πριν προχωρήσουμε σε πανηγυρισμούς θα πρέπει να δούμε όλη την εικόνα, ποιος τελικά πληρώνει το κόστος, ποιο είναι το τίμημα, και αν τελικά υπάρχει πραγματικό όφελος από αυτήν την βιαστική κίνησή σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί μπορεί να μας λέτε πως είναι ένα μήνυμα που εκπέμπει δυναμική οικονομία, δίνει προοπτική, ελπίδα σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ουσιαστικά η ζωή των Ελλήνων πολιτών, και αυτός μόνον να είναι ο στόχος σας και τίποτε άλλο.

Και είναι και τρελό στην τελική, δηλαδή να δανειζόμαστε με υψηλότερα επιτόκια για να κάνουμε την αποπληρωμή και να πανηγυρίζουμε κιόλας. Είναι επιτυχία, λέει αυτό.

Καλησπέρα σας κυρία Βοτίτση. Είμαστε προβληματισμένοι σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Μήπως περιμένουν καμία κατάρρευση της οικονομίας και θέλουν να εξοφλήσουν τους δανειστές μετά από πίεση και των δανειστών. Φυσικά πολύ παράξενο, γράφει η Αγγελική. Είναι πολλά πολλά που σκεφτόμαστε, Αγγελική. Το μυαλό μας και εύλογα πηγαίνει παντού. Πρέπει να κοιτάζουμε πίσω από αυτό που μας παρουσιάζουν. Σε κάθε περίπτωση αυτοί μας κάνανε υποψιασμένους.

Αχ, Θάλια μου, δεν ξέρω πραγματικά τι έχει γίνει. Είναι αυτό του προστατεύοντα του οίκου μου και δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Μας γράφει, αναφέρει ένα περιστατικό που σημειώθηκε στη γειτονιά της η Θάλια. 5 η ώρα το πρωί, μια κοπέλα γράφει, φώναζε, καλούσε σε βοήθεια προφανώς. Βγήκα, λέει, έξω, μόνον εγώ, κανένας άλλος. Είδα κάποιον να φεύγει, η κοπέλα προσπαθούσε να ηρεμήσει. Μου έκανε, λέει, τρομερή εντύπωση η αδιαφορία του κόσμου. Είναι κάτι, ναι, που πρέπει να το τονίζουμε. Δεν ξέρω, ναι, φυσικά δεν ήμασταν έτσι ως λαός. Ευαίσθητοι, αλληλέγγυοι. Ναι, δεν είναι ευτυχώς, Θάλια, όλοι έτσι, αλλά είναι αυτό το μη πλέξω. Όχι, μωρέ, καλά κάθομαι τώρα, τι να ανακατευτώ. Δηλαδή, και βγαίνουν έπειτα από μια σοκαριστική είδηση. Ασκούσε βία στη γυναίκα του, στα παιδιά του, σωματική, λεκτική, σεξουαλική. Και όλοι, μα ήταν καλός άνθρωπος, ναι, δεν είχαμε καταλάβει κάτι, ή κάποια στιγμή στο παρελθόν είχαμε πει, αναφέρει κάτι στην αστυνομία, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θέλει να μπλέξει ο κόσμος την ησυχία του, την καθημερινότητά του, αν μπορώ να τα... Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό. Εκεί καταλήγω όταν το σκέφτομαι, Θάλια. Ότι όλος αυτός ο καθημερινός αγώνας επιβίωσης μας έχει κάνει... δεν θέλω να πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί είναι και βαριά. Αλλά να μην ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τους άλλους. Να είμαστε πολύ καχύποπτοι όταν μας καλούν σε βοήθεια γενικότερα. Δυστυχώς αυτό είναι, εκεί μας έχουν οδηγήσει. Σε στάση λεωφορείο όλα αυτά, ναι. Μας έχουν οδηγήσει σε αποξένωση, γράφεται πολύ σωστά. Και σε κάθε περίπτωση δεν μας αξίζει, δεν μας τιμά η επόμενη γενιά να συνεχίσει και να γίνει χειρότερη. Σε κάθε περίπτωση ας κρατήσουμε μέσα τις αξίες μας παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όπως και να έχει, το δρόμο θα το βρούμε, το δρόμο μας. Θα επιβιώσουμε. Αυτά να μην χαθούν μέσα από την ψυχή μας. Μας δουλεύει ο Πρωθυπουργός, γράφει ο 376. Εντάξει, είναι και μηνυματάκια οργής όταν σου λέει εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Όταν εσύ δίνεις αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις με το σταγονόμετρο, αλλά από την άλλη σου περισσεύουν, όπως φαίνεται, να προχωρήσεις σε πρόωρη αποπληρωμή, γιατί το κάνεις. Εξοργίζεις μόνον την κοινωνία, σε κάθε περίπτωση. Να αρχίσεις μετά για να πεις, θα σας δώσω όμως επιδόματα για τη βενζίνη, επίδομα στους ευάλωτους, πάρε 150 πεινασμένα Έλληνα για το παιδί σου. Έλα, συνταξιούχε, θα σου δώσω 300, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και όλα καλά. Και επεταπετούν και την ψήφο σου.

Άλλος λέει ότι καλά κάνει να πληρώσει τώρα, να τελειώνει για να μην δώσουμε χρέη πρίκα στα παιδιά ή στα εγγόνια μας.

τα λεφτόδενδρα φυτρώνουν ως φαίνεται μόνα τους. Την ίδια ώρα που οι φωνές ακούγονται αλλά έχουν βραχνιάσει για την κατάργηση, για την μείωση του ΦΠΑ, ειδικά στα καύσιμα.

Να, είναι σαν να ξεπληρώνεται, λέει, ρυθμισμένο δάνειο πριν από την ώρα του. Γιατί να το κάνεις αυτό, αφού έχεις προχωρήσει σε ρύθμιση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να πούμε και άλλα στη συνέχεια.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπημένοι μου στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε 43 λεπτά μετά τις 12 Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου. Ποτίτσι Δέσποινα στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής Γιώργος Δαμιανίδης, μέσω Viber γράφετε, στέλνετε, διαβάζω τα μηνύματάκια σας, συμμετέχετε έτσι στην εκπομπή 69 07 483 484. Και τι θα ακούσουμε, μου γράφετε από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μέτρα με βάθος τετραετίας, γιατί φαντάζεται ότι έχει άλλη μία τετραετία ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι ότι ο λαός δεν μπορεί να ξεχάσει. Και βέβαια είναι και αυτά τα ηχητικά, είναι αυτά τα βίντεο που παλαιότερα, είναι η αλήθεια, δεν υπήρχαν. Και εμείς ως δημοσιογράφοι έτσι τότε στο ξεκίνημά μας δεν είχαμε αυτήν την δυνατότητα να γυρίζουμε το χρόνο πίσω εύκολα. Τώρα όμως με ένα απλό έτσι, με ένα πάτημα κουπιού, με τα μαγικά του Γιώργου του Δαμιανίδη, μέσα σε δευτερόλεπτα πόσες δηλώσεις έτσι Μητσοτάκη ακούσαμε για την ακρίβεια. Τα έχει ετοιμάσει ο Γιώργος εδώ.
1: Κατόπιν κάποιων συζητήσεων που τη αγορά με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
0: Να, αυτή η σιγουριά θα τον φάει. Να.
2: Αυτό είναι πένες, άρα.
0: Εδώ είναι με σκρέκα στο σούπερ μάρκετ.
2: Αρχική τιμή 268, 218, το 109 και τυποποίηση. Θεωρούμε εμείς το μόνο που είναι εισαγωγή είναι το παρελθόν. Τι προσφορά σας, για πόσες ας πούμε αυτές τις προσφορές, για πόσες μέρες?
3: Συνήθως είναι για 15 ημέρες.
2: Για 15 ημέρες.
0: Και αλλάζουμε μετά.
4: 1,5 ευρώ. Πόσο χρονών είναι το παιδί? Πρώτη φορά είναι τα παλιά. 1,5 ευρώ. Παιδιά, έτσι αμφίβουν εντελώς.
2: Όχι με τα παλιά, σου δεν θα πάρει πουθενά.
4: Αμφίβουν, αγάπη μου.
0: Να σε καλά, γλυκιά μου, οκ. Okay. Μη σου πέσουν τα μαλλιά. Εντάξει, τίποτα, όλα καλά. Έχει και συνέχεια.
5: Ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό οικοκυριό. Γι' αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Wow. Πόρτα ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα. Ο αρχικός συνδυασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε. Ξέρω καλά ότι η μάχη κατά τις ακρίβειες δεν είναι εύκολη. Είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού οικοκυριού. Ξέρω πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έλεγε, αυτά λέει, αυτά θα λέει. Σκεφτείτε τι άλλο θα υποσχεθεί, τι άλλο θα πει εδώ από την Θεσσαλονίκη, από την Διεθνή Έκθεση. Τα ίδια. Τα ίδια και επί Σκρέκα, Γεωργιάδη, Θεοδωρικάκο, Παπαθανάση, μείωση τιμών όμως, αγαπημένοι μου, δεν είδαμε. Όλα όσα υπόσχονται, όλα αυτά όσα μας τάζουν, και έπειτα θα πρέπει να εμπιστευθείς αυτούς τους ανθρώπους. Είδατε εσείς μειώσεις στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ? Είδατε μειώσεις μήπως σε λογαριασμούς, στο καθημερινό κόστος ζωής? Ναι, στο ενίκιο θα πάρουν ορισμένοι πίσω ένα ενίκιο. Το θέμα είναι ότι αυτό που βλέπει γενικότερα ο Έλληνας πολίτης είναι ότι κάθε μέρα χρειάζεται και περισσότερα χρήματα για να τα βγάλει πέρα. Και άσε να μας λένε διάφορα. Το αφήγημα είναι γνωστό. Παρεμβάσεις, μειώσεις τιμών, η μία μετά την άλλη οι ανακοινώσεις πάνε και έρχονται, αλλά εμείς οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι συνταξιούχοι με ανακοινώσεις δεν μπορούμε να ζήσουμε.
3: Γιατί με χτύπησες, τι πάει να κάνεις? Αλλάζω τις τιμές. Γιατί πάλι θα αλλάξεις τις τιμές? Μα γιατί πότε τις ξανά άλλαξα? Πριν το πρωί δεν άλλαξες τις τιμές το πρωί? Από το πρωί, κυρία μου, μέχρι τώρα έχουν περάσει τόσες ώρες. Είναι δυνατόν να μην αλλάξεις τις τιμές?
6: Καλή, έχουμε τρελαθεί.
3: Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, δεν μπορεί να ψωνίσεις τίποτα. Ωραία, δεν παίρνω ένα κιλό λάδι. Θέτω, ας πάρω μισό κιλό να κάνω τη δουλειά. Θα το βάζω σταγόνα σταγόνα. Ορίστε μας. Πάρω και ένα λεφτά. Όχι, δεν παίρνω ένα λεφτά. Κάνει κακό στα νεφρά. Όχι, που έχουμε καταντήσει το έργο. Ας πάρω φασόλι, είναι φθηνά. Τι φθηνά?
0: Μάλιστα, πλησίαστα τα φασόλια. Θα έπρεπε να γυρίσει μια ταινία. Επίκαιρη θα ήταν η Ρένα η Βλαχοπούλου. Σταγόνα σταγόνα το λάδι. Ψεκάζουμε τώρα, κυρία Βλαχοπούλου. Δυστυχώς από το κακό στο χειρότερο η κατάσταση στη χώρα μας. Σε μια χώρα που έχει αναδειχθεί δεύτερη όσον αφορά την αύξηση πτωχεύσεων επιχειρήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία είναι από το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Το 31,6% των ποσοστών δηλώσεων πτώχευσης, οριακά πιο κάτω από το 31% της Εστονίας είμαστε, με μια μεσαία τάξη να πνίγεται στην ακρίβεια, στον αποκλεισμό, να βλέπουμε μόνον λουκέτα την ώρα που κάποιοι άλλοι, κάποιοι λίγοι, κερδοσκοπούν. Τόσες μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή ακούς ένα ποσοστό, έναν αριθμό, αλλά πίσω από αυτά τα νούμερα, από αυτούς τους αριθμούς, είναι επιχειρήσεις, ήταν επιχειρήσεις, ήταν και είναι άνθρωποι που ακόμη προσπαθούν να επιβιώσουν, επαγγελματίες που δυστυχώς βλέπουν τα έξοδα να εκτοξεύονται και τα έσοδα να είναι μηδαμινά. Μία μεσαία τάξη να πνίγεται στην ακρίβεια, στην φορολογία, στο κόστος της στέγασης. Ξέρετε τι γίνεται τώρα με τους φοιτητές, με τις οικογένειες, με τους γονείς τους, με πόση αγωνία να ζητούν να βρουν ένα σπίτι για τα παιδιά τους που πέρασαν, που θέλουν να σπουδάσουν, γιατί πάσχισαν στην τελική και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι, βρίσκονται σε αδιέξοδο. Okay, σου λέει να συγκατοικήσουν. Μα πόσο εύκολο είναι να γνωρίσεις ξαφνικά κάποιον και να συγκατοικήσεις μαζί του? Καλά τα λέμε, αλλά στην πράξη δεν είναι εύκολο. Όταν ζητούν για στούντιο 700 ευρώ πλέον, γιατί σου λέει βρίσκεται σε στάση του μετρό, και ας είναι δεκαετία του 60-70 το μικρό διαμέρισμα που του έχουν κάνει έτσι ένα πρόχειρο lifting, φτάνουν τα 700 ευρώ 35-40 τετραγωνικά. Ναι, και στην Καλαμαριά, καλά, στην Καλαμαριά ήταν ήδη ανεβασμένες οι τιμές, δεν το συζητώ, από τις ακριβές της Θεσσαλονίκης. Τώρα 27 Αυγούστου ανακοινώθηκε επίσημα η επέκταση. Να δείτε εκεί πόσο ακόμη θα ανέβουν οι τιμές των ενοικίων.

Της Ελλήνος τουρίστας μου γράφετε αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ για τη φωτιά στην περιοχή Σύλλα του Ρεθύμνου παρά το γεγονός πως υπήρχε αναφορά για τη μη χρήση της πισταριάς σε περίπτωση ανέμων. Κάθε μήνα θα παρουσιάζεται στην ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ. Ναι. Τι είναι τίποτα εθελοντές να προφυλακιστούν όπως τα παιδιά στην Πάτρα, γράφεται με νόημα.

Και υπάρχει κόσμος που τους ψηφίζει ακόμη. Τι να πω, τι πίνουν να ρωτιέσαι Πασχάλη, από αυτό που δεν μας δίνουν πάντως. Από την νηστεία μου γράφει ο Γιάννης, τη κρίμα λέει που δεν έχουμε πρωτιά και στην φτώχεια. Καλά, δεν είμαστε μακριά Γιάννη μου. Βαλεντινάκι εδώ και εγώ λέει, άκουσα την Ρένα Βλαχοπούλου, φασόλια μαγειρεύω σήμερα. Ακριβό το μενού δηλαδή. Πανάκριβα παιδιά τα όσπρια, δεν το συζητώ.

Πού πήραν όλοι οι άνδρες, πού πήγαν όλοι οι Έλληνες, Πασχάλη. Δυστυχώς, δυστυχώς. Αυτή η εικόνα, η λυπηρή παντού πλέον, έτσι. Καλησπέρα, Δεσποινά μου, ούτε το μήνα δεν βγάζουμε. Μειώσαμε ακόμη και το φαρμακείο. Όλα ζάχαρη, βλέπε Άδωνη. Γράφει η Ελισάβετ, η αγαπημένη μας. Ναι, πονάει το κεφάλι σου και λες θα πάρω το παυσίπονο. Μετά σκέφτεσαι πόσα λίγα παυσίπονα έχει μέσα η συσκευασία και λες έλα μωρέ, θα καταφέρω. Αρχίζεις το μασάζ, γιατί ειλικρινά υπάρχουν ορισμένα παυσίπονα, έχουν μειωθεί δραματικά, Γιώργο, 5-6 και η τιμή τους, ναι, γύρω στο 5 ευρώ, 6 ευρώ. Για φαντάσου, μέχρι και στα παυσίπονα χρυσάφι τα πληρώνουμε. Εγώ προσωπικά έχω γυρίσει την πλάτη μου στα σούπερ μάρκετ, δεν τους στηρίζω γιατί είναι φιλαράκι οι σούπερ μαρκετάδες με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό να λέγεται, γράφει ο Δημοσθένης. Το θέμα είναι από πού θα ψωνίσεις. Εννοείς σε μικρότερα, σε μίνι μάρκετ, σε μαγαζιά της γειτονιάς. Δημογράφιο 302 είναι μήνυμα σε βίντεο, αλλά δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Δεν στέλνω πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που γράφω το όνομά μου. Με το δρόμο στο Ζαγκλιβέρι ως Γερακαρού που έχει τα δέντρα και τους θάμνους στη λωρίδα κυκλοφορίας. Δεν έχει αλλάξει τίποτε, ακόμη παραμένει το ίδιο χάλι εκεί στην περιοχή. Μου γράφετε. Εντάξει, θέλουν το χρόνο τους.

Καλημέρα Δέσποινα, ο Στάθης είναι εδώ. Ακούω όλα τα παράπονα, ήμουν νιός και γέρασα. Φαντάζομαι στις επόμενες εκλογές 60% θα δώσει το Μητσοτάκη όλη αυτή. Την αγάπη μας, φιλιά και από μας Στάθη. Εντάξει, αν έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Και δεν χρειάζεται, δηλαδή για ποια μνήμη μιλάμε. Εδώ ας δουν το σήμερα και ας αποφασίσουν, Στάθη. Δεν χρειάζεται να πάνε μακριά, να γυρίσουν το χρόνο πίσω. Αυτά για θέματα δικαιοσύνης. Βλέπε Τέμπη, πόσα χρόνια και ακόμη προσπαθούμε, ψάχνουμε, πού είναι η δικαιοσύνη, πού είναι η δικαίωση.

Στη Ρόδο έγινε ένα περιστατικό. Ακούστηκαν δύο δυνατοί ήχοι απανωτοί σαν εκρήξεις, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη σαφές τι ήταν αυτό που προκάλεσε. Ήταν κάτι, σύστηκε λέει το έδαφος, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες από την αστυνομία, από την πυροσβεστική για το θέμα. Αν γνωρίζετε κάτι, στείλτε μας για αυτό το φαινόμενο που προκάλεσε έτσι αναστάτωση εκεί στην περιοχή.

Από εβδομάδα η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, γιατί μας ρωτάτε επίσης. Παρασκευή, 28 η μισθωτή. Μη μισθωτή από Τετάρτη 26 Αυγούστου. Αυτός ο διαχωρισμός πάλι με τρελαίνει. Ο Γρηγόρης Ερέτης από εβδομάδα θα είναι κοντά σας με live, με ζωντανές εκπομπές. Μας ρωτάτε από Μαϊάμι. Να είστε καλά, αγαπημένε μου ακροατή. Σε όλους όσοι μας ακούτε εκτός Ελλάδας, τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας.

Στην Ρωσία, για κλείσιμο αυτό, ένας πανικός τραπεζικός, καθώς οι Ρώσοι, λέει, απέσυραν δισεκατομμύρια ρούβλια μέσα σε λίγες εβδομάδες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σηκώνουν χρήματα μετά τα πλήγματα των ουκρανικών δυνάμεων σε δηληστήρια. Κυρίως υπάρχει μία ανησυχία που μεταφέρεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αγαπημένοι μου, η ώρα είναι μία, θα πρέπει να σας αφήσω σε αυτό το σημείο. Οπότε πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μας από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Πάμε κόντρα στο σύστημα, σε επανάληψη σήμερα η εκπομπή με τον Γρηγόρη Σερέτη, ο οποίος από εβδομάδα θα είναι κοντά μας. Επιστρέφει. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
13: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
14: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
16: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
17: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
16: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
18: κι αν έχετε ζήσει,
16: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
19: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Σιλιγιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Σιλιγιάννη, υπάρχουν έντονες ανησυχίες. Έχουμε δεχθεί αρκετές καταγγελίες για τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που παρετούνται. Και θέλω να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση και θέλω να μας ενημερώσετε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν και παλαιότερα μας είχατε εξηγήσει, θέλω να την ξανανοίξουμε τη συζήτηση γιατί θέλω να προσθέσω και κάποια νέα ερωτήματα.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά ρεκόρ παρετήσεων στη σύγχρονη τουλάχιστον ιστορία μετά τη μεταπολίτευση και σε καιρό ειρήνης. Και από στελέχη τα οποία είναι αρκετά εξειδικευμένα, έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας, είναι περιζήτητα στην αγορά και δυστυχώς είναι τεράστια απώλεια από τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί έχει ματώσει ο ελληνικός λαός για να σπουδάσουν αυτά τα στελέχη, στρατιωτικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών, και για να τα μορφώσει σε σεμινάρια και σε σχολεία του εξωτερικού σε εξειδικευμένα οπλικά συστήματα. Και είναι, πώς να το πω τώρα, είναι μεγάλη πληγή για τη χώρα να φεύγουν τέτοια στελέχη και να δουλεύουν για ιδιωτικές εταιρείες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, είτε να δουλεύουν για άλλες χώρες, για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών. Όταν μάλιστα ξέρουμε ότι υπάρχει τρομερό δημογραφικό πρόβλημα και γνωρίζουμε ότι γενικά η προσέλκυση πλέον στις ένοπλες δυνάμεις σε όλες τις χώρες της Δύσης, αλλά κυρίως στη δικιά μας που αντιμετωπίζει και το πιο εντονότερο δημογραφικό πρόβλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα συνεχίσει να είναι δύσκολη στο μέλλον. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια να στερούμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει με κάθε τρόπο η πολιτεία αφενός με να δώσει κίνητρα να παραμείνουν όσοι υπηρετούν, και αφετέρου θα πρέπει να κάνει την καριέρα της ένοπλης δυνάμεις ελκυστική και να εμφυσίσει και στην κοινωνία και γενικά και στην παιδεία και τα λοιπά ένα αίσθημα φιλοπατρίας, το οποίο έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια και το οποίο είναι και αυτό μία από τις γενεσιουργικές αιτίες που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή να μην είναι το μόνο κίνητρο το οικονομικό, να υπάρχει και το αίσθημα της φιλοπατρίας, αλλά αυτό καλλιεργείται από την οικογένεια, από τα σχολεία κτλ. Όμως εδώ η πολιτεία κάνει και τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι πρέπει, για να κρατήσει στις ένοπλες δυνάμεις στελέχη τα οποία αποφάσισαν με πλήρη συνείδηση να σταδιοδρομήσουν παρά τις αντιξοότητες και που τέλος πάντων με ένα αίσθημα αυτοθυσίας μέχρι τώρα υπηρετούσαν. Δεν μπορούν να αντέξουν άλλο τις συνεχείς απογοητεύσεις και τις ματαιώσεις των ελπίδων των οραμάτων τους και γενικά της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής, γιατί μιλάμε για πολύ σκληρές συνθήκες. Οπότε είναι μέχρι ενός ορισμένου σημείου είναι και λογικό το φαινόμενο που παρατηρείται και νομίζω πρέπει να υπάρξει αντιστροφή της πολιτικής που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που θα μπορούν να τα αποκριθούν στην αποστολή τους και στο ρόλο τους.
0: Για οικονομικούς λόγους αποχωρούν?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι οικονομικοί λόγοι, γιατί αυτό είναι μια εύκολη αιτία. Είναι ότι οι συνθήκες και γενικά διαβίωσης, οι επαναλαμβανόμενες έτσι αποστολές, υπηρεσίες, ο φόρτος εργασίας, το άγχος και η καταπίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο προσωπικό είναι τεράστια. Και όσο φεύγουν στελέχη, τόσο φορτώνονται αυτοί που μένουν στην υπηρεσία, φορτώνονται με επιπλέον καθήκοντα, όπως είναι αντιληπτό αυτό το πράγμα, και επιπλέον καθήκοντα, όπως είναι αντιληπτό αυτό το πράγμα. Και

Οι τελευταίοι διαγωνισμοί συνεχώς αποτυγχάνουν με τη λογική ότι ένα 50% προσέρχεται, που παλιά ήταν περιζήτητες οι θέσεις αυτές. Από την άλλη, ξέρουμε πολύ καλά, μας τα είπε και ο Υπουργός, ότι υπάρχει τεράστιο κύμα φυγής στο εξωτερικό από στελέχη, από νεαρούς που είναι προστράτευση, τέλος πάντων για σπουδές ή για άλλους λόγους, για βιοποριστικούς λόγους. Υπάρχει αποφυγή στράτευσης γενικότερα των νεαρών. Άρα με ποια λογική, πώς θα επανδοθεί το στράτευμα και ποιοι θα εκτελέσουν αυτά τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελέσουν και σε μια χώρα η οποία έχει εκτεταμένα σύνορα και θαλάσσια και χερσαία και τα οποία ας πούμε απαιτούν να υπάρχουν μονάδες και στο στρατό Ξηράς και στα νησιά οι οποίες πρέπει να είναι σε πλήρη σύνθεση. Δεν μπορούν να είναι με 20 και με 30% που λέει ο Υπουργός τώρα και να λέμε ότι έχουμε ας πούμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις όταν μάλιστα έχουμε ένα κίνδυνο. Δεν είμαστε Ελβετία, έχουμε μια απειλή δεδομένη, έχουμε μια απειλή διαρκή που κάθε μέρα σχεδόν βγαίνει μια ανακοίνωση που δείχνει τις επιθετικές διαθέσεις ας πούμε της Τουρκίας ξεκάθαρα, οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να αγνοούμε το πρόβλημα ή να το κρύβουμε ας πούμε κάτω από το χαλί. Πρέπει οι αποφάσεις να είναι και άμεσες και πρέπει να είναι και δομημένες σωστά, να έχουν δηλαδή μελετηθεί ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί όχι για μικρό χρονικό διάστημα, για πρόσκαιρα, αλλά να αντιμετωπιστεί σε βάθος χρόνου. Να υπάρξει μια στρατηγική αλλαγή, στρατηγική και για το δημογραφικό, αλλά και για τη σύνθεση του στρατεύματος, από πού θα πάρουμε στρατιώτες, από πού θα πάρουμε στελέχη, τι είδους στελέχη θέλουμε, πόσες μονάδες θέλουμε. Δηλαδή θέλει γενικά ένα σχεδιασμό από την αρχή για μένα. Και δεν γίνονται αποσπασματικές κινήσεις και γίνονται και κινήσεις προς τη λάθος κατεύθυνση, οι οποίες και απογοητεύουν τα στελέχη και τα οδηγούν στην παρέτηση. Δεν είναι λοιπόν μόνο οικονομικοί οι λόγοι. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, χάρη να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο Στόλο, ναι. Καλούνται τα στελέχη, να, ειδικά στα αυλία που είναι της πρώτης ετοιμότητας, δηλαδή φρεγάτες, τον Πυλάκατη, Πυραυλάκατη κτλ. Να είναι σε εμπλό, ας πούμε, τις 200 μέρες το χρόνο τουλάχιστον. Αυτό είναι τρομερό, δηλαδή ο νέος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Όταν μέχρι τα 30, 40, 50, τώρα απαιτεί το νέο με το νέο νομοσχέδιο να είναι μέσα στο καράβι συνεχώς και φεύγει από τη μια φρεγάτα, πάει στην κανονιοφόρο, ξαναγυρίζει σε φρεγάτα κτλ. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είτε θα κάνει οικογένεια ή και να κάνει οικογένεια θα βλέπει τα παιδιά του ας πούμε και τη γυναίκα του 50 μέρες το χρόνο, γιατί ακόμα και τις μέρες που θα είναι στον ναύσταθμο δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει υπηρεσίες, δεν θα έχει καθήκοντα, δεν θα είναι σε συντήρηση το πλοίο παραδείγματος χάρη στον ναύσταθμο Κρήτης ή κάπου αλλού ή δεν θα είναι σε αποστολές διεθνείς. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο αυτό το στέλεχος να παραμείνει, γιατί με τα χρήματα που έπαιρνε, που παίρνει στο ναυτικό τέλος πάντων, θα μπορούσε να έχει πάει στο εμπορικό ναυτικό, να ταξιδεύει σχεδόν το ίδιο και λιγότερο και να παίρνει 5 φορές περισσότερα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Το ίδιο ισχύει για τα στελέχη που περνούν στα νησιά, στον Εύρο και οπουδήποτε αλλού. Εξάλλου να πούμε ότι το κόστος ζωής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και για όλους τους πολίτες, αλλά επιπλέον για τους στρατιωτικούς που μετακινούνται κάθε τριετία στο στρατό Ξηράς και λιγότερο από νησί στον Εύρο και σε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ αυξημένα νίκαια, πραγματικά ακόμα και στην Κρήτη και στην Καλαμάτα και στην Πάτρα. Λοιπόν, αυτά τα στελέχη δίνουν το μισό σχεδόν του μισθού τους έτσι, για ενίκεια. Και από την άλλη δεν λαμβάνουν τίποτα, δεν λαμβάνουν επίδομα ενίκειο, δεν λαμβάνουν κάποια ενίσχυση και οι μονάδες που πηγαίνουν να υπηρετήσουν δεν έχουν οικείματα να στεγάσουν οικογένειες τις περισσότερες φορές ή τα οικείματα είναι ελάχιστα και καταλαμβάνονται από τους πιο υψηλόβαθμους. Άρα λοιπόν αυτά τα στελέχη ματώνουν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της οικογένειας όσον αφορά την ενοικίαση αλλά και τις μετακινήσεις. Γιατί να πω και αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι ο στρατιωτικός, και θυμάμαι και τη δικιά μου την εμπειρία, για να μετακινηθεί από και προς τη μονάδα από το σπίτι που μένει, μπορεί να χρειαστεί να ταξιδεύει και 50 και 100 χιλιόμετρα την ημέρα. Λοιπόν, με δικό του αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχουν υπηρεσιακά οχήματα και αυτά τα έξοδα δεν τα καλύπτει κανείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτοξεύεται το κόστος σχεδόν στα 2/3 του μισθού του για να καλύψει τις ανάγκες της στεγαστικής της οικογένειας και των μετακινήσεων. Τι θα μείνει για την οικογένεια, τι θα μείνει για τα παιδιά, τι θα μείνει για τα φροντιστήρια, τι θα μείνει για τα υπόλοιπα. Είναι τρομερή κατάσταση και αυτές οι λίγες αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί δόθηκαν κάποιες αυξήσεις, έχουν τέλος πάντων υπερκαλυφθεί από το κόστος που έχει προκύψει από την ακρίβεια
και στα ενίκια αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης, οπότε τα στελέχη είναι σε απόγνωση.

0: Και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που φεύγουν, γιατί σου λέει ο άλλος, θα πάω στο σπίτι μου, θα πάω στο χωριό μου, όπου έχει ιδιοκτητική κατοικία, θα κάνω μια άλλη δουλειά, ακόμα και delivery να κάνω, ακόμα και μια δουλειά που τέλος πάντων δεν είναι και ιδιαίτερα, πώς να το πω, στα προσόντα μου και στις ικανότητές μου, μπορεί να μου δίνει περισσότερα και να είμαι και κοντά στο σπίτι μου χωρίς να δαπανώ το και να βλέπω και την οικογένειά μου.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Για το σχέδιο που έχει ο Υπουργός, διότι έτσι όπως λέω τα πράγματα και τα παρατηρώ, κύριε Τσιλιγιάννη, κατανοώ το ότι θέλει να αποδομήσει τις ένοπλες δυνάμεις, θέλει να περάσει σε ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί το Ισραήλ, γιατί έχουμε ακούσει και κάποιες φράσεις που λένε από πολίτες σε οπλίτες, έχουμε ακούσει κάποια πράγματα για νατοϊκό στρατό και για ιδιώτες. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω πού το πάνε. Θέλω τη δική σας άποψη.
0: Ναι, έχει μιλήσει ο κύριος Υπουργός, ευτυχώς είναι λαρίστατος και μας τα λέει κατά καιρούς. Στην αρχή δυσκολευόμασταν να τα πιστέψουμε, θεωρούσαμε ότι είναι λιγάκι έτσι, πώς να το πω λίγο, υπερφύαλες και υπερβολικές εκφράσεις, αλλά τελικά έχει μιλήσει κατά καιρούς και έχει δείξει ποιο είναι το σενάριο που ακολουθείται. Δυστυχώς για μένα, γιατί και εγώ στην αρχή δυσκολευόμουν να τα πιστέψω ότι εκεί οδηγούμαστε, αλλά βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε αυτό το στρατό πολιτών, όπως τον λέει. Τέλος πάντων, έχει δει αυτά τα φέρετρα με ευρωπαϊκή σημαία κουλτούρα αυτοθυσίας στην Ευρώπη και διάφορα άλλα που έχει πει κατά καιρούς. Τώρα βλέπουμε και την προσπάθεια που γίνεται να αλλάξει ακόμα και ο προσανατολισμός του στρατεύματος. Κυκλοφόρησε προχτές πάνω σκάρι ένα άρθρο, δεν ξέρω, δεν έχει προς το παρόν ας πούμε διαψευστεί, που μιλάει ότι αλλάζει η αποστολή του στρατού Ξηράς και από εκεί που ήταν η εξασφάλιση της άμυνας της χώρας και η υπεράσπιση εθνικής ανεξαρτησίας και δραστικής ακεραιότητας, βλέπουμε να περιλαμβάνεται μέσα στο άρθρο ότι από εδώ και πέρα θα καλύπτει στη συμβολή της αποτροπής κάθε μορφής απειλής ή ότι η διεξαγωγή επιχειρήσεων που απαιτούνται για τη συμβολή στη διαφύλαξη παραγωγής σταθερότητας, λέει, στον ευρύτερο χώρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και η ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι γενικά υπάρχει μια κουλτούρα πλέον του να φύγουμε από το στρατό στο στράτευμα το οποίο είναι προσανατολισμένο καθαρά στην άμυνα και την υπεράσπιση της χώρας και της εθνικής ανεξαρτησίας και να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι ένα στρατός επαγγελματικός, μισθοφορικός, ο οποίος δεν ανάγκη να είναι και τόσο, πώς να το πω, μορφωμένος και να έχει ειδικά προσόντα, γιατί τη συντήρηση των οπλικών συστημάτων και την εξασφάλιση των υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων θα τη δώσουμε σε ιδιώτες. Είναι μια προσπάθεια δηλαδή που έγινε με τις ΔΕΚΟ στο δημόσιο τομέα, την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου. Προσπαθούμε να την κάνουμε και στο στρατό, δηλαδή ό,τι αφορά υπηρεσίες, ό,τι αφορά συντήρηση οπλικών συστημάτων κτλ. Θα τα δίνουμε σε εταιρείες. Το είπε και στη Βουλή ο κ. Υπουργός, ότι η Ντασό, λέει, συντηρεί τα Ραφάλ στη Γαλλία. Οπότε γιατί να μην τα συντηρεί και στην Ελλάδα. Εξάλλου δώσαμε τη συντήρηση των Ραφάλ για 10 χρόνια με 300 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω ότι κόστησαν 1 δισεκατομμύριο, άρα που σημαίνει ότι στα 30 χρόνια, αν τα κρατήσουμε 30 χρόνια, θα έχουμε αγοράσει 2 φορές τα Ραφάλ. Κάπως έτσι δηλαδή σχεδιάζεται η συντήρηση των οπλικών συστημάτων. Αυτή είναι η λογική που σκοπεύουν να επικρατήσει και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του στρατεύματος, όποιες είναι αυτές, αποφύλαξη, τροφοδοσία, άλλες υπηρεσίες. Και θα έχουμε ένα στρατό ο οποίος θα είναι ευέλικτος, εύκαμπτος, πολύ μικρότερο σε αριθμό, κυρίως για να εξασφαλίζει τις ανάγκες της συμμαχίας, της όποιας συμμαχίας, είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε ΝΑΤΟ, και δευτερευόντως η άμυνα της χώρας και η ανεξαρτησία, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτά τα έχουμε αφήσει να τα διαχειρίζονται άλλοι. Νομίζω δηλαδή ότι πλέον έχουμε αποφασίσει σαν χώρα, οι πολιτικοί μας τουλάχιστον, οι ηγεσίες μας, έχουν αποφασίσει ότι δεν μας πέφτει και πολύ λόγος αυτό, άλλοι αποφασίζουν για τις τύχες μας. Άρα δεν έχει και νόημα να σπαταλάμε τόσα δισεκατομμύρια για να έχουμε ένοπλες δυνάμεις ετοιμοπόλεμες και ικανές να τα αποκριθούν σε οποιαδήποτε έτσι απειλή. Ίσως οι εγγυήσεις που λαμβάνουν, αν τις πιστεύουν, γιατί εγώ δεν θα τις πίστευα, είναι τέτοιες που τους δημιουργούν την ψευδαίσθηση για μένα ότι είναι εξασφαλισμένοι και ότι δεν απαιτείται να υπάρχει τόσο, όπως να το πω, ικανό στράτευμα σε αριθμό και σε προσόντα των στελεχών, αλλά αυτό που απαιτείται είναι να ικανοποιούνται οι ανάγκες των συμμαχιών που έχουμε και οι συμμαχίες σε περίπτωση κινδύνου θα μας υπερασπίσουν. Αυτό νομίζω ότι λίγο πολύ είναι το αφήγημα που υποκρύπτεται κατά καιρούς από τα μισόλογα που ακούγονται, γίνεται αντιληπτό. Και ενώ στην αρχή δυσκολευόμουν, όπως είπα και εγώ, να το πιστέψω, βλέπω με τα δύο τελευταία χρόνια και με τους νόμους που έρχονται, αλλά και γενικότερα με τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις κυρίως του Υπουργού, αλλά και την πολιτική που ασκείται, ότι προς τα εκεί βαδίζουμε.
1: Προσνατοϊκό στρατό δηλαδή, κύριε Τσιλιγιάννη.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνουμε σε νατοϊκό στρατό. Και
1: ναι, απλά, συγγνώμη σας διακόπτω, τι εστί νατοϊκό στρατός, να εξηγήσουμε λίγο στο ακροατήριο.
0: Κοιτάξτε, βλέπετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και το ΝΑΤΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον πόλεμο του με το Ιράν, έχει μείνει απ' έξω το μεγαλύτερο μέρος του. Και αυτή τη στιγμή τον πόλεμο το διεξάγει η Αμερική, το Ισραήλ και κάποιοι πρόθυμοι σύμμαχοι, οι οποίοι είναι οι χώρες του κόλπου που έτσι κι αλλιώς είναι εμπλεκόμενες γιατί πλήττονται, και εμείς με το πρόσχημα και της Κύπρου, είμαστε από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες, με την λογική ότι παρέχουμε πρώτα απ' όλα τις βάσεις των Αμερικανών στη χώρα μας, τις νατοϊκές να τις πω έτσι, όλες τις ευκολίες και τις βάσεις που έχουμε, ενώ πάνω χάρη Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και τα λοιπά έχουν απαγορέψει ακόμα και τον εναέριο χώρο τους να χρησιμοποιείται για αυτή τη δουλειά. Και επίσης βλέπουμε ότι συμμετέχουμε και με τα Patriot, ας πούμε, τα οποία τα στείλαμε στη Σαουδική Αραβία, και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις, έστω και αμυντικές, όπως λέει η κυβέρνηση. Βέβαια για το Ιράν οι αμυντικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πώς τις λαμβάνει το Ιράν αυτές τις επιχειρήσεις. Και επίσης και πυραυλικά συστήματα στην Κάρπαθο, πιθανότητα και για τη βάση της Σούδας, αλλά και στη Βουλγαρία. Όλα αυτά δείχνουν μια, τέλος πάντων, όχι άμεσα ενεργό συμμετοχή, μια έμεσα συμμετοχή σε αυτό το πόλεμο. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ του σήμερα, είναι ό,τι θέλει ο Αμερικάνικος παράγοντας, ακόμα και αν είναι παράλογο πρέπει να το στηρίξεις, γιατί αλλιώς μπαίνει σε δυσμένεια. Εδώ η Σαουδική Αραβία και πλήττεται και ουσιαστικά είναι και από τους καλύτερους πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, αγοράζοντας 900 δισεκατομμύρια οπλικά συστήματα, και παρόλα αυτά προχθές τους προσέβαλε ο Τραμπ, ας πούμε, με χιδαίο τρόπο τον πρίγκιπα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχουν ενδιασμούς να εκβιάσουν την υποστήριξή σου και να την απαιτήσουν κιόλας. Το θέμα είναι ότι εμείς με ποια ανταλλάγματα τη δίνουμε, και αν είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός έτσι να υποστεί θυσίες για αυτό το σκοπό και με τι ανταλλάγματα θα τις υποστεί. Γιατί είναι άλλο να συμμετέχει σε μια συμμαχία η οποία, ας πούμε, με κοινή απόφαση και η οποία είναι λογική, και αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια διαλόγου και διαπραγματεύσεων κτλ., θα συμμετάσχει σε μια επιχείρηση και μάλιστα όπως έχει γίνει στο παρελθόν και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και τα λοιπά, και άλλο να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά διαλυμένη, δεν έχει προσανατολισμό, ουσιαστικά λειτουργεί με εκδιασμούς και με την πίεση του ισχυρού παράγοντα και την απειλή, εκμεταλλευόμενη και την απειλή της Τουρκίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και κρίσιμο να πει κανείς ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, και αν η Ελλάδα κρατάει αυτή τη στιγμή τις σωστές ισορροπίες ή τέλος πάντων έχει τη σωστή στάση και δεν θα βγει μπούμεραν όλο αυτό το πράγμα σε βάρος μας στο μέλλον. Από την άλλη, για μένα το κρίσιμο είναι αυτό που είπα πριν. Με τι ανταλλάγματα και τι εγγυήσεις και πόσο θα τηρηθούν αυτές εάν ποτέ εμείς υποστούμε πραγματικά, ας πούμε, η απειλή, ας πούμε, γίνει πραγματικότητα. Γιατί εμείς γνωρίζουμε ποια είναι η απειλή και γνωρίζουμε και πόσο σοβαρή είναι. Το θέμα είναι ότι η προϊστορία δεν έχει δείξει ότι οι συμμαχίες όταν χρειάστηκε στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, όχι μόνο στο παρελθόν με το Κυπριακό, αλλά να θυμίσω και με τα Ίμια, να θυμίσω και πρόσφατα με το καλώδιο στην Κάσο. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και δεν βλέπω να είμαστε, ούτε να ζητάμε και να απαιτούμε ανταλλάγματα όταν πρέπει.
1: Η χώρα δεν θα είναι εκτεθειμένη με αυτό το σχέδιο που έχει στο μυαλό του Δένδιας.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι σαφέστατα εκτεθειμένη. Θέλω να πιστεύω ότι τέλος πάντων η ηγεσία, τουλάχιστον η στρατιωτική, που τον συμβουλεύει, αν τον συμβουλεύει, γιατί υπάρχει και περίπτωση να δουλεύει ανάποδα, να συμβουλεύει ο κύριος Δένδια στη στρατιωτική ηγεσία, μάλλον να τη λέει τι να κάνει. Ελπίζω ότι ισχύει ότι η στρατιωτική ηγεσία συμβουλεύει τον κύριο Δένδια. Οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλα τα σενάρια και να έχει υπόψη όλες τις παραμέτρους και να γνωρίζει ποια είναι τα ρίσκα που αναλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση από κάθε ενέργεια στρατιωτική, γιατί οι στρατιωτικές ενέργειες δημιουργούν και έχουν πολιτικές προεκτάσεις και διπλωματικές. Οπότε εάν λοιπόν η στρατιωτική ηγεσία έχει λάβει όλα αυτά υπόψη της και έχει εκτιμήσει ότι αυτό είναι προς όφελος της χώρας και της εθνικής άμυνας κτλ., εμείς σαν πολίτες οφείλουμε να το χειροκροτήσουμε. Αλλά πολύ αφιβάλλω ότι συμβαίνει αυτό, γιατί βλέπω από τη συμπεριφορά του κυρίου Υπουργού ότι τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια αγνοεί παντελώς μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ηγεσίας, και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις πρώην αρχηγών και πρώην ΑΓΕΘΑ και πρώην γενικά στρατηγών και ναυάρχων κτλ., οι οποίοι βγαίνουν και καταγγέλουν αυτή την πολιτική, καταγγέλουν αυτές τις συμπεριφορές και που είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά και τη συμπεριφορά του Υπουργείου προς τα στελέχη, τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμων, κυρίως τους υπαξιωματικούς που είναι η ιεραρχοκοκαλιά τους, αλλά και γενικότερα γενικά στα θέματα και στις κατευθύνσεις της πολιτικής στην εθνική άμυνα και στην εξωτερική πολιτική που λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί η εμπειρία έχει δείξει και η γνώση τους ότι δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται άλλοι παράγοντες είναι που αποφασίζουν το τι πρέπει να γίνει. Εμείς μάλλον ακολουθούμε το...
1: Όταν λέτε στρατιωτική ηγεσία, ποιοι είναι αυτοί που ας πούμε δίνουν κάποιες συμβουλές? Είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ?
0: Ναι, θα έπρεπε ο αρχηγός ΓΕΘΑ και γενικά οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων, αλλά και οι κλάδοι ας πούμε επιχειρήσεων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.
1: Κύριε Τσιλιγιάννη, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο τρόπος σκέψης που εμένα παράλληλα με όσα ακούει λειτουργεί. Η σκέψη μου γενικά, όχι ο τρόπος σκέψης μου, η σκέψη μου παράλληλα λειτουργεί. Βλέπω εδώ πέρα τώρα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και απευθύνομαι προς το ακροατήριο. Είχαμε πρόσφατα ένα σκάνδαλο υποκλοπών, στο οποίο παρακολουθούσαν και στρατιωτικούς. Μήπως παίζει ρόλο, μήπως, εγώ ρωτάω τους ακροατές, όχι εσάς κύριε Τσιλιγιάννη, δεν θέλω να σας φέρω σε αυτή τη θέση. Μήπως παίζει ρόλο αυτό το σκάνδαλο, μήπως κάποιοι στρατιωτικοί είναι όμοιροι μιας κατάστασης, ρωτάω, ή δεσμευμένοι, ή τους κρατάνε από κάπου και δεν μπορούν να αντιδράσουν με τον ανάλογο τρόπο? Αυτό κύριε Τσιλιγιάννη ήθελα να το θέσω στο ακροατήριο και θα συνεχίσω τη συζήτηση μαζί σας, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε το ότι από ό,τι φαίνεται κάποιοι αντιδράνε μέσα στο στρατό και άλλοι δεν αντιδράνε. Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε?
0: Ναι, πιστεύω ότι και ο παράγοντας, εντάξει, δεν ήθελα να αναφερθώ, αλλά ο παράγοντας που βάζεται έχει τη σημασία του. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου, ακόμα και της κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή είναι σε υπηρεσία στη χώρα, αλλά γενικότερα και των ενόπλων δυνάμεων, στελέχη, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, αστυνομικοί, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και πάρα πολλοί άλλοι, παρακολουθούν το μετοπρέτατο, και ποιος ξέρει και όσοι άλλοι που δεν μάθαμε, που δεν είναι στις λίστες που δημοσιεύτηκαν, έτσι, γιατί αυτά που μάθαμε ίσως είναι ένα μέρος μόνο από αυτούς που παρακολουθούνταν μέχρι που ξέσπασε το σκάνδαλο. Άρα λοιπόν μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι έχουν αρχεία και υλικό το οποίο μπορεί να αποτελέσει προϊόν εκβιασμού, και με αυτό το υλικό να εκβιάζουν και την κυβέρνηση, να εκβιάζουν από τον Πρωθυπουργό, τον πρώτο πολίτη μέχρι τον τελευταίο, άρα και μέρος των ενόπλων δυνάμεων. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ότι απλώς εκβιάζονται. Όταν ο κύριος Υπουργός, να θυμίσω, στο νομοσχέδιο για την ακίνητη περιουσία είπε στις επιτροπές ότι απέλυσε ουσιαστικά τον πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ τον κύριο Φλόρο, που ουσιαστικά είπε ακριβώς αυτό το πράγμα, γιατί διαφωνούσε με το σχεδιασμό της δομής των ενόπλων δυνάμεων για την πρώτη στρατιά, ήταν τότε, αν θυμάστε καλά το, η συζήτηση για την πρώτη στρατιά. Και ουσιαστικά είπε ο Υπουργός ότι διαφωνούσε ο Αγεθά με το σχέδιο, και αναρωτηθήκαμε εμείς οι πολίτες, είναι δυνατόν ο Υπουργός να έχει σχέδιο για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων και να το υποβάλει να το επιβάλλει μάλλον στον Αγεθά, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο? Ο Αγεθά θα έπρεπε να έχει σχέδιο επιχειρησιακό για το ποιες μονάδες πρέπει να κλείσουν και ποιες πρέπει να μείνουν ανοιχτές, και ο Υπουργός να το εγκρίνει, όχι το ανάποδο. Άρα λοιπόν αναρωτιέται κάποιος, από πού το έφερε το σχέδιο αυτό ο κύριος Υπουργός? Δηλαδή υπάρχει κάποιο παράκεντρο που αποφασίζει ποιο θα είναι το σχέδιο για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων και το οποίο επιβάλλεται στο στράτευμα και οι αρχηγοί απλώς κουνάνε το κεφάλι και το αποδέχονται? Επίσης, ο σχεδιασμός για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων...
1: Συγγνώμη κύριε Φιλιάνη, μια παρένθεση εδώ πέρα. Συγγνώμη σας διακόπτω. Αυτό δεν είναι παράνομο? Να επεμβαίνει η νομοθετική εξουσία στη στρατιωτική ηγεσία? Με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν είμαι νομικός, πάντως...
1: Δηλαδή, συγγνώμη που το ρωτάω έτσι ευθέως. Έτσι ευθέως το ρωτάω. Είναι νόμιμο ο Υπουργός να δίνει εντολές στον αρχηγό του στρατού?
0: Δεν είναι στα καθήκοντά του και σίγουρα δεν είναι με την έννοια ότι δεν προβλέπεται ο Υπουργός, έτσι, να παίρνει αποφάσεις. Μπορεί να εκρίνει ή να απορρίψει κάποιο σχέδιο που θα του φέρει η ηγεσία, αλλά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και θέματα τακτικής και τα λοιπά, αυτά τα κρίνουν οι ένοπλες δυνάμεις, και δεν έχει καμία δουλειά ο Υπουργός να έχει άποψη σε αυτά, ή τέλος πάντων, ακόμα και αν έχει άποψη, δεν μπορεί να την επιβάλλει, και ακόμα χειρότερο, δεν μπορεί να τα διαφημίζει και να τα λέει αυτά τα πράγματα και δημόσια. Δηλαδή για μένα είναι, μάλιστα θυμάμαι ο κύριος Κατρίνης τότε ως τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, του ζήτησε να ανακαλέσει. Δηλαδή φανταστείτε πόσο προκλητικό ήταν αυτό το σχόλιο, που του ζήτησε ο τομεάρχης άμυνας της αντιπολίτευσης να ανακαλέσει το σχόλιο του, γιατί ήταν πραγματικά ακραίο να λες τέτοιο πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά με την υπόθεση του πώς διαχειριζόμαστε τις ένοπλες δυνάμεις και τι προσανατολισμό τους δίνουμε, πώς φτιάχνουμε τη δομή, με ποια κριτήρια την εξετάζουμε. Είναι αυτό που είπα από την αρχή, ότι δεν έχουμε καθίσει σαν χώρα με τη συγκεκριμένη απειλή που αντιμετωπίζουμε, με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και που αφορούν το δημογραφικό, τη βαθιά γύρανση του πληθυσμού, το ότι έχουμε μια τεράστια...
1: Συγγνώμη κύριε Τσιλιγιάννη που σας ξαναδιακόπτω, συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη, αλλά ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία να εξετάσει αν ο Υπουργός αυτή τη στιγμή των ένοπλων δυνάμεων δεν δέχεται εντολές από ξένες δυνάμεις? Διότι έχω δει εγώ προσωπικά τον κύριο Δένδια να κάθεται μπροστά από ένα μπάνερ που έγραφε Rotary Club και να λέει ότι θα κλείσει 132 στρατόπεδα. Και ποιος μου λέει εμένα, εγώ σαν Γρηγόρης μιλάω, ποιος μου λέει εμένα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει συμφωνήσει με κάποιους να κλείσει ή τα στρατόπεδα και να καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα για να είμαστε εκτεθειμένοι? Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία που θα έπρεπε να ελέγξει αν όντως αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιον άλλο στόχο?
0: Ναι, έχετε δίκιο ότι θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να τον ελέγχει η κυβέρνηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο, το ΚΙΣΕΑ, θα έπρεπε να ελέγχουν τον Υπουργό, να του βάζουν φρένο. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να τον ελέγχει, να λέει όχι κύριε Υπουργέ, αυτό το πράγμα δεν το αποδεχόμαστε. Θα έπρεπε να παραιτείται εάν δεν συμφωνεί και να βγαίνει να καταγγέλει. Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι άμυρος ευθυνών. Εμείς απευθυνθήκαμε στον Πρωθυπουργό κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις ένοπλες δυνάμεις, για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Απευθυνθήκαμε, τον βάλαμε και αυτόν προς τις ευθύνες τους. Στις ευθύνες του, και όμως αδιαφόρησε. Δηλαδή, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, παρότι αυτή τη στιγμή τα στελέχη είναι στα κάγκελα, είναι στα καρφιά, παρετούνται, είναι σε απογοήτευση, είναι σε κατάθλιψη, δεν ξέρουν τι ακριβώς τους ξημερώνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είναι άμυρος ευθυνών και ο Πρωθυπουργός και η υπόλοιπη κυβέρνηση, και δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στον κύριο Δένδια, παρότι ο κύριος Δένδιας είναι ο πρωταγωνιστής. Και να πω και κάτι άλλο, θα δούμε και χειρότερα. Προχτές, και το λέω αυτό για να τα ακούσουν και οι ακροατές σας, προχτές πριν 15-20 μέρες, 15 Μαρτίου αν θυμάμαι καλά, είχαν συνεδριάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Κάλλας εκεί, η Υπουργός Άμυνας μας, ας πούμε, μας είπε ότι δεν θα πάρουμε μέρος, δεν θέλανε να στείλουν τις ασπίδες, ας πούμε, στα στενά του Ορμούζ. Και είπαν ότι δεν συμφωνούν οι χώρες, είναι ανένδοτες. Προχτές επανήλθε πάλι με Twitter και είπε ότι οι ασπίδες, έτσι, θα πρέπει, δεν μπορούμε να υποστούμε κρίσιμο και δεύτερης διαδρομής, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί δεν θα έχουμε λιπάσματα, δεν θα έχουμε το ένα, δεν θα έχουμε το άλλο, και πρέπει να δούμε πώς θα δρομολογήσουμε τις ασπίδες και στα στενά του Ορμούς. Το λέω αυτό για να είμαστε υποψιασμένοι, γιατί μπορεί να δούμε τις επόμενες μέρες τις ασπίδες, η οποία είναι μια επιχείρηση στην οποία, να θυμίσω, συμμετέχει φρεγάτα από την αρχή ελληνική, να τις δείτε να λαμβάνουν μέρος επιχειρήσεις οι οποίες, ας πούμε, εκτρέπονται από αυτό που είχαμε αποφασίσει αρχικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αυτά που είπαμε και πριν, οι σχεδιασμοί, οι οποίοι έρχονται από αλλού, έρχονται απ' έξω, και παρότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σκεπτική και κρατάει επισημείο όσον αφορά τις μεγάλες χώρες, και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ισπανία αλλά και η Αγγλία, δεν βλέπουμε να έχουν ένθερμη συμμετοχή σε όλο αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα από την άλλη έχει άλλη αντιμετώπιση και γίνεται όλο και πιο, πώς να το πω, επικίνδυνη η κατάσταση όσον αφορά τη συμμετοχή μας. Είναι όπως το είπαμε και πριν, δυστυχώς τα πράγματα δείχνουν ότι δεν ασκούμε εμείς εξωτερική πολιτική στη χώρα, ότι ακολουθούμε εντολές, οδηγίες. Τώρα, αν αυτό θα αποβεί σε όφελος της χώρας ή σε ζημία μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί να το εκτιμήσει κάποιος αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είμαστε και ουδέτεροι. Βλέπουμε ότι όλοι οι άλλοι κρατάνε μια στάση ουδετερότητας. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Κυρίως οι Τούρκοι, αλλά και αρκετοί Ευρωπαίοι. Εμείς έχουμε αποφασίσει να συστρατευτούμε πλήρως. Το κακό είναι ότι δεν κρατάμε, πώς να το πω, και μια στάση έτσι ήπια ή καταλλαγής, και βγαίνουμε και περηφανευόμαστε. Πάνω σχάρι, για μένα ήταν και είναι ατόπιμα να βγαίνει να διαφημίζεις το ότι οι Patriots στη Σαουδική Αραβία αποκρούν, ας πούμε, πάνω σχάρι, βαλιστικούς πυράβλους ή ντρόν των Ιρανών. Ουσιαστικά όχι μόνο στοχοποιείς την πυροβολαρχία, βάζεις και την Ελλάδα συνεχώς στο κάδρο ως εχθρικά διακείμενη σε ένα πόλεμο που δεν μας αφορά άμεσα. Τι να πω, είναι για μένα πολλά τα θέματα στα οποία μπορεί να ελεγχθεί ο Υπουργός και η κυβέρνηση για τη στάση τους τα τελευταία δύο χρόνια, και που δείχνουν ότι δεν υπάρχει μετριοπάθεια, δεν υπάρχει έτσι μια σύνεση, μια σοφροσύνη.
1: Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι θα μας κοστίσει αυτή η κίνηση.
0: Ναι, είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς, θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης. Δηλαδή πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να μας κοστίσει. Σίγουρα μας κοστίζει, με την έννοια ότι εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο. Από ό,τι φαίνεται εξοδεύουμε πυρομαχικά τα οποία δεν μας περισσεύουν, και μάλιστα πανάκριβα πυρομαχικά, από ό,τι διαβάζω. Έχουμε στείλει και πυράβλους Patriot μεγάλο αριθμό με μυστικές αποστολές. Έχουμε στείλει και άλλα οπτικά συστήματα. Και διαρκώς ανοίγεται αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται μας περισσεύανε τα οπτικά συστήματα, στείλαμε ένα σωρό στην Ουκρανία, στείλαμε ένα σωρό πυρομαχικά, ίσως έχουμε μισοαδειάσει τις αποθήκες, τώρα στέλνουμε τα Patriot, τα οποία κοστίζουν, να θυμίσω, 3 εκατομμύρια ο κάθε πύραυλος, PAC-3, και στέλνουμε και άλλα οπτικά συστήματα, και εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο και με χώρες οι οποίες στο παρελθόν, Κατάρ και τα λοιπά, Σαουδική Αραβία, δεν ήταν και απόλυτα φιλικές με τη χώρα μας. Ειδικά το Κατάρ, να θυμίσουμε ότι χρηματοδοτούσε και την Τουρκία και στον πόλεμο και στο εμφύλιο της Λιβύης με αμοιβές στους ISIS στελέχη που πηγαίναν εκεί και πολεμούσαν στον εμφύλιο. Δηλαδή μέσω της Τουρκίας υπήρχε, πώς να το πω, γενικότερα μια χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις που έκανε ως πρόξη η Τουρκία και στη Λιβύη και στη Σομαλία και αλλού. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι βέβαιο ότι όλα αυτά είναι προς όφελος της χώρας. Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Θα πρέπει Ο χρόνος θα δείξει, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Και αν αυτοί οι άνθρωποι, και οι Σαουδάραβες και οι Καταριανοί και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο μέλλον θα ανταποδώσουν αυτές τις υπηρεσίες που τέλος πάντων σε εισαγωγικά παρέχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την υποστήριξη, είτε επιστρέφοντας τα οπλικά συστήματα με νέα πιο καινούργια, τέλος πάντων πιο εξελιγμένα, είτε αν ποτέ χρειαστεί, που το απεύχομαι, να έχουμε οποιαδήποτε εμπλοκή με τους Τούρκους, αν θα μας στηρίξουν σε μια τέτοια κατάσταση. Κάποιοι λένε ότι το έχουν κάνει στο παρελθόν παρασκηνιακά. Εγώ πάντως δεν το είδα στην υπόθεση της Κάσου με το καλώδιο. Είδα ότι επί ένα χρόνο η Ελλάδα προσπαθούσε με την Κύπρο να ρίξει αυτό το καλώδιο, τέλος πάντων, και ότι δεν υπήρξε ενεργός υποστήριξη ούτε από την Ευρώπη, ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από τους Αμερικάνους σαν παράγοντα, αλλά ούτε και από τα αραβικά κράτη. Άρα κρατάω μικρό καλάθι όσον αφορά το ποια θα είναι τα ανταλλάγματα και ποια θα είναι τα κέρδη από τη στάση της Ελλάδας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
1: Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν πλέον είμαστε αυτόνομοι και αν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι μόνοι μας. Και αναγνωρίζω το ότι σαν ένα προτεκτοράτο η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άμα έχετε διαφορετική άποψη, θέλω να μου την πείτε. Απλά, εφόσον με τη δική μου οπτική γωνία δεν είμαστε αυτόνομοι, πρέπει να διαλέξουμε μία πλευρά. Διαλέξαμε να πάμε με την Αμερική και το Ισραήλ. Είχαμε άλλη επιλογή?
0: Κοιτάξτε, είναι σοφό αυτό που είπατε. Είμαι της ίδιας άποψης κι εγώ. Έχουμε φροντίσει μόνοι μας το κάναμε αυτό, είναι κατόρθωμά μας να γίνουμε προτεκτοράτο. Πάντα σε κάποιο βαθμό είχαμε εξάρτηση, αλλά τα τελευταία χρόνια γίναμε απόλυτα, και με τη χρεοκοπία μας και με τη συμπεριφορά μας, τα σκάνδαλά μας, την απόλυτη, έτσι, πώς να το πω, διάλυση της χώρας όσον αφορά την παιδεία, το δημογραφικό και τα υπόλοιπα, τα οποία τα αφήσαμε να γιγαντωθούν, το αίσθημα φιλοπατρίας και γενικά το αίσθημα της αγάπης που έχει ο Έλληνας προς την πατρίδα του, προς τις υποχρεώσεις του και τις νομικές, τις φορολογικές, σε όλα, τη συνέπειά του κτλ. Φροντίσαμε όλο αυτό το πράγμα να ξεχαρβαλωθεί, που λέγεται ελληνική πολιτεία, να φτάσει σε αυτά τα διέξοδα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, με τα σκάνδαλα, με την απόγνωση, με την κατάθλιψη, με την ακρίβεια. Και οπότε είναι λογικό, όταν φτάνεις σε αυτή την εξαθλίωση, να είσαι, ας πούμε, απελπισμένος, να προσπαθείς να πιαστείς από οπουδήποτε μπορείς. Τώρα μας έχουν τίνει χείρα συμμαχίας, υποτίθεται, αλλά αυτές είναι λυκοφιλίες στις διεθνείς σχέσεις. Εγώ δεν τις εμπιστεύομαι, και νομίζω περισσότεροι πολίτες που έχουν διαβάσει λίγο ιστορία και έχουν και λίγο, έτσι, γνώση της πραγματικότητας και ασχολούνται, είναι της ίδιας άποψης. Είναι λυκοφιλίες. Το Ισραήλ, που να θυμίσω, πριν 15 χρόνια ουσιαστικά ήταν αυτό που φρόντισε να φτιάξει την τουρκική βιομηχανία να αναπτυχθεί και να γίνει αυτή που είναι σήμερα, έτσι. Δηλαδή ήταν εχθρός μας, συντηρούσε την τουρκική βιομηχανία, την ανέδειξε. Να θυμίσω ότι και πρόσφατα βοήθησε το Αζερβαϊτζάν μαζί με την Τουρκία στον πόλεμο κατά της Αρμενίας. Είναι ένας σύμμαχος αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει λόγους να είναι κατά της Τουρκίας, γιατί είναι το καθεστώς Ερντογάν θεωρητικά εχθρικό μαζί του κτλ. Παρότι που έχουν ένα τεράστιο, έτσι, έχουν τεράστιες συναλλαγές.
1: Μήπως είναι έτσι ένα εργάκι στημένο όλο αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχει και υποκρισία, μπορεί να συμφέρει αυτή η στάση.
0: Σαφέστατα στις διεθνείς σχέσεις όλα, αλλά λέω ότι ακόμα και αύριο το πρωί δεν είναι ότι ο Ερντογάν είναι αθάνατος, αύριο το πρωί αλλάζουν τα πράγματα και ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν αλλάζουν οι συνθήκες και ξαναγίνονται πάλι σύμμαχοι και φίλοι, όπως ήταν και στο παρελθόν. Το να στηρίζεσαι λοιπόν σε παροδικές συμμαχίες. Οι Αμερικάνοι έχουν δείξει στο παρελθόν ότι δεν μας έχουν υποστηρίξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αθυμηθώ τα ίμια που ζήσαμε, ότι περισσότεροι από εμάς, ας πούμε, και εν ενεργεία τότε και τα ζήσαμε σε πρώτο ρόλο, αλλά και πρόσφατα με τις όποιες αντιπαραθέσεις μας κτλ. Υπήρξε η κόντρα με τους S-400, με την Τουρκία κτλ. Υπήρξε μια απόσταση την οποία ο Τραμπ, με το που ήρθε, προσπαθήσε να τη γεφυρώσει. Και σταδιακά πιστεύω, εάν εξομαλυνθεί η κατάσταση, μπορεί να τους δώσει και τα F-35 και ό,τι άλλο τους δώσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι σχέσεις παροδικές, συμμαχίες, δεν είναι μόνιμες. Οι διεθνείς, πρέπει η χώρα να επανακάμψει. Πρέπει η χώρα να σταθεί στα πόδια της, πρέπει η χώρα να ξαναβρει αποστολή και στόχο, να θυμηθεί την ιστορία της, να θυμηθεί την κληρονομιά της, την πολιτιστική, και να ξαναγίνει αυτό που έπρεπε να είναι, ένας φάρος για όλη την ανθρωπότητα. Και από εκεί ξεκινάνε όλα, τα υπόλοιπα θα λυθούν. Γιατί εμείς έχουμε φροντίσει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να απογοητεύουμε τους πολίτες, να απογοητεύουμε τον κόσμο με κάθε ευκαιρία, και αν δεν βρούμε πάλι, δεν κάνουμε ένα reset και να έρθουμε πράγματι στις ρίζες μας, την ιστορία μας, τον ρόλο μας, τον ιστορικό, τον πολιτισμό μας κτλ., δεν νομίζω ότι έχουμε ελπίδα να επιβιώσουμε. Όπου και να στηριχτούμε, τα στηρίγματα αυτά είναι προσωρινές πατερίτσες, προσωρινά έτσι μπαστούνια, δεν πρόκειται να αντέξουν για πολύ, και αύριο το πρωί μπορεί και να αλλάξουν, να στραφούν και εναντίον μας. Γι' αυτό πρέπει μόνοι μας να χαράξουμε πολιτική, και πρέπει να βρούμε το δρόμο και τις αντιστάσεις που πρέπει να έχουμε για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό που έπρεπε να ήμασταν. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή διάθεση τέτοια από την πολιτική έτσι, ηγεσία, και βλέπω ότι ουσιαστικά έχουν απολέσει κάθε αίσθημα και κάθε διάθεση να πολεμήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, και στηρίζονται στα στηρίγματα τα οποία είπαμε προηγουμένως, και τα οποία, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ έτσι
1: ανησυχητικά. Ανησυχητικά θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας.
0: Ανησυχητικά, ναι.
1: Ανησυχητικά. Και πραγματικά πρέπει να σκεφτεί όλος ο ελληνικός λαός το τι έρχεται και το τι θα συμβεί στο μέλλον, διότι πρέπει να είμαστε προληπτικοί και πάνω απ' όλα να υπάρχει μια οργάνωση η οποία θα αποτρέψει τα χειρότερα. Θέλω να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα, κύριε Τσιλιγιάννη, σε όλους αυτούς τους νέους που μας ακούνε, που αύριο μεθαύριο θα τους έρθει το χαρτί να πάνε στο στρατό, για όσους έχουν πάρει αναβολή. Γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί τα τελευταία χρόνια πάνε και δηλώνουν ότι έχουν προβλήματα, είτε ψυχολογικά είτε παθολογικά, για να πάρουν Ι5. Δεν θέλουν να πάνε στο στρατό, και τους δίνεται αυτό το χαρτί με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, κύριε Τσιλιγιάννη, και έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας, και θέλω να μου πείτε γιατί λειτουργεί έτσι η στρατονομία και πώς γίνεται οι περισσότεροι να παίρνουν Ι5 χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε Ισραήλ, τέλος πάντων να το μιμηθούμε. Δυστυχώς τίποτα από αυτά που σχεδιάζουμε και που κάνουμε δεν έχει ούτε καν σαν αντιγραφή αυτά που κάνει το Ισραήλ. Για μένα η θητεία πλέον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο δημογραφικό στη χώρα, θα έπρεπε να είναι στράτευση στα 18 με το που τελειώνουν το λύκειο τα παιδιά, και να αφορά και τις γυναίκες σε κάποιο βαθμό, έτσι, και σε καθήκοντα στα οποία θα μπορούσαν να ανταποκριθούν και τα οποία δεν χρειάζεται, ας πούμε, τροπό, δηλαδή δεν είναι ανάγκη στην υποστήριξη, στον εφοδιασμό, στην τροφοδοσία κτλ. Να απασχολούνται άρενες στρατιώτες, θα μπορούσαν να ασχολούνται οι γυναίκες κτλ. Και να δίνεται και κίνητρο, καταρχήν η θητεία να προσμετράται ως συντάξιμος χρόνος, ένα κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο που δεν γίνεται, έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο τα παιδιά αυτά, αυτός ο χρόνος που θα υπηρετήσουν, 9, 10, 12 μήνες, 15, δεν ξέρω πώς ήταν, να είναι συντάξιμος και να προσμετρηθεί στη σύνταξή τους. Το δεύτερο θα είναι να τους δίνεται ανάλογα με τα καθήκοντα και τις ασχολίες που θα έχουν στο στρατό, με την εξειδίκευση που θα λάβουν και την εκπαίδευση που θα πάρουν, να τους δίνεται ευκαιρία να μπορούν, ας πούμε, και στο δημόσιο, στην αστυνομία, στα άλλα σώματα κτλ., να μπορούν, στην πολιτική προστασία, στην πυροσβεστική, να μπορούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους δήμους, να μπορούν να έχουν ένα κίνητρο, να έχουν μια πρημοδότηση για να βρίσκουν δουλειές μετά, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του κόσμου. Ένα κίνητρο είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Το άλλο που πρέπει να γίνει αφορά όχι την πολιτεία μόνο, αφορά και τους πολίτες, αφορά τις οικογένειες. Δεν είναι δυνατόν να πανηγυρίζουν, να λέμε 200 χρόνια από το Μεσολόγγι και η εναρτοθυσία των Μεσολογγιτών, και να γράφονται διθύραμοι, να βγαίνουν βιβλία, έκτακτες εκδόσεις, εφημερίδες, πανηγύρια, ο Πρωθυπουργός, επισκέψεις, παρελάσεις, δινόμαστε τσολιάδες και πάει λέγοντας, και από την άλλη να συκοφαντούμε την πατρίδα, τη φιλοπατρία, το αίσθημα της αγάπης προς την πατρίδα στα σχολεία, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι γονείς, και να κοιτάμε πώς θα βρούμε ρουσφέτη, το παιδί μας να υπηρετήσει δίπλα από το σπίτι μας, να υπηρετήσει αν είναι, να μην υπηρετήσει καθόλου, να πάρει απαλλαγή κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, δείχνουν ότι δεν αγαπάμε τον τόπο μας. Αν δεν υπερασπιστείς τον τόπο σου εσύ, δεν υπερασπιστείς τα κόκαλα των προγόνων σου, δεν υπερασπιστείς τους γονείς σου, τους παππούδες σου, τις γιαγιάδες σου που δεν μπορούν, ποιος θα τους υπερασπιστεί? Θα έρθει ο μετανάστης δηλαδή να αναλάβει την άμυνα της χώρας? Ποιος θα έρθει εδώ να πολεμήσει για σένα, ας πούμε?
1: Κύριε Σαριγιάννη,
0: γενικά ο Έλληνας έχει μια αντιμετώπιση ότι εγώ να κοιτάξω το σπίτι μου και απ' έξω ας καίγεται όλος ο κόσμος. Μα θα καεί και το σπίτι σου αν καίγεται όλος ο κόσμος.
1: Αν δεν είμαστε ενωμένοι και αν δεν λειτουργούμε μαζικά και αν δεν υπερασπιζόμαστε όλα αυτά που είπατε, βέβαια και εννοείται ότι θα τελειώσουμε, θα μας αφανίσουν. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Κύριε Σαριγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό
1: υγεία απογύρω. Και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε.
0: Εσείς, καλή Ανάσταση.
1: Γεια σας, καλή Ανάσταση.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε ισχύ τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για την χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Απαγορεύεται πλέον η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε Αττική, στη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων και σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές όπως ειδικές ζώνες προστασίας του δικτύου Natura, ενώ θεσπίζονται και ειδικοί κανόνες για τον νησιωτικό χώρο. Σε εξέλιξη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Σύφυρη, θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρηση μέσω ΦΠΑ και πληθωρισμού, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035, την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, απαντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μετά από φωτιά που ξέσπασε στις φυλακές Διαβατών 3 κρατούμενοι. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σοκ στο κέντρο της Λάρισας, όπου μια γυναίκα περίπου 60 ετών βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο διαμέρισμα που διέμενε στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από ένα σχεδόν χρόνο. Το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εξετάζει η Τεχεράνη, εάν ο Τραμπ κλιμακώσει το πόλεμο. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται πηγές με γνώση των εσωτερικών διεργασιών της Ιρανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία. Μία από τις πηγές προσθέτει ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων. 4 νεκροί από ρωσικό ντρόν που έπληξε λεωφορείο στη Χερσόνα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέριψε 453 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα πάνω από διάφορες περιοχές της Ρωσίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Παράλληλα, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
10: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
9: Φοβερό, ναι.
10: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε, όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
11: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
12: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
13: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
14: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
15: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο πέτρο του.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Πουφόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ. Στον αγώνα συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στον αγώνα. Κύριε Πουφόπουλε, από όσο γνωρίζω, έχετε κάποιες πληροφορίες για αυτούς τους πυροβολισμούς όπου ένας 89χρονος στον ΕΦΚΑ έχασε τον έλεγχό του.
1: Στον ΕΦΚΑ, μετά στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, στο τέλος του Ειρηνοδικείου, το οποίο από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν φυλάσσεται, αλλά είναι και πλήρως ακατάλληλο να φιλοξενεί τόσο μεγάλες υπηρεσίες. Που δέχεται κόσμο με πολύ μεγάλη προσέλευση τις ώρες αιχμής το πρωί, όποιος θέλει μπορεί να μπει με ενόπλο, όποιος θέλει μπορεί να φύγει από εκεί, έχοντας διαπράξει πολύ σοβαρά δικήματα. Δεν ξέρω, το σημερινό ήταν κάτι το πρωτόγνωρο.
0: Τραυματίστηκαν και κάποιοι άνθρωποι από όσο γνωρίζω και κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτός ο άνθρωπος μπήκε στο ταξί με κρυμμένη την καραμπίνα μέσα στο μπουφάν του, έφτασε σε απόσταση κοντινή από τον ΕΦΚΑ Κεραμικού μέχρι τη Λουκάρεως, είναι περίπου 5 χιλιόμετρα διαδρομή έκανε και εκεί ξεκίνησε να ξέρουμε τον λόγο, για ποιο λόγο ξεκίνησε να πυροβολάει.
1: Δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς τον λόγο, το αν ήταν ψυχολογικός, αν ήταν επιπροσωπικού, τι προβλήματα έχει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να είμαστε έρμεα της τύχης, δεν μπορεί να συνεχίζουμε να ζούμε από τύχη, κάνοντας απλά τη δουλειά μας. Οι δικηγόροι, ο κάθε πολίτης που πηγαίνει σε μια υπηρεσία. Και για να το συνδυάσω και με το πιο επίκαιρο θέμα, ελάχιστη το 1% της αστυνομικής δύναμης της Λάρισας, που φυλάει τη δίκη των Τεμπών χωρίς κανένα λόγο, θα μπορούσε να φυλάει την είσοδο αυτού του δικαστηρίου.
0: Ναι, λογικό αυτό.
1: Γιατί υπάρχει και μια.
0: Ναι, λογικό αυτό.
1: Γιατί υπάρχει και μια.

0: σημείο εκείνο που εργάζεται ο άνθρωπος αυτός, δεν έχει αναφέρει κανείς τίποτα για το εξής. Δεν υπάρχει κατάλληλη έξοδος διαφυγής. Δηλαδή, αν γίνει ένα τέτοιο περιστατικό μέσα σε αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να διαφύγεις από πουθενά. Ο άνθρωπος αυτός φυσικά όχι μόνο τρόμαξε, δεν μπορούσε να σταθεί, μπορούσε να διαφύγει εγκλωβισμένος κάτω από μία σκάλα. Εκεί λειτουργεί αυτό το φωτοτυπικό, για να καταλάβεις. Και μπροστά του ακριβώς εξελίχθηκε όλο αυτό το συμβάν. Οι γραμματείες εκτεθειμένες στην είσοδο του καθενός, ο οποίος μπορεί από απλά να τις τραμπουκίζει, να τις βρίζει, μέχρι να φτάσουμε σημείο στην πυροβολή. Αυτές δεν είναι συνθήκες τώρα σοβαρού κράτους και σοβαρής λειτουργίας διοίκησης.
1: Σωστό.
0: Και μάλιστα εγώ θα σου πω και κάτι με όλη την ευθύνη του λόγου μου. Εγώ θεωρώ ότι το κτίριο αυτό και οι υπηρεσίες που στεγάζει πάσχουν από πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία έπρεπε να έχει λύσει η διοίκηση. Να σου αναφέρω μόνο ένα ελάχιστο περιστατικό που είχε συμβεί εκεί με πελάτη δικό μου. Ανάπηροι καθυλωμένοι σε καροτσάκι, ήταν κλειδωμένες οι τουαλέτες αναπήρων και δεν υπήρχε κανείς, δεν γνώριζε που είναι το κλειδί. Δηλαδή, σε αυτό το κτίριο δεν γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, πού βρίσκεται η διοίκηση, ποιος το εποπτεύει, ποιος το διοικεί. Και είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού ότι κανείς δεν φυλάει τις πόρτες, κανείς δεν ξέρει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Υπάρχει μια αστυνομική παρουσία στη μία πόρτα, στην άλλη πόρτα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, άρα είναι ευάλωτο το δικαστικό μέγαρο.
0: Ορίστε.
1: Άρα το δικαστικό μέγαρο δεν έχει σωστά μέτρα ασφαλείας.
0: Δεν ξεκίνησε, θεωρώ, με προσδοκία να φιλοξενεί τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων. Και αφού εξελίξεται όμως έτσι η κατάσταση και είναι το κεντρικό δικαστήριο της Αθήνας αυτή τη στιγμή και προορίζεται να δεχτεί και άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα. Γίνανε εργασίες πολυδάπανες για το πάρκο μπροστά του, γίνανε 1,200. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την είσοδο σε κάθε δικαστικό μέγαρο με μηχανήματα, X-ray. Εγώ δεν λέω αν είναι καλός ή κακός τοποθετημένη αστυνομική από εδώ και από εκεί, αλλά ή θα υπάρχει παντού έλεγχος ή να μην υπάρχει. Δεν έχει νόημα να φυλάμε την είσοδο των τυμπών ή την είσοδο του εφετείου, λες και θα γίνει κάτι τρομερό, και δικαστήρια τέτοια που μπορεί με τεράστια προσέλευση πολιτών, χωρίς στοιχεία, ανωνυμία πλήρης, να μπορεί να μπαίνει ο καθένας μια καραμπίνα, είναι ποτέ δυνατόν.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω συναντήσει στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου πήγα να παρακολουθήσω μία δίκη. Να καπνίζει ο άλλος μέσα στο κτίριο. Να καπνίζει κανονικά, τσιγαράκι. Και αναρωτιόμουν, τον κοιτούσα και αναρωτιόμουν και έλεγα, δεν θα τον πει κανένας τίποτα. Δηλαδή, μια κατάσταση. Μπορεί να είναι κάτι έτσι τώρα που να φαίνεται περίεργο που το σχολιάζω. Αλλά.
0: Μοιάζει με το περιστατικό που σου είπα πριν.
1: Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο, κύριε Φουφόπουλε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες που να τηρούνται.
0: Όχι. Και πηγαίνει προοδευτικά όσο επιτρέπεται το μικρότερο, δεν επιτρέπεται. Και το μεγαλύτερο, και φτάνουμε εδώ που φτάσαμε.
1: Ναι, είναι απίστευτη η κατάσταση. Όπως και να έχει, μιας και αναφέρατε τα Τέμπη. Και ξέρω ότι είστε συνήγορος τραυματία. Πήγατε χθες, σίγουρα ασχολείστε ενεργά με όλη την υπόθεση. Θέλω να μου πείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι Γολγοθά ανεβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι κατά τη δική σας άποψη.
0: Βρισκόμαστε στο κέντρο ενός μιας χαόδους προσπάθειας, εκτός από τους συνηγόρους των θυμάτων και των συγγενών των τραυματιών, από όλους τους υπόλοιπους, ακόμα και από την κεντρική δίκη του κράτους και την κυβέρνηση, να κολυσιεργήσει αυτή η δίκη. Το ανεκδίκητο 30 ημέρες αναβολή, διακοπή, προκειμένου να γίνουν εργασίες, ενώ έχει μεσολαβήσει το Πάσχα, ενώ δεν υπάρχει κανένα, σε 30 μέρες τι ακριβώς εργασίες θα γίνουν σε αυτή την αίθουσα. Είναι μια σάλα που έχει κάποιους κάθετους τείχους, 5 το πολύ. Χρειάζονται 30 ημέρες. Και ερχόμαστε μετά εντός Ιουνίου να έχουμε 5 αλλεπάλληλα διήμερα. Οι καταστάσεις αυτές, Γρηγόρη, είναι πολύ διαφορετικά να τις ζεις, πολύ διαφορετικά να τις βλέπεις εξ αποστάσεως.
1: Σίγουρα.
0: Δεν υπήρχε κανένας λόγος εξ αρχής να φτιαχτεί, έτσι με τον τρόπο φτιάχτηκε, όπως και δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να γίνονται μικροαλλαγές. Κάθε φορά θα έχουμε 30 μέρες για να τρεμίζουμε έναν τοίχο και να βάζουμε τον έναν από πλάγια λοξά και κάθετα.
1: Αναφέρθηκε.
0: Αναφέρθηκε
1: ότι λειτουργεί με άδεια εστιατορίου. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά θεωρώ ότι συνέχεια βάζουν εμπόδια, έτσι το βλέπω εγώ από τη δική μου οπτική γωνία, για να μην ολοκληρωθεί αυτή η δίκη όπως πρέπει.
0: Η δίκη αυτή, ενώ είχαμε συνεργαστεί, μια πολυπρόσωπη δίκη, πάντα προβλέπεται να κρατήσει αρκετά χρόνια, εν πάση περιπτώσει με τόσο μεγάλα σχετικά. Έτσι όπως πάει αυτή η δίκη, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί τελικά και σε αυτό το μέγαρο. Διότι από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει ότι φιλοξενούμαστε στην καλύτερη αίθουσα σχεδόν

0: κόσμου του πλανήτη της Ευρώπης Ελλάδας. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δύο φορές έχει κρυθεί ακατάλληλη και ανακαινίζεται. Έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, στο τέλος θα φύγουμε και από εκεί και ο Θεός με τιμών. Πού θα πηγαίνουμε και πού θα δικάζουμε. Αν καλοκαιριάσει, μας βλέπω σε υπαίθριο αμφιθέατρο.
1: Θεωρείτε ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να παίρνουμε συνέχεια αναβολές για αυτή τη δίκη, γιατί αυτό τους εξυπηρετεί, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν πλημελήματα και ότι παραγράφονται στα 5 ή 3 χρόνια.
0: Το ρητό είναι πολύ συγκεκριμένο, που δεν μπορείς να θωθείς, πας και παραγραφεί. Είναι γενικός κανόνας αυτός. Και έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, θα γνωρίζεις.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτός είναι ο στόχος.
0: Φυσικά, για μένα κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο στόχος. Και για να μην είναι πια όσο περνά τα χρόνια το θέμα επίκαιρο, το θέμα ζεστό και τα περισσότερα πρόσωπα να ανήκουν πια στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Προσχηματικές κινήσεις του δημοσίου, το ελληνικό δημόσιο υποστήριξη κατηγορίας κατά συγκεκριμένων προσώπων. Η διοίκηση του ελληνικού δημοσίου πρέπει να είναι κατηγορούμενη. Τώρα τα κατά ψέματα.
1: Η διοίκηση του ελληνικού δημοσίου.
0: Άμα δεν είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί κατηγορούμενοι, ποιος θα είναι. Υποστήριξη κατηγορίας είναι το δημόσιο.
1: Σε ποιο βαγόνι ήταν ο τραυματίας που εκπροσωπείτε, αν επιτρέπετε?
0: Στο τρίτο.
1: Στο τρίτο. Επέζησε σίγουρα.
0: Στο έχω ξαναπεί, το λέω ο δικός μου, είναι ο ορισμός του Zoom αποτύχει. Είχε εισιτήριο για το δεύτερο και κατά σύμπτωση είχε περπατήσει να κάτσει στο τρίτο. Αν ήταν στο δεύτερο.
1: Φέρει κάποια τραύματα σοβαρά.
0: Τραύματα σοβαρά στην κεφαλή, στο σώμα, στα χέρια.
1: Άρα,
0: από τα πιο σοβαρά προβλήματα, χρόνια μόνιμα που. Δυστυχώς δεν έγιναν δεκτά κατά το κατηγορητήριο, είναι τα ψυχολογικά, οι ψυχολογικές συνέπειες αυτού του δυστυχήματος, του εγκλήματος, που δεν μπορούν να σβήσουν και δεν θα σβήσουν ποτέ.
1: Πολύ σωστό, γιατί είχαμε και μια γυναίκα αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα των Τεμπών που βγήκε εδώ στον αέρα και είπε ότι εγώ έχω εφιάλτες. Βλέπω και ακούω τις φωνές τους στα όνειρά μου. Δηλαδή... Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το περιγράφουμε και εγώ και εσείς, κύριε Φουφόπουλε, το ψυχολογικό κομμάτι ενός ανθρώπου που έζησε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ έκανα τη δήλωση υποστήριξης κατηγορίας του δικού μου, το λέω όπως και άλλοι, το υπόθηκε αυτό στο δικαστήριο, ότι ενώ είχαν προσκομιστεί έγγραφα και για τις ψυχιατρικές επιπτώσεις και για τις μόνιμες συνέπειες, δεν ελήφθησαν υπόψη καν, ήταν σαν να μην υπήρχαν. Εδώ δεν εξεταστήκαμε κατά την ανάκριση τώρα, τι να συζητάμε.
1: Δεν εξεταστήκατε, έτσι.
0: Να συζητάμε τώρα. Αυτό ήταν ένα κλίση αρωνάρων, ό,τι γράφανε.
1: Για ποιο λόγο δεν εξεταστήκατε όμως? Δεν σας δέχθηκαν.
0: Τρία αιτήματα δικά μου δεν ούτε καν εξετάστηκαν. Δεν ήταν ανύπαρκτα. Μάρτυρες προτείναμε, δεν εξετάστηκαν. Όλα αυτά τώρα φυσικά ανήκουν στο παρελθόν και πάμε στον μπροστά. Αλλά στον μπροστά που πάμε, να πάμε όμως. Και να πάμε και επί της ουσίας. Και όχι με τεχνάσματα και πόσες φορές αυτή η αίθουσα θα αλλάξει. Είναι το πιο απροκάλυπτο τέχνασμα για να πάμε πίσω.
1: Δηλαδή δεν δέχθηκαν να εξετάσουν, να ανακρίνουν μια κατάδεση από έναν τραυματία των Τεμπών.
0: Δεν σου λέω μάρτυρα που προτείναμε να εξεταστεί. Ο μάρτυρας που προτείναμε να εξεταστεί ο ίδιος ο παθόν.
1: Ναι, ο τραυματίας αυτός δήλωσε το τι έζησε.
0: Από ελάχιστο σεβασμό στο πρόσωπό του να τον καλέσει η δικαιοσύνη, η ανάκριση να τον δει. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό.
1: Δηλαδή δεν δέχτηκαν να εξετάσουν την κατάθεση του τραυματία σας.
0: Η κατάθεση είναι στο σώμα της μηνύσεως. Που βάλει μια μήνυση. Λοιπόν, και προτείνει σε κάποιο μάρτυρα.
1: Ναι.
0: Στοιχειοδός αυτός ο μάρτυρας πρέπει να κληθεί να εξεταστεί. Κάτι μπορεί να έχει να πει. Θα μπορούσε ο μάρτυρας να αποδείξει στην ανάκριση το ψυχολογικό μόνιμο πρόβλημα του εντολέα. Το οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποιοδήποτε ζήτημα.
1: Ναι, ο μάρτυρας ποιος ήταν ο εντολέας σας?
0: Ο πατέρας του εντολέα μου, ο οποίος τον πήρε από το νοσοκομείο της Λάρισας, ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Ναι. Για μας είχε να εισφέρει στη διαδικασία όπως και άλλοι μάρτυρες προτάθηκαν.
1: Ο εντολέας σας όμως κατέθεσε.
0: Όχι, δεν κατέθεσε.
1: Γιατί δεν κατέθεσε?
0: Δεν εκλήθη να καταθέσει. Πάρα πολύ δεν εκλήθησε.
1: Δεν κάνατε εσείς κάποια, ας πούμε, αίτηση να καταθέσει?
0: Φυσικά. Και να εξεταστεί από πραγματογνώμονα.
1: Απίστευτο.
0: Ρε, πρώτη στιγμή αυτά.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Δηλαδή αυτό από τη μάρτυρα.
0: Αυτή τη στιγμή τι αναβάθμιση τώρα κατηγορητηρίου και τι αυτά έπρεπε να έχουν γίνει τη στιγμή και στον χρόνο έπρεπε να γίνουν. Και βλέπεις όμως ότι από πλευράς της πολιτικής, της υποστηρικής κατηγορίας, από πλευράς δικής μας δηλαδή, δεν γίνεται κάποια προσπάθεια να κολλήσει δική συνδίκη. Αν αυτό που λες με κάποιον που θέλει να επιμείνει σε αιτήματα τέτοιου είδους, πώς θα ακούμε ότι κολλήσει η αργή τη δίκη? Εμείς τι λέμε, προχωρήστε μπροστά, πάμε.
1: Συγγνώμη, επειδή είστε δικηγόρος, σε ένα έγκλημα, σε μια υπόθεση, οι πρώτοι που πάνε να καταθέσουν δεν είναι οι αυτόπτες μάρτυρες. Οι αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή, και τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν τον δέχτηκαν να καταθέσει. Είναι απίστευτο αυτό, είναι φοβερό.
0: Έτσι είναι, Γρηγόρη.
1: Δεν μπορώ να το αποδεχθώ αυτό. Χίλια συγγνώμη, κύριε Φουφόπουλε, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο.
0: Έχουν γίνει σημαία και πέρα, Γρηγόρη.
1: Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν οι αυτόπτες μάρτυρες να μην έχουν καταθέσει. Τραυματίας ο άνθρωπος, θέλω να πω τι έζησα. Απίστευτο πράγμα, απίστευτο. Άρα που είμαστε σε μια δικογραφία που δεν περιέχει την πυρόσφαιρα.
0: Αυτό που λες τώρα, ναι. να λέμε, να υπονοείται ή να το λένε και ευθέως, ότι η δικιά μας πλευρά, η από εδώ πλευρά, κολυσιεργεί τη δίκη.
1: Α, το λένε και αυτό,
0: ναι. Πόσο πιο απροκάλυπτα μπορεί κάποιος να λέει ψέματα. Πόσο πιο πολύ. Που, με τι επιχειρήματα μπορεί να το στηρίξει. Η δε συμπεριφορά του ελληνικού δημοσίου, ειλικρινά σου λέω, είναι απαράδεκτη, επίοικος και νομικός και ηθικός απαράδεκτη.
1: Κύριε Φουφόπουλε, συγγνώμη λίγο για να το καταλάβω μια τελευταία φορά, γιατί πολύ φοβάμαι το ότι έχω κάνει κάποιο λάθος. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δεν κατέθεσε ο τραυματίας που εκπροσωπείται, που έζησε ενεργά το έγκλημα των Τεμπών, γιατί δεν τον κάλεσε κανένας και πήγατε κάνατε μια αίτηση και δεν τη δέχθηκε η δικαιοσύνη?
0: Έτσι όπως το λες γενικά δεν είναι η διαδικασία αυτή ακριβώς. Όταν υποβάλεις μία μήνυση, το περιεχόμενό της είναι και κατάθεση. Το ίδιο θα μπορούσε να έχει γίνει και σε ένα αστυνομικό τμήμα που κάποιος υποβάλει μία μήνυση. Ναι. Στη συνέχεια, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Κατά την ανάκριση, υποστηρίζουν την κατηγορία, έχει δικαίωμα να συμπληρώσει, να εκθέσει τις απόψεις του, να υποβάλει κάποιο οποιοδήποτε αίτημα. Να προτείνει μάρτυρες. Έτσι εξελίσσεται η διαδικασία. Αυτό στη δικιά μας περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις, όπως γνωρίζω, δεν έχει γίνει. Αρκέστηκαν στο τι γράφαν οι μηνύσεις και καταθέσεις.
1: Άρα κι άλλοι αυτόπτες μάρτυρες δεν κλήθηκαν να καταθέσουν και κάνανε και αιτήσεις για να καταθέσουν και δεν τους δέχθηκαν.
0: Δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένο αριθμό, ούτε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά ναι, δεν έχει κάνει κάποια ειδική αίτηση. Θέλω να έρθω αύριο το πρωί να μιλήσω, να καταθέσω. Προβλέπεται από τη δικονομία ότι ο παθόν καταθέτει.
1: Και αυτό δεν έγινε.
0: Δεν έγινε.
1: Δεν έγινε. Άρα οι αυτόπτες μάρτυρες που ζήσανε ενεργά.
0: Το εντολιασμό που από γιατρό πραγματογνώμονα. Του δικαστηρίου. Κατά την ποινική προδικά για την ανάκριση. Σου μιλάω τώρα για την ανάκριση. Από την πρώτη στιγμή το αίτημα αυτό. Και εγώ δεν σου λέω αν υπήρχαν δεν υπήρχαν χημικές ουσίες διαλύσεις. Δεν μπαίνω καν στην ουσία αυτή. Τι λέω. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει, έναν τραυματία που έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Θέλω να εξεταστεί πέραν από το πρώτο έγγραφο του νοσοκομείου της Λάρισας που πήγε εκείνη τη στιγμή. Από πραγματογνώμονα διορισμένο το δικαστήριο. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό.
1: Δηλαδή δεν δέχθηκαν να εξετάσουν και να επιτρέψουν σε έναν αυτόπτη μάρτυρα στο έγκλημα των Τεμπών να καταθέσει.
0: Σωστά.
1: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
0: Και όμως αληθινά αρκέστηκαν στις μηνύσεις και ό,τι γράφαν τα έγγραφα της πρώτης στιγμής του νοσοκομείου.
1: Και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ήταν αυτόπτες μάρτυρες και δεν κατέθεσαν, που αυτό δεν προβλέπεται, γιατί σε ένα έγκλημα, σε μια υπόθεση, οι πρώτοι που πάνε να πούνε το τι ζήσανε είναι αυτόπτες μάρτυρες. Εδώ πέρα δηλαδή βλέπουμε το ότι δεν θέλανε την άποψή τους, κύριε.
0: Μιλάω για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία τώρα, για παθόντες.
1: Για παθόντες, βέβαια.
0: Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν, αλλά παθόντες του μιλάω τώρα.
1: Παθόντες αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο.
0: Σωστά.
1: Αυτοί, κάποιοι δεν κατέθεσαν, αυτό λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Έλα Χριστέ και Κύριε. Έλα Χριστέ και Κύριε. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Απίστευτα. Άρα βρισκόμαστε, αυτό πήγα να σας πω πριν, σε μια φάση όπου υπάρχει μια δικογραφία που δεν έχει τα βασικά. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Και τα οποία όπως και να το κάνει δεν μπορούν να συμπληρωθούν στην παρούσα φάση. Δεν θα έχει κανένα νόημα πρακτικό, θεωρώ εγώ. Και δεν έχουμε σκοπό να κολυσιεργήσουμε τη δίκη για τέτοιου είδους αιτήματα. Στην πραγματικότητα να καταλευτεί έγινε. Τις ιατρικές εξετάσεις της πραγματογνωμοσύνης τις έχουν κάνει. Εμείς τουλάχιστον τις έχουμε κάνει από μόνοι μας.
1: Ναι, αλλά για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και εμείς και οι ακροατές. Ένα λεπτό, κύριε Φουφό. Εδώ πέρα έχουμε μια δικογραφία που δεν έχουν καταθέσει κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες. Έχουμε μια δικογραφία στην οποία δεν υπάρχει η λέξη πυρόσφαιρα. Έχουμε μια δικογραφία για το έγκλημα των Τεμπών στην οποία δεν υπάρχει το όνομα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέα. Τι δικογραφία είναι αυτή? Και επίσης, ξέρω ότι έχουν σπάσει τις δίκες και δεν τις συγχωνεύουν για να μπορούν να πάνε οι κατηγορούμενοι και να ισχυριστούν αυτά που θέλουν και για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συγκεκριμένα που θα καταθέτουν οι μάρτυρες ή αυτοί που κάνουν τις μηνύσεις, ώστε να μπορούν να βάζουν περισσότερα εμπόδια. Κατά τη δική σας άποψη, δεν θα έπρεπε να είναι μία κεντρική δίκη που θα συμπεριλαμβάνει και όλα αυτά τα ζητήματα?
0: είναι τόσο λένε τα μεταξύ τους, η συνάφεια είναι προφανής, μπορούσε και χρονικά και τεχνικά να γίνει, να συνενωθούν και έτσι έπρεπε να γίνει. Όσο διασπάς μια δικογραφία, το μόνο που καταφέρνεις είναι να μην μπορεί να γίνει κατανοητό και στο δικαστή και στους διαδίκους και στην κοινή γνώμη το σύνολο και η έκταση του κάθε κλίματος. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, τι έχει γίνει, ποιος θέλει. Πώς το ένα πολιτικό μέσο που εισφέρεται σε μια δίκη μπορεί να φανεί χρήσιμο και στην άλλη. Συλλογικά πρέπει να βλέπεις τα πολιτικά στοιχεία ώστε να μπορείς και να μπορούν και οι δικαστές να σχηματίσουν μια πλήρη δικανική πεποίθηση, μια ορθή κρίση. Να δουν αυτά που μπροστά τους που θα εισφερθούν να είναι συνολικά αποτυπωμένα. Όχι αποσπασματικά. Να πάρουμε αποφάσεις άλλων δικαστηρίων, να τις εισφέρουμε σε αυτό το δικαστήριο. Βγήκε μια εξαιρετική απόφαση από το διοικητικό της Αθήνας που καταλογεί διευθύνους δημοσίου, ταυτόχρονα το δημόσιο δηλώνει υποστήριξη κατηγορίας. Καταλαβαίνεις περί τίνος χάος, τι χάος αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Το
0: που είναι υπόλογο υποστηρίζει την κατηγορία.
1: Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος. Αυτό για παράδειγμα το έχουμε ξαναναφέρει για τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά εσείς το κάνετε πιο συγκεκριμένο και εφόσον το επιβεβαιώνει ένας δικηγόρος αυτό το πράγμα, γίνεται ακόμα πιο τραγικό. Γιατί άλλο το να ακούμε κάποιες δηλώσεις και άλλο να το έχει ζήσει ένας άνθρωπος ενεργά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έκανε η δικαιοσύνη τη δουλειά της όπως θα έπρεπε.
0: Να σου το πω πολύ πιο απλά. Ακριβώς αυτό που λέω, να σου το πω πολύ πιο απλά. Καταθέτεις μία μήνυση. Προτείνεις ένα μάρτυρα και ζητάς να γίνουν κάποιες εξετάσεις στο ίδιο σου το σώμα να διαπιστωθεί, να αναπληρωθεί στο ποινικό δικαστήριο. Αρκούνται στη μήνυση που έχεις υποβάλει και στα σχετικά που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Η εξέλιξη, θες το ψυχιατρικό κομμάτι, θες ότι είχε να εισφέρει ο μάρτυρας ο οποίος ήταν και την πρώτη στιγμή, θες το οτιδήποτε. Ή θα εμένεις, δεν θα βοηθήσεις δηλαδή στο να πάει η διαδικασία μπροστά, θα επιμένεις τα αιτήματά σου με αποτέλεσμα να πολυσυρηγήσει η διαδικασία ή θα αναγκαστεί να προχωρήσει όπως έχει για να πάνε μία ώρα ταχύτερα στο σκαμνί κατηγορούμενοι. Είναι λοιπόν το δίλημα αυτό. Και οι περισσότεροι αυτό που θέλουν είναι να προχωρήσει σωστά βέβαια και με πλήρη διαφάνεια και με όλα τα στοιχεία διαδικασία, αλλά να προχωρήσει. Αυτό είναι και ο λόγος που πάρα πολλά πράγματα δεν γίνανε. Φυσικά κάποια δεν έχουν διαβαρέτα με κάποια άλλα. Το ότι δεν εξετάστηκε, ας πούμε, από γιατρό ένας τραυματίας, δεν έχει διαβαρύτητα με το αν υπήρχε πυρόσφαιρα ή όχι και τις αιτίες του. Καθένα έχει τη βαρύτητά του.
1: Μια κυρία είχε βγει εδώ πέρα στον αέρα και είχαμε κάνει μια συζήτηση, η κυρία Ελένη, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Βασιλική, γιατί βγάλαμε αρκετά πρόσωπα, η οποία είχε πει ότι είχε προβλήματα στο αναπνευστικό της, πήγε στο νοσοκομείο και δεν της δίνανε τη γνωμάτευση. Δεν της δίνανε τη γνωμάτευση προφανώς, γιατί θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει σε κάποια δικογραφία, σε κάποια μήνυση, συγγνώμη.
0: Αυτά είναι τα επιπλέον στοιχεία που σου λέω, για τον κάθε είναι διαφορετικά, τα οποία έπρεπε να τα αναζητήσει η ανάκριση.
1: Σωστά, και όχι ο καθένας ξεχωριστά.
0: Αναγκαστήκαμε λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά να συλλέξει όσα περισσότερα μπορεί, τα οποία και θα εισφέρουμε στη δίκη αυτή τη στιγμή.
1: Άρα υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν να καταθέσουν οι δικηγόροι, τα οποία μπορεί να αλλάξουν την τροπή. Μπορεί δηλαδή να μπορέσουν να δείξουν το ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι.
0: Το θέμα είναι αυτό να γίνει γρήγορα, να προλάβουμε τυχόν παραγραφές και να προλάβουμε να μην κλείσει εντελώς η υπόθεση με τα απόπλακα.
1: Άρα γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στο δικαστήριο. Τα απαντήσατε όλα για τη δίκη των τεμών. Γι' αυτό, φίλοι μου.
0: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
1: Γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στη δίκη για να παραγραφούν τα πλημελήματα. Τελείωσε, το ξεκαθαρίσαμε. Γιατί οι συγγενείς, οι δικηγόροι και διάφορα πρόσωπα έχουν να καταθέσουν νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορέσουν να δείξουν το ότι ευθύνονται και άλλοι και υπουργοί.
0: Η ίδια δικαιοσύνη από πλευράς διοικητικών δικαστηρίων απεφάνθηκε ότι έχει ευθύνη το δημόσιο. Δεν τα λένε οι δικηγόροι της υποστής κατηγορίας. Δεν έχει διαβάσει ο κόσμος αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που βγήκε τώρα. Εξαιρετική αυτή η απόφαση. Το ελληνικό δημόσιο έχει ευθύνη. Τελεία. Τελεία και παύλα. Αυτοί οι εκπρόσωποι λοιπόν, υπουργός ο οποίος έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και δεν είναι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή υπό την ευρεία έννοια το δημόσιο που το θυμάται έχει εκπροσωπείται από τη στενή του έννοια, παρουσιάζεται με τη στενή έννοια λοιπόν δημόσιο που το θυμάται από την ευρεία έννοια, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και θήτης και θύμα. Και ειδικά σε μια τέτοια υπόθεση που ξεκάθαρη η ευθύνη του δημοσίου έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Ναι, αλλά παρατηρώ τώρα διάφορες υποθέσεις και ακούω και αυτά που λέτε και για τη δίκη των τεμπών. Και για παλαιότερα είχαμε κάνει και μια συζήτηση για το ΔΔΕ, είχαμε κάνει μια συζήτηση για τις τραυματοκλοπές. Και είχε ανοίξει ένα τεράστιο σκάνδαλο και εκεί πέρα, όπου οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούσαν να βρουν το δίκιο τους, όπως και τα θύματα και οι συγγενείς των θυμάτων δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Σε αυτή τη χώρα τελικά τι γίνεται, κύριε Φουφόπουλε?
0: Σε αυτή τη χώρα βασιλεύει το ανεύθυνο. Με το ΔΔΕ, αν θυμάσαι, σου είχα ξαναφέρει, ήμουν από τους πρώτους οι οποίοι το παλέψαμε με εξαιρετικούς άλλους συναδέλφους και με χιλιάδες πολίτες. Οι οποίοι δεν αποδέχονταν την κατηγορία της κλοπής και δεν αποδέχονταν και ηθικά, αν το θέλεις, ότι θα πληρώσω ένα ποσό ως υποτιθέμενης ρευματοκλοπής για πράγμα το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ. Το ότι λέγεται ρευματοκλοπή δεν αλλάζει κάτι. Κατηγορία είναι κλοπή. Κατηγορείται ένας άνθρωπος είτε άδικα είτε όχι στην έκταση που έχει για κλοπή. Μπορεί να έχει συνέπειες στη δουλειά του, στην καριέρα του, στην προσωπικότητά του.
1: Εννοείται αυτό, ναι. Και όταν αθωώνεται, δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση προφανώς.
0: Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Μέχρι να διωγγωθεί και να πάρει έκταση το ζήτημα αυτό, έχουν καταβληθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά από ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί οποίοι δεν έχουν διαπράξει ρευματοκλοπή. Τα λεφτά αυτά τα έχει πράξει ο ΔΔΕ. Όταν ξεκίνησε αυτή η συλλογική προσπάθεια, περίπου να γνωρίζει αυτή τη στιγμή, μιλάμε για πάνω από 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν ομαδικές αγωγές και θα ασκήσουν άμεσα. 7 Ιανουαρίου παρευρέθησα με εκπρόσωπο των περισσότερων από αυτών και τεχνικό σύμβουλο στον εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Αν το είχες καθόλου ακούσει, εκθέσαμε όλα τα στοιχεία. Μας προέτρεψε και ο ίδιος, ενέσκυψε το θέμα και το μελέτησε. Και όντως μας συνέστησε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, άκουσες για εκείνες τις περιβόητες 15.000 υποθέσεις που επανεξετάζονται. Τα άκουσες για εκείνη την άτυπη συμφωνία ότι δεν θα γίνονται διακοπές ηλεκτροδότησης σε οικίες. Και αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, έχουμε πάρα πολλές πράξεις του ΔΔΕ με τις οποίες ανακαλεί πράξεις επιβολής προστίμων και επιστρέφει χρήματα. Διαδικασίες χωρίς, με επιδόσεις εγγράφων χωρίς δικαστικό επιμελητή, εν αγνία των ενδιαφερομένων. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να το ψάξει σε βάθος και να μην αρκεστείς ότι επιστρέφονται ποσά από διάφορες υποθέσεις και πρόστιμα.
1: Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι τρόποι λειτουργίας αυτών των εταιριών, από αυτό το καρτέλ ενέργειας, όπως το ονομάζουν οι περισσότεροι στην πιάτσα, διότι χρεώνουν πράγματα τα οποία δεν έχει καταναλώσει. Χρεώνουν δηλαδή ποσά, συγγνώμη, τα οποία δεν έχει καταναλώσει ο Έλληνας πολίτης. Με τη δικαιολογία το ότι δεν πέρασαν να μετρήσουν, ότι δεν βρήκαν το ρολόι και κάτι τέτοιες τρέλες. Κατά πόσο είναι νόμιμο αυτό? Να μου στέλνει εμένα, για παράδειγμα, έναν λογαριασμό, το ότι σου χρωστάω 500 ευρώ. Ενώ εγώ έχω καταναλώσει 50 ευρώ ρεύμα.
0: Πάμε τώρα στο εξής γενικότερο ζήτημα. Ποιος εποπτεύει όλη αυτή το καρτέλ ενέργειας, πώς το λες, και όλες αυτές τις επιχειρήσεις? Εποπτεύει η τέος ΡΑΕ, τώρα ΡΑΗ. Σωστά. Οι καταγγελίες που γίνονται τώρα από πολίτες απευθύνονται και στη ΡΑΗ οι περισσότερες. Και όταν έχουμε έλεγχο από αυτή την αρμόδια αρχή και διαπιστώνει ότι πράγματι εδώ πέρα δεν έχει τηρηθεί κάποια διαδικασία, ήταν βεβαιασμένη, ήταν άδικη. Αυτό δεν πρέπει να αρκείται στην επιστροφή ενός προστίμου ή στην ανάκληση ενός εγγράφου. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος λάθος επέβαλε πρόστιμο και ανάγκασε έναν άνθρωπο να πληρώσει ποσά δυσβάστατα. Για άλλους ανθρώπους, ειδικά συνταξιούχους, ποσά των 1.000 και 2.000 ευρώ είναι καταστροφικά, δεν έχουν να φάνε. Τα ζουν μηδανικά. Έχουμε διακοπές ρεύματος συνταξιούχους, έχω υποθέσεις αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε για να πληρώσουν αυτά τα ποσά. Και να τα πληρώσουν όχι γιατί τα χρωστάνε ή τελικά δεν δικαιώθηκαν. Διότι αν δεν πληρώσουν την πρώτη δόση, όπως ο ίδιος ο ΔΔΕ την ορίζει, θέλοντας και εμείς, απειλούνται με διακοπή ηλεκτροδότησης.
1: Και ποιος μου λέει εμένα, αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο, όπως συζητούσαμε τις προάλλες και με κάποιον άλλο καλεσμένο? Ποιος ξέρει άμα έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο για να αθωωθούν και στην τελική θα πάρουν τα λεφτά αυτά πίσω? Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να τρέξουν τη διαδικασία αυτή.
0: Και όταν το ποσό είναι αυτό που λέμε μία ή άλλη, δηλαδή ένα ποσό που σου λέω ένα πρόστιμο 700 ευρώ, 1.000 ευρώ. Μαζί με το διαχειριστικό κόστος όλα μαζί. Αξίζει το ρίσκο για έναν άνθρωπο να το κάνει? Που θα έχει αντιμετωπίσει ένα αστικό δικαστήριο, ένα ποινικό δικαστήριο, ενστάσεις.
1: Και η κυβέρνηση και το κράτος να μην κάνει τίποτα για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους από αυτές τις εταιρείες ενέργειας, δυστυχώς.
0: Εγώ ό,τι μπόρεσα περισσότερο να κάνω, σου μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά, με πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου, ήταν να το φτάσω σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο. Πραγματικά σου μιλάω στον εισαγγελέα του Ρυπάγου, στον κύριο Τζαβέλα, του εξέδεσε ότι πρέπει να παρέμβει άμεσα. Πώς να παρέμβει θεσμικά τεχνικά, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, ώστε να σταματήσει αυτή η κατρακύλα, ότι ό,τι βγαίνει εν αγνία μου είναι και νόμιμο. Να δημιουργείται de facto κατάσταση δραματοκλοπής, με οποία δεν έχει λάβει ποτέ γνώση και ιδέα.
1: Ναι, όμως να σας πω κάτι εγώ τώρα. Για αυτό το θέμα. Όταν βλέπω το ότι υπάρχουν τόσα πολλά πρόσωπα που λένε το ίδιο πράγμα, θα έπρεπε κανονικά να ασχοληθούν ενεργά. Ασχολείται ενεργά ο κύριος Τζαβέλας. Ποια είναι η απόφαση που έχει βγάλει κόντρα σε αυτό το καρτέλ ενέργειας? Να, δηλαδή, ναι. ακόμα συμβαίνει, κύριε Φουφόπουλε.
0: Να κατεργηθεί άμεσα αυτό το μονοπόλιο του ΔΔΕ, άμεσα, με τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν μπορεί να μην ανήκει στο κεντρικό δημόσιο αυτή η επιχείρηση, η οποία συστήνεται ως ιδιωτική και επιβάλλει πρόστιμα στηριζόμενη σε νόμους, διάζει με υποπέ ρεύματος, πάλι στηριζόμενη σε νόμους, αλλά από την άλλη είναι μια ιδιωτική εταιρεία που της επιτρέπει να λειτουργεί ως τι? Ως όργανο επιβολής προστήμων. Που δεν είναι ακριβώς, γιατί κατά την ακρίβεια του λόγου δεν πρόκειται περί προστήμου. Πρόκειται περί ποσού απολεστήσεως ενέργειας. Που υπολογίζεται με βάση με ένα τεκμαρτό τρόπο κατανάλωσης, με μέσο όρο όμορων ακινήτων, με διαδικασίες πλήρως αδιαφανείς. Πλήρως. Αυτό το ζήτημα, να ξέρεις, θα έχει συνέχεια δυστυχώς.
1: Θα έχει συνέχεια, δικαίωση θα έχει, γιατί...
0: Θα πω ακροατές ότι θεωρώ προσωπικά εγώ ότι το επόμενο ζήτημα που θα ανακύψει μόλις ξεχαστεί και μείνει πίσω, όπως ξεχαστεί και μείνει πίσω, αν το καταφέρουμε τελικά και το κερδίσουμε, το ζήτημα του ΔΔΕ θα είναι τα ύδατα. Εξού και η επωνυμία της ΡΑΗ πλέον, που έχει συμπεριλάβει απόβλητα και ύδατα. Σύντομα θα ακούσεις και νεότερες εξελίξεις για το
1: ΔΔΕ. Άρα περιμένουμε εξελίξεις για αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως υπάρχει μια καταγραφή αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο χρεώσεων που επιβάλλονται από δήμους καταναλώσεις νερού. Εκεί να δεις αδικαιολόγητα ποσά και μάχη που δίνουν πολίτες σε περιοχές και πέριξ του νομού Αττικής και σε νησιά. Συλλέγουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή, είμαστε μια ομάδα που συλλέγουμε στοιχεία για αυτές τις χρεώσεις, για το ζήτημα του νερού. Και σύντομα θα ακούσεις εξελίξεις γι' αυτό.
1: Κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα.
0: Συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Θα λέμε το νερό νεράκι και θα το πληρώνουμε σαν χρυσάφι.
1: Και θα μας κόβουν και το νερό στο τέλος. Δηλαδή, να πείτε αυτά τα πράγματα.
0: Στον ίδιο τρόπο που κόβουν το ρεύμα.
1: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν κάποια μηνύματα και πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό από ακροατές, οι οποίοι λένε ότι μας χρεώσανε ποσά τα οποία δεν είχαμε καταναλώσει, κάτι εξωφρενικά ποσά. Και δεν μιλάω για ρευματοκλοπή και για πρόστιμο. Μιλάω για λογαριασμούς οι οποίοι δεν συνάδουν με τα λογικά πλαίσια των τιμών του ρεύματος. Δηλαδή λέει ότι δεν γίνεται, ας πούμε, ένα σπίτι στο χρόνο πάνω να έχει καταναλώσει 7.000 ευρώ ρεύμα.
0: Θα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές το εξής. Την καταμέτρηση την κάνει ο ΔΔΕ. Άρα λοιπόν η ευθύνη των ενδείξεων του μετρητή είναι από το ΔΔΕ. Οι χρεώσεις και η τιμολόγηση που είναι από τον κάθε πάροχο δεν γίνεται αυθαίρετα. Υπολογίζουν μόνοι τους τις
1: κιλοβατώσεις. Ναι, και εμένα ποιος μου λέει, κύριε Φουφόπουλε, ότι ΔΔΕ δεν πειράξει το ρολόι μου για να μου χρεώσουν περισσότερα λεφτά και να μπορέσουν να βγάλουν.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τα μάτια μας όλων 1014.
1: Πώς θα είναι 14 τα μάτια μας, αφού δεν ενημερώνουν όταν έρχονται να μετρήσουν τα ρολόγια, κύριε Φουφόπουλε?
0: Μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερώνεται, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό που βρίσκεται πάνω στον λογαριασμό και να ενημερώνεται πότε είναι η επόμενη καταμέτρηση, να προσέχει τους μετρητές, σε τι κατάσταση βρίσκονται, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και να τους φωτογραφίζουν σε τι κατάσταση είναι, τις ενδείξεις, ό,τι σε περισσότερα μέτρα μπορούν να λάβουν, να λάβουν.
1: Πάλι δηλαδή ο πολίτης να τρέχει να μαζέψει αυτούς που πάνε να τον κλέψουν.
0: Πάντα ο πολίτης, μόνο ο πολίτης.
1: Τι θα πρωτοκάνει ο πολίτης? Θα πάει δουλειά, θα μεγαλώσει τα παιδιά του, θα τρέξει να συλλέξει.
0: Για το μετρητή, κατά την έξοδο.
1: Να τον βγάλει φωτογραφία και το μετρητή. Αν ο μετρητής όμως ξαφνικά δείξει ότι οι αριθμοί του έχουν καταναλώσει πολύ περισσότερο, θα μπορέσει να βρει το δίκιο του, πιστεύετε? Και επίσης μου στέλνουν και κάποιοι ακροατές το ότι πάνε για διακανονισμούς και ότι του ζητάνε το 60% του ποσού, που είναι παράλογο αυτό το ποσό, για να υπάρξει επανασύνδεση. Δηλαδή κάνουν και deal.
0: Φυσικά, ακριβώ.
1: Κάνουν και deal.
0: Ελάχιστο όριο. Κατά το οποίο δεν μπορεί να έχει ρεύμα, αν έχει διακοπή. Για λόγω φυλής.
1: Τι να πω, δηλαδή είμαστε ακόμα και εκεί θύματα. Ακόμα και στην κατανάλωση ρεύματος θύματα. Και για το νερό το ίδιο πράγμα έρχεται από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Φουφόπουλος.
0: Εγώ και το κοίτα, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό και ύποπτο ότι σύντομα το επόμενο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι το νερό. Τώρα, εάν θυμάσαι ότι εδώ στην Αττική είχαμε ζήτημα με την πτώση της στάθμης του νερού στο Μόρνο κλπ. Και κατά σύμπτωση, όταν διωγγώθηκε το ζήτημα των ρευματοκλοπών, ξεχάστηκε το ζήτημα αυτό και ξαναγέμισε η λίμνη. Εγώ δεν θα πω τίποτα, τα συμπεράσματα δικά σας. Ας ανατρέξει ο κόσμος στις ημερομηνίες, ας δει περίπου από τις 7 Ιανουαρίου που πήγαμε στον κύριο Σαγγελέ και μετά πώς το μπήκε μπροστά το ζήτημα του ΔΕΔΙΑ, πώς ήρθαν 15.000 επανέλεγχοι υποθέσεων ρευματοκλοπών και πώς έμεινε λίγο πίσω προς το παρόν το ζήτημα του νερού. Και ανέβηκε η στάθμη πάλι της λίμνης. Αυτά λίγο να τα δούμε και να προσέχουμε το τι μελιγενέστε αύριο το πρωί.
1: Άρα μιλάμε για πιθανότητες το ότι θα έρθει το καρτέλ υδροδότησης.
0: Το φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Καρτέλ υδροδότησης λοιπόν είναι το επόμενο σκάνδαλο.
0: Και δυστυχώς τα ποσά αυτά, αν φτάσουν αναλογικά στα ποσά χρεώσεων του ρεύματος, δεν θα μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να ανταπεξέλθει στον βιοπορισμό του. Δεν θα μπορείς να πληρώνεις και να εξασφαλίσεις τα βασικά αγαθά, νερό και ρεύμα. Το ρεύμα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικό αγαθό, όπως και το νερό.
1: Βέβαια είναι κοινωνικό αγαθό και έχει δικαίωμα ο καθένας να έχει ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι του, να μπορεί να πιει νεράκι και να έχει ένα πιάτο φαΐ και ένα σπίτι. Δηλαδή, τώρα μην τρελάθουμε τελείως.
0: Η διακοπή αυτών των παροχών δεν μπορεί να γίνεται εν μια νυχτή και μόνο λόγω φυλών. Κατά τη γνώμη μου, τώρα σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει άμεσα να παρέμβει η κυβέρνηση για να το ελέγξει, να δει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, αν υπάρχει φυσικά πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. Και να σου πω και μόνο ότι το αίτημα το αρχικό που είχα αποστείλει στον κύριο Σαγγελέτερο για κάτι δύο ραντεβού, το είχα αποστείλει και στον ΔΔΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ακόμα και ο ΔΔΕ, να σου δώσω καταλάβεις, το πρωτοκόλλησε και μου έδωσε αριθμό στον Σαγγελέτερο Υπουργού. Πήγα στο Υπουργείο, ούτε καν αριθμό πρωτοκόλλου δεν μου δώσανε στην αλληλογραφία μας. Πέρασε ανύπαρκτο και εξαφανισμένο το ζήτημα, τα συγκεκριμένα και το αίτημα. Μιλώντας εκείνη τη στιγμή περίπου ως δικηγόρος, χοντρικά θα σου πω, 5.000 ανθρώπων, επειδή διαμαρτύρονταν.
1: Το καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε, η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, η ΡΑΕΗ, όπως είπατε πριν, είναι υπεύθυνη να ελέγχει για το αν στέλνουν σωστούς λογαριασμούς στα σπίτια?
0: Είναι υπεύθυνη να ελέγχει τα πάντα σχετικά με την ενέργεια. Φυσικά εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της, αλλά το όποιο πρόβλημα ανακύπτει σχετικά με το ζήτημα της ενέργειας, ναι, είναι η αρμόδια αρχή να το ελέγχει.
1: Πρέπει να, να καταλάβουμε λίγο κάτι.
0: Δεν μπορεί να ελέγξει αν στη δικιά μου οικία έχει έρθει 100 ευρώ παραπάνω χρέωση. Αν όμως γίνονται καταγγελίες για θεσμικές παρεμβάσεις, δηλαδή παραβάσεις, δηλαδή για ζητήματα που προβλέπει ο νόμος και δεν μπορεί να... Να παραβιάζονται, ναι, και έχει αρμοδιότητα να ελέγξει. Μα έτσι φτάσαμε ακριβώς και σε ανακλήσεις των εγγράφων για τις ρευματοκλοπές. Θεωρώ ότι λόγω της παρέμβασης της αρχής.
1: Ναι, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ένα ευρώ, κύριε Φουφόπουλε, να χρεώνουν έξτρα σε κάθε λογαριασμό. Πρώτα απ' όλα, ας το πάρουμε από την αρχή. Στην Ελλάδα υπάρχουν 10 εκατομμύρια καταναλωτές ρεύματος. Ένα ευρώ παράνομα να χρεώνουν οι εταιρείες από το καρτέλ ενέργειας, υπάροχοι ενέργειας, στους λογαριασμούς των Ελλήνων πολιτών, βγάζουν 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Υπολόγισε.
1: Δεν ελέγχει δηλαδή η ΡΑΕΗ, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, το αν αυτές οι εταιρείες χρεώνουν έστω, λέω εγώ έστω, ένα ευρώ επιπλέον, γιατί πιστεύω ότι χρεώνουν πολύ περισσότερα.
0: Έχει αρμοδιότητα και εξουσία να ελέγχει, και όχι μόνο να ελέγχει, να επιβάλλει και κυρώσεις, όπως και επιβάλλει σε πολλές περιπτώσεις. Φυσικά αυτά δεν γίνουν από μόνο τους, Γρηγόρη. Θα πρέπει ο κόσμος να συλλέγει στοιχεία, να μπορεί να τα τεκμηριώνει και να τα στέλνει και να καταγγέλει. Και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν την κατάσταση αυτή και μπήκαν μπροστά. Και έκαναν καταγγελίες, επώνυμες, δεν φοβήθηκαν, δεν υπέκυψαν ότι δεν μπορεί να τα βάλεις με τη ΔΕΗ, με το ΔΕΔΙΕ, με οποιοδήποτε κεντρικό φορέα. Και μπήκαν μπροστά και πήγαν και κατηγορούμενοι στα δικαστήρια και αθώθηκαν.
1: Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά όμως.
0: Από εκεί ξεκινάει πάντα η κάθε νίκη, η κάθε επιτυχία, κάθε τι που φαίνεται μπροστά. Ξεκινάει από τον κάθε συνάδελφό μας, ο οποίος δεν αποδέχεται να υποστεί αυτή την αδικία και αυτή την κατάσταση.
1: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα βουνά και τις πλαγιές που ανήκουν στον ελληνικό λαό που προσθέσανε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και στην ουσία παίρνουν περίπου το 43% από τις ΑΠΕ για να λειτουργεί το ρεύμα στην Ελλάδα και εξοικονομούν και από εκεί χρήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα πληρώνουμε εμείς, γιατί δεν μας δίνουν και κανένα ενίκιο για τα βουνά και τις πλαγιές.
0: Είναι έλεγχος πρώτα απ' όλα από που ήρθαν αυτές οι ανεμογεννήτριες και από πού τις αγοράσαμε και σε τι ποσά. Και στον ισολογισμό τελικά να αποφέρουν τίποτα ή όχι και πόσα εκατομμύρια έχουν χαθεί και από εκεί πέρα. Άσκοπα και άδικα.
1: Πόσα λεφτά δώσανε εννοείται από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά στην Ελλάδα. Αφήστε το, την έχω ελέγξει τη λίστα. Τα περισσότερα έχουν πάει.
0: Να δούμε και τελικά αν έχει και αποτέλεσμα όλο αυτό.
1: Σε φίλους και συνεργάτες. Σε φίλους και συνεργάτες, κύριε Βουφόπουλε. Θέλω, επειδή έχουν μείνει 5 λεπτά, να κάνουμε ένα σχόλιο μια και που αναφέρατε τον κύριο Τζαβέλα. Και για την υπόθεση των υποκλοπών, το πώς βλέπετε εσείς αυτή την κατάσταση, χωρίς να θέλω να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, γνωρίζει ο κόσμος τι έχει συμβεί, το ανέλησα την πρώτη ώρα, θέλω μόνο να μου πείτε αν θεωρείτε σωστό να μην ανασύρουν από την αρχιοθέτηση μία υπόθεση τόσο σημαντική, όπου παρακολουθούσαν ανθρώπους που έχουν κρίσιμες θέσεις και ρόλους σε αυτή τη χώρα, όπως είναι ο αρχηγός Γεθά, όπως είναι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και άλλα φυσικά πρόσωπα, και να λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ούτε υπάρχει κάτι να ελέγξουμε, ενώ υπάρχει ο άνθρωπος, ο κατασκευαστής της Ιντελέξα, που έχει δηλώσει ότι υπάρχουν email που δείχνουν ότι ευθύνεται η κυβέρνηση, που λέει ότι αυτά τα παράνομα λογισμικά τα πουλάνε μόνο σε κυβερνήσεις.
0: Εγώ για να σου πω την ειλικρινή μου άποψη, κάθε ζήτημα, κάθε υπόθεση, κάθε φάκελος που άπτεται του δημόσιου συμφέροντος δεν πρέπει να αρχιοθετείται. Δεν πρέπει να υπάρχει καν η έννοια της αρχιοθέτησης σε υποθέσεις τέτοιου βεληνικούς και τέτοιας έκτασης. Αυτές οι υποθέσεις δεν πρέπει να αρχιοθετούνται, πρέπει για κάθε τυχόν αδίκημα να ξεσκονίζονται μέχρι τη κεραία, να φτάνουμε σε βάθος τέτοιο ώστε να μην μείνει στον Έλληνα πολίτη ούτε μία στο εκατομμύριο υποψία ότι κάτι ουγγουλώθηκε, κάτι έμεινε πίσω, κάτι αρχιοθετήθηκε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πατάμε πάνω σε νομικά τεχνάσματα, σε διαδικασίες που δίνουν την αρμοδιότητα σε κάποιους να αρχιοθετούν ή να μην ανασύρουν από το αρχείο υποθέσεις. Έχω πάρα πολλές φορές και εγώ στραφεί κάτω του δημοσίου για νόμους οι οποίοι μάλιστα αρχιοθετούσαν υποθέσεις στο παρελθόν. Αν το θυμάσαι λόγω ίσονος σημασίας και γενικά για τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα όργανα που αρχιοθετούν υποθέσεις. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτή την πρακτική και θεωρώ ότι πρέπει να ανασυρθεί συγκεκριμένη υπόθεση σε όλο το εύρος, διότι αφορά την κεντρική εξουσία.
1: Άμα πάνε να κάνουν. Συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Τι μπορεί να συμβεί σε μένα, σε σένα και στον κάθε Έλληνα πολίτη.
1: Βρε σε μένα και σε σένα, άμα γινότανε, θα ήταν πιο χαλαρό το θέμα. Εδώ πέρα μιλάμε για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρχηγό ΓΕΘΑ, Υπουργό Εξωτερικών, πρώην Πρωθυπουργούς. Απλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Άμα πάνε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία τα παρακολουθούσαν, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι πρόσωπα πολιτικοί, οποιοδήποτε τέλος πάντων, και πάνε και κάνουν μια μήνυση για κατασκοπία, είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ξανανοίξει το θέμα?
0: Δεν μπορώ να σου πω για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο σε τι στάδιο βρίσκεται η πορεία του. Δεν μπορώ να ξέρω αν κάποιο έχει ήδη κάνει κάποιε έργε και κάποιο δεν έχει κάνει.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Άμα κάνουνε. Άμα. Πείτε ότι δεν κάναν τίποτα μέχρι στιγμή.
0: Το συγκεκριμένο αδίκημα, επειδή έχει την βαρύτητα που έχει και την έκταση που έχει, ναι, μπορεί να ανασυρθεί ανά πάση στιγμή η υπόθεση.
1: Ναι, δηλαδή άμα πάει κάποιο να κάνει μια μήνυση για κατασκοπία. Για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Η κατασκοπία είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, κύριε Φουφόπουλε.
0: Για δε όμω πήγαν τα πρόσωπα αυτά σαν φυσικά πρόσωπα. Όχι σαν θεσμικά πρόσωπα με την ιδιότητά του, σαν φυσικά πρόσωπα. Πήγαν.
1: Δεν πήγανε, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί?
1: Μήπως φοβούνται.
0: Αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση στον καθένα.
1: Βέβαια, αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση, αλλά μπορεί να το εξετάσουμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Να είναι και πιασμένοι μέσω αυτή εδώ πέρα τη παρακολούθηση από κάποιες παράνομες δραστηριότητες, από κάτι τέτοιο, και να είναι εγκλωβισμένοι και να φοβούνται να κάνουν την επόμενη κίνηση.
0: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Yeah. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, γιατί αν πάρει έκταση και ανασυρθεί μια υπόθεση, είναι φυσικά αυτός που την εκκινεί θα δημοσιοποιηθούν και στοιχεία τα οποία ενδεχομένως δεν θέλει.
1: Να μπράβο, άρα εκεί είμαστε. Είναι όλοι μπλεγμένοι και κάθεται ο ελληνικός λαός Και αναρωτιέται τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, κύριε.
0: Η ερώτηση είναι ένας, δεν υπάρχει που να μην είναι και να μπει αυτός μπροστά.
1: Ένας που να έχει τη βολιά του καθαρή και να πάει να κάνει μήνυση για κατασκοπία.
0: Θα τον στηρίξουμε και όλοι μαζί.
1: Θα τον στηρίξουμε όμως, θα τον στηρίξουμε, γιατί ο ελληνικός λαός βλέπω κρατάει και γενικά τα περισσότερα πρόσωπα κρατάνε την ουρά τους απ' έξω σε τέτοια ζητήματα.
0: Πάντα έτσι είναι.
1: Ναι, άμα βγει κάποιος μπροστά, εγώ το δηλώνω εδώ και έχω μάρτυρα σας, κύριε Φουφόπουλε, ότι θα τον στηρίξω ενεργά.
0: Το λέω και εγώ, μαζί θα πάμε και να τον στηρίξουμε. Τον πρώτο έτσι. Που θα βγει και θα πει πάμε. Να δούμε το σκάνδαλο αυτό.
1: Έγινε, κύριε Φουφόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα μετά τη φωτιά στη Σίδηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Η έκκριση αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά σε εξέλιξη στο Ζαγόρι Ιωαννίνων και η δασική έκταση στην θέση Αυτιά στη Βοβούσα. Σε ισχύ τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τόνισε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 26, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, απαντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι μετά από φωτιά που ξέσπασε στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης. Σοκ στο κέντρο της Λάρισας, όπου μια γυναίκα περίπου 60 ετών βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει πεθάνει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εξετάζει η Τεχεράνη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά εθρίως ο καιρός σήμερα, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με μονωμένες καταιγίδες. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία, ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν, όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είμαι, ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολα και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νόμος, νομάρχης Βρετανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτών επειδή γονατίζει». Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό, ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
12: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα Δημήτρη.
13: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
12: Τι λέει, βλέπεις, αρχίζω και πάω προς το ψυχιατρίο, έχω λαλήσει.
13: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα φτιάξει ένα σύστημα δουλείας που δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε.
12: Δηλαδή ήταν να πάω Τρίτη, θα με στείλεις Δευτέρα εσύ.
13: να σου πω κάτι, μόνο επειδή μίλαγες για την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ, όπως ήταν η πρώτη ονομασία, ιδρύθηκε το 1952 από τη CIA. Η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ μέχρι το 1964. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενσωμάτωσε την ΚΙΠ στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι τώρα μετά το 1964 τις δαπάνες της τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Όμως είναι πάντα, πάντα υπό την εποπτεία της CIA. Η CIA δεν έχει ελευθέρας βοσκής υπηρεσίες μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι την ίδρυσε και όταν κατάφερε και έβαλε στις κρίσιμες δομές του κράτους ένα πράκτορά της, επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει την ΚΙΠ και να την εντάξει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι από το 52 μέχρι το 64 η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ. Πάμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι έξυπνες πόλεις που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης με επιτήρηση AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποια στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, παραδείγματος χάρη ζυγεί έξω από τη ζώνη των 15 λεπτών της γειτονιάς του ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για κάθε καθημερινή συναλλαγή, μετακίνηση, στάθμευση ή αγοροπολισία μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα νόμιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει να μας χαρτογραφούν τη ζωή, τις επαφές, τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πόλη. Όταν περπατάμε στον δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Αυτό είναι φανερό και το ξέρουν όλοι. Έτσι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε. Το Μάρτι του 2020 το το ελληνικό δημόσιο με κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια σύμβαση με την Παλαντήρ. Η σύμβαση αφορούσε να ψηφιοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή να μας καταγράψουν όλους. Η Παλαντήρ ελέγχει τους λαούς μέσα στο ΝΑΤΟ.
12: Αντισυνταγματικά το κάνανε αυτό και πατήσανε και πάνω στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
13: Φυσικά αντισυνταγματικό ήταν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Από το Μάρτι του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20

0: των πολιτών χτυπούσε ακριβώς εκεί στην ψυχολογία τους. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Η Παλαντήρ είναι μια πανίστα, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την Παλαντήρ και μας έχει φακελώσει όλους. Έτσι. Και τι να πούμε, το Δεκέμβρη διαφώνησε, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση Παλαντήρ ότι το ελληνικό δημόσιο δεν της είχε προτείνει ακόμη τη συνέχιση της συνεργασίας, και μετά όλα θολώσανε και δεν ξέρουμε εάν η Παλαντήρ μετά το Δεκέμβριο του 2020 εξακολουθεί να μας παρακολουθεί και να μας κατασκοπεύει. Αυτό η Cambridge Analytica πέφτει στο πρόσωπό μας. Δηλαδή μετράει το ύψος μας, το πρόσωπο, τον τρόπο που περπατάμε, τις κινήσεις των χεριών μας. Έτσι όταν μας παρακολουθούν και κάνουμε κάτι εναντίον του συστήματος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύλληψη που θα κάνει η αστυνομία μετά, αφού θα ξέρουν όλα τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, μέχρι τον τρόπο που τρέχουμε. Δηλαδή άμα φύγεις και τρέξεις, ταυτοποιούν τον τρόπο που τρέχεις και σου λένε, κύριε Σερέτη, ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση, είσαι εναντίον του συστήματος, έλα να σε να πούμε δύο λογάκια. Το σύστημα συνεπώς ξέρει τι κάνουμε αλλά και πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμα όλα τα ονόματα των Ελλήνων πολιτών. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος με το όνομα του πολίτη. Οι κάμερες θα ενωθούν με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις συμπολίτη, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητάει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσεις ασύρματα το τσίπ της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες έχουν δύο τσίπ, μία στην μπροστινή πλευρά και μία στην πίσω. Μόλις σκανάρει ο υπολογιστής, θα δει ακαριέα ότι ο άνθρωπος, ας υπολογίσουμε, ο 203, είναι συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφαφημί, άμκα και όλο το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό του. Εκείνη λοιπόν την ακριβώς τη στιγμή το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς να χρειαστεί να δείξει κανένα έγγραφο. Ξέρει τι ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τις αρρώστιές σου και έτσι μπορεί να σε ελέγξει. Στον κλασικό κόσμο, αν περπατούσες στο δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για αναγνώριση. Αλλά τώρα αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας βάλουν σε έξυπνες πόλεις που είναι στρατόπεδα τεχνητής νοημοσύνης, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη, δηλαδή τις μετακινήσεις μου, τις συναλλαγές μας, τις αγοροπολισίες μας, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου. Αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στα ΕΡΠΕΤΑ να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε όλους τους πληθυσμούς που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακός στις πόλεις. Δηλαδή, οι άντρες που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις θα τους δυσκολέψει πολύ. Κάνουμε τώρα χιούμορ.
1: Ναι, να πούμε κιόλας το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι αυτά δεν είναι μακριά, Δημήτρη. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά έπρεπε να
0: ήδη
1: το πούμε.
0: Ήδη εφαρμόζονται.
1: Αυτό. Ήδη εφαρμόζονται, έτσι.
0: Δηλαδή εδώ στους κεντρικούς δρόμους έχουν βάλει κάμερες δήθεν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Επάνω μας έχουμε κάθε μέρα το τσιπάκι που ονομάζεται κινητό, καταγράφει το μικρόφωνο, τραβάει η κάμερα, το ρωτάμε τι σκεφτόμαστε, αυτά έλεγα πριν. Καταναλωτικά προφίλ χτίζονται με βάση το τι θέλουμε να αγοράσουμε από τα site. Όλα.

0: όλα γράφονται και οι έξυπνες συσκευές όπως είναι η τηλεοράση Smart που είναι πομποδέκτες καταγράφουν όταν είμαστε μέσα στο δωμάτιο τι γίνεται. Έτσι, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία και δεν μας λένε τίποτα. Αν βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και το τρίτο, το πιο κρίσιμο κομμάτι του puzzle που είναι το ψηφιακό νόμισμα, θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό. Αφού το σύστημα θα ξέρει το ΑΦΜΗ, το ΑΜΚΑ και θα ελέγχει και δεν θα έχουμε μετρητά, θα ελέγχει τις ψηφιακές μας μονάδες, γιατί το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Έτσι, κάθε φορά που θα πληρώνουμε ψηφιακά μια αγορά ή πουλάμε ή αγοράζουμε ένα καφέ, θα ξέρει κάθε πρωί ότι ο Γρηγόρης Αιρέτης αγόρασε καφέ στις 8 η ώρα και θα τα ξέρει όλα. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδυεμένο με τον μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριέα στο κεντρικό φάκελο που μας έχουν ανοίξει, που μας άνοιξε Παλαντήρ. Κάθε πολίτης έχει και ένα ψηφιακό φάκελο. Έτσι, όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες θα μαζεύονται στο ψηφιακό μας φάκελο που θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα X στο μετρό μόλις αγόρασε το προϊόν Y που θα είναι ο καφές. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο αποτέπιμα του άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίζει αμέσως και η παγίδα θα κλείνει ερμητικά. Το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες στη ζωή μας και φίλτρα περιορισμού. Η εμπειρία, βλέπετε, έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απόλυτου ελέγχου αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί στην κρίση να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του λαού. Αν κάποια στιγμή λοιπόν κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη που ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, θα βγει εκτός της ζώνης της γειτονιάς του των 15 λεπτών, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στο κεντρικό υπολογιστή και θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος και δεν θα έχουμε πλέον λεφτά. Η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο στο σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο, αποκλείοντάς μας από την ίδια μας την επιβίαση. Χιλιάδες υγειονομικοί που αποκλείστηκαν, που είναι το τραγικό παράδειγμα, 7.500 μέσω του COVID, στο οποίο συμμετείχε και ο Bill Gates. Σήμερα, θα σου δώσω μια πληροφορία, πρώτη φορά ακούγεται, ο Bill Gates στην Κολομβία απελευθερώνει 30 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια με βακτήρια τη βδομάδα. Κάνει πείραμα, έτσι, μιας παγκόσμιας μόλυνσης. Και ο Bill Gates συμμετείχε στο COVID-17. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η ψηφιακή βιομετρική επιτήρηση δεν είναι ξεχωριστά έργα, αλλά είναι ενωμένα. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ που ονομάζεται έξυπνη πόλη. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν, η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό που σου απαγορεύουν να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στο δικό μας φάκελο και τα ελέγχουν αυτοί που μας αγαπούν μέχρι να μας σκοτώσουν. Αυτό το σύστημα το έκτισε η Κίνα. Είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης στην Κίνα. Αυτό δεν αποτελεί μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα, στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και συμβαίνει, έχουν κοινωνική πίστοση. Δηλαδή ο κάθε πολίτης έχει μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Αυτή η βαθμολογία μειώνεται αν ο πολίτης αντιδράσει προς το σύστημα. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε εναντίον του συστήματος την εκπομπή, αν λέμε λόγια εναντίον του συστήματος θα μειώνει τη βαθμολογία μας. Και αν φτάνει στο 6, από το 10 στο 6, θα μας κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Αυτό γίνεται τώρα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και αναμένεται στη Δύση μέσω της ψηφιακής ταυτότητας με τεχνητή νοημοσύνη, βαθμολόγηση παραπληροφόρησης. Η Κίνα κατασκεύασε το πρωτότυπο, οι κυβερνήσεις μας εισάγουν το σχέδιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να ξέρεις ότι οι στοές, οι μασονικές στοές, απεφάσισαν η Κίνα να γίνει το εργοστάσιο του πλανήτη. Και έχει γίνει τώρα. Όλα τα προϊόντα έρχονται από την Κίνα ή την Ανατολική Ασία. Αυτό το αποφασίσαν οι στοές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι ακριβώς αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα δουλείας. Η τρέχουσα κυβέρνηση στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ από τους τραπεζίτες, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να επιτευχθεί αυτό το πλέγμα ελέγχου. Δεν είναι τεχνοκρατία, είναι δουλεία. Η Ουάσιγκτον είναι απολύτως αφοσιωμένη στον αποπληθυσμό και τη μείωση του πληθυσμού. Ρευστοποιούν το δικό τους πληθυσμό περνώντας από τη μηχανή των χρόνιων ασθενειών όπως του COVID. Οι ψηφιακές ταυτότητες και τα CBDC, δηλαδή το ψηφιακό νόμισμα, είναι εδώ σε συνδυασμό με τα δωρεάν λεφτά και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα εφιαλτικό κόσμο. Κανείς δεν σου δίνει τζάμπα. Και εδώ η φάκα κλείνει. Γιατί πρέπει να ανησυχούμε? Η αποκάλυψη του Ιωάννη λέει ότι κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και κάνει τους μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους. Θα λάβουν το χάραγμα στο δεξί χέρι. Το χάραγμα στην αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το 666. Έτσι. Αλλά είναι ο χημικός τύπος μιας ουσίας που θα μπορεί να μας ελέγχει. Είναι 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια, 6 ηλεκτρόνια. Το χάραγμα δεν είναι σατανικά που λένε. Είναι ένα χημικό στοιχείο που της ύλης. Δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι 666, αποτελείται από το άτομό του, από 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 6 νετρόνια. Αν πας στα 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 7 νετρόνια, είναι η ατομική και η πυρηνική ενέργεια. Είναι ισότοπο, είναι χημικό ισότοπο της ύλης το 666. Ο Τραμπ, πρόσεξε, Τραμπ σημαίνει παγίδα στα αγγλικά. Τραμπ είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα φέρει το 666 σύστημα της βιομετρικής ιχνηλασίας, γνωστό ως και το σύστημα ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αμερικάνικου λαού. Οι ψηφιακές ταυτότητες είναι εδώ, γι' αυτό πρέπει να ανησυχούμε. Η κλήτευση των ψηφιακών, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών ταυτοτήτων είναι μόνο η αρχή. Η Κάρεν Γκίξτον αποκάλυψε το φασισμό μαζικής επιτήρησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ και την ατζέντα του μετανθρωπισμού. Τι είναι ο μετάνθρωπος? Ο μετάνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει μηχανικά μέρη στο σώμα του. Ο Πιστόριους, ο Νοτιοαφρικανός που έτρεχε στους Ολυμπιακούς, στους Παγκόσμιους Αγώνες, είχε δύο πόδια από μέταλλο, από τιτάνιο. Αυτό είναι μετανθρωπισμός. Δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα του είχε δύο πόδια από τιτάνιο και έτρεχε στους αγώνες και πρόσεχε. Η Επιτροπή Ολυμπιακή αποδέχτηκε το μετάνθρωπο να τρέξει στους αγώνες μαζί με ανθρώπους. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοπληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι το αόρατο βασίλειο που θα μας κυβερνάει. Είναι το όπλο του εχθρού σχεδιασμένο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το απόλυτο όπλο ελέγχου. Η τελευταία προειδοποίηση του David Tait για την κατάληψη των εγκεφάλων μας από την κλήτευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφής. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για την επιτάχυνση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όπλο σχεδιασμένο να επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα χάος. Γιατί πρέπει να επιβληθεί στην ανθρωπότητα ένα χάος? Γιατί στο χάος μέσα η ανθρωπότητα θα ζητήσει μια λύση και τη λύση την έχουν ήδη έτοιμη. Έτσι, όταν δημιουργείται χάος, δημιουργείται, όλοι οι άνθρωποι απελπίζονται και ζητάνε μια λύση. Παρακαλάνε να βρεθεί μια λύση. Τη λύση αυτή θα μας την προβάλλουν ως λύση δική μας, επειδή εμείς τη ζητήσαμε, ενώ είναι δική τους. Έτσι, δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Από τον κατασκοπευτικό δορυφόρο του Elon Musk δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο Elon Musk και η SpaceX βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δίκτυο δορυφορικών κατασκοπιών στον πλανήτη. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία και έχουν επίγνωση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία ενός στρατιωτικού εργολάβου και κλείνουν τα μάτια στο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργείται μέσα στο στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι λένε «Ζήτω η τεχνητή νοημοσύνη». Ο David Icke λέει «Δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά». Δεν μπορείς να κρυφτείς από το δίκτυο δορυφόρων κατασκοπευτικών του Elon Musk. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την Ελλάδα. Μια προσπάθεια κατάρρευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντικατάστασή της με μια παγκόσμια τεχνοκρατία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να ταχτούμε στην ψηφιακή ταυτότητα σε κάθε πτυχή αυτής της ατζέντας, μόλις γιατί θα καταντήσουμε σκλάβοι. Μόλις την έχουν σε ισχύ, όλα θα εφαρμοστούν βάσει αυτής και δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αντίδρασης. Ο Snowden είναι ξεκάθαρος. Κάθε φωτογραφείο, κάθε αγορά, κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε αλγόριθμους που θα αποφασίζουν το μέλλον μας. Στην Κίνα, οι εγκέφαλοι της πόλης της τεχνητής νοημοσύνης παρακολουθούν πλέον που ζείτε, ποιον σκέπτεστε, ποιον επισκέπτεστε, πώς κατεβάζετε τα σκουπίδια σας, πώς περπατάτε στον δρόμο, αν ακολουθείτε τις κανόνες του κόμματος ή αν παραβιάζεται κανένα κανόνα. Στην Κίνα υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία με κομμουνιστικό κόμμα. Το 1917 και 18 η κομμουνιστική Κίνα πέρασε 120 νόμους που εφάρμοσε την ελεύθερη αγορά, δηλαδή την καπιταλιστική αγορά που έχουμε και εμείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά της προσφοράς και της ζήτησης και το καθεστώς να είναι κομμουνιστικό? Εγώ δεν το μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτό έγινε για να δώσει, ήταν ένα πείραμα, είναι ένα πείραμα η Κίνα για το τι θα ακολουθήσει σε όλη τη Δύση. Μια κάμερα θα μας καταγράφει από τρεις γωνίες και η βαθμολογία μας από το 1 μέχρι το 10, όπως έχουν οι Κινέζοι, θα μειώνεται αν αντισταθούμε στο σύστημα.
1: Άρα εγώ θα παίρνω κανένα ένα, το πολύ.
0: Τρία θα παίρνεις. Δύο.
1: Μια ζωή τρία παίρνουμε. Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και ξέρεις τι γίνεται μετά, θα έρθουν οι περικοπές, θα έρθουν οι τιμωρίες, θα έρθει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο τους.
1: Και
0: έτσι
1: πιστεύω,
0: το έχουν σχεδιάσει.
1: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, έτσι όπως είναι χτισμένος, όλοι για τρία πάμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί μας ρίχνουν σανό και εμείς το τρώμα μάσιτο. Δεν σκεφτόμαστε, δεν διαβάζουμε. Δεν έχουμε κριτική σκέψη, έχουν καταργήσει την κριτική σκέψη και αποδαχόμαστε ότι μας λέει τηλεόραση. Τηλεόραση όλο ψέματα λέει. Έτσι. Είναι ένα προπαγανδιστικό κουτί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η προπαγάνδα, έχουν περάσει την προπαγάνδα μέσα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Και ο Έλληνας, χωρίς να σκεφτεί καθόλου, ακολουθεί αυτά που λέει τηλεόραση. Όλα αυτά περιγράφονται στη μεγάλη επαναφορά, στην Ατζέντα 2030 και στα ντοκιμαντέρ που στα αντισεισμικά ντοκιμαντέρ που είναι αντίθετα στα ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα μας βάλουν μέσα σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η πρώτη επιστήμη με αξιολόγηση από ομότιμους για την νανοτεχνολογία επιστήμονες στο CVDVX έχουν κάνει κριτική και φαίνεται σαν να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο Τζέσε Μπέλκμαν αναλύει τα τελευταία του ευρήματα και ανακαλύπτει ότι έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ξεχάστε την επιστημονική φαντασία. Ανακαλύφθηκε το transcendence στο προσχέδιο του Elon Musk για τη συγχώνευση των ανθρώπινων όντων με την AI, δηλαδή με την τεχνική νοημοσύνη. Στις 30 Ιουνίου του 2025 η νανοτεχνολογία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Είναι συνυφασμένη με τον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Στον πυρήνα της η νανοτεχνολογία σημαίνει το χειρισμό υλικών σε ατομικό επίπεδο και σε μοριακή κλίμακα. Αυτές οι νανοδομές και βιοσυνθετικοί οργανισμοί είναι τόσο μικροί που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρά μας, να διασχίσουν βιολογικούς φραγμούς, να καταστρέψουν ολόκληρα βιολογικά συστήματα και να ξαναγράψουν το DNA μας. Δηλαδή θα διαμορφώσουν με την επιστήμη ένα νέο DNA που δεν θα είναι πια δικό μας. Η νανοτεχνολογία βρίσκεται πλέον στα εμβόλια, στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, στις θεραπείες του καρκίνου, στις προμήθειες τροφίμων, στα ηλεκτρονικά wearable και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε συστήματα βιοψηφιακής επιτήρησης. Είμαστε όλοι σχεδόν μολυσμένοι. Με μικρά νανορομπότ που μπορούμε να τα δούμε μόνο στο μικροσκόπιο υπάρχουν στο αίμα μας με τα εμβόλια του COVID-19. μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν περίεργες δομές στο αίμα που ανιχνεύτηκαν μέσω μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου, μια μέθοδος εξέτασης του ζωντανού αίματος στο μικροσκόπιο. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδόν στη θέση του. Έχει μια βάση δεδομένων, περιέχει πληροφορίες για όλους μας, κάθε ατόμο στον πλανήτη, ελέγχει τις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι, και γιατί μπορούν να περάσουν μηνύματα που θα ενεργοποιήσουν το συναίσθημά μας. Και επειδή δεν θα ξέρουμε ποια είναι τα αληθινά και ποιο είναι το ψεύτικο, θα πέσουμε όλοι σε παγίδες που θα μας στήσουν αυτοί οι προηγμένοι, αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί πειραματικά πάνω μας. Εμείς σαραγιάδες της πόλης τώρα σκεφτόμαστε πού θα πάμε για διακοπές. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Ούτε τις εκλογές που έρχονται, ούτε τα κόμματα, ούτε τις πιθανότητες, ούτε τίποτα. Μα και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον μας. Έχουμε αφήσει το μέλλον μας να μας το δημιουργήσουν άλλοι. Γρηγόρη, αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Εσύ ρώτησες τον κύριο Πλεύρη πώς θα γίνει να σπάσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ για 4.000 χρόνια. Έτσι, από τη φρουρά του Φαραώ μέχρι σήμερα.
1: Το θέμα είναι, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εμείς είμαστε οι δούλοι.
0: Σωστό.
1: Κάποιοι άλλοι είναι εξουσιαστές. Για κάποιους είναι καλό αυτό το σύστημα. Για εμάς δεν είναι καλό που είμαστε οι δούλοι.
0: Κοίτα, καλό είναι για αυτούς που ελέγχουν το νόμισμα. Αυτοί που ελέγχουν το νόμισμα είναι οι κυρίαρχοι. Έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι αγοράζαμε με 15 ευρώ το 2020, σήμερα το αγοράζουμε με 50. Δηλαδή το ευρώ έχει χάσει μέχρι χρόνια το 67% της αξίας του.
1: Ο πληθωρισμός.
0: Το ίδιο γίνεται σε όλα τα νομίσματα όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο κλπ. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει κατά 67%. Είναι παγωμένοι. Έτσι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα τους και αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν άφθονο πληθωριστικό χρήμα. Επειδή το νόμισμα είναι ιδιωτικό, το τύπωμα ανεξέλεγκτου χρήματος σημαίνει πληθωριστικό και τεράστιο χρέος για τις χώρες και για τους λαούς. Μια τεράστια επιβάρυνση που καλούνται οι λαοί να εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Όμως αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χρέος που δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Έτσι οι λαοί είναι πάντοτε σκλάβοι του χρέους και το χρέος είναι σκλαβιά. Όποιος ελέγχει την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος ελέγχει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του νομίσματος είναι αυτή που δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το ελέγχει μια ελίτ που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή για ποια είναι αυτή η ελίτ. Έτσι, από την εκπομπή αυτή θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η ελίτ που ελέγχει τον κόσμο μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της έκδοσης του νομίσματος και της κυκλοφορίας. Γιατί για να εκδώσεις νόμισμα και να το αποθηκεύσεις δεν λέει τίποτα, πρέπει να το κυκλοφορήσεις. Και αυτοί που εκδίδουν το νόμισμα, έτσι, ελέγχουν και την κυκλοφορία του νομίσματος που δημιουργεί η κυκλοφορία τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Αλλά αυτό το παιχνίδι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί το παίζουν αιώνες τώρα. Έτσι, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοφλούμε αυτό το χρέος, δεν εξοφλεί το χρέος. Εξοφλεί τους τόκους του χρέους. Το χρέος παραμένει ολόκληρο. Και εξοφλεί κομμάτια των τόκων για να μπορεί να ξαναδανειστεί, για να μπορεί να ξαναδανειστεί και να εκμεταλλευτεί τους φόρους του λαού και τις καταθέσεις των τραπεζών. Γι' αυτό λέει εξοφλούμε το χρέος. Δεν εξοφλείται κανένα κομμάτι του χρέους. Το σύστημα είναι το υποχρεωλητικό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο από τράπεζα, στο 50% των δόσεων που δίνεις πληρώνεις μόνο τόκους. Το δεύτερο 50% πληρώνεις το κεφάλαιο που έχεις πάρει. Έχεις πάρει 200.000 ας πούμε να αγοράσεις ένα σπίτι και βάσει του υπολογισμού του κλείδου της τράπεζας πρέπει να αποπληρώσεις 350.000. Θα πληρώσεις πρώτα τις 150 των τόκων και μετά θα πληρώσεις τις 200.000 του κεφαλαίου. Το σύστημα είναι τοκοχρεολογικό, άρα απαταιωνίστικο. Έτσι, μην τζιμπάτε σε όσα σας λένε. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, δεν τζιμπάμε σε όσα μας λένε, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Και κάτι που δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το σύστημα είναι ο νους. Και όσο καλλιεργούμε μυαλά και όσο υπάρχει πνευματική αφύπνιση αυτό που λέω, οι επόμενες γενιές θα ξέρουν το ότι υπάρχει και μια ζωή ελεύθερη. Το ότι δεν πρέπει μια ζωή να ανέχονται όλα αυτά που τους πλασάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους ελέγχουν.
0: Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Δηλαδή το σχολείο φτιάχνει ραγιάδες. Βλέπεις ότι από το 2012 μέχρι το σήμερα, το 2026, 1 εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δημιούργησαν τις συνθήκες να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Τους διώχνουν. Γιατί αυτή είναι η εντολή των πολυεθνικών. Έτοιμο εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας. Και μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες επιστήμονες έχουν υψηλή ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει μία έρευνα αγοράς. Να ξέρουμε πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε. Να ξέρουμε πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Πόσους δικηγόρους. Για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολιτική και να πούμε θέλω 1 εκατομμύριο μετανάστες που θα δουλέψουν συγκεκριμένα στους αγρούς, στις βαριές δουλειές σε χειρονακτικές εργασίες. Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς. Ο Μητσοτάκης πάει στα τυφλά γιατί είναι ανίκανοι. Δεν μπορούν να οργανώσουν μια έρευνα αγοράς. Είναι ανίκανοι. Και αυτή είναι η ανικανότητά της σημαίνει βάρη για το λαό. Έτσι και κέρδη για αυτούς.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα κέρδη για αυτούς. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι επενδύουν σε data center και το ότι χτίζουν σιγά σιγά όλον αυτόν τον εξοπλισμό, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλη αυτή τη τεχνολογία που χρειάζονται για να μπορούν να μας ελέγχουν ψηφιακά ολοκληρωτικά.
0: Κοίτα, θα μιλήσουμε και ειδικά, θα κάνουμε κουμπί για τα data centers, γιατί τώρα ετοιμάζονται να φτιάξουν data centers στα καμένα της Εύβοιας. Κάψανε την Εύβοια για να εγκαταστήσουν data centers. Γιατί ο Ευωϊκός κόλπος έχει νερό και τα data centers θέλουν πάρα πολύ νερό και θα δεσμεύσουν την Αττική, ετοιμάζονται να την κάνουν κέντρο data centers. Την Αττική θα πάρουν τα ποτάμια και τις λίμνες και θα τα μεταφέρουν στο data centers. Στην Κίνα τα data centers είναι στο βυθό της θάλασσας γιατί θέλουν υδρόψυξη και χρειάζονται εκατομμύρια γαλόνια νερού σε μια μέρα. Στην Κίνα το ξέρουν αυτό. Αλλά εδώ οι δικοί μας, τι να σου πω, οι άσχετοι, τι να πω, σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και στην Εύβοια και θα φτιάξουν και στη Θεσσαλονίκη data centers. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν. Κανείς δεν μας ενημερώνει. Έχει βγει καμιά εκπομπή στη τηλεόραση να κάνει εκπομπή για τα data centers. Πες μου, στο ραδιόφωνο
1: κανένας, κανένας πουθενά, όχι.
0: Θα κάνουμε εμείς όμως μία για τα data centers, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.
1: Πρέπει, γιατί καλός ή κακός, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ψήξη και να μπορούν τα μηχανήματα να κρατούνται, να μην ζεσταίνονται τόσο πολύ και να δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται νερό. Και η Ελλάδα δεν έχει νερό. Και αν έχει νερό, ας τα πούμε έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχει νερό το οποίο είναι πολύτιμο και θεωρώ ότι θα αυξηθεί η τιμή του νερού και ότι θα παρουσιάζουν ότι έχουμε λειψιδρία για να μπορούν να συντηρούν τα δικά τους data center.
0: Θα κάνουν ιδιωτικό το νερό και επειδή δεν θα έχουμε πολύ νερό θα μας ξεσκίζουν στο φόρο. Σχεδιάζουν να κάνουν...
1: Θα μας πουλάνε αρχική... το νερό μας δηλαδή.
0: Ναι, το νερό που το βρέχουν τα σύννεφα.
1: Το νερό έτσι. Που βγαίνει μέσα από τη γη, θα μας το χρεώνουνε.
0: Ναι, περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα data centers θα είναι μια καταστροφή φυσική. Έτσι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί όλη την καταστροφή αυτού του λαού και την εφαρμόζει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη, σήμερα.
1: Έγινε, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Καλό μεσημέρι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, μετά τη φωτιά στη Σίβηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Η έγκριση αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά σε εξέλιξη στο Ζαγόριο Ανίνων, η φωτιά και η δασική έκταση στη θέση αυτιά στη Βοβούσα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γέρακα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Τίθεται σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ένα κράτος που ενώ χρωστάει 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε Έλληνες ιδιώτες, προτιμά να πληρώσει τους ξένους, των οποίων τα χρέη λήγουν το 2035, είναι κράτος μισελληνικό και όχι ελληνικό, επισημαίνει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Αυτό είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Σοκ στο κέντρο της Λάρισας, όπου μια γυναίκα περίπου 60 ετών βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι νεκρή εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα 35χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 37χρονου. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν θήτης και θύμα καυγάδισαν για προσωπικές διαφορές, με το δράστη να επιτίθεται και να μαχαιρώνει τον 37χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Μποδοσάκιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εξετάζει Τεχεράνη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρεται σε δημοσίευμα των Financial Times. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διμήνυσε ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Πέμπτη, σε ολόκληρη τη χώρα, αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες, οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τετάρτη, έχουμε φτάσει στις 19 του μηνός Αυγούστου του 2026, βγήκαμε μια μικρή καθυστέρηση, όλα είναι ok, τακτοποιήθηκαν τα πάντα για κάποια θεματάκια που έπρεπε να διορθωθούν, τα διόρθωσε κατευθείαν ο Γιώργος Δαμιανίδης και έτσι λοιπόν είμαστε στον αέρα με Αλέξανδρο Γιαννιόγλου στα πλήκτρα για την εκπομπή, όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα, σήμερα με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα, να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει στις ομάδες και όχι μόνο, και ρεπορτάζ και συνεντεύξεις και συνεντεύξεις τύπου και εξελίξεις και μεταγραφικά, τα έχουμε όλα για να τα αναφέρουμε στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, η οποία θα ξεκινήσει με τα τελευταία νέα, μια σκούπα του ρεπορτάζ στο τι ακριβώς συμβαίνει στις ομάδες της Θεσσαλονίκης αρχικά, αλλά επειδή έχουμε και παιχνίδια αύριο και του Όφη έχουμε και του Παναθηναϊκού έχουμε, εκτός από τον ΠΑΟΚ, είναι τρία μάτς. Ο Όφη, ο οποίος παίζει play-off με την ΖΣΚ Σόφιας, και να πω και το εξής, σε αυτή τη θέση θα ήταν ο ΠΑΟΚ εάν κατακτούσε το κύπελο, δηλαδή υπάρχουν παοξίδες οι οποίοι πραγματικά στεναχωριούνται, όχι για τον Όφη, καλή επιτυχία να έχουν οι άνθρωποι και όλα να πάνε καλά και ευχόμαστε να προκριθεί ο Όφη στους ομίλους. Ο Όφη έτσι κι αλλιώς θα παίξει Ευρώπη μέχρι το Φεβρουάριο, δεδομένου ότι ακόμη και αν αποκλειστεί από τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας παίζει σε League Phase του Conference. Αντιθέτως ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσουν τις ομάδες με τις οποίες έχουν μπροστά τους για να περάσουν. Ο ΠΑΟΚ έχει την Μπραν αύριο 9 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός έχει την Χράντετς Κράλοβε. Δεν είναι ομαδάρες, και μιλάω τώρα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, δεν είναι ομαδάρες. Συγγνώμη λίγο να πω και το εξής, γιατί το αμέλησα. Ο Όφη, αν περάσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, παίζει σε ομίλους του Europa League. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο ή δύσκολο για τον Όφη μετά να προκριθεί. Ενδεχομένως έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι οι ελληνικές ομάδες, εάν δεν έχεις τη δυναμική των τεσσάρων μεγάλων ομάδων, δηλαδή του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, είναι δύσκολο να περάσεις σε League Phase του Europa League και να διακριθείς. Το λέω αυτό για τους ανθρώπους του Όφη, που δεν μειώνω την προσπάθεια κανός, αλλά οι ομάδες είναι πολύ καλύτερες στο Europa League από τις ομάδες στο Conference. Γι' αυτό και υπάρχουν ελπίδες στον ΠΑΟΚ, αν περάσει σε ομίλους του Conference League, κάτι που εύχονται όλοι, να κάνει μια καλή πορεία στο Conference League και να είναι φυσικά πολύ καλύτερη από την περσινή που έκανε στο Europa. Όλα αυτά όμως είναι θεωρητικά, γιατί η ουσία είναι μία, πρέπει να κερδίσεις αύριο την Μπραν, εάν λέγεσαι ΠΑΟΚ, πρέπει να κερδίσεις αύριο την Κράλοβε, αν λέγεσαι Παναθηναϊκός, πρέπει να κερδίσεις αύριο την ΤΣΣΚΑ, αν λέγεσαι Όφη. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία κατά τη διάρκεια των αυριανών αγώνων, αύριο Πέμπτη, πολλά παιχνίδια, πλήρης αγωνιστική δράση και σήμερα βεβαίως υπάρχει δράση και χτες υπήρχε, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ξεκινάμε λίγο με θεματάκια που έχουν να κάνουν

τον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα στα φρέσκα κουλούρια υπάρχει μια ανακοίνωση την οποία έβγαλαν οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Αυτοί που έπαιξαν όπως ο Κωνσταντέλια στην ομάδα, όπως ο Κούδας, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές που περάσαν τον ΠΑΟΚ. Και λένε οι βετεράνοι κάτι σωστό, το οποίο για ακούστε το λίγο. Με αφορμή τον αυριανό ευρωπαϊκό αγώνα για την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος και λίγο μετά τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε δημόσια, με γνώμονα πάντα το καλό της αγαπημένης μας ομάδας και την ενότητα. Ο Κωνσταντέλιας ήταν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ, συνεχίζουν οι βετεράνοι και λένε. Γαλουχήθηκε μέσα στον ΠΑΟΚ. Πήρε μεταγραφή σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη διαφήμιση για τον ΠΑΟΚ, μα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ δεν χάνει πια παίχτες από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ σήμερα μπορεί να δημιουργεί παίχτες που τους θέλουν οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ευχόμαστε στο Γιάννη καλή επιτυχία στην καινούργια του ομάδα και το ξέρει ότι θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Την ίδια στιγμή όμως οφείλουμε να στηρίξουμε την ομάδα, τον καινούργιο προπονητή, τους παίχτες μας, τη διοίκηση και τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν είμαστε αγνώμονες, λένε οι βετεράνοι. Δεν ξεχνάμε ότι σήμερα χαιρόμαστε έναν ΠΑΟΚ που έχει μεγαλώσει πολύ χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο που άλλαξε το σύλλογο, τον έκανε ανεξάρτητο και ανταγωνιστικό. Στο αυριανό παιχνίδι, η ομάδα μας θέλει το ζεστό χειροκρότημα όλων μας. Θέλουμε τη θετική κριτική, όχι τις διχαστικές και ακραίες απόψεις. Λέμε όχι στη διχόνοια, η οποία καλλιεργείται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Ο ΠΑΟΚ υπήρχε πριν και θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά το Γιάννη Κωνσταντέλια. Μόνο όμως αν είμαστε ενωμένοι για το καλό της αγαπημένης μας ομάδας, ευχόμαστε καλή επιτυχία στο αυριανό ευρωπαϊκό παιχνίδι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη, Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έχουμε από τους βετεράνους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά πριν από λίγο. Λοιπόν, όσοι παρακολουθείτε αυτήν εδώ την εκπομπή και τις τηλεοπτικές εκπομπές που κάνω, θα έχετε διαπιστώσει ότι αυτό το είπα από χτες εγώ, το μήνυμα, ότι μέσα στο γήπεδο, ίσως πολλοί να το ξεχνάνε, κάποιοι που είναι λίγο πιο θερμόεμοι, να έχουν στο μυαλό τους άλλα πράγματα, πάμε να του κράξουμε από τον Κωνσταντέλια κλπ. Το ένα το άλλο. Οκ, ρε παιδιά. Για τον Κωνσταντέλια μπορεί να υπάρχει αυτή η πίκρα, πραγματικά υπάρχει πίκρα. Άμα κάτσεις λίγο και το σκεφτείς και βάλεις το μυαλό σου λίγο να λειτουργήσει, οι αντιπαοξίδες όλοι πανηγυρίζουν με αυτές τις αντιδράσεις. Οι αντιπαοξίδες όλοι πανηγυρίζουν και για την πώληση του Κωνσταντέλια βεβαίως. Το είναι σίγουρο, 100%. Το θέμα είναι ότι οι αντιπαοξίδες θέλουν ο ΠΑΟΚ να διαλυθεί. Είναι κανένας που το αμφισβητεί αυτό? Σε αυτή την περίπτωση, τι πρέπει να κάνει ο παδός του ΠΑΟΚ, ο φύλαθος του ΠΑΟΚ, να πάει αύριο στο γήπεδο και να συμπαρασταθεί στα παιδιά αυτά που θα μπουν μέσα στις τέσσερις γραμμές, θα φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και θα πάνε να κερδίσουν την Μπραν για να διεκδικήσουν την πρόκριση μέσα στην Νορβηγία στη ρεβάνς. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας ΠΑΟΞής υγιός σκεπτόμενος που να μην λέει αυτό το οποίο λέω εγώ τώρα. Δημοσιογραφικά μιλάω. Μιλάω με βάση την εμπειρία, αλλά μιλάω και με βάση αυτά που έχω ζήσει τόσα χρόνια. Εάν αύριο πάτε στο γήπεδο, όσοι πάτε, για να βρίσετε, να φωνάξετε, να ξεσκίσετε, να κάνει καμιά λάθος πάσα ο Σανταμαρία ή ο Ζαφύρης και να ακούσει εκείνο το ου από την κερκίδα, μην πάτε στο γήπεδο. Καθίστε σπίτι σας. Αφήστε τον ΠΑΟΚ να κερδίσει αύριο, να περάσει στην επόμενη φάση στη League Phase του Conference League, να ερεμήσουν τα πάντα για να παίξει η Ευρώπη και ας χάσει ο Σαββίδης 10 εκατομμύρια, γιατί 10 εκατομμύρια θα χάσει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης πήρε 26 εκατομμύρια και άλλα 4 σίγουρα, 30 και 2, 32, τα 2 τα τελευταία δεν είναι σίγουρα 100%, γιατί πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις να βγει ας πούμε η Dortmund πρωτοδεύτερη, να κάνει κάποια συγκεκριμένες επιτυχίες στην Ευρώπη κλπ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο από τον Κωνσταντέλια. Αλλά τα 30 τα έχει σίγουρα, τα 30. Και 32 μπορεί να τα διεκδικήσει να τα πάρει. Πρωτοδεύτερη θα βγει η Ντόρτμουντ, αποκλείται να πάει τρίτο-τέταρτη. Κανείς δεν ξέρει όμως τι μπορεί να γίνει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τα 30 που θα πάρει, Με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ, εφόσον όλα πάνε καλά στο League Phase του Conference, χάνει 10 εκατομμύρια. 18 εκατομμύρια, δεν χάνει 10, χάνει 7. 18 εκατομμύρια πήρε ο ΠΑΟΚ πέρσι για το Europa League, 11 εκατομμύρια πήρε ο Παναθηναϊκός για το Conference. Άρα τι περιμένετε από εκεί πέρα?
Η ΑΕΚ, με συγχωρείτε κύριε Πάνακος, η ΑΕΚ για το κόβρες. Τι περιμένετε από εκεί πέρα? Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πρέπει να τα βάλουν κάτω οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, να καταλάβουν ότι όλοι, ότι η ομάδα πλέον από εδώ και πέρα, το να κράξετε είτε μέσω ανακοινώσεων, είτε μέσω συνθημάτων κλπ. Αυτό δεν σας το απαγορεύει κανείς να το κάνετε, εφόσον το αισθάνεστε ότι πρέπει να το κάνετε, αλλά όχι στη διάρκεια του αγώνα. Στη διάρκεια του αγώνα πρέπει να παίζει μόνο ΠΑΟΚ. Μιλάω πολύ normal και μιλάω όπως πρέπει να γίνει. Νομίζω οι υγιώς σκεπτόμενοι με καταλαβαίνουν. Στη διάρκεια του αγώνα παίζουν αυτοί οι 11 που φοράνε τα ασπρόμαυρα και οι άλλοι 11 που θα φοράνε τα μπλε της Μπραν. Και αυτούς πρέπει να τους κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Πέρσι παίξανε στο Europa League 1-1, ισοπαλία στην Τούμπα. Δεν μπορεί να έρθει αυτό το αποτέλεσμα πάλι. Θα είναι τραγικό να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Το τραγικότερο όλων θα είναι αυτό, να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τη League Phase του Conference, άρα να αποκλειστεί και από την Ευρώπη. Αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και πάμε λίγο στα μεταγραφικά, όπου μετά την μεταγραφή του NDIA, οι πληροφορίες, και μάλιστα οι πληροφορίες είναι και από το οικογενειακό περιβάλλον του Κουλούρη, είναι ότι ο Κουλούρης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, ο Ευθύμης Κουλούρης, και φυσιολογικά μπορεί και αύριο να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ σήμερα αναμένεται να αποσταλεί το καινούριο συμβόλαιο, γιατί μένει ελεύθερος από την ομάδα του, να αποσταλεί το καινούριο συμβόλαιο για να μπει στην λίστα της UEFA και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Αυτά λένε οι τελευταίες δικές μας πληροφορίες. Δεν ξέρω αν θα διαψευστούμε. Μεταφέρουμε πληροφορίες τις οποίες μάθαμε από την πλευρά, έτσι, τη φιλική παύλα οικογενειακή του Κουλούρη. Ο Κουλούρης έχει μεγάλη επιθυμία για καψούρα να ξαναπαίξει στον ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη το επιθυμία. Σαν τρίτος φόρης, σαν δεύτερος, ακόμη και σαν πρώτος, να σας πω ότι πέρσι έπαιξε στην δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί βέβαια μεταξύ μας δεν παίζεται με αλφαγιώτα ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό, αλλά παρόλα αυτά έβαλε 23 γκολ με τη φανέλα της Αλ Λούλα, έτσι λέγεται η ομάδα. Έχει πάρει και κάνα 4 εκατομμύρια, από εκεί 4-5 εκατομμύρια που σε τους πήρε. Καλά έκανε, Ευθύμη γερά, πάρ' τους τα λεφτά. Και επιστρέφει στην Ελλάδα για να, αφού έχει κάνει και στην Πολωνία καταπληκτικές χρονιές ο Κουλούρης, θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να τελειώσει και την καριέρα του στο δικέφαλο του Βορρά. Μέχρι σήμερα 9 και 4 το βράδυ μπορεί να σταλούν τα χαρτιά όλα για να δηλωθεί ο Κουλούρης στη λίστα της UEFA

πληροφορίες αναφέρω ότι ο Ευθύμης ο Κουλούρης είναι πρώτο πυλών του δικεφάλου του Βορρά και δεν αποκλείεται μέχρι σήμερα το βράδυ να ακοινωθεί και επισήμως από τον ΠΑΟΚ ότι θα είναι ο... ότι ο Κουλούρης σαν λύση δεν είναι άσχημη λύση από το να πάει να πάρεις κανένα ασβέστη από κάνα πρωτάθλημα που δεν το θέλουν, που παίζει κλπ. Αυτό το παιδί προέρχεται μέσα από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, είναι κάτι σαν τον Κωνσταντέλια, είναι δύο προηγούμενες φουρνιές από τον Κωνσταντέλια. Ο Κουλούρης προέρχεται από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, είναι ΠΑΟΞάκι και εκτός αυτού ο Κουλούρης στο διάστημα αυτό που έπαιξε όχι μόνο στον ΠΑΟΚ αλλά στην Ελλάδα, γιατί θυμίζω ήταν και στον Ατρόμητο και μάλιστα από τους πρώτους σκόρερ του Ατρομήτου, τον ΠΑΟΚ το ξέρει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν θα έχει πρόβλημα προσαρμογής ο Κουλούρης. Προσαρμόζεται με το καλημέρα. Κάποιος θα πει ο κακεντρεχής ή οτιδήποτε, ή ένας ο οποίος είναι πανέξυπνος και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι είναι βλάκες, μπορεί και να πει ότι καλά ρε, τον Κουλούρη θα πάνε να ξαναφέρουνε. Δεν μπορούν να βρουν ένα παίχτη από την Ευρώπη να φέρουν κλπ. Ποιο να βρουν από την Ευρώπη, αφού δεν τους βλέπεις ότι παραπατάνε. Δεν βλέπεις δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είχε τελειώσει μεταγραφές εδώ και ένα μήνα και ακόμα θέλουν πέντε παίχτες για να κλείσουν, για να λέμε αλήθειες. Για να λέμε αλήθειες δηλαδή. Ποιος είναι αυτός ο οποίος καθυστερεί τις μεταγραφές στον ΠΑΟΚ. Ας βγουν να τα πούνε, γιατί δεν βγαίνουν να τα πούν. Ποιοι είναι αυτοί που καθυστερούν τις μεταγραφές. Γιατί υπάρχει αυτή η αναβλητικότητα. Γιατί υπάρχει, δεν έχουν λεφτά, ας βγουν να το πούνε. Δεν έχουν οργάνωση, ας βγουν, πρέπει να αποφασίσει ο Σαββίδης ο οποίος έχει δουλειές στο Ροστόφ, ας βγουν να το πούνε. Τι να κάνουμε, το πρέπει να αποφασίσει η Κοντζαρόβα αν θα δώσει τα λεφτά. Φοβερά πράγματα. Αυτό δεν είναι οργάνωση όμως, για να λέμε αλήθειες. Έτσι, δεν είναι οργάνωση αυτό, αυτό είναι κάτι άλλο, για να λέμε επίσης αλήθειες.

αυριανή στο παιχνίδι με την Μπραν, όπου πρέπει να συμπαρασταθεί στην ομάδα ο κόσμος, έχει άλλη του Καντιλανάφτη. Εδώ λοιπόν μιλάμε ότι θα πρέπει ο κόσμος να συμπαρασταθεί αύριο. Αυτό είναι de facto ότι έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν Κουλούρης ένα θέμα, και επίσης ένα δεύτερο θέμα. Πόσους παίκτες θέλει ο ΠΑΟΚ για να είναι υποψήφιος πρωταγωνιστής στο πρωτάθλημα? 5, λέω εγώ. Γράφτε. Πρώτος, ένα δεκάρι άμεσα. Με τον Μπέλκα δεν πας πουθενά. Τον Μπέλκα θα παίξεις, μπορεί να το βάλει αύριο το παιδί γιατί δεν έχει κι άλλον σαν δεκάρι, ή μπορεί να προτιμήσει τον Τάισον σαν δεκάρι, αλλά δεν έχει εξτρέμ γιατί δεν παίζει ο Τάχα άλλη. Αν ήταν το δεύτερο παιχνίδι που θα μπορούσε να παίξει ο Τάχα άλλη, θα σας έλεγα ότι θα παίξει ο Τάισον δεκάρι. Τώρα θα βάλει μάλλον τον Μπέλκα δεκάρι, θα παίξει ο Χατσίδης δεξιά γιατί δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς, άλλο πρόβλημα και αυτό. Φυσιολογικά δηλαδή έτσι θα είναι η ομάδα, και αριστερά θα παίξει ο Τάισον με κορυφή το Μύθου, όχι τον Ενδιαγέ. Βλέπω ότι θα βάλει πάλι το Μύθου, γιατί ο Ενδιαγέ μόλις ήρθε στην ομάδα μπορεί να παίξει αναλλαγή μετά. Θα φανεί. Τώρα, αν κάνει την έκπληξη ο προπονητής και έχει δει ότι πράγματι ο Ενδιαγέ είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να παίξει αυτός, μπορεί και να το βάλει. Δεν ξέρω. Ο Γιαννούλης διεκδικεί θέση αριστερά, αντί του Μπάμπα και του Γκόμες, και εκεί είναι ένα ερωτηματικό ποιος θα παίξει. Στα στόπερ δεν υπάρχει ερωτηματικό γιατί είναι ο Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο. Δεξιά είναι ο Κένι, δεν υπάρχει κι άλλος. Άρα λοιπόν, ένα δεκάρι σίγουρα θέλει ο ΠΑΟΚ.

0: βάλτε τα κάτω και δεν παίζει άλλος δεξιά. Δεν υπάρχει παίκτης που να πεις το παίρνω αυτό τον παίκτη από αυτή. Ακόμη σεντερφόρ, εάν απέκτησε, εάν αυτά που σας δώσαμε τις πληροφορίες τελικά δικαιωθούν και έρθει ο Κουλούρης και είναι ο τρίτος φορ, δεν χρειάζεται άλλον. Έτσι. Αλλά διαφορετικά χρειάζεται ένας φορ αφού αποκτήθηκε ο Ντιαγέ, υπάρχει ο Μύθου και έφυγε ο Γερεμέγεφ. Πρέπει να αποκτηθεί ακόμη ένας φορ, ό,τι και να γίνει. Αυτά όλα πρέπει εντός μιας εβδομάδας από σήμερα να έχουν τελειώσει. Θα τελειώσουν. Εντός μιας εβδομάδας από σήμερα πρέπει να έχουν τελειώσει. Και νομίζω προσωπικά ότι ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι πρέπει να τα τελειώσει αυτά όλα. Έτσι νομίζω. Και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε στην κυρωσία. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα του ΠΑΟΚ. Λίγο αργότερα θα μάθουμε και πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, τι θα γίνει, πώς θα γίνει και όλα τα σχετικά. Πάντως σήμερα δόθηκε και συνέντευξη τύπου την οποία θα ακούσετε. Ο Λύση και ο Σανταμαρία μίλησαν για το παιχνίδι με την Πραν, είπαν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Η ερώτηση που του έγινε πώς θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια ήταν όλα τα λεφτά, δεδομένου ότι εκεί ο Λύση τι απάντησε, ρε παιδιά, θέλουμε, λέει, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό διευθυντή και το σύλλογο ότι θα βρούμε καλές λύσεις για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να βρούμε, λέει, έναν ή δύο παίχτες που να μπορούν να καλύψουν το κενό. Δύο παίχτες ζητάει για δεκάρι. Γιατί σου λέω, ένας μπορεί να έρθει να μην κάνει, να έχω τον άλλον τουλάχιστον. Γιατί προφανώς δεν υπολογίζει τον Μπέλκα. Αυτό εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι ο προπονητής τον Μπέλκα δεν τον υπολογίζει. Και γι' αυτό τον λόγο έλεγα προηγουμένως ότι μπορεί να βάλει δεκάρι τον Ντάισον ή κάτι άλλο να βρει, τον Λουσέ. Ο Λουσέ ήρθε, δεν έπαιξε ποτέ μέχρι στιγμής. Ένας Γάλλος παίχτης, χαφ, δεν είναι δεκάρι. Είναι οχταράκι, αλλά δεν έπαιξε. Δεν τον έχει βάλει ακόμη. Ενδεχομένως μπορεί και να τον βάλει. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον, εξαιρετικό ενδιαφέρον σε αυτή την όλη ιστορία. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Βεβαίως, επειδή να σας πω, παιδιά, ότι μπορεί πολύ να μας ακούτε από το ίντερνετ και να δημιουργούνται κάποια θεματάκια, γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή για να αποκατασταθεί το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι δικό μας 100%. Εμείς όμως μάλλον οι τεχνικοί μας προσπαθούν αυτή τη στιγμή να το αποκαταστήσουν. Έγινε μια πρώτη αποκατάσταση πριν αρχίσει η εκπομπή, δεύτερη γίνεται τώρα προσπάθεια. Νομίζω ότι όλα τώρα είναι έτοιμα, από ό,τι με ειδοποιούν ότι όλα είναι μια χαρά και μπορείτε να μας ακούτε και στο ίντερνετ και μέσω της αναμετάδοσης που γίνεται στο ράδιο Χαλκιδική 98 και 8. Σε όσους βρίσκονται στη Χαλκιδική μας ακούν αυτή τη στιγμή από το ράδιο Χαλκιδική 98 και 8. Εκεί θα γυρνάτε, όταν πηγαίνετε για Χαλκιδική 98 και 8 ακούγεται ο Focus FM. Αυτή είναι η πληροφορία που μας δώσαν οι τεχνικοί μας πριν από λίγο, άρα προχωράει κανονικά. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν για τη συνέντευξη τύπου του Λύση και του Σανταμαρία, την απάντηση για τον Κωνσταντέλια, αλλά θα τα ακούσετε λίγο αργότερα όλα. Τα έχουμε έτοιμα για να προσφέρουμε ρεπορτάζ και συνέντευξη στους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Όπως σε λίγο θα ακούσετε και μια συνέντευξη, μια επικοινωνία και συνέντευξη που είχαμε με τον Ντίνο Καραμητρούση, τον συνάδελφο, ο οποίος κάνει μια πλήρη ανάλυση της όλης κατάστασης στον ΠΑΟΚ. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, σήμερα έχω μια άσχημη είδηση. Δεν είναι μόνο για τους φίλους του Ηρακλή αυτή η άσχημη είδηση, είναι και για μένα, σαν σχέση φιλίας με ένα παλικάρι, πολύ δυνατό χαρακτήρα, προσωπικότητα, το Θεόφιλο τον Πατέλη. Ο Πατέλης ο Θεόφιλος, φίλαθλος του Ηρακλή, νομικός, δικηγόρος, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς οπαδούς του Ηρακλή και όχι μόνο, με τα νομικά του, δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλά προβλήματα υγείας τελευταία, τη γλέντισε τη ζωή στο τέλος, κατάλαβε ότι τελείωνε και έκανε ό,τι γούσταρε, έστω για 6 μήνες, 7-8 μήνες, μπράβο. Για αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα και θυμούνται τον Θεόφιλο τον Πατέλη, γιατί έχουν σταλεί πάρα πολλά μηνύματα από το πρωί που έγινε γνωστή η είδηση, η μαύρη αυτή η είδηση, ότι έφυγε από τη ζωή ο Θεόφιλος ο Πατήλης. Φίλα, είναι θρήνος για την οικογένεια του Ηρακλή. Πραγματικά είναι μεγάλη στεναχώρια. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει. Δεν έχω μάθει ακόμη πότε θα γίνει κηδεία. Πιστεύω ότι αν το μάθω στη διάρκεια της εκπομπής θα ενημερώσω τους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα παλικάρι, ένα γνήσιο παλικάρι ο Θεόφιλος, Ηρακλειδέας άρρωστος, άρρωστος Ηρακλειδέας πραγματικά. Είχε τον Ηρακλή πολύ ψηλά και έμαθε πριν από ένα χρόνο περίπου ότι έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν μπόρεσε να νικήσει την επάρατη νόσο και δυστυχώς τα πράγματα, γι' αυτό σας λέω, η ζωή είναι τόσο μικρή που πρέπει τη ζωή να την περνάς όπως γουστάρεις. Πώς γουστάρεις να περάσεις τη ζωή έτσι και να μην σκοτώνεσαι με τον απέναντι, να μην βγάζεις κόμπλεξ, να μην βγάζεις διάφορα ας πούμε ψέματα, να μην λες ψέματα, να μην προσπαθείς να μην είσαι κακός άνθρωπος, να είσαι καλός άνθρωπος, ό,τι μπορείς και ό,τι κάνεις σύμφωνα με τις δικές σου δυνατότητες. Να μην ζηλεύεις τον άλλον απέναντι. Η ζήλια είναι κακό πράγμα. Η ζωή είναι μικρή λοιπόν. Ο Θεόφιλος ήταν νέος, νεότατος σε ηλικία. Έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, σήμερα. Τα συλληπιτήριά μου και σε όλη την οικογένεια του Ηρακλή. Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται και θα πάω λίγο στο ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος Άρης προχωράει τις διαδικασίες για τον ερχομό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο ηγέτης της ομάδας και μπορεί να ξαναγίνει ο ηγέτης της ομάδας και μιλάω για τον Μανού Γκαρθία. Έρχεται το Σάββατο ο Μανού Γκαρθία, οριστικά και αμετάκλητα. Έρχεται το Σάββατο για να ενταχθεί στον Άρη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Μανού Γκαρθία και βεβαίως να προχωρήσει ο Άρης και σε κάποιες άλλες μεταγραφές. Για Άρη, για Ηρακλή και βεβαίως ρεπορταζιακά και για ΠΑΟΚ θα επιστρέψω σε λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που θα ακούσετε τώρα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
6: Εδώ η είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Με βάση αυτά, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Με βάση αυτά που σας είπα πριν από λίγο, ξέχασα να αναφέρω και κάτι ακόμη, γιατί από το πρωί γίνεται έτσι μια διαδικασία με διάφορες ειδήσεις που βγαίνουν περί Κωνσταντέλια, περί τι δήλωση έκανε, αν έκανε δήλωση, πέρ του Σαββίδη, πέρ δεν έκανε δήλωση, έκανε, δεν έκανε, έκανε μια δήλωση που δεν άρεσε κλπ. Παιδιά, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να ακούσω ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ περιμένω, δημοσιογραφικά πάντα μιλάω, δήλωση του κυρίου Ιβάν Σαββίδη σχετικά με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ και κυρίως προς τους οπαδούς του Δικεφάλου, αυτούς τους 18-20 χιλιάδες που αγόρασαν εισιτήριο διαρκείας, και θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός για τουλάχιστον για αυτούς και όχι για το 1 εκατομμύριο οπαδούς του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν θα πρέπει για αυτούς τουλάχιστον να υπάρξει μια ανακοίνωση και να μάθουν και οι υπόλοιποι τι γίνεται, και δήλωση και του Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί τελικά έφυγε και ποια ήταν η απόφαση, γιατί ήταν η απόφαση του αυτή κλπ. Τώρα, εάν πήγε και δεν πήγε, βέβαια, επειδή βάζουν, χωρίς να υπερασπιστώ κανέναν εγώ, βάζουν τον Κουβεντίδη ότι έκανε κάποιες διαδικασίες εκεί και του γράφουν κάτι για φουσκωτούς κλπ. Παιδιά, όπα όπα, γιατί από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ένας έχει μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνο και είναι ο Κουβεντίδης. Άστο τώρα. Τι να λέμε τώρα, αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να έκανε αυτή τη διαδικασία, γιατί έχει μάθει αλλιώς. Μεγάλωσε Γερμανία, γεννήθηκε, μεγάλωσε, ήταν αλλιώς εκεί η νοοτροπία. Και όταν λέω μεγαλικά και πιάνο, εννοώ μεγάλωσε σε άλλο επίπεδο από την. Να ήταν κανένας άλλος από τους άλλους που κυκλοφοράνε κλπ. Κάτι μαγκιόρ, κάτι μάγκες, κάτι να είχαμε να λέγαμε μάγκες. Να μην πω την έκφραση τι μάγκες πιανού μέρους του οπισθίου συστήματος του σώματός μας. Αυτοί μπορεί να το κάνανε. Αυτός αποκλείεται. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει να χωρίσει κάτι πλέον με τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ τον πούλησε τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας με το μάνατζερ του έκαναν όλες τις διαδικασίες για να έρθει αυτή η πρόταση στο Δικέφαλο του Βορρά και ήρθε η πρόταση. Γιατί δεν κάθεται να τα πει ο Σαββίδης αυτά όλα. Αυτά όλα πρέπει να τα πείτε, να πείτε στον κόσμο του ΠΑΟΚ τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί αν δεν τα πείτε, θα βγαίνουν συνέχεια διάφορα εναντίον σας. Δηλαδή, μιλάμε ότι και σε αυτή την περίπτωση πάλι λάθος είστε. Όπως ήσασταν λάθος διαχειριστικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, γιατί κάνατε κακή διαχείριση της μεταγραφής Κωνσταντέλια, έτσι και τώρα είστε λάθος. Επικοινωνιακά δηλαδή, πρέπει να πάρετε μαθήματα. Πείτε στον κόσμο, ρε, τι γίνεται στα ίσια, ευθέως. Δεν θα σας πει κανένας κάτι, δηλαδή εξηγήστε τον κόσμο. Όχι σε αυτά τα τρολάκια του διαδικτύου που βγαίνουν με ψεύτικα ονόματα. Που δεν έχουν τα guts να πούνε ποιοι είναι. Όχι αυτούς, αυτούς ούτε καν να τους υπολογίζετε. Ούτε καν να τους υπολογίζετε. Όποιοι τους υπολογίζουν είναι βλάκες για μένα προσωπικά. Βγαίνει ένας, γράφει ότι να είναι ανώνυμα. Ανώνυμα, γράφει εκεί ο ανώνυμα. Μπορεί να γράφει ό,τι θέλει ανώνυμα, σωστά. Άμα τον πας δικαστικός και πας και τον καταγγείλεις, σε 20 λεπτά θα το βρούνε. 20 λεπτά δεν θέλουν παραπάνω. Άμα πας στην αντιτρομοκρατική και τους καταγγείλεις ή στο οργανωμένο έγκλημα, 20 λεπτά θέλουν. Μπαμ μπαμ, σε βρίσκουν σε δευτερόλεπτα. Να δεις μετά πώς αυτοί κάτι γίνονται κότες, αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε. Αλλά δεν ασχολείται ο κόσμος. Δηλαδή λέει, εντάξει, έγραψε αυτός αυτό, έγραψε ο άλλος με το ψευδόνυμο Ασβέστης, έγραψε ο άλλος με το ψευδόνυμο Ξασβέστης, ξέρω κλπ. Τι γράφει ο καθένας, ξέρετε τι έχει από πίσω αυτός. Ξέρετε από πίσω τι είναι, ποιοι είναι και ποιοι τον βάζουν να τα γράψει, ή ποιοι έχουν ένα ψευδόνυμο και μπορεί να είναι επώνυμοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε παράγοντες, είτε φίλαθλοι, είτε οτιδήποτε άλλο. Γνωρίζετε τι γίνεται. Αν υπογράφεις με το όνομά σου, ονοματεπώνυμο κανονικά υπαρκτό και λέγεσαι τάδε τάδε, μπράβο ρε μάγκα, πες την άποψή σου, παραδέχομαι, αυτό μετράει. Όχι αυτό το ανώνυμο κλπ. Βγαίνει ένας ανώνυμος και λέει, έστειλε ο Κουβεντίδης, πήγε ο Κουβεντίδης με κάτι μπράβους έξω από το σπίτι του Κωνσταντέλια, έσπασε τις πόρτες και κάτι καραγκιουζλίκια, κάτι. Και κάθονται κόσμος και τα πιστεύει αυτά. Πραγματικά. Και αυτό που είπα μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι ένα δημοσιογράφο, όχι ο ΠΑΟΚ, που έχει μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνο,
τον Κουβεντίδη. Το είπα ότι με το γεγονός ότι ο Κουβεντίδης μεγάλο στο εξωτερικό έχει άλλη νοοτροπία, δεν έχει καμία σχέση με τα εδώ, είναι άλλου είδους άνθρωπος, εντελώς διαφορετικός.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε ok, προχωράμε κανονικά. Ζητώ συγγνώμη για κάποια θεματάκια που μπορεί να προκύπτουν σήμερα και στο ίντερνετ, μπορεί να προκύπτουν σήμερα και γενικότερα στην λειτουργία. Τα διορθώνουμε, είμαστε σε επάλξεις. Κάποια στιγμή όλα θα είναι μια χαρά, θα αποκατασταθούν και θα είμαστε ok, και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο και για άλλα πράγματα τα οποία έχουμε, και για τον Άρη έχουμε να πούμε και για τον Ηρακλή έχουμε να πούμε. Για τον Ηρακλή πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε 3 μεταγραφές δεδομένου και μάλιστα αμυντικών παιχτών και ένα δεκάρι οπωσδήποτε, γιατί ο Ηρακλής με αυτή την ομάδα δεν μπορεί να πάει πουθενά. Και με αυτή την τακτική που ακολουθεί ο προπονητής, ο κύριος Ματζάρη, επίσης δεν μπορεί να πάει πουθενά. Πρέπει να αλλάξει το 3-4-3, δεν μπορεί να παίξει 3-4-3, δεν μπορεί να παίξει 3-4-3 καμιά ελληνική ομάδα, δεν έχει τους παίκτες για να παίξει 3-4-3 καμιά ελληνική ομάδα, και σε αυτή την περίπτωση η ομάδα του Ηρακλή πρέπει να πάρει οπωσδήποτε 3 ποδοσφαιριστές και ένας να είναι χαφ, οι 2 να είναι αμυντικοί και ένας να είναι χαφ, γιατί κατά τα άλλα είναι βρώμα η δουλειά. Σας το λέω, ο Ματζάρη είναι στον κόσμο του. Εσείς τώρα μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Κάποιοι να λένε, έλα μωρέ, άσε τον Ηρακλή, ασχολούσουμε κάτι άλλο. Καλά, όταν θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, μετά θα με θυμηθείτε εμένα όλοι. Εγώ την είδα την ομάδα του Ηρακλή. Δεν είναι ομάδα η οποία θα μείνει στην κατηγορία. Το λέω ομά ψυχρά. Αν παίξει έτσι, με 3 αμυντικούς πίσω, με τους παίχτες να έχουν μια απόσταση από το Κορδελιό μέχρι την Καλαμαριά, με τους μπακ να τρακέρουν τα κεφάλια τους, και να μην υπάρχει ένα δεκάρι να πάρει την μπάλα, να ψάχνουν να βρουν κάποιο στο κέντρο και να μην υπάρχει, ο Ηρακλής δεν θα κάνει ούτε μία νίκη. Μόνο ο κόσμος αν κερδίσει κανένα μάτς εδώ μέσα. Μόνο ο κόσμος αν κερδίσει κανένα μάτς, 0-0 εδώ μέσα. Σας το λέω, ο μα ψυχρά, να το πάρει αλλιώς ο προπονητής. Αν δεν το πάρει αλλιώς ο προπονητής, θα είναι βρώμα η δουλειά. Και λέω από αυτό το οποίο είδα, έτσι. Είδα και τα φιλικά παιχνίδια. Στα φιλικά παιχνίδια, τα οποία ήταν με ομάδες τις ιταλικές κλπ. Έπαιξε όπως παίζουν και οι άλλοι, και άλλοι με 3 παίζανε πίσω κάποιες ομάδες, και ήταν διαφορετικά. Εδώ δεν έκανε παιχνίδια. Να πεις ότι έκανε 2-3 παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα να πάρει λίγο το κολλάι, να κάνει τις αλλαγές του. Γύρισε από την Ιταλία, όπου έκατσε εκεί ένα μήνα, πόσο έκατσε, και γύρισε εδώ και δεν έκανε ούτε ένα μάτς, ούτε ένα φιλικό. Και πήγε να παίξει κατευθείαν κύπελο. Και έφαγε την κατραπακιά. 0-6 έπρεπε να ήταν. Και έγινε ένα 3. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά αυτά δεν τα βλέπετε. Πρέπει εγώ να τα πω. Τα είπα. 3 μεταγραφές, πάει ο Γιαννόπουλος να του μιλήσει ο τεχνικός διευθυντής και λέει, ο αθλητικός διευθυντής και λέει, δεν μπορώ τώρα, όταν εγώ κρίνω ότι πρέπει να μιλήσω μαζί σου, θα μιλήσω. Γιατί ήθελε Ιταλό εκεί, γιατί ήθελε να φέρει Ιταλούς παίχτες με μάνατζερ Ιταλούς. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Εγώ τα λέω τώρα που δεν έχει αρχίσει τίποτα. Και τα λέω, δεν κολώνω να τα πω. Τα λέω γιατί θέλω ο Ηρακλής να παραμείνει στην Super League 1 επί 180 χρόνια από τώρα. Όχι να έχει προβλήματα. Πρέπει να το πάρει αλλιώς ο κύριος Ματζάρη. Πάρ' το αλλιώς, coach. Πάρ' το αλλιώς, mister. Αλλιώς. Δεν μπορεί να πας έτσι. Έτσι άμα θα πας, η κατραπακιά είναι μία πίσω από την άλλη. Και επίσης να πάω και στον Άρη, όπου εκεί περιμένουν το Μάνου Γκαρθία το Σάββατο. Περιμένουν τον Μάνο Γκαρθία για να αλλάξει όλο το σκηνικό. Ο Άρης, ο οποίος προχώρησε σε 2 μεταγραφές, ανακοινώθηκε χθες, και τρίτη μεταγραφή. Χάλασε η μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού, αλλά θα πάρει άλλον, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δηλαδή, το βάζει σε μια σειρά ο Καρυπίδης στο θέμα, για να παρουσιαστεί η ομάδα του, όχι στην πρώτη αγωνιστική, που παίζει στο γήπεδο της Τρίπολης με την Καλαμάτα, αλλά μετά. Να παρουσιαστεί υπερπλήρης, όπως τουλάχιστον φαίνεται. Για τον Μακούν που έκλεισε την πόρτα στον Άρη, εντάξει, και τι έγινε, ας πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορεί να... Να τα δούμε όλα αυτά, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα για να διορθωθούν και κάποια πραγματάκια. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5 και θα έχουμε τη δυνατότητα μετά να μιλήσουμε ακόμη, γιατί με το που θα ξεκινήσει δεύτερη ώρα έχουμε μια συνέντευξη με τον Ντίνο Καραμητρούση, ο οποίος κάνει μια πλήρη ανάλυση των όσων έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, με την Μπραν και όλα τα σχετικά, και θα έχουμε τη δυνατότητα να το σχολιάσουμε. Μόνο να πω κάτι για τον Άρη πριν κλείσω, ότι
Ο Ντιόπ, ένας παίκτης που τον έκλεισαν ο Σέντερφορ, πάει δανεικός είτε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς είτε στον Πανσεραϊκό, ο οποίος πήρε, ο Πανσεραϊκός πήρε και το Στάικο. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε όλοι, σήμερα υπάρχουν και αγώνες κυπέλου. 5 παιχνίδια γίνονται σήμερα για το κύπελο Ελλάδας. Μην ξεχνάτε, στις 5 ώρα τώρα αρχίζει το παιχνίδι Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Επίσης στη Χρυσούπολη, Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς. Στη Ζάκυνθο, Ζάκυνθος Κηφισιά. 5 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας στην Αθήνα, χωρίς θεατές, Καλαμάτα Πανετολικός. Και 7 η ώρα σήμερα, Πανσεραϊκός Πανθραϊκός στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών. Αυτά είναι τα παιχνίδια. 5 ώρα τα πρώτα μάτια, σε λίγο αρχίζει το παιχνίδι και το Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Χρυσούπολη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σύντομο δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην τομινημέρωση από τον Focus FM 103,6.

0: το ποσό του 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά από ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Η έγκριση αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο Πέμπτη σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Εύρος, Μαγνησία, Βιωτία, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Αττική μεταξύ των περιοχών που απεικονίζει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Απαγορεύεται πλέον η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Αττική, σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων και σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές όπως οι ζώνες ειδικής προστασίας του δικτύου Natura 2000. Ειδικοί κανόνες και για τον σχετικό χώρο. Η μείωση του δημόσιου χρέους στην εθνικό καθήκον αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ένα κράτος που ενώ χρωστάει 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε Έλληνες ιδιώτες, προτιμά να πληρώσει τους ξένους, των οποίων τα χρέη λήγουν το 2035. Αυτό είναι κράτος μισελληνικό και όχι ελληνικό, επισημαίνει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Αυτό είναι το εντός εισαγωγικών κράτος της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Στο νοσοκομείο, 3 κρατούμενοι μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της εξωτερικής φρουράς. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη στην Κροατία ενός Ουκρανού που φέρεται να εμπλέκεται στη δολιοφθορά των ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το 2022. Το Κίεβο επιμένει ότι δεν οργάνωσε τη δολιοφθορά, αλλά δεν έχει κρύψει την ικανοποίησή του για τις ζημιές που υπέστησαν αγωγοί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις και υπηρετικά θα αυξηθούν κατά τόπους κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο τον Ντίνο τον Γαραμητρούση, ο οποίος είναι μαζί μας και μας παρακολουθεί. Καλησπέρα, Ντίνο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές και στις φίλες τηλεθεατρίες.
0: Ελπίζω να είσαι καλά από υγεία, γιατί είναι το πιο βασικό από όλα. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται φυσιολογικά.
1: Καλά. Μπράβο. Ευχαριστώ, καλά είμαι.
0: Μπράβο. Και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, γιατί είναι και το θέμα όχι της εβδομάδας, της ημέρας εβδομάδας του χρόνου, της τελευταίας δεκαετίας, πενταετίας, ξέρω όπως θες πες το. Κωνσταντέλιας, πόλης η Κωνσταντέλια. Έχεις γνωρίσει και την εποχή του Κούδα που έφυγε και λοιπά, και μετέπειτα μεταγραφές Δημόπουλου και λοιπά, μεγάλες μεταγραφές από τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, νομίζω, Ντίνο. Για πες μας την άποψή σου.
1: Λοιπόν, πρέπει να κατανοήσουμε καταρχήν, Νίκο, ότι οι εποχές είναι εποχές πλήρους επαγγελματισμού, όπου το, όχι το ασημικό, το διαμάντι που μπορεί να έχει μια ομάδα στις τάξεις της, στο ρόστερ της, δεν μπορεί να το κρατήσει όσο και αν θέλει, όσο και αν το επιθυμεί διακαώς, γιατί με ένα ποδοσφαιριστή επίπεδου και κλάση σαν τον Κωνσταντέλια μπορεί να χτίσει πάνω του, γύρω του, μια ομάδα η οποία μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις αγωνιστικής ανόδου. Δεν μπορεί να το κρατήσει και το έχουμε δει αυτό σε περιπτώσεις μεγάλων ομάδων σαν τη Ρεάλ, σαν την Μπαρτσελόνα όπως ανέφερε, σαν την Άρσεναλ, σαν τη Μάντσεστερ, όπου οι νόμοι της αγοράς προϋποθέτουν ότι κάποιος θα δώσει περισσότερα χρήματα. Εδώ ποδοσφαιριστές σαν τον Εμπαπέ έφυγαν από την Παρίσι Ζερμέν για να πάνε στη Ρεάλ και ούτω καθεξής. Και ήταν δεδομένο ότι ο Κωνσταντέλιας, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, δεν περιμέναμε να γεράσει στον ΠΑΟΚ, ήταν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα έφευγε. Ναι. Τώρα, είπες ότι γιατί τώρα. Εγώ θα πω ότι γιατί τώρα ήρθε η καλύτερη των προτάσεων μέχρι στιγμής. Έκανε η Μπορούσια Ντόρτμουντ αυτή την πρόταση, η οποία ήταν κατά κάποιο τρόπο επωφελής για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Τον απόκτησε, τον πήρε, δεν ξέρω τι αντιρρήσεις μπορεί να είχαν οι άνθρωποι του διοικητικού επιτελείου, γιατί σε αυτές τις υποθέσεις, αυτές τις προτάσεις πριτανεύει και κυριαρχεί η άποψη του μεγαλομετόχου, και δόθηκε ο Κωνσταντέλιας τώρα στο ξεκίνημα μιας περιόδου. Ξεπερνάω το ότι φέτος ο ΠΑΟΚ διανύει τον 100ο χρόνο της λειτουργίας του, γιατί αυτό είναι κάτι το ρομαντικό, το οποίο το έζησε ο κόσμος και οι άνθρωποι του Δικεφάλου στα μέσα του Απρίλιο, όταν έγινε και αυτή η μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους. Μια χρονιά η οποία από την αρχή της δεν συνοδεύτηκε με θετικά δεδομένα, και όχι μόνο τα τροχαία δυστυχήματα με τις απώλειες ανθρώπων στους δρόμους, όπως συνέβη με τους 7 νεκρούς στην Ρουμανία, όπως η απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη και τόσων ακόμα, αλλά και αγωνιστικά δεν συνοδεύτηκε μέχρι στιγμής με τις καλύτερες των προϋποθέσεων, καθώς ο ΠΑΟΚ έχασε και το πρωτάθλημα, έχασε και το κύπελο, έχασε και την προοπτική της συμμετοχής στο Champions League μετά από εκείνη την, θα έλεγα, όχι μόνο αρνητική, πανολεθριακή ήττα από τον Όφη στον τελικό του κυπέλου, και την ενσυνεχεία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό λίγες μέρες αργότερα και τον αποκλεισμό από τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Συνεπώς, η διοίκηση του ΠΑΟΚ έβαλε κάτω τα δεδομένα και σκέφτηκε, έτσι το φαντάζομαι, ότι αφού ήρθε αυτή η πρόταση τώρα, είναι η ευκαιρία να προσποριστούμε αυτά τα έσοδα τα οποία δίνει η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η γερμανική ομάδα που, όπως είπαμε, είναι ένα από τα σοβαρότερα και ισχυρότερα κλαμπ, όχι μόνο της Γερμανίας αλλά και της Ευρώπης. Τώρα, αν θέλω, ας πούμε, σαν άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ και εστερνίζεται τους καημούς, τους πόθους, τις αγωνίες των ανθρώπων και των φιλάθλων κυρίως, θα πω ότι με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας φεύγει από την ομάδα, ξεκρεμιέται η σημαία από τον ιστό της, αλλά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως έχουμε πει, έχουμε δει παρόμοιες περιπτώσεις και θα δούμε και άλλες. Υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν δυσφορίες, απογοητεύσεις, γκρίνιες, αντιδράσεις από την πλευρά των φίλων του ΠΑΟΚ, και τις καταλαβαίνω και είναι εύλογο, γιατί είναι διαφορετικός ο ΠΑΟΚ, όπως το έχουμε πει μέχρι τώρα αρκετές φορές, με τον Κωνσταντέλια, και πολύ διαφορετικός χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον χαρισματικό αυτό ποδοσφαιριστή που στα 23 του χρόνια έχει δημιουργήσει ένα μύθο γύρω από το όνομά του και το έχουμε ζήσει και το ζει ο κάθε φίλαθλος που βλέπει ότι όταν η ομάδα πάει και μακριά από το γήπεδο της Τούμπας έρχονται οπαδοί της αντίπαλης ομάδας μετά το τέλος του παιχνιδιού για να βγουν μια φωτογραφία μαζί του, να τον αποθεώσουν, να πάρουν ένα αυτόγραφο, και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια καινούρια γενιά φιλάθλων του ΠΑΟΚ μακριά από τη Θεσσαλονίκη λόγω ακριβώς αυτής της εκτίμησης, της προσκόλλησης, της λατρείας που υπάρχει στο νεαρό κόσμο, ειδικά τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου, στον αποχωρήσαντα ποδοσφαιριστή από τον Βόλο που έκανε τα τελευταία χρόνια πράγματα και θαύματα με την ομάδα του Δικεφάλου. Στο ερώτημα το οποίο έχουν θέσει και αρκετοί συνάδελφοι και πολλοί φιλάθλοι, το οποίο είναι μια πράξη λογιστικής, γιατί να πάει ας πούμε ο Κωνσταντέλιας με 25, 29, 30 ή 32 εκατομμύρια όπως είναι το σύνολο του προϋπολογισμού το οποίο θα δαπανίσει η Ντόρτμουντ για τον ποδοσφαιριστή, ενώ ας πούμε υπήρχαν άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφυγαν με περισσότερα χρήματα από αθηναϊκές ομάδες. Νομίζω ότι είναι περίπου άκερο εντελώς αυτό το λογιστικό ερώτημα, γιατί πρώτον δεν ξέρουμε πόσα χρήματα δαπανήθηκαν για τον κάθε ποδοσφαιριστή, δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση, και θα πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ αυτό ήταν το ποσό που τώρα αντιπροσώπευε περισσότερο την αξία του ποδοσφαιριστή που έφυγε. Ήταν η ακριβότερη μεταγραφή που έγινε για έναν ποδοσφαιριστή που φεύγει από τον ΠΑΟΚ, όχι η ακριβότερη μεταγραφή για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό. Και δεν ξέρουμε αν τον επόμενο χρόνο η τιμή του, η αξία του διπλασιάζονταν, αυξάνονταν κτλ. Γιατί όλα μπαίνουν σε ένα ζύγι και υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες τους οποίους δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε. Να προσθέσω εδώ βέβαια ότι ο Κωνσταντέλιας δεν έχει στην Ευρώπη παρουσία σε παιχνίδια Champions League, και αυτό είναι ένα δεδομένο για τη διαμόρφωση της τιμής και του κόστους ενός ποδοσφαιριστή.
0: Δεσαβαντάζ. Αν παίξει Champions League έχει μεγαλύτερη αξία.
1: Μα ο εμπορικός κόσμος του ποδοσφαίρου, οι ατζέντιδες, οι μάνατζερ, το Transfermarkt κοστολογεί ένα ποδοσφαιριστή ανάλογα όχι με το τι προσφέρει τώρα, αλλά με τα δεδομένα τα οποία έχει δημιουργήσει στο αγωνιστικό του προφίλ. Επίσης, έχει μικρό αριθμό συμμετοχών στην εθνική ομάδα. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Τζόλης πήγε περισσότερα χρήματα στην Arsenal τώρα, πριν από λίγες εβδομάδες, γιατί ακριβώς έπαιξε στην Μπριζ με πολύ μεγάλη επιτυχία στο βελγικό πρωτάθλημα, και έδωσε και με την παρουσία του στην εθνική ομάδα άλλο οικονομικό στίγμα ώστε η Arsenal να κινηθεί να τον αποκτήσει, ίσως γιατί χρειάζονταν περισσότερο έναν παίχτη στην πλάγη επιθετική γραμμή, και όλα αυτά είναι μέσα σε ένα παιχνίδι που δεν είναι μόνο απλή αριθμή, είναι συνυπολογισμοί τους οποίους κάνουν άνθρωποι των ομάδων. Αν έχεις κάποιον απόλυτη ανάγκη, δίνεις περισσότερα χρήματα για να τον αποκτήσεις, αλλά και τα χρήματα που δαπάνησε η Dortmund για τον Κωνσταντέλια δεν είναι λίγα. Άλλωστε είναι το πιο ακριβό διαμάντι που είχε μέχρι τώρα στη συλλογή του ο ΠΑΟΚ. Τώρα θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να δούμε τι θα γίνει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα ονόματα τα οποία
0: λεπτό
1: έρχονται...
0: Δίνω πάνω σε αυτό, επειδή πέφτει χοντρό ξεφωνητό για τη διοίκηση Σαββίδη και υπάρχει η κατάληψη η οποία βέβαια σταμάτησε προσωρινά κλπ. Πιστεύω άποψή μου είναι και δεν ξέρω να συμφωνήσω ότι θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ

0: παίκτες και τώρα θα δώσω τον Κωνσταντέλια για να πάρω κάποια λεφτά. Δεν θα μιλούσε κανένας, πιστεύω.
1: Ναι. Κοίταξε Νίκο, οι ποδοσφαιριστές στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί ο ΠΑΟΚ και να τους φέρει στην ομάδα είναι συγκεκριμένου οικονομικού κόστος. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει 10-15 εκατομμύρια ευρώ. Έδωσε βέβαια για τον Ζαφίρι 12 εκατομμύρια και μια μεταγραφή η οποία περιμένουμε να κάνει σταδιακά την απόσβεσή της, γιατί είναι ένας χρήσιμος, πολύτιμος ποδοσφαιριστής και το εξάμεινο που πέρασε στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ ήταν ένα εξάμεινο προσαρμογής. Περιμένουμε πολλά περισσότερα από τον Ζαφίρι. Αλλά οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι στα 2-3-4 εκατομμύρια, βλέπουμε ότι έρχονται και μερικοί από αυτούς αποδεικνύονται μικρότεροι των απαιτήσεων και των προϋποθέσεων τις οποίες βάζει ο ΠΑΟΚ για την αγωνιστική τους καταξίωση και την άμεση και γρήγορη ενσωμάτωσή τους με την ομάδα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί οι μεταγραφές είναι και ένα ρίσκο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και δει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μεν μια ετήσια παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά όπως είπαμε, μέχρι τώρα έχει αποτύχει άπειρες φορές να μπει στους ομίλους ή στο link face του Champions League. Έχει παίξει βέβαια και είναι δελεαστικό για μια σειρά ποδοσφαιριστών οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο ώστε να έρθουν στον ΠΑΟΚ για να πάρουν μέρος είτε στο Europa είτε στο Conference League είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι ο ΠΑΟΚ στην πρώτη σειρά των ευρωπαϊκών συλλόγων και αυτό είναι δεδομένο και λίγο πολύ το γνωρίζουμε, το γνωρίζουν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι απέρριψαν τον ΠΑΟΚ ή το ενδιαφέρον τους γιατί θέλησαν να μείνουν στην Ισπανία να συνεχίσουν το ποδόσφαιρό τους σε μια άλλη διαφορετική χώρα. Τώρα, ο ΠΑΟΚ δεν διαχειρίστηκε με τον τρόπο που θα ήθελαν οι φίλαθλοι, γιατί σε αυτούς τους καιρούς του επαγγελματισμού ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι από τη στιγμή που δεν ζητάει τη συνδρομή των φιλάθλων για την λύση των οικονομικών προβλημάτων, βέβαια έχει πάρει με τα 18.000 εισιτήρια διαρκείας τον οβολό τους και μάλιστα ο οποίος οβολός είναι προσαυξημένος σε σχέση με την περσινή σεζόν για τις τιμές των εισιτηρίων καθώς γνωρίζω, αλλά δεν είναι οι εποχές των προηγούμενων δεκαετιών όπου με το ξεκίνημα της περίοδου υπήρχαν εκκρεμότητες από προσφυγές ποδοσφαιριστών, τα οικονομικά είναι τακτοποιημένα και ο ΠΑΟΚ διαχειρίζεται με τρόπο ας πούμε αξιοπρεπή τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν τους ποδοσφαιριστές. Τώρα, το αν δεν μπορεί να φέρει ποδοσφαιριστές πρώτης βαθμίδας, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι δεδομένο, γιατί και οι άλλες ομάδες, αυτούς που φέρνουν, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, βλέπουμε ότι 1-2 χρόνια θα αντέξουν στην πίεση των πρωταθλημάτων και των διεκδικήσεων και στη συνέχεια βλέπουμε ότι διασκορπίζονται σε άλλες ομάδες, στον Ατρόμητο, στην Κύπρο, εδώ εκεί, στον Πανετολικό ή οπουδήποτε αλλού. Οι προσδοκίες είναι πάντα υψηλότερες. Το φαινόμενο ότι κάποτε οι ποδοσφαιριστές στα ρόστερ των ομάδων άντεχαν όχι μόνο 4 ή 8 και 12 ακόμα χρόνια και ήταν οι ίδιοι και οι ίδιοι έχει διαφοροποιηθεί καθώς έρχονται ποδοσφαιριστές για να παίξουν 3 χρόνια, φεύγουν στα 2, μερικοί φεύγουν στον 1 χρόνο και μερικοί από αυτούς είναι δαπανηρότεροι από ό,τι θα μπορούσαν ας πούμε να αποδώσουν με την παρουσία και την αξία τους στον αγωνιστικό χώρο. Τέτοιες μεταγραφές ο ΠΑΟΚ δεν τις χρειάζεται. Το είδαμε, να μην αναφέρω και ονόματα, αλλά γιατί να μην πω ότι ο Λόβρεν ήρθε στα τελειώματα της αγωνιστικής του διαδρομής, μεγάλο όνομα τα προηγούμενα χρόνια, ο Κράτης, κεντρικός αμυντικός, έφυγε από ομάδες αντί Λίβερπουλ και άλλες ομάδες και ήρθε στον ΠΑΟΚ για να κάνει ένα τελείωμα καριέρας όπου δεν δικαιολόγησε ούτε την παρουσία του. Οι ποδοσφαιριστές ακόμα οι οποίοι ήρθαν πρόσφατα, η περίπτωση του Γερεμέγεφ, ο οποίος μολονότι πέτυχε 10 γκολ σε μισό χρόνο αγωνιστικής παρουσίας, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω, οπότε πήρε την άγουσα για να συνεχίσει την καριέρα του κάπου αλλού. Ναι. Και ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν με πολλά προβλήματα και δεν μπόρεσαν να αποδώσουν, παράδειγμα σε αυτή την κατηγορία είναι ο Γάλλος Μεϊτέ, ο οποίος έλεγα από την αρχή ότι όταν δεν μπορείς να παίξεις στην Μπενφίκα ούτε στον πάγκο να καθίσεις, δεν μπορεί να σε χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να σε χρησιμοποιήσει και να σε βάλει στη μηχανή του σαν

0: έναν κεντρικό ποδοσφαιριστή που θα κάνει το παιχνίδι από τα πίσω. Και οι διαδοχικοί τραυματισμοί επιβεβαίωσαν αυτό το οποίο, που δεν ήταν μόνο οι τραυματισμοί σαν αίτιο για την περιορισμένη αγωνιστική παρουσία του μεσοαμυντικού. Οι μεταγραφές συνεπώς έχουν ένα ρίσκο, γιατί έρχεται και τώρα ο ποδοσφαιριστής από την Τουρκία, τον οποίο παρουσίασε ο Ενδιαγέ, οποίο παρουσίασε ο ΠΑΟ, ναι. Αλλά πώς ξέρουμε ότι δεν θα είναι ένας καινούριος Σαμάτα? Μπορεί στην Τουρκία να κάνει πράγματα και θάματα, αλλά είναι διαφορετικές οι συνθήκες από μια χώρα στην άλλη, από μια ομάδα στην άλλη, από έναν προπονητή στον άλλον, από το ένα ρόστερ με τη χημεία των συμπαικτών του, από ό,τι σε μια άλλη ομάδα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και συνεπώς ο καθρέφτης είναι μόνο ο αγωνιστικός χώρος, μόνο το γήπεδο, μόνο η προσαρμογή μέσα στην ομάδα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν θέλουν πίστοση χρόνου και μπαίνουν από την πρώτη εβδομάδα μέσα και αποδίδουν. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορεί να κάνουν όχι μόνο 6 μήνες αλλά και παραπάνω, ένα χρόνο, για να αποδείξουν τις όποιες, ας πούμε, αρετές τους. Σε ό,τι αφορά τώρα την ευθύνη που αναφέρεις, Νίκο, συμφωνώ βεβαίως ότι δεν μπορεί να πέφτει λόγος στον Αλέσιο Λύση αν θα πρέπει να δώσει ή να μην δώσει την έγκρισή του για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, όπως επίσης και στους καινούριους ανθρώπους της τεχνικής διεύθυνσης, τον Λέο Μάτος ή τον Αντρέ Βιερίνια. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια μεταγραφή η οποία έφερε στον ΠΑΟΚ 30 εκατομμύρια ή 29 αν θέλεις, μαζί με τα μπόνους, και είναι εύλογο ότι ένας επιχειρηματίας ο οποίος βάζει χρήματα, δεν ξέρω αν τα βάζει σε ένα άδειο κουβά ή σε ένα άδειο πηγάδι μερικά από αυτά, και δεν επιβεβαιώνονται ή δεν αποσβαίνονται, αλλά την τελευταία γνώμη για ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή και ένα τέτοιο budget, μια τέτοια οικονομική συγκομιδή και ωφέλεια, την έχει πάντα αυτός που βάζει τα χρήματα και όχι αυτός που εισπράττει σαν υπάλληλος. Δηλαδή σέβομαι ότι στα μεγάλα κλαμπ, όπως είναι τα μεγάλα ευρωπαϊκά, μπορεί ο πρόεδρος να είναι μόνο ένας τεχνοκράτης, αλλά και όταν θα έρθει μια μεταγραφή για να φύγει, ας πούμε, ο Λεβαντόφσκι από την Ντόρτμουντ για να πάει στην Μπαρτσελώνα ή για να φύγει από την Μπαρτσελώνα και να πάει στο MLS, ο πρόεδρος είναι αυτός που θα πει το ναι ή το όχι, ανεξάρτητα από το τι θα λέει ο αθλητικός διευθυντής, ο γενικός μάνατζερ, ο CEO της εταιρείας, γιατί η σχέση των οικονομικών ανταλλαγμάτων που θα προκύψει από μια τέτοια τεράστια μετακίνηση αφορά κυρίως αυτόν ο οποίος έχει το ταμείο. Και επίσης να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κρατήσει ό,τι ποδοσφαιριστές μπορεί να κρατήσει, αν μπορεί να κρατήσει μερικούς από αυτούς, αλλά στην Ελλάδα έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει πάντα σε ισχύ το financial fair play, δηλαδή δεν μπορείς μόνο να αγοράζεις, κάποια στιγμή πρέπει να πουλήσεις. Είπες βέβαια πολύ σωστά ότι ο ΠΑΟΚ δεν το επικοινώνησε σωστά και δεν διαχειρίστηκε την υπόθεση της μεταγραφής. Πολλοί λένε ότι βρήκε την ημέρα του 15 Αύγουστου που ήταν όλα κλειστά και οι φίλαθλοι ήταν στις διακοπές εδώ εκεί κτλ. Αλλά τώρα ήρθε η πρόταση. Δεν ήρθε την 1η Αυγούστου που ήταν όλα ανοιχτά και οι φίλαθλοι ήταν στην αγορά των εισιτηρίων διαρκείας. Τώρα ήρθε η πρόταση και αυτό έγινε από μια καραμπόλα, καθώς διαβάζω και τα ρεπορτάζ. Η Ντόρτμουντ ήθελε έναν άλλο ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν κατέληξε στους μεταγραφικούς της στόχους, και το κενό αυτό για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή ήρθε να το καλύψει η πρόταση προς τον Κωνσταντέλια και η κάλυψη αυτού του κενού. Άρα οι ομάδες λειτουργούν κάτω από αυτούς τους κανόνες, δηλαδή το ντόμινο, φεύγει ένας από εδώ, έρχεται κάποιος άλλος για να καλύψει αυτή τη θέση, όπως τώρα μπορεί να συμβεί τη θέση του Κωνσταντέλια, αν την πάρει κάποιος άλλος προβεβλημένος ή υποψήφιος να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κενό που αφήνει ο Βολιώτης.
1: Εδώ πάμε στην επόμενη μέρα τώρα. Πάμε η επόμενη μέρα πια, είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ θα μείνει. Ο Κωνσταντέλιας φεύγει, ο ΠΑΟΚ θα μείνει, όπως και το κάνουμε, γιατί την Πέμπτη έχει μάτς.
0: Έτσι ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ έμεινε και μετά τις μεταγραφές όλων των άλλων ποδοσφαιρικών αστεριών τα οποία έφυγαν, όπως ήταν ο Τζόλης, ο οποίος δεν είχε βέβαια, δεν πρόλαβε να αποκτήσει αυτή την απήχηση και το εκτόπισμα που είχε ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ, γιατί έφυγε πιο νωρίς και μόνος του έχτισε την πορεία του και την καριέρα του, όπως το ίδιο συνέβη ακόμα και με τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος πήγε δανεικός και δεν κατάλαβε κανένας πώς έχτισε μια τόσο σύντομα γρήγορη καριέρα και έφυγε οριστικά από τον ΠΑΟΚ φέρνοντας και κάποια αρκετά εκατομμύρια. Αλλά οι ομάδες έτσι λειτουργούν και ο ΠΑΟΚ όταν ευτύχησε να χτίσει πάνω στον Κουλιεράκη έδωσε το περιθώριο και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι η απήχησή του ήταν σημαντική γιατί φεύγοντας από την Wolfsburg πήγε τώρα στη Ρώμα σε ένα πιο αναβαθμισμένο πρωτάθλημα και σε μια πιο δημοφιλή ομάδα. Αλλά για τον Κωνσταντέλια, όπως είπα και στην αρχή, δεν θα περιμέναμε πολλά χρόνια για να γίνει 27 και να μην έχει την αποδοχή των ευρωπαϊκών ομάδων στο σημείο που την έχει τώρα. Γιατί άλλο τα 27 χρόνια να είσαι ένας αστέρας του ελληνικού ποδοσφαίρου χωρίς παρουσία στο Champions League και με μηδαμινές ας πούμε συμμετοχές στην εθνική ομάδα και δεν φταίει ο ίδιος γι' αυτό, και άλλο τα 27 ή τα 28 χρόνια της πορείας του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος μπορεί και τώρα να γίνει επειδή δακτυλοδεικτούμενος στόχος για μεγαλύτερες ομάδες από την Μπενφίκα, καθώς βλέπουμε ότι ήδη με το ξεκίνημα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος μέσα σε λίγες αγωνιστικές έχει πετύχει ήδη 6-7 γκολ, δεν ξέρω πόσα, 3 μόνο στο βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ήδη έχει δοκιμαστεί ο Παυλίδης σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μπορεί από την Αλκμαρ να έχει δώσει τα διαπιστευτήρια για να κάνει το βήμα παραπάνω. Τον πήρε η Μπενφίκα, από την Μπενφίκα τώρα μπορεί να τον ωρέγεται η Μπαρτσελόνα ή οποιαδήποτε άλλη μεγάλη ισπανική ομάδα. Και άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο όπως το ξέρουμε εκτός από τις 4-5 μεγάλες ομάδες από εκεί και μετά δίνει το ενδιαφέρον του και με το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου θα ψάχνουμε να βρούμε ποιες από τις 14 ομάδες θα αγωνιστούν για την αποφυγή της, του υποβιβασμού. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι αυτή που είναι. Έχουμε γήπεδα με μέσο όρο περίπου 2.500 και 3.000 θεατών και καταλαβαίνει ο καθένας αυτό που μπορεί να συμβεί στον Κωνσταντέλια, και δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό σκέλος, γιατί μπορεί τώρα που πάει στην Ντόρτμουντ και θα παίρνει περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τα οποία μεταφραζόμενα βγαίνουν σε περίπου 10.200 ή 10.500 ευρώ την ημέρα. Μπορεί να το αναλογιστεί κανένας. Μπορεί κανείς να πει ότι Γιάννη κάτσε ακόμα 2 χρόνια και αν στα επόμενα 2 χρόνια ο Γιάννης πάθει μια σοβαρή βλάβη από έναν σοβαρό τραυματισμό, μπορεί κάποιος να το εγγυηθεί ότι το ποδοσφαιρικό του μέλλον.
1: Ναι, απλώς θες να πεις ότι είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα και για τον Κωνσταντέλια και για τον ΠΑΟΚ να τον πουλήσει. Αυτό ήταν. Ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε την κατάλληλη στιγμή για να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Αυτό λες. Αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι, αυτό λέω και επίσης λέω ότι δεν φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ κίνησε γη και ουρανό για να πουλήσει τον Κωνσταντέλια αν δεν υπήρχε το ίδιο το ενδιαφέρον της Dortmund για να έρθει να τον παραλάβει από τη Θεσσαλονίκη, να τον μεταφέρει, να τον υπογράψει, να τον δεσμεύσει. Γιατί έχουμε ακούσει στο παρελθόν, Νίκο, για ποδοσφαιριστές τους οποίους τάχα τους ζητούσε μια μεγάλη ομάδα και μάλιστα ποδοσφαιριστές όχι στο ύψος, στο Βεληνικές ή τη δημοφιλία του Κωνσταντέλια, για ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν μέτροι και ακούγαμε με βάση ας πούμε τις προσφυλής τακτικές των μάνατζέρ τους, οι οποίοι λέγανε ότι τον τάδε ποδοσφαιριστή τον θέλει η Φιωρεντίνα. Μα αν τον ήθελε η Φιωρεντίνα, και δεν μιλάω για έναν από τους πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές, μιλάω για ποδοσφαιριστές που παίζουν σε μια ομάδα, είναι βασικοί αλλά δεν κάνουν τη διαφορά. Αν τον ήθελε η Φιωρεντίνα, η Μίλαν, η Γιουβέντους, η Μάντσεστερ, θα έστελνε ένα με ιδιωτική πτήση όπως γίνεται στα μεγάλα κλαμπ για να τον παραλάβει, να κάνει μια συμφωνία γρήγορα μαζί του, θα τον αποκτούσε, θα έδινε 5-10 εκατομμύρια παραπάνω από αυτά που ενδεχομένως θα ζητούσε η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής, και μέσα σε χρόνο ντε θα τον έκλεινε. Έτσι κάνουν τα μεγάλα κλαμπ, τα οποία είναι οργανωμένα και μπορούν να λειτουργήσουν με τους κανόνες της αγοράς. Όπως και να έχει το πράγμα, και να αναλογιστούμε εδώ ότι μπορεί η πίκρα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, των φιλάθλων, μιλάω, να είναι μεγάλη και την καταλαβαίνω, γιατί όπως το ξαναλέμε, είναι διαφορετικός ο ΠΑΟΚ αυτός που θα δούμε στη συνέχεια, χωρίς τον Κωνσταντέλια, δηλαδή χωρίς το κερασάκι στην τούρτα, χωρίς τον λίντερ που θα κάνει το παιχνίδι της ομάδας, χωρίς εκείνες τις περίτεχνες ενέργειες για τις οποίες απορώ, ο ομοσπονδιακός προπονητής δεν έβλεπε τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ για να βλέπει τι μπορεί να διαμορφώσει σε μια ομάδα σαν την Εθνική Ελλάδος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και τον άφηνε να παίξει 9, 10, 15 λεπτά στο τέλος κάποιων παιχνιδιών. Αλλά για να το ολοκληρώσω, να πω ότι ο Κωνσταντέλιας θα έφευγε νομοτελειακά. Είτε φέτος, είτε του χρόνου, είτε του παραχρόνου. Αλλά αν καβαλούσε και τα 25 του, θα ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση και διαφορετικές οι ευκαιρίες. Μπορεί να μην τύχαινε η Μπορούσια Ντόρτμουντ και να τύχαινε, ξέρω εγώ, η Άουξμπουργκ, όπως αποκτήθηκε και ο...
1: Θα ήταν πιο λίγα τα λεφτά, εννοείς, σε αυτή την περίπτωση.
0: Πιο λίγα και μικρότερο κλαμπ. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία είναι νούμερο 2 στη Γερμανία, με σταθερή παρουσία στο Champions League, ένα κλαμπ το οποίο το γνωρίσαμε λίγο πολύ όσοι περάσαμε από το στάδιο της, με τον τρόπο με τον οποίο κινείται, από την μπουτίκ, τα γραφεία, τον αριθμό των υπαλλήλων, τα τμήματα υποδομής, τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και κυρίως από την Dortmund, όπως το είπες και εσύ, μπορεί να αξιοποιηθεί ο ποδοσφαιριστής και να κάνει ακόμα μεγαλύτερο άλμα στον ίδιο τον απόκειται.
1: Ότι θα φύγει. Ναι. Θα παίξει Champions League και θα πάει σε μεγαλύτερη ομάδα, είμαι βέβαιος, γιατί είναι μεγάλος παίχτης και με τον Καρέτσα τώρα εκεί θα οργιάσουν. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, Ντίνο. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ενδιαγέ, θέλει πλέον και δεκάρι, θέλει και στόπερ, θέλει και δεξί μπακ. Το πρωτάθλημα αρχίζει το Σάββατο, την Κυριακή. Πέμπτη παίζει με την Μπραν. Κανείς δεν ξέρει με ποια ομάδα θα παίξει και λοιπά αυτή τη στιγμή και ο προπονητής ο ίδιος πιστεύω. Ποια είναι η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ, τι ξημερώνει, τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα κατά τη γνώμη σου?
0: Νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν επομιστεί την ευθύνη της απόκτησης ποδοσφαιριστών ήδη πρέπει να βρίσκονται πάνω σε κάποια ονόματα για την αναζήτηση και την εξασφάλισή τους. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα φέρουν θα είναι το ιδανικό και το καλύτερο, γιατί όπως είπα και πριν, πάντα ένας ποδοσφαιριστής είναι σαν ένα κλειστό αυγό, δεν ξέρεις πόσο μπορεί να προσαρμοστεί και να δώσει συνέχεια στην καριέρα του. Γιατί είδαμε ποδοσφαιριστές που ήρθαν, και να πάρουμε την περίπτωση του Τσάλοφ, ο οποίος ήρθε με Περγαμηνές, αλλά δεν μπόρεσε να αποδώσει. Και άλλοι ποδοσφαιριστές που σε άλλες χώρες είχαν καλύτερη παρουσία και στον ΠΑΟΚ δεν μπόρεσαν για χύψη λόγους. Ενώ υπήρχαν άλλοι ποδοσφαιριστές αντίθετα, οι οποίοι ήρθαν αθόρυβα και απέδωσαν και πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες. Να αναφέρω αμέσως το όνομα του Μπράντον Τόμας, ο οποίος ήρθε από την Ισπανία, έπαιξε ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ και πρόσφερε έντιμες υπηρεσίες με χαμηλό συμβόλαιο και που θα μπορούσε ενδεχομένως να παραμείνει και αυτός στο ρόστερ της ομάδας. Αλλά οι θέσεις τις οποίες να ζητήσει και θα φέρει μετά την έλευση και του Σέντερφορ που ήρθε από την Τουρκία, του Ενδιαγέ, θα πρέπει να είναι τώρα ένας ακριβώς στη θέση του Κωνσταντέλια, και όσο να γίνει αυτό το πράγμα δεν ξέρω πόσο καιρό θα χρειαστεί, τελειώνουν και οι μεταγραφές, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ελεύθεροι ή είναι διεκδικούμενοι από άλλες ομάδες θα βρουν και άλλες επιλογές και άλλες λύσεις. Νομίζω ότι τουλάχιστον στα παιχνίδια αυτά που ακολουθούν με την Μπραντ την Πέμπτη μεθαύριο και την, μετά από 9 μέρες πάλι με την νορβηγική ομάδα εκτός έδρας, στις εναλλακτικές λύσεις αναγκαστικά θα περιοριστεί ο Ιταλός προπονητής σε αυτά που έχει στη διάθεσή του.
1: Ναι.
0: Το πρώτο τουλάχιστον. Δηλαδή στο πρώτο μπορεί να έχει είτε ως άμεσο αντικαταστάτη τον Δημήτρη Πέλκα, είτε τον Βραζιλιάνο, τον Τάισον, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει και δεκάρι, να οργανώσει το παιχνίδι.
1: Δεν έχει όμως το Ζίβκοβιτς. Δεν θα έχει το Ζίβκοβιτς και φυσιολογικά θα πρέπει να βάλει αριστερά, δεξιά τον Χατσίδη και αριστερά τον Τάισον, γιατί δεν παίζει και ο Ταχάλη. Στο δεύτερο παιχνίδι θα παίξει ο Ταχάλη. Για δεκάρια έχει ή τον Λουσέ, τον καινούργιο που πήρε τον Γάλλο, ή τον Καμαρά, μπορεί να παίξει ο Καμαρά εκεί δεκάρι, ή ο Πέλκας, όπως είπες. Αυτοί οι τρεις αυτή τη στιγμή.
0: Άρα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, γιατί όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές για τους οποίους, ας πούμε, πολλοί ο κόσμος δεν αρκείται, είναι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Κοστίζουν. Έχουν ετήσια συμβόλαια και καλά συμβόλαια. Άρα τους δίνεται η ευκαιρία εκ των ενόντων, είτε για να αποδείξουν ότι είναι ικανοί και άξιοι για το συμβόλαιο που έχουν και τη διατήρησή τους μέσα στην ομάδα, ή αλλιώς τότε ο ΠΑΟΚ τι να τους έχει, δηλαδή να τους έχει μονάχα σαν δεύτερες και τρίτες λύσεις. Ας πάρουν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Δεν μιλάω μόνο για τις περιπτώσεις των Χατσίδη και Μύθου, που είναι καινούργια παιδιά και έχουν δείξει με την αγωνιστική τους παρουσία ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να χτίσει πάνω τους. Αλλά μιλάω για τους στασμένους ποδοσφαιριστές. Τον Καμαρά, όπως είπες, για τον οποίο εγώ την πρώτη χρονιά είπα ότι είναι μια κορυφαία ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, καθώς ήταν ο MVP της σεζόν, όχι αυτή που τέλειωσε, η προηγούμενη, με πολυπρόσωπη παρουσία, πολλά γκολ, κινητικότητα, να πατάει αντίπαλη περιοχή, αλλά δεν τον έχω για δεκάρι, τον έχω περισσότερο για έναν παίκτη ο οποίος σαν μέσο επιθετικός, αλλά όχι δημιουργός παιχνιδιού, μπορεί να οργώσει το γήπεδο, να κάνει τα μακρινά σουτ, να πατήσει την αντίπαλη περιοχή, να κάνει και πάσες, αλλά δεν είναι ο δεξιοτέχνης που πάνω του θα στηθεί μια ομάδα στην οργάνωση του παιχνιδιού. Αλλά σε κάθε παιχνίδι, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι, μπορεί, όσο μπορεί και το καλύτερο δυνατό που μπορεί, θα πρέπει να το δούμε εφόσον τον εμπιστευτεί για αυτή τη θέση από το ξεκίνημα του παιχνιδιού μεθαύριο Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας ο Ιταλός προπονητής. Αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν, με δεδομένο την απουσία του Ζιφκοβίτς, είναι αυτές που έχει στη διάθεσή του ο Ιταλός προπονητής και με τους συγκεκριμένους παίκτες εργάζεται στις καθημερινές προπονήσεις. Και βέβαια να πω ότι για την αποβολή του Αντρέα Ζιφκοβίτς δεν ευθύνεται ή δεν συμψηφίζεται με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Ας πρόσεχε ο Ζιφκοβίτς, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει υπερβολικό πάθος και ζήλο σε σημείο που να ρισκάρει κίτρινες και κόκκινη κάρτα, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση είναι πλήρως αδικαιολόγητος. Δεν μπορείς να κάνεις ολόκληρη ιστορία για το ποιος θα πάρει την μπάλα πιο γρήγορα, για να κάνεις ενδεχομένως το καλύτερο δυνατό στα δευτερόλεπτα που απομένουν. Αρχηγός είσαι, οφείλεις να καταλάβεις και ο διαιτητής θα δώσει τον παραπάνω χρόνο που σου κλέβει ο ποδοσφαιριστής ή ο τερματοφύλακας της αντίπαλης ομάδας όταν κρατάει την μπάλα αγκαλιάζοντάς την για να κόψει το χρόνο. Άρα ούτε ο προπονητής στέει, ούτε ο Κωνσταντέλιας που έφυγε, γιατί ο Ζιφκοβιτς είναι εκτός παιχνιδιού για το μεθαυριανό τουλάχιστον παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι στο επόμενο εκτός έδρας θα είναι στη διάθεση της ομάδας για να πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Και επίσης υπάρχει και το πρόβλημα τώρα της μακροχρόνιας απουσίας, μια και μιλήσαμε για τα πλάγια της επιθετικής γραμμής, του Ντεσπότοφ, ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι εκτός ομάδας μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε το καλοκαίρι. Είναι και αυτό ένα πλήγμα, γιατί τώρα τον χρειάζεται η ομάδα και τώρα ψάχνει έναν πλάγιο επιθετικό. Νομίζω όμως ότι 11 θα ξεκινήσουν, άλλοι 4-5 θα μπουν σαν αλλαγές και όλοι είναι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπορεί ο ένας να είναι του 6, του 7 ή του 8 και δεν θα μπορέσει να είναι ποτέ του 9 ή του 10 που είναι ο Κωνσταντέλιας, αλλά μια ομάδα πρέπει να στηρίζεται σε όλους.
1: Μάλιστα. Ντίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση που μας έκανες. Να είσαι πάντα καλά, θα ξαναπούμε. Να είσαι πάντα δυνατός.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Ακούσατε την συζήτηση που είχαμε με τον Τίνο Καραμητρούση. Θα πάμε τώρα μαζί, έκοψε ένα ωραίο τραγουδάκι, θα το ακούσουμε άλλη φορά, δεν πειράζει. Θα πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται στο κύπελο Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Τα παιχνίδια που διεξάγονται. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0 στους 43. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0 στους 45. Ζάκυνθος Κηφισιά 0-2 στο 45 με γκολ του Ιμάμ και του Σαγκάη, τα δύο γκολ της ομάδας Κηφισιάς, προηγείται 0-2. Καλαμάτα Πανετολικός στο 27ο λεπτό 0-0 και στις 7 η ώρα αρχίζει το παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αυτά είναι τώρα για το κύπελλο. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, τη δήλωσε σήμερα για το αυριανό παιχνίδι της ομάδας του με την ομάδα της Μπραν και ακούστε και τι λέει και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Yes, for sure. If we some important, an important player as Darius goes away, we have to sign in this position or close to this position because it's not, it's impossible for us to find a player ready and with the same level, so we have to try to find one or two players close to him that can solve this, that can fill this position. I totally trust in the sporting direction area, in the club, that we are going to find a very good solution to be really competitive.
2: Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Θα πρέπει να βρούμε και άλλους παίχτες οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση και να μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως τα ίδια με τα οποία πρόσφερε ο Γιάννης, ο Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει να υπογράψουμε, να αποκτήσουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση ή σε κοντινή θέση με αυτή που αγωνίζονταν ο Ντέλιας. Είναι αδύνατο το να βρούμε τόσο σύντομα ένα παίχτη ενδεχομένως αντίστοιχης αξίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό μας διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και στο κλαμπ ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό της ενίσχυσης.
3: Για έναν προπονητή το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι πάντα το πιο σημαντικό και εσείς είναι λογικό να σκέφτεστε μόνο την Μπραν, αλλά την Κυριακή ξεκινάει και το πρωτάθλημα, πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Το σκέφτεστε και το ρωτάω αυτό ως προς τη διαχείριση του δυναμικού σε αυτή την περίοδο που οι παίκτες θέλουν μια διαχείριση.
1: Sorry. For sure, tomorrow is the most important match. We have to give everything in this match. In this moment, we have some situation. For example, with Zile, that is not going to Zico, which is not going to play, so can play the next match. So we have to manage it, and we have to manage this week with three matches, and we can also speak about four matches in a row. But we have to be focused in the first match, and we have to enter in Europe.
2: Σίγουρα, το παιχνίδι της Πέμπτης είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να δώσουμε όλα όσα έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς ας πούμε ο Ζίβκοβιτς δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Πέμπτης για να καταφέρουμε να προκριθούμε στην League Phase του Conference League.
4: Καλησπέρα. Αν θέλει να μας πει τι είπε στον Κωνσταντέλια όταν τον αποχαιρέτησε και δεύτερον πώς σκοπεύει να αλλάξει διαχειριστή γεγονός ότι η ομάδα του δεν μπαίνει καλά στα παιχνίδια.
5: The question of two parts. The one part is what were your last words to Κωνσταντέλια when you said goodbye to him in the training session. And the second part to...
1: Okay, I want to answer the first one.
5: Okay.
1: We had a really good conversation when he came to the sports center to say goodbye. for sure, I'm not going to say everything or to speak about, but I say to good luck, and he deserves everything in football. He's a great person and great footballer.
2: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση στο αθλητικό κέντρο της Νέας Ψηδίας που ήρθε για να μας αποχαιρετήσει. Προφανώς και δεν πρόκειται να αποκαλύψω όλα όσα είπαμε στη μεταξύ μας συζήτηση. Του εύχομαι πραγματικά καλή τύχη, γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
1: The second part.
2: Και στο δεύτερο κομμάτι.
6: Ο σκοπός είναι να
2: διεκδικηθεί
6: την
2: κλώση
6: του
2: ΠΑΟΚ,
6: στα μάτια
2: του
6: δεν πήγε
2: και
6: τόσο καλά
2: στις κομμάτια του αγώνα. And how do you, which is your plan to manage this bad beginning that your team has in the most of the games, in this first part of the season, the bad start?
1: In the most of the games?
2: Yes.
1: I don't agree with this.
2: Ah, with Anderlecht.
1: Ah, okay. I think that against Anderlecht, the first match wasn't bad. It was a good match. We deserved to win. The match in Bruxelles was bad. As I say at the end of the match, I know it. But we have to be focused on that in the fourth official match that we play this year. Three matches was really good. And we have to be focused also in the positive situation. We work a lot to fix the problem of the last match, that I didn't like it at all. And I hope to come back to watch PAOK of the first three matches.
2: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι στην Anderlecht στην Τούμπα, δικαιούμασταν την νίκη. Αντίθετα, κάναμε ένα κακό παιχνίδι στο Βέλγιο, το είπα και μετά το τέλος του αγώνα αυτό. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε στο τελευταίο παιχνίδι και ελπίζω να δούμε στο παιχνίδι της Πέμπτης την ομάδα που είδαμε στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια και στα πρώτα τρία παιχνίδια και στα φιλικά της προετοιμασίας.
7: Last question from us, coach. How do you think the heat will affect the game? As you said, you expect Brann to press high, and there were some Brann players after the game in Limassol last week that said that it was the most painful game they've ever played. Do you think your players will handle the heat better than the Brann players?
1: I don't understand the end of the question. So about my player, if are better in which way?
6: Do you think they will handle the heat better than the Brann players?
8: The warm weather.
1: As the warm weather, I say to you, the warm weather for sure is important, but for me it's so much important that Brann is in the middle of the season. So they are in a great physical condition, in the top physical condition, so they have a big advantage.
2: Η ερώτηση ήταν και πάλι για τη διαφορά του καιρού και το αν πιστεύω ότι θα επηρεάσει τη δική του ομάδα ή τους αντιπάλους. Ο προπονητής Λύση απάντησε ότι okay, θα είναι ζεστός καιρός, είναι σημαντικό αυτό, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η Brann βρίσκεται στη μέση τη σεζόν και βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση.
9: Υπάρχει άλλη ερώτηση? Όχι, ευχαριστούμε.
10: Focus 103,6.

0: Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη τώρα και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας και μας παρακολουθεί ο Άρης, ο οποίος χτες κέρδισε την Αγία της Καρδίτσας αλλά έχει και μεταγραφές. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, για πες μας τώρα, υπάρχουν μεταγραφές στον Άρη?
1: Έκανε μεταγραφή ο Άρης σήμερα, εντάξει, δεν είναι έκπληξη. Απλά ανακοίνωσε τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, τον Ρικάρντο Βέλιο, ο οποίος είναι από την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μάλιστα χθες και στο γήπεδο του Μακεδονικού για το παιχνίδι. Απλά ήταν το μάτς, γι' αυτό και δεν ανακοινώθηκε. Έγινε ανακοίνωση σήμερα και περιμένουμε πλέον τις επόμενες κινήσεις, που θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσες. Καταρχάς, αυτό που βλέπουμε τώρα, έκανε και την πρώτη προπόνηση ο Βέλιο, Πορτογάλος, διεθνής. Μαζί με τον Πετρίς, την άλλη μεταγραφική κίνηση των προηγούμενων ημερών του Άρη, που και αυτός έκανε σήμερα την πρώτη προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους. Βέβαια, η μεγάλη είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ο Άρης, ο οποίος δούλευε τη συγκεκριμένη υπόθεση εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Η αλήθεια είναι ότι από το Δεκέμβριο είχε αρχίσει να γίνεται κουβέντα με τον ποδοσφαιριστή. Τότε είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη για να κάνει διακοπές λόγω της διακοπής που είχε το πρωτάθλημα στις ΗΠΑ. Από τότε είχε μπει το νερό στο αυλάκι, επαφές, συζητήσεις. Είναι γνωστό ότι έχει εξαιρετικές σχέσεις ο Μανού με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ο προάγγελος της μεταγραφής ήταν λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα με την Καρδίτσα, όταν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΡΙΣ έκανε μια ανάρτηση στα social media, ανέβασε μια φωτογραφία του ίδιου να μιλάει με τον Ισπανό στο τηλέφωνο. Ξημερώματα τώρα δικιά μας, απογευματάκι για την Αμερική, βγήκε και η ανακοίνωση από την Kansas City ότι λύθηκε το συμβόλαιο του Γκαρθία και λίγες ώρες αργότερα ΠΑΕΑΡΙΣ ενημέρωσε για την οριστική συμφωνία. Για 3 χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός. Πιθανότατα μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έρθει κιόλας στην Θεσσαλονίκη για το τυπικό μέρος, για τις εξετάσεις δηλαδή, και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του. Παναλαμβάνω, θα είναι για 3 χρόνια. Και το καλό, ας πούμε, συγκεκριμένη υπόθεση, πέρα από ότι επιστρέφει ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον Γκαρθία. Δεν έχει κοιτάξει και πολύ καιρό από τότε που έφυγε από τον Άρη. Είναι ότι ο παίκτης είναι έτοιμος, δηλαδή συμμετείχε κανονικά στα παιχνίδια της Κάνσας, 17 συμμετοχές μέχρι στιγμής. Άρα μιλάμε για ένα παίκτη που έρχεται και τον βάζει κατευθείαν να παίξει, οπότε θα χρειαστεί και ούτως ή άλλως δεν θα χρειάζονταν χρόνο προσαρμογής. Τώρα είναι και έτοιμος αγωνιστικά, έτσι, και σωματικά για να παίξει. Και νομίζω ότι με αυτή την κίνηση ανεβαίνει σημαντικά το επίπεδο της επιθετικής γραμμής του Άρη και πλέον αναμένουμε τις κινήσεις που θα γίνουν για πίσω, διότι είναι γνωστό ότι ο Άρης ψάχνει στόπερ, αριστερό μπακ έχει βρει, αυτός είναι ο Μαρ Ρίτσαρτς. Τώρα αυτός είτε αύριο είτε μεθαύριο θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για να κλειδώσει μεταγραφή του. Ο Άγγλος, έτσι, 28 ετών, αριστερό μπακ. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού, που πλέον είναι top προτεραιότητα για τον Άρη. Έχει περάσει ο καιρός, έτσι, έχει καθυστερήσει να γίνει αυτή η κίνηση. Υπήρξαν κάποιες υποθέσεις οι οποίες προχώρησαν ανά τελευταία στιγμή, χάλασαν. Τις προηγούμενες μέρες φάνηκε ότι είναι πολύ κοντά ο Κριστιάν Μακού της Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη δεν δείχνει να βιάζεται να δώσει τη συνένεσή της, γιατί έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια, παίζει με την ΑΕΚ σήμερα η Λεύσκη. Ναι, δεν καίγεται η Λεύσκη, ψάχνει να βρει ούτως ή άλλως αντικαταστάτη πριν αποφασίσει να δώσει τον παίκτη, αλλά ο Άρης καίγεται, οπότε η συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον έχει μπει στον πάγο. Δεν ξέρω αν είναι προσωρινό αυτό, αλλά ο Άρης κοιτάει τις υπόλοιπες υποθέσεις που είχε αφήσει στην άκρη για να τελειώσει με τον κεντρικό αμυντικό αυτόν. Βγαίνει, αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι πολύ σύντομα θα καταλήξει συμφωνία με στόπερ ο Άρης και θα κλείσει και αυτό το μεταγραφικό μέτωπο.
0: Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, θα ενισχυθεί αρκετά, σημαντικά θα ενισχυθεί από την όλη ιστορία. Απλώς, Γιάννη, για το χθεσινό παιχνίδι δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Για το μάζι με την Καρδίτσα δεν έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω, έτσι.
1: Εντάξει, μεγάλη διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων. Εντάξει, ίσως να δικείται και λίγο η καρδίτσα, γιατί είναι μια ομάδα δύο εβδομάδων που μαζεύτηκε ίσα ίσα για να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με έναν προπονητή ξεκίνησε την προετοιμασία, με έναν άλλον πριν από μια εβδομάδα άλλαξε ο προπονητής, ήρθε με το συγκεκριμένο προπονητή. Εντάξει, δεν χρήζει ιδιαίτερη αναφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, παρά μόνο ότι ας ελπίσουμε αυτό που είδαμε χθες να μην είναι ένα δείγμα του τι θα αντιμετωπίσει γενικά φέτος ο Άρης, και μάλιστα από διεθνή διαιτητή, διεθνή βοηθό διαιτητή, τον Μπουξμπάου από τη Δυτική Αττική, που θα παίζει και ευρωπαϊκά παιχνίδια δηλαδή φέτος. Καλό θα είναι, μάλλον θα είναι τυχερό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια γιατί θα υπάρχει VAR, αλλά καλό θα είναι στα παιχνίδια που δεν θα έχει VAR πριν μπει για να συμμετάσχει, ας βάζει λίγο κολλήριο στα μάτια για να βλέπει καλύτερα. Δηλαδή τον γκολ που ακυρώνει στον Ράφα Μύρ, θεωρώ ότι ούτε ο ίδιος ο προπονητής Αναγέννης Καρδίτσας θα το ακύρωνε έτσι για offside. Είναι φάση που γίνεται μπροστά του, είναι τουλάχιστον 1,5-2 μέτρα ο παίκτης που τον καλύπτει. Ακυρώθηκε αυτό το γκολ και βγήκε το ημίχρονο με 0-0, που καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα παιχνίδια είναι και λίγο περίεργα, ο αντίπολος δεν έχει και πολλά να χάσει. Δεν θέλει πολύ δηλαδή να γίνει και μια στραβή για να στραβώσει τελείως το όλο σκηνικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ πιο σοβαρός και πολύ πιο ουσιαστικός και πήρε την νίκη με 2-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και βεβαίως πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σάββατο παίζει ο Άρης με την Καλαμάτα στις 8 η ώρα. Το παιχνίδι θα γίνει στην Τρίπολη, γιατί στο γήπεδο της Καλαμάτας γίνονται έργα. Δύσκολο μάτς, φυσικά ο Άρης είναι το φαβορί, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που πέρσι προβιβάστηκε από την Super League 2 στην Super League, έχει κάνει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, έχει ενισχυθεί, έχει πάρει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Είναι αυτά τα περίεργα και τα ύποπτα, τα δύσκολα, ας πούμε, που κρύβει πάντα μια πρεμιέρα απέναντι σε μια ομάδα που δεν την ξέρεις κιόλας, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, όσο σκάτουν για να έχει γίνει στην Καλαμάτα, δεν έχει μια ακριβή εικόνα του τι ακριβώς μπορεί να δώσει η συγκεκριμένη ομάδα, που έχει αλλάξει και προπονητή, πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές. Το παιχνίδι είναι περίεργο, εντάξει, αλλά ένα σοβαρό Άρης νομίζω δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι. Waving your banner all over the place. We

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στη τομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα μετά τη φωτιά στη Σίβηρη, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Η έγκριση αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο Πέμπτη σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Εύρος, Μαγνησία, Βιωτία, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Αττική μεταξύ των περιοχών που απεικονίζει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Η μείωση του δημόσιου χρέους στην εθνικό καθήκον αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρηση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ένα κράτος που ενώ χρωστάει 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε Έλληνες ιδιώτες, προτιμά να πληρώσει τους ξένους, των οποίων τα χρέη λήγουν το 2035, είναι κράτος μισελληνικό και όχι ελληνικό, επισημαίνει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Αυτό είναι το εντός εισαγωγικών κράτος της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Σε αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα με τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και το θάνατο των τριών επιβενώντων στη Σύφνο, βρίσκονται αρμόδιες αρχές, κάτι που όπως λένε αρμόδια στελέχη, έχει πολύ δρόμο μέχρι να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία με συλλογή στοιχείων και καταθέσεις, ενώ από χθες το απόγευμα βρίσκονται στο νησί και οι εμπειρογνώμονες που θα κάνουν αυτοψία στον τόπο της τραγωδίας. Νεκρή και σε κατάσταση προχωρημένης σύψης βρέθηκε γυναίκα ηλικίας περίπου 55 ετών μέσα στο διαμέρισμά της στο κέντρο της Λάρισας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. 6 παράνομους μετανάστες, 2 εκ των οποίων είχε κρύψει στο χώρο των αποσκευών, μετέφερε παράνομα με το αυτοκίνητό του. Ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Εγνατίο εδώ, κοντά στα διόδια ανάληψης, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονικής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Πέμπτη, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις τα επιρροητικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη ασθενείς με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

καλησπέρα, καλό απόγευμα Τετάρτης 19 Αυγούστου σήμερα. Καλησπέρα στη ραδιοφωνική παρέα του Focus FM. Και σήμερα μέχρι τις 7 παρεούλα στο μικρόφωνο του Focus Βάγια Μπουγιουκλή μαζί με Αλέξανδρο Γιαννόγλου στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω από τις πυρκαγιές, θα ξεκινήσω από τις τουρκικές προκλήσεις και από τις σκληρές αερομαχίες που είχαμε χθες πάνω από το Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός βουτιές, έτσι, κανονικά. Δένδιας Ξαφανιζόλ, Γεραπετρίτης, το ίδιο Υπουργείο Εξωτερικών, ένα διάβημα κάτι, ε? Λοιπόν, χθες ήταν μια από τις χειρότερες μέρες και από τις πιο μαζικές παραβιάσεις και παραβάσεις που είχαμε στον ελληνικό εναέριο χώρο. Και μάλιστα σύμφωνα με τα στατιστικά βλέπω εδώ πέρα ότι ήταν, λέει, η χειρότερη μέρα από τον Φεβρουάριο του 2023. Love, 12 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων οπλισμένα μαχητικά F-16, ένα CN-235 και drone, 4 drone, προχώρησαν σε συνολικά 25 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Αυτά που λέτε συνέβησαν την Τετάρτη, μάλλον συγγνώμη, την Τρίτη Τετάρτη είναι σήμερα. Σύμφωνα και με την ενημέρωση από το ΓΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.

δείξουν τελικά ποιο είναι το αφεντικό. Γιατί από εδώ πέρα από εμάς αντιδράσεις δεν βλέπω από την κυβέρνηση. Λοιπόν, σε μια περίπτωση χθες, μάλιστα, είχαμε και εμπλοκή, είχαμε εικονική αερομαχία.

με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής, το οποίο κλείδωσε. Οπλισμένο ζεύγος μαχητικών της Τουρκίας κλειδώθηκε από τα ραντάρ μας σε θέση κατάρρευσης και έτσι καταλήξαμε να έχουμε και εμπλοκή στον εναέριο χώρο μας.

τουρκική δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή πάνω από όλο το Αιγαίο. Καταγράφηκαν τρεις σχηματισμοί από τουρκικά F-16. Ο ένας σχηματισμός αποτελούνταν από τρία. Και είχαμε και δύο ζεύγη σχηματισμών. Οπλισμένα τουρκικά F-16, όπως σας είπα. Κάτι τι ήρεμα νερά, ε. Υπουργός Εξωτερικών. Υπουργείο Εξωτερικών, δεν βλέπω μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση. Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, πού είναι, υπάρχει? Κάπου λατζουρίζει και αυτός προφανώς. Έχετε σχέδιο αντίδραση σε περίπτωση που η Άγκυρα το κλιμακώσει ακόμη περισσότερο? Τουρκικά ελευτικά μπαινοβγαίνουν στις θάλασσές μας. Οι ψαράδες μας απειλούνται. Μπαίνουνε, παραβιάζουνε μαζικά, μαζικότατα, όπως έγινε χθες, τον εθνικό μας εναέριο χώρο, τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Και απλά τους αφήνουμε, έτσι. Ούτε μια αντίδραση, ένα διάβημα, κάτι, μια αντίδραση, μια δήλωση. Που με τις δηλώσεις δεν λύνονται τα προβλήματα, έτσι. Αλλά κάτι. Δυστυχώς για μας, είστε η κυβέρνηση αυτής της χώρας. Αλλά η χώρα είναι κυβέρνητη με εσάς που έχουμε. Α ναι, να μην ξεχνάμε και κατά διαστήματα και τα ερευνητικά πλοία της Άγκυρας. Που να σας πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι το επόμενο που περιμένω να γίνει, γιατί μόνο αυτό απέμεινε στη σειρά κλιμάκωση, στη σειρά προκλήσεων τουρκικών, είναι να ξαναβγάλουν ερευνητικά και καλά σκάφη, καμιά ακτεωρό,

Έχοντας πορευόμαστε σαν χώρα πραγματικά ακυβέρνητο καράβι. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό καλοκαίρι, από παντού βαλόμεθα πραγματικά. Δηλαδή έχουμε την τραγωδία την ετήσια με τις πυρκαγιές. Έχουμε την Τουρκία. Έχουμε φυσικά να βουλιάζουν τα νησιά, να βουλιάζει η Κρήτη κυρίως, γιατί έρχονται και από άλλα νησιά, και σε άλλα νησιά πλέον, να βουλιάζει από όλους αυτούς τους παράνομους. Πού είναι όλοι αυτοί? Ποια αντίδραση? Καμία. Κάτι πήρε το μάτι μου πάλι ο Πλεύρης, έκανε λόγο, κάτι δηλώσει έκανε πάλι, ότι έχουμε μείωση των μεταναστευτικών ροών με τόσο που έχουμε κάθε μέρα. Και να σας πω για τις τελευταίες αφίξεις. Είχαμε σήμερα 80.

δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. 34 επιβαίνονται σε Λέμβο, στη Γάβδο. Άλλου 46 επίσης στη Γάβδο. Και γενικά σήμερα μέχρι στιγμής έχουμε από αυτούς που έχουν εντοπίσει 80. Είχαμε άφηξη και στη Λίμνο. Όπου εκεί πέρα έχει ξανασυμβεί σε κάποια νησιά, όπως και στη Σάμο, τους βρήκανε να κάνουν να κόβουν βόλτες στη χερσαία περιοχή. Δηλαδή κάποιος είχε αποβιβάσει εκεί πέρα. Φυσικά ούτε καν προσπαθούν να το σκάσουν να κρυφτούν, γιατί ξέρουν που έρχονται, ξέρουν θα τους περισυλλέξουμε, θα τους μαζέψουμε, θα τους πάνε εκεί στα μύτια και στα σχετικά, θα πάρουν τα επιδοματάκια τους, τη σύντησή τους. Ε? Και έτσι που λέτε. Στην Λίμνο τους βρήκανε να περιφέρονται στην ακτή 43 άτομα.

στη Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε καθημερινό φαινόμενο. Τελικά, όπως είχα κάνει κάποιες εκτιμήσεις, θα συζητάμε για Σαββατοκύριακο. Το έχουμε πάρα πολύ σε καθημερινή βάση και πλέον είναι όντως σε καθημερινή βάση. Πάλι τρύπωσαν από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, από την ελληνοτουρκική μεθόριο, πάλι στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταδίωξη. Αυτοκινήτου εντοπίστηκαν μέσα κρυμμένοι 6 αλλοδαποί. Και όλοι αυτοί ως γνωστό πηγαίνουν και σε κίτ και σε τέτοια. Α, αυτό είναι το θέμα. Αυτοί δεν μπορούν να πάνε σε κλειστή δομή κράτησης, αφού ο Πλεύρης είπε είναι μόνο για αυτούς που έρχονται από την Αφρική και με πλοίο. Άρα όλοι οι υπόλοιποι, Λίμνος, Σάμος, Εύρος, Αλβανία, Σκόπια, που τρυπώνουν από την Ελληνοβουλγαρική Μεθόριο, που έρχονται από την Ιγουμενίτσα, όλοι αυτοί δεν είναι για τα κλειστά κέντρα κράτησης, τα και καλά τύπου φυλακές. Όλοι αυτοί είναι για ενσωμάτωση. Θα φιλοξενηθούν τα παιδιά στα κιτ. Καλησπέρα στο 389, καλησπέρα που μου γράφεις που η ΑΤΑΚΑ πραγματικά τα συμπεριλαμβάνει όλα. Μια οργανωμένη ληστεία μας κυβερνά. Να καλησπερίσω και το Δημοσθένη, να καλησπερίσω και τον κύριο Νίκο που μου γράφει σύμμαχοι μας οι Ευρωπαίοι που είναι κρυμμένοι πως διακοπάρουν μαζί με το Διακοπούλη. Τον χαρούμενο ταξιδιώτη. Παιδιά, ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα. Έχουμε αυτούς τους πιλότους μας, έτσι. Κορυφαία ελληνική πολεμική αεροπορία. Έχουμε αυτά παιδιά που δίνουν σκληρή μάχη, μας φυλάσσουν έτσι πάνω από το Αιγαίο. Πέρα από τα παιδιά της πολεμικής αεροπορίας που είναι στο άλλο μέτωπο, στο πύρνο μέτωπο με τα Καναντέρ. Δηλαδή λέω τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πόσο άδικο είναι και πόσο απαξιωτικό με αυτούς που δυστυχώς μας έχουν κατσικωθεί. Δηλαδή σκέψου να είσαι, να έχεις απέναντι στους Τούρκους και μήπως δεν είχαμε στο παρελθόν ρε παιδιά πτώση από εμπλοκή ή από προσπάθεια αναχέτησης και είχε περάσει έτσι να έχουν πέσει F-16 και να έχουν σκοτωθεί πιλότοι μας στο Αιγαίο. Πόσο αποξιωτικό είναι για αυτά τα παιδιά, καλά να μην πω για αυτά τα λεφτά που παίρνουν έτσι, αυτά τα παιδιά που πραγματικά αγαπάνε την πατρίδα και γι' αυτό το κάνουνε, πόσο απαξιωτικό είναι η ηγεσία τους να είναι εξαφανισμένη. Και όχι απλά να είναι εξαφανισμένη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι απλά αυτό διακοπάρουν, τέλος. Κεγόμαστε, πνιγόμαστε από τους παράνομους, απειλούμαστε από τους γείτονες και άλλοι πουθενά. Τίποτα, καμία κίνηση, καμία αντίδραση, καμία καταδίκη. Λοιπόν, 6907-483-484 το Viber μας. Πάμε διάλειμμα 6:30. Επιστροφή στο δεύτερο μέρος και για το νομοσχέδιο αυτό για τις ΑΠΕ. Και καλά, τώρα που να σας πω κάτι, τώρα που το κάνω το νομοσχέδιο, που έχει καεί το σύμπαν. Σοβαρά τώρα. Κράζει κάτι είναι και αυτό. Θα δούμε όμως κατά πόσο θα εφαρμοστεί, έτσι. Διάλειμμα 6:30, μένετε συντονισμένοι εδώ στον Focus. Λοιπόν, και θέλω παιδιά να σας πω το εξής. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι λέει για όσους ότι λίγη μεσάνυχτα Παρασκευής το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Δεν ξέρω αν κάνατε έτσι. Εγώ που επιχείρησα να κάνω πάντως και το θυμόμουν και για πέρυσι και το έλεγα σε μια φίλη μου, λέει όχι, εγώ έκανα. Λέω μήπως μπερδεύεσαι με τον κοινωνικό τουρισμό. Γιατί την τράπεζά μου δεν την έχει μέσα. Πρέπει υποχρεωτικά να είσαι σε δύο τράπεζες, οι οποίες εγώ τουλάχιστον μπήκα από τον Gov, μου βγάζε δύο τράπεζες για να είμαι δικαιούχος και επίσης μια ψηφιακή τράπεζα. Στείλτε μου ένα επιχειρηστή να το κάνετε. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος, να σας πω τι μου βγάζει εμένα.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, πάμε επιστροφή στο δεύτερο μέρος. Ναι, το έχω αναφέρει αυτό, Δημοσθένη.

Λοιπόν, σε εφαρμογή από σήμερα λέει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Ότι λέει καθορίζονται νέοι αυστηροί κανόνες χωροθέτησης για στεριά και θάλασσα, για φωτοβολταϊκά, αεολικά, μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, περιβάλλοντος και ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, που μίλησε στην ΕΡΤ, είπε ότι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, έργα τα οποία έχουν ήδη αδειοθοτηθεί, δεν επηρεάζονται. Κοινώς, όλα αυτά για τα οποία βλέπουμε κατά διαστήματα βγαίνουν στο φως δημοσιότητας, ότι έχει δοθεί έγκριση εκεί, έχει δοθεί έγκριση για δόθε, για πέρα δόθε, για πιο πέρα, για βουνά, για κοιλάδες, για δάση, όλα αυτά μέχρι σήμερα που έχουν πάρει άδειες δεν επηρεάζονται. Το νέο πλαίσιο, λέει, αφορά αποκλειστικά τα νέα έργα που θα υποβληθούν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έχετε γεμίσει την Ελλάδα με τα φουρφούρια. Αυτό που έλεγε ο άλλος, να την κάνετε την μπαταρία της Ευρώπης, το κάνατε με ανυπολόγιστο κόστος για τη φύση, για το περιβάλλον και δυστυχώς λόγω των πυρκαγιών και με κόστος ανθρώπινες ζωές. Έχουν αδειοθοτηθεί άλλα τόσα. Και σε περιοχές Natura, που εκεί πέρα υπάρχουν κάποια ψηλά γράμματα που υπό κάποιους όρους μπορούν να κάνουν. Έχουν διαλυθεί τα βουνά με τις διανοίξεις δρόμου για να περάσουν αυτά τα θηρία. Οπότε τώρα μην μας πλασάρετε, τώρα έχετε και με το ρευθύ σας πυροπόνος. Τώρα που έχει καεί χώρα. Που έχουμε τις χειρότερες πυρκαγιές στην ετία σας και τη μεγαλύτερη πιο καταστροφική πυρκαγιά, να θυμίσω, στον Εύρο, πανευρωπαϊκά. Τώρα.

Τώρα θα το κάνω. Να, για αύριο πάλι. Ήδη είχαμε πάλι 37 πυρκαγιές το προηγούμενο 24ωρο σε αγροτοθεσικές περιοχές. Αύριο έχουμε τη μισή χώρα σχεδόν σε κατάσταση κινδύνου κατηγορίας 3, ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς. Αποκαταστάσεις δεν βλέπω να γίνονται στις πληγές περιοχές. Εδώ πέρα υπάρχουν χρόνια, πόσα χρόνια πληγέντες στο Αρκαλοχώρι για παράδειγμα, από σεισμό, και ακόμη είναι σε κοντέινερ. Για τα έργα στη Θεσσαλία, μετά ποντάνια και αυτά, δεν το συζητώ. Τώρα για εμάς εδώ πέρα στη Χαλκιδική που είχαμε τη μεγάλη τη φωτιά στη Σίβηρη, το Σεπτέμβριο θα εγκριθεί το ποσό αυτό που τέλος πάντων είπαν, συνολικά 3,5 εκατομμύρια για την αποκατάσταση των υποδομών. Οπότε μέχρι να το κάνετε σε αυτό, γιατί εγώ παιδιά εγώ δεν τους πολύ πιστεύω. Τι θα κάθονται δηλαδή και θα ελέγχουν αυστηρά το που θα πάει ο άλλος να το τοποθετήσει, αφού είστε μαζί όλες αυτό μέσα. Εσείς εγκρίνετε. Και πόσο ανάγκη έχουμε πλέον από αυτά τα θηρία, με το υψηλότερο ρεύμα στην Ευρώπη, παρά τα αντίθετα που λέγατε. Πότε ήταν, λέει, προχθές, πότε ήταν αυτές τις μέρες η μέρα με το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Ποιο φθηνότερο ρεύμα? Μου ήρθε πάλι λογαριασμό, φοβάμαι να ανοίξει το φάκελο.

Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουν βγάλει και ένα κείμενο με ερωτοαπαντήσεις. Και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που δηλώσει ο κύριος Παπασταύρου. Λέει, ποιες τεχνολογίες απεκαλύπτει το νέο πλαίσιο και ποιες εξαιρούνται. Το νέο πλαίσιο, λέει, προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου. Η δικαιοσύνη για εκεί σας πήρε πόνος, έτσι, για τις νεμογεννήτριες. Να είμαστε δίκαιοι απέναντι στις τοποθετήσεις, εφόσον τα έχουμε συμφωνήσει, έχουν συμφωνηθεί να τοποθετηθούν. Να μην ανατρέπονται, λέει, υφιστάμενες επενδύσεις και μικρές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, σύμφωνα, όπως σας είπαμε, αυτό το κείμενο που βγάλαν τώρα ερωτοαπαντήσεων, εκτός πεδίου εφαρμογής του νέου αυστηρού πλαισίου παραμένουν αυτό που σας ανέφερα πριν, έργα που λειτουργούν ήδη ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης. Εξαιρούνται, εκτός πεδίου εφαρμογής παραμένουν μεγάλα υδροελεκτρικά έργα, φωτοβολταϊκά που εγκαθίστανται σε ακάλυπτους χώρους οικοπαίδων κλπ. Κοινώς σε μικρή έκταση. Μικρές εγκαταστάσεις ΑΠΕΠΟ εξαιρούνται από διαδοτικές διαδικασίες. Εμάς μας ενδιαφέρει και μας αφορά το γεγονός ότι αυτά τα οποία έχουν πάρει ήδη άδεια και θα καλύψουν μεγάλες εκτάσεις με κάτι θηρία που είναι να σηκωθούν σε κάποιες περιοχές, ότι αυτά θα συνεχιστούν και θα τοποθετηθούν κανονικά.

Λοιπόν, θα σας πω και μία είδηση, γιατί τα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά μας φυσικά. Ο κόσμος υποφέρει. Βλέπω εδώ

Άκουσε τώρα, διαβάζω εδώ πέρα στο Voice News. Από το Δήμο Αθηναίων, από το γνωστό Δούκα, φαντάζομαι. Από το Δήμο Αθηναίων που εγκρίνονται οι πανηγυρισμοί παραμονές 15 Αύγουστου των Πακιστανών και γιορτές τους και εκδηλώσεις τους. Να τσιροκοπάνε μπροστά στην κάμερα σαν όρκ. Να χτυπιούνται, να μην καταλαβαίνεις φυσικά τι λένε. Στο Δήμο Αθηνών της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και πορείας Ουδανών που είχαν φτάσει πέρυσι που είχε γίνει αυτό με λεωφορεία από άλλες περιοχές. Τώρα τι άλλο έχουμε από τον ΓΟΚ ανθρωπιστή δήμαρχο και Δήμο Αθηναίων. Τιμητική ταφή με δημοτική δαπάνη στο Δήμο Αθηναίων για τρανς ακτιβίστρια. Λοιπόν, με εισήγηση της παράταξης του Χάρη Δούκα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων συζήτησε παραχώρηση τιμητικού τάφου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για γνωστή τρανς ακτιβίστρια που απεβίωσε πρόσφατα. Λοιπόν, ήταν ακτιβίστρια, ΛΟΑΤΚΙ. Okay. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο κανονισμός ορίζει πως δύναται να παραχωρούνται τάφοι τριετίας τιμή σε ενεκέν, πρόσκαιρα ή στο δινεκές, για την ταφή προσώπων με εθνική, κοινωνική και πολιτική δράση που προσέφεραν μεγάλες στο έθνος υπηρεσίες. Θεός χωρίς τον άνθρωπο που αβίωσε, έτσι δεν λέμε γι' αυτό, λέμε όμως για τις κινήσεις που κάνουν. Ποια εθνική, κοινωνική και πολιτική δράση ήταν απέναντι, παρουσίασε απέναντι στο έθνος? Ο κανονισμός σαφής. Το θέμα δεν περιορίζεται, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο της εκλοιπούσας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος της χώρας, η πρωτεύουσα της χώρας, αποφασίζει να διαθέσει δημοτικούς πόρους, απαλλαγές ή τιμητικές παραχωρήσεις. Και μπορεί ο καθένας να κάνει να έχει ακτιβιστική δραστηριότητα. Να κάνει έτσι. Σεβόμενος πάντα βέβαια έτσι και τους υπόλοιπους. Αλλά αυτός ο ακτιβισμός τι σχέση έχει με προσφορά, με υπηρεσία στο έθνος?

Ο σεβασμός προς κάθε νεκρό είναι αυτονόητος, δεν είναι όμως αυτονόητη δημόσια τιμή με δημοτική δαπάνη ή παραχώρηση. Πού μου φαίνεται να τεκμηριώνεται κιόλας. Εκεί πέρα στο Δήμο Αθηνών έχετε λύσει όλα τα προβλήματα για τους πολίτες, έτσι, για τους δημότες σας. Για το κέντρο της Αθήνας που είναι Ισλαμαμπάντ, το έχετε λύσει, έτσι. Τα θέματα υποδομών τα έχετε λύσει. Και όλο το πρόβλημα ήταν, ας πούμε, να παρελάβουν, να κάνουν πορείες οι Σουδανοί, να κάνουν εκδηλώσεις οι Πακιστανοί, και τώρα να έχουμε και τιμητική ταφή με δημοτική δαπάνη σε κάποιο πρόσωπο που είχε ακτιβιστική δράση. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά που λες, τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη χώρα από αυτούς. Βέβαια, να σας πω, συγχαρητήρια για εσάς για το Δούκα και κάτω, γιατί τα έχει κάνει ρημαδίου. Α, να μην πω, πού να θυμηθώ για τα προσφυγικά, τα κατηλημένα, που είναι μέσα και παράνομοι μετανάστες και το λένε οι ίδιοι τους, οι ακτιβιστές, οι ανθρωπιστές. Το λένε κανονικά και δεν τους έχουν μαζέψει. Αλλά είπαμε, ο Δήμαρχος Αθηναίων είναι ανθρωπιστής. Τι να καταλάβουμε κι εμείς. Άλλωστε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, που σας είχα αναφέρει για την αποπληρωμή του χρέους, είπε ότι αυτά που λέει ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε εύκολα. Εντάξει, okay. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε αυτόν τον παραλογισμό, και που δεν επεμβαίνει και κανείς, έτσι. Ο καθένας. Οπότε συγχαρητήρια σε εσάς την Αθήνα που τον ψηφίσατε. Μάλλον από ό,τι θυμάμαι και αυτός βγήκε για λόγω της μεγάλης αποχής προέκυψε. Δεν είναι ότι έχει πάρει τόσο πολλές χιλιάδες ψήφους, τόσο πολλές. Α, αυτά κάνει η αποχή. Να λουζόμαστε το ότι να είναι.

Λοιπόν, θα σας πω όπως σας είπα. Θα ασχοληθώ λίγο με το Σπιρέτο. Γελάει ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, επειδή και εκεί στο χώρο της υγείας τα έχουμε λύσει όλα, που είναι από το κακό στο χειρότερο, σε αντίθεση με το Σπιρέτο και τον χαρούμενο ταξιδιώτη να πανηγυρίζουν για το καλύτερο εις όλων των εποχών, βγάλανε τέλος πάντων μια ανακοίνωση και λέει οι πολίτες, λέει, με μια καινούργια εφαρμογή θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τον χρόνο αναμονή στα επίγοντα, στα εφημερεύοντα και να επιλέγουν πού θα απευθυνθούν. Καινοτόμως εφαρμογή, σου λέει. Λοιπόν, καταρχήν, ας το πιάσουμε από το βασικό. Θα βλέπω δηλαδή εγώ, ας πούμε, επειδή θα έχω, είναι καινοτομία, γιατί θα βλέπω ότι θα χρειαστεί να περιμένω, ας πούμε, 3 ώρες κάπου αντί για 4. Γιατί οι χώρες αναμονής στα νοσοκομεία, ειδικά στην περιφέρεια, παραμένουν τραγικοί. Θυμάμαι κάπου, δεν θυμάμαι σε ποια συγκεκριμένη περιφέρεια, θα τότε είχα παρουσιάσει ένα Σαββατοκυριακό, που οι ώρες αναμονής φτάνουν μέχρι και τις 9,5 ώρες. Τώρα μου έχεις μια εφαρμογή, στο οποίο θα μπω και θα δω ότι εδώ πέρα θα περιμένω 2 ή 3, 4, 5 ώρες, δεν έχεις λύσει το πρόγραμμα της αναμονής. Και συγγνώμη, δηλαδή ο άλλος έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα λέει εδώ 3 ώρες, εδώ 4, ας κάτω σπίτι, ας πούμε, και να παρακάλα χτύπα ξυλό, μην γίνει κάτι χειρότερο. Και θα τα λύσει η εφαρμογή αυτά. Πολύ καινοτόμο. Ποιος ξέρει εκεί πέρα, παιδιά, τι σύμβαση θα έχουν υπογράψει πάλι με τα ψηφιακά τους, με την ψηφιακή τους διακυβέρνηση. Δηλαδή, τέλεια, θα τα βλέπουμε και ψηφιακά, πόσο μπάχαλο είναι. Λες και δεν το ξέρουμε. Κοιτάξτε πρώτα να μειώσετε, που δεν πρέπει να το κάνετε, τους χρόνους αναμονής, που αυτό συμβαίνει, γιατί είναι τρομερά υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας. Και αφήστε τις εφαρμογές.

λέει η χρόνια αναμονή για τι εφημερίδε θα είναι σε αυτό το app, τέλο πάντων, αυτή εφαρμογή, διαθέσιμη για τα 100 νοσοκομεία, στα οποία λέει εφαρμόζεται ήδη το σύστημα ιχνηλάτηση, ψηφιακό σύστημα. Εντάξει. Το ότι δεν τρέπεστε και το λέτε ότι θα μπορούν οι πολίτες να βλέπουν πόσες ώρες χρειάζεται να περιμένουν. Μόνο πόσες ώρες, δηλαδή, όχι πόση ώρα, πόσες ώρες.

μετά λένε να αποφασίσουν πού θέλουν να πάνε για το πρόβλημα υγείας τους. Μπράβο. Καταπληκτικό σχέδιο. Ποιος το σκέφτηκε? Και μια που λέμε για το ψηφιακό ακριβώς. Και όλα αυτά περί ψηφιακής διακυβέρνησης κλπ. Κλπ. Που συνεχίζουν και τα εφαρμόζουν, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζουν αυτά που χρειαζόμαστε, που χρειάζονται οι πολίτες. Για να πούμε για το ψηφιακό και πλατφόρμες που καταρρεύουν. Καλά, παιδιά, αν αυτή η ψηφιακή εφαρμογή είναι για τις εφημερίες, για το πόσες ώρες είναι στο ένα νοσοκομείο, πόσες ώρες στο άλλο, είναι σαν την τηλεματική, για παράδειγμα, που έχουμε εμείς εδώ πέρα στο ΝΟΑΣΤ, που βλέπεις το λεωφορείο, έχετε σε 2 λεπτά, μετά εξαφανίζεται. Και μετά δεν εμφανίζεται, δεν έχετε ποτέ το λεωφορείο για τουλάχιστον κανένα 20 λεπτό. Και αυτό γίνεται συχνά. Αν ο χρόνος αναμονής που θα βλέπει ο κόσμος η εφαρμογή είναι έτσι, γιατί εγώ δεν τους εμπιστεύομαι έτσι, γιατί μπορεί να δείχνει ότι είναι 3 ώρες για παράδειγμα η αναμονή και να πας εκεί πέρα λες άντε 3 ώρες να κάνω αντί για 4 ας πούμε και αν περιμένεις 5, δεν τους εμπιστεύομαι. Καλησπέρα, καλησπέρα στο 738 στην Αχαίροντα. Μου γράφει ο Δημοσθένης, ναι, δηλαδή ότι άμα έχει κάποιο φρικτό πόνο θα έχει κουράγιο να ανοίξει εφαρμογή κωδικούς κλπ. Πάμε παιδιά στο άλλο το ψηφιακό. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς τα περνάνε όλα. Δηλαδή τελώς τυχαίο το δικό αυτό. Μπαίνω που λέτε, γιατί όλο ξεχνάω για το. Έτσι και νομίζω ότι αυτό με κλήρωσε. Είναι έτσι και αλλιώ. Απλά λε, άντα, μπορεί, παιδί μου, και αν έκατσε. Φάση, έκατσε, εντάξει, αν κληρωθώ. Λοιπόν, τουρισμός για όλους. Το πρόγραμμα είναι μέχρι την Παρασκευή. Μπαίνω και εγώ χθες που λέτε. Θυμάμαι, αντίλα, μπω και εγώ να κάνω την αίτηση. Μπαίνω μέσα. Πρώτον, τι γράφει, παιδιά? Προσοχή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης της κάρτας. Αυτή που δίνουν την Άιλη, τέλος πάντων, για το τουρισμό για όλους, μέσω κατάλληλου κινητού τηλεφώνου, smartphone, που υποστηρίζει απαραίτητα την τεχνολογία NFC ανέπαφων συναλλαγών. Αυτό ξέρετε που, που πληρώνουν στο ταμείο ή συναλλαγές που έχουν αποθηκευμένα τα στοιχεία της κάρτας στο κινητό τους. Δηλαδή θα πρέπει εγώ υποχρεωτικά, όπου εγώ το έχω απενεργοποιημένο, γιατί δεν εμπιστεύομαι και για χακάρισμα και για διαρροή στοιχείων. Τραπεζικό στοιχείο μιλάμε τώρα, έτσι. Υποχρεώνει δηλαδή και μία μέση οικογένεια και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, χαμηλοταξιούχων. Μπορεί να θέλουν οι άνθρωποι, σου λέει, άμα κληρωθούμε, κληρωθήκαμε, να έχουν smartphone. Και όχι να έχουν smartphone, να ξέρουν το χειριστούν, να πάνε σε εφαρμογές, να κάνουν ενεργοποίηση του NFC, πώς λέγεται αυτό, και να περάσουν οι ηλικιωμένοι μέσα στο κινητό όλα τα στοιχεία της κάρτας τους. Να έχουν ενεργό το λογαριασμό, ούτως ώστε να μπορέσει, εφόσον κληρωθούν, να πάρουν και αυτό το ποσό για το τουρισμό για όλους. Και το άλλο, παιδιά, επίσης. Οι τράπεζες, τις οποίες μπορούσαν να επιλέξω, μου εμφανίζει. Και αυτό ήταν και πέρυσι. Το θυμάμαι, εγώ είμαι στην Πειραιώς, δεν ήταν στις τράπεζες. Λοιπόν, οι τράπεζες οι οποίες μπορείς να επιλέξεις, τουλάχιστον αυτό μου βγάλε εμένα, είναι Eurobank, Alpha Bank, που εγώ δεν έχω. Και δεν πρέπει να τρέξω τώρα να ανοίξω λογαριασμούς στη Eurobank και στην Alpha Bank για να, και αν κληρωθώ για το τουρισμό για όλους για τα 2 εκατοστάρικα. Και υπάρχει και μια άλλη τράπεζα. Η τρίτη τράπεζα είναι η τράπεζα Snappy Alpha Epsilon. Και λέω, τι είναι πάλι τούτο, τι είναι τούτο? Αλέξανδρε, Snappy Alpha Epsilon. Και το γκουγκλάρω. Η Snappy Bank ΑΕ, μου βγάζει εδώ πέρα το Google, είναι η πρώτη αδειοδοτημένη ψηφιακή τράπεζα. Με έδρα τα Ιωάννινα και ελληνικό IBAN. Η οποία δημιουργήθηκε, λέει, σε συνεργασία με την Πειραιώς. Αυτή, όλες τις υπηρεσίες που παρέχει, είναι μέσα από την εφαρμογή της για κινητά. Δηλαδή, για να είσαι αυτή την τράπεζα, ό,τι κάνεις μέσω κινητού. Και έτσι πρέπει να κατεβάσετε το, πώς το λένε, την εφαρμογή της. Οπότε σου δίνει επιλογές για το τουρισμό για όλους.
να επιλέξεις και ψηφιακή τράπεζα. Ε. Καλά το πάμε στο δρόμο προς το ψηφιακό ευρώ. Αυτές οι επιλογές που λέτε είναι σε περίπτωση που μπείτε να κάνετε αίτηση για το τουρισμό για όλους. Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένο το NFC στο κινητό και να έχετε λογαριασμό είτε σε μία από τις δύο τράπεζες που ανέφερα είτε στην ψηφιακή. Η οποία με αφορμή αυτό έμαθα και αυτό ότι είναι, σας είπα ότι είναι η πρώτη αδειοδοτημένη ψηφιακή τράπεζα. Με άνοιγμα λογαριασμού και διαχείριση μέσω κινητού.

δεν μπορείτε να πείτε καλά το πάνε, έτσι. Προς όλα αυτά που προσανατολίζονται και προσεχώς. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω για σήμερα. Ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Πρώτα θα τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά, κωδικός Εύη με την αγαπημένη μας γιατρό Εύη Καγιά. Γεια σας.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-2320.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα σας έχω ένα θέμα το οποίο είμαι βέβαιη ότι απασχολεί πάρα πολλούς από εσάς και κατά καιρούς μας προβληματίζει περισσότερο. Γιατί απλά βλέπουμε ότι μερικά από τα σχέδια της elite, μερικά από τα σχέδια του Great Reset προχωράνε πολύ πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχουμε την πίεση της παρακολούθησης των μηνυμάτων μας. Ενώ ταυτόχρονα μας πιέζουν για ψηφιακό νόμισμα, ενώ ταυτόχρονα μας πιέζουν για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες. Τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε μια πλαστή πανδημία. Πάντα λοιπόν θα είναι επίκαιρο να συζητήσουμε και να δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσουν με αυτό το τη μεγάλη επανεκκίνηση και αν τελικά θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί αρκετούς από εμάς. Γιατί αν καταφέρουν τελικά και φτάσουν στο επιθυμητό για αυτούς τελικό αποτέλεσμα, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει επιστροφή για όλους εμάς. Εκεί είναι το τέλος. Το τέλος των πάντων. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε όλα αυτά που μας σερβίρουν τα τελευταία χρόνια ή τις ελίτ της Δύσης, αυτό το γεμάτο ενοχές αφήγημα, γεμάτο φόβο, γεμάτο σκοτάδι. Μας έχουν πείσει ότι είμαστε φορείς ιών, επικίνδυνων, θανατηφόρων, αόρατων εχθρών. Τώρα μας λένε ότι κάθε μας δραστηριότητα, κάθε μας ανάσα, κάθε μας κίνηση καταστρέφει τον πλανήτη. Μας ζητάνε να κλειστούμε, να περιοριστούμε, να νιώσουμε ένοχοι ακόμη και για το θεσμό της οικογένειας όταν τον στηρίζουμε ένθερμα. Θέλουν να αφήσουμε πίσω τις φυλές, τα χρώματα, την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τις αξίες μας, τα πάντα. Και ταυτόχρονα μας υπόσχονται ένα ασφαλές αύριο, όπου όλοι θα παρακολουθούνται ψηφιακά για την ασφάλειά μας, όπου δεν θα έχουμε προσωπική ζωή, ούτε δικά μας προσωπικά δεδομένα, χωρίς να τα ξέρει το κράτος, για την ασφάλειά μας. Φυσικά. Το τι θέλουμε εμείς δεν μας ρώτησαν, ούτε και θα μας ρωτήσουν. Αυτοί το σχέδιό τους προχωράνε. Αλλά εμείς δεν ζητάμε πολλά. Δεν ζητάμε ένα great reset από την πλευρά μας. Εμείς τι θέλουμε? Να είμαστε ελεύθεροι. Να ταξιδεύουμε. Να δημιουργούμε. Να απολαμβάνουμε την κοινωνική ζωή, την ανθρώπινη επαφή, χωρίς να έχουμε ένα big brother πάνω από το κεφάλι μας. Και τώρα σας ρωτάω, όλα αυτά που ζητάμε εμείς, αυτά τα απλά, τα οποία θα έπρεπε ούτως ή άλλως να τα έχουμε δεδομένα, είναι δύσκολο να τα έχουμε? Είναι δυνατόν λοιπόν η πλευρά η δική μας, η ανθρώπινη μας πλευρά, να χάσει σε ένα μάτς απέναντι στην μεγάλη επανεκκίνηση με όλη αυτή την ελίτ, 5-10 άνθρωποι να εξουσιάζουν ένα ολόκληρο πλανήτη με τους παραλογισμούς τους? Θα μπορέσει δηλαδή το σκοτάδι να νικήσει το φως της ίδιας της ζωής? Η αλήθεια είναι ότι σήμερα νιώθουμε πολύ αδύναμοι όταν κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε
όλα αυτά τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχουν στήσει μια μόνιμη βιομηχανία φόβου. Από την κλιματική αλλαγή μέχρι τις υγειονομικές κρίσεις μας κρατάνε σε μια διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό που ψήφισαν τις προάλλες, πριν από λίγες μέρες, στην Ευρωβουλή, για την παρακολούθηση, για το chat control, την παρακολούθηση όλων των συνομιλιών μας, ήτανε με την επίφαση της έκτακτης ανάγκης πάλι. Είδατε τι ωραία. Μας μάθανε ότι όταν είναι έκτακτη ανάγκη, είναι κάτι πολύ επίγον και πρέπει να υλοποιηθεί. Έκτακτη ανάγκη, σου λέει. Κλείσου μέσα, μην πας στη διπλανή επαρχία, γιατί η διπλανή επαρχία είναι γεμάτη κορονοϊό. Κλείσου μέσα σε λίγο στο μέλλον, γιατί ήδη εξέπεμψες πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα με όλες αυτές τις κινήσεις σου. Αυτή την εβδομάδα δεν σου έμεινε άλλο να ξοδέψεις. Κλείσου στο σπίτι. Έρχεται. Έχουν προσπαθήσει πολλές φορές όλοι αυτοί οι παγκοσμιοποιητές. Πολλές φορές τα έχουν καταφέρει, αλλά κατά βάθος, αν ξύσουμε λίγο την επιφάνεια, θα δούμε ότι αυτό όλο το οικοδόμημα έχει βαθιές ρογμές. Και υπάρχει, και λόγω αυτού, υπάρχει δικαιολογία να είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι και να πιστεύουμε ότι όλο αυτό το Great Reset τελικά θα καταρρεύσει πριν φτάσει στον ολοκληρωτισμό και στη μεγάλη επανεκκίνηση. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι αυτό δεν είναι παγκόσμιο, είναι δυτικό φαινόμενο. Έχει να κάνει λοιπόν με τη γεωπολιτική. Οι ελίτ που σχεδιάζουν αυτό το παγκόσμιο έλεγχο θέλουν να μας πείσουν ότι όλος ο πλανήτης συμφωνεί μαζί τους. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Προσπάθησαν για παράδειγμα να μετατρέψουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε μια παγκόσμιο υγειονομική δικτατορία. Αστυνομία. Ο μπάτσος της υγείας. Και τι έγινε? Το σχέδιο μπλοκαρίστηκε στον πρώτο κιόλας γύρο από ένα συνασπισμό φτωχών και αναπτυσσόμενων χωρών. Και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη είδηση της τελευταίας δεκαετίας είναι ότι ο μισός πλανήτης έχει γυρίσει την πλάτη του στη Δύση. Χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και δεκάδες άλλες χτίζουν πλέον τα δικά τους οικονομικά συστήματα. Παρακάμπτουν το δολάριο. Φτιάχνουν δικές τους εμπορικές ζώνες και το κυριότερο, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την προπαγάνδα της δυτικής πολιτικής ορθότητας. Βλέπουν αυτές τις ιδέες σαν σημάδι παρακμής και αδυναμίας της Δύσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η απόπειρα αυταρχικού ελέγχου περιορίζεται στην πραγματικότητα μόνο μέσα στα σύνορα της Δύσης. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια αυτοκρατορία έτσι όπως το παρουσιάζουν, αλλά μια προσπάθεια, απέλπιδα προσπάθεια των δυτικών ελίτ να κρατήσουν τον έλεγχο της δικής τους γειτονιάς. Αλλά ακόμα και μέσα στη Δύση δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο. Η αντίσταση μεγαλώνει. Βλέπουμε χώρες να μην θέλουν να υπακούσουν. Η Φλόριντα και το Τέξας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλμπέρτα στον Καναδά, η Μαδρίτη στην Ισπανία, που διακήρυξε ότι θέλει να γίνει η Φλόριντα της Ευρώπης, δείχνουν ότι υπάρχουν καταφύγια ελευθερίας. Από αυτά τα καταφύγια, η ελεύθερη σκέψη, τα εναλλακτικά μέσα και η πραγματική εκπαίδευση θα συνεχίσει να μεταδίδεται παντού. Είδατε και την Πολωνία. Αντιστέκεται στις μεταναστευτικές ροές. Την Ουγγαρία.
αν και μας τα χάλασε λίγο τελευταία. Την Ιταλία. Δεν κάνει δομές η Ιταλία. Στέλνει τους λαθροεισβολείς σε δομές της Αλβανίας. Αυτό διάβασα τελευταία σε ένα άρθρο. Η Μελώνη κρατά θερμοπύλες. Δεν μπορώ να πω. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, σε αυτό το επίπεδο. Το θέμα. Πάμε σε έναν άλλο λόγο για να δούμε ότι πραγματικά δεν πρόκειται να ολοκληρώσουν το Great Reset. Πριν από 15 χρόνια, ελάχιστοι άνθρωποι γνώριζαν τι συμβαίνει στις ετήσιες συναντήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Ταβός. Έτσι, πλέον ξέρουμε και οι συζητήσεις βγαίνουν στη φόρα. Άρα ο εχθρός πλέον δεν είναι αόρατος και όταν ξέρεις τον εχθρό, κάνεις σχέδια πώς να τον αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά. Παλιότερα όμως, πριν από 15 χρόνια, οι ελίτ και οι γραφειοκράτες σχεδίαζαν το μέλλον όλων ημών και κλεισμένων των θυρών, χωρίς κανείς να τους δίνει σημασία. Σήμερα όμως εκατομμύρια άνθρωποι στη Δύση έχουν καθαρή εικόνα για το ποιος είναι ο εχθρός. Σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν, σε όποια ιδεολογία και αν ανήκουν, η συνειδητοποίηση είναι κοινή. Οι δεσμοί ανάμεσα στους κορυφαίους πολιτικούς, μυστικές υπηρεσίες, μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και τα δισεκατομμύρια των φαρμακευτικών εταιριών είναι πλέον ολοφάνεροι. Και να σας υπενθυμίσω, το βλέπουμε συνεχώς, ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί έχουν γίνει τόσο αλαζόνες που δεν προσπαθούν καν να κρυφτούν. Τι είπε ο Τουρνάς, μέσα στη Βουλή, πριν από 2-3 μέρες, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, που, προσέξτε, δεν έπρεπε να του πέφτει λόγος για τις ψηφιακές ταυτότητες, όμως, του πέφτει λόγος και για τις ψηφιακές ταυτότητες. Τι σχέση έχει η ψηφιακή ταυτότητα άραγε με την κλιματική κρίση, και την πολιτική προστασία, Έχει καμία σχέση. Και την πολιτική προστασία, Έχει καμία σχέση.

ότι ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα με τη μισθοδοσία τους, εμένα με παραπέμπει στον καιρό της πανδημίας με τους γιατρούς σε αναστολή. Καταλάβατε? Έτσι ξέρουν αυτοί. Πρώτα εθελοντικά, μετά υποχρεωτικά και μετά τιμωρητικά. Και να σας υπενθυμίσω επίσης και το λιβάνιο στην προηγούμενη τετραετία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που κυβερνάει. Η δήλωσή του ήταν ότι μετά που θα τσιπαριστούν τα ζώα, θα τσιπαριστεί και ο άνθρωπος, το θυμάστε? Μιλάμε για αυθάδια στα μούτρα μας. Γιατί πλέον η αλαζονία τους και το θράσος τους δεν έχει όρια. Δεν προσπαθούν καν να κρυφτούν. Μας λένε το επόμενο σχέδιό τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρώην Υπουργός Υγείας παρέδωσε μόνος του χιλιάδες μηνύματα WhatsApp που αποκάλυπταν πώς έστειναν το παιχνίδι του φόβου. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπηρεσίες υγείας αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι είπαν ψέματα για την παρακολούθηση των παρενεργειών των εμβολίων. Αυτή η αποκάλυψη έχει μια τεράστια συνέπεια. Η παγκοσμιοποιητική ελίτ είναι μια απειροελάχιστη μειοψηφία. Οι άνθρωποι που μαζεύονται στον Ταβός είναι λιγότεροι από το 0,001 του δυτικού πληθυσμού. Τώρα που έχουν εκτεθεί, το 99,9% των πολιτών έχει τη δυνατότητα να ενωθεί απέναντί τους και απέναντι στα σχέδιά τους. Και αυτή το 99,9%, η δική μας πλευρά δηλαδή, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Και το βλέπουμε σε κάθε... Δείτε τα στοιχεία. Οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων απορρίφθηκαν τελικά από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Λιγότερο από το 2% των Ευρωπαίων έκαναν τις τελευταίες δόσεις από το 2023 τέλη. Και μετά έχουν σταματήσει να εμβολιάζονται. Κάτω από το 2% ζητάει εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Όσο για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς πλέον και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αυτή είναι κάτω από το 40%, λένε οι στατιστικές. Δεν τα λέω εγώ. Και όπως λέει ένας κανόνας, μόλις δεις την αλήθεια και καταλάβεις το ψέμα, δεν μπορείς να την ξεδείς. Πάμε σε άλλον έναν λόγο για τον οποίο η ελίτ δεν πρόκειται να ολοκληρώσει το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης. Και αυτός δεν είναι άλλος από τις βλάβες από τα εμβόλια, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν. Οι συνέπειες των μαζικών ιατρικών πειραματικών mRNA σκευασμάτων δεν κρύβονται πια. Χορηγήθηκαν δισεκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως. Και σήμερα τα δεδομένα για τις παρενέργειες, τις ξαφνικές απώλειες, νέων ανθρώπων και αθλητών και την κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου δεν μπορούν πλέον να αποσιωπηθούν. Ήδη στη Γερμανία, από ό,τι μαθαίνουμε, προχθές σταμάτησαν να προωθούν τα εμβόλια και να τα συστήνουν για υγιείς κάτω των 60 ετών. Καιρός ήτανε. Αλλά ένα από τα μεγαλύτερα και ηθικά και στρατηγικής λάθη της ΕΛΗ ήταν η επιβολή αυτών των σκευασμάτων, ειδικά σε γόνιμες γυναίκες και παιδιά. Τα στοιχεία από χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Σουηδία, η Γερμανία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν μια σοκαριστική πτώση των γεννήσεων. Περίπου κατά 10% που ξεκίνησε ακριβώς 9 μήνες μετά τον εμβολιασμό των νέων γυναικών. Αυτή η βλάβη

0: Αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αγγίζει το μέλλον της ανθρωπότητας. Και το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, όχι μόνο της ελληνικής. Του δυτικού πολιτισμού, θα έλεγα, γενικότερα. Αυτές οι βλάβες, λοιπόν, που υπέστησαν οι δυτικές κοινωνίες, γεννάνε οργή όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι εξαπατήθηκαν με κόστος την υγεία των παιδιών τους ή τη δυνατότητά τους να κάνουν οικογένεια. Η ντροπή μετατρέπεται σε ανάγκη για δικαιοσύνη. Και δεν θα ησυχάσουν μερικοί αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί κάποιοι θησάβρισαν πάνω στην υγεία του κόσμου. Κάποιοι αφαίρεσαν τη δυνατότητα της αντίθετης επιστημονικής άποψης με τη βία. Και θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Και μέχρι στιγμής ελέγχουν τα περισσότερα, ακόμη και τη δικαιοσύνη. Μία μόνο στιγμούλα να χάσουν τον έλεγχο, έστω και για λίγο, ξέρουν ότι η τιμωρία τους θα είναι παραδειγματική. Γι' αυτό σφίγγουν τη λογοκρισία. Αλλά η αλήθεια κάποια στιγμή θα λάμψει, γιατί τα θύματα είναι χιλιάδες και δεν συγχωρούν. Άλλος ένας λόγος για τον οποίο οι παγκοσμιοποιητές θα χάσουν τη μάχη τελικά είναι ότι η ίδια η φύση των ανθρώπων που απαρτίζουν αυτή την ελίτ δεν κινούνται από κάποια ανώτερη ιδέα ή αξία. Είναι οπορτουνιστές. Το μόνο που τους ενώνει είναι το κέρδος και η εξουσία. Όσο υπήρχε λοιπόν πλούτος να αφαιμάξουν από τη μεσαία τάξη και τον απλό λαό, ο συνασπισμός τους κρατούσε δυνατός. Τώρα όμως η πίτα μικραίνει. Ο πληθωρισμός καλπάζει. Το βιωτικό επίπεδο πέφτει. Οι κοινωνίες φτωχαίνουν. Και τα θύματα της ληστείας τους τελειώνουν. Δεν έχει άλλο. Τους αφέμαξαν. Όταν οι πόροι στερεύουν, οι λύκοι αρχίζουν να τρώγονται μεταξύ τους. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα δείγματα, έχω να σας πω. Ο Έλον Μάσκ έσπασε το μέτωπο των δισεκατομμυριούχων, ανοίγοντας το Twitter στη λογική συζήτηση και αναζητώντας συμμαχίες έξω από τον Ταβός. Μπορεί η ελίτ να προσπαθεί τώρα να τον τιμωρήσει οικονομικά, αλλά το ρήγμα έγινε. Και δεν χρειάζονται πολλές, ξέρετε, απομακρύνσεις για να καταρρεύσει ένα πραξικόπημα. Λίγες θέλει. Ταυτόχρονα η αποτυχία των κυβερνήσεων σε όλα τα μέτωπα οδηγεί στην άνοδο αντικαθεστωτικών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη. Οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι και το δείχνουν στις κάλπες. Θα γίνει και στην Ελλάδα το ίδιο, θα το δείτε. Και όταν το πλοίο αρχίζει και μπάζει νερά, οι αρουραίοι είναι οι πρώτοι που το εγκαταλείπουν. Πώς θα καταλάβετε ποιοι ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα? Είναι απλό. Κοιτάξτε ποιοι ηγέτες και ποια μεγάλα ονόματα έχουν σταματήσει αθόρυβα να πηγαίνουν στον Ταβός. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6. Διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά, με λατινικά. Σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής τους λόγους για τους οποίους δεν πάει καλά το Great Reset. Έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και είναι και η μειονότητα. Σας έλεγα επίσης ότι ένας από τους λόγους που δεν θα πάει καλά το σχέδιο αυτό που έχουν καταστρώσει για όλους εμάς είναι ότι δεν είναι παγκόσμιο αυτό το σχέδιο, είναι ένα δυτικό πραξικόπημα της Δύσης, τα φρούτα. Επίσης άλλος ένας λόγος, όπως σας είπα, είναι ότι όλη αυτή η ελίτ έχει εκτεθεί. Ξέρουμε και τι συζητάτε πίσω από κλειστές πόρτες στον Ταβός και τα σχέδιά τους μας τα λένε με θράσος και περίσσια αλαζονία, και έτσι ξέρουμε τι να περιμένουμε και πώς να σχεδιάσουμε την προστασία μας. Άλλος ένας λόγος ήταν ότι κάνανε το λάθος και έγιναν βλάβες σε όλο τον πλανήτη από τα γνωστά ασφαλή και αποτελεσματικά σκευάσματα mRNA. Και τέλος, έχουν αρχίσει να τρώγονται μεταξύ τους. Και σας έδωσα το παράδειγμα με τον Elon Musk. Αποτραβήχτηκε. Και υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία πλέον δεν πατάνε στον Ταβός, που σημαίνει ότι αρχίζει η διάσπαση και η φαγωμάρα. Όπως σε όλες τις μικρές κοινωνίες. Έτσι και εδώ δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Καλά λέμε τώρα. Και η κοινωνία της Σαύρας, κοινωνία είναι κι αυτή. Οι Σαύρες μάλλον μεταξύ τους. Για ένα θύραμα. Όλες οι κοινωνίες έχουν τους αποχωρούντες. Οπότε και τον Ταβός, το στρατόπεδο του Νταβός και της ελίτ διασπάται. Άλλος ένας λόγος είναι ότι το αφήγημά τους δεν προσφέρει καμία ελπίδα. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει ψυχή. Κανένας άνθρωπος, καμία κοινωνία στην ιστορία δεν μπόρεσε να ζήσει για πολύ τρεφόμενη μόνο με φόβο, ενοχές και αυτομαστίγωμα. Το σχέδιο του Great Reset είναι καταδικασμένο, γιατί είναι πνευματικά και συναισθηματικά νεκρό. Είναι μια γκρίζα, γραφειοκρατική φυλακή. Μια μηχανή που πολτοποιεί τα πάντα, τα ισοπεδώνει και τα εξομοιώνει. Απέναντι σε αυτή τη μιζέρια, εμείς προσφέρουμε το πιο ισχυρό όπλο που υπάρχει. Την ελπίδα, τη χαρά της ζωής και την ελευθερία. Γιατί θέλουμε ένα κόσμο που οι άνθρωποι θα κοιτάζουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση, όχι με τρόμο. Ένα κόσμο που θα γιορτάζουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα, δημιουργικότητα, τη βούληση. Ένα κόσμο που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη των, εταιριών. Ναι, εντάξει, ο εχθρός έχει ακόμα τα λεφτά, τα όπλα, προπαγάνδας, τα υπουργεία και τα μικρόφωνα. Μπορεί να προσπαθήσει να μας φημώσει, να μας συκοφαντήσει, να μας καταστρέψει. Και μπορεί να χρειαστούμε χρόνια, αλλά εμείς θα είμαστε οι νικητές στο τέλος. Γιατί η τυραννία τους δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη φύση. Και όπως σας έλεγα και χθες, πρέπει να παλέψουμε. Δεν έρχονται όλα, δεν είναι στρωμένα όλα, όλοι οι δρόμοι με ροδοπέταλα. Δυστυχώς. Δεν πρέπει όμως να απελπιζόμαστε. Γιατί είμαστε μια παθιασμένη, όπως σας έλεγα και χθες, ακούραστη μειοψηφία, που είναι αυτή που θα ανάψει τις φωτιές τελικά, που θα γίνουν τη σπίθα, που θα γίνει πυρκαγιά και θα τους κάψει.
Και κανένα reset, great reset, δεν θα μπορεί να τη σβήσει. Αυτό που παρουσιάζουν συνεχώς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά και τον καιρό, στον καιρό της πανδημίας ξεκίνησε, είναι η προσπάθειά τους να μας πείσουν ότι το μέλλον προχωρά, οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν, τα πάντα είναι πρόοδος και ότι ο κεντρικός έλεγχος είναι αναπόφευκτος. Αργά ή γρήγορα θα κάνεις το εμβόλιο. Αργά ή γρήγορα θα πάρεις πιστοποιητικό. Αργά ή γρήγορα θα βγάλεις ταυτότητα. Αργά ή γρήγορα θα πάρεις προσωπικό αριθμό. Αργά ή γρήγορα θα πάρεις το ψηφιακό νόμισμα. Γιατί? Γιατί έτσι είναι η πρόοδος. Αυτό δεν λένε. Γιατί η πρόοδος είναι αναπόφευκτη. Αυτό δεν λένε. Έτσι είναι η εξέλιξη. Η κοινωνία γίνεται πολύπλοκη. Οι κρίσεις είναι παγκόσμιες. Άρα χρειαζόμαστε κεντρικό σχεδιασμό και ειδικούς που θα ρυθμίζουν κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας για το καλό μας, για την ασφάλειά μας. Και αυτό που ουσιαστικά προσπαθούν να κάνουν οι ελίτ είναι να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Θέλουν να πιστέψουμε ότι το μέλλον έχει ήδη αποφασιστεί από τους τεχνοκράτες και, ότι, και όχι από τη δική μας βούληση. Να μας πείσουν ότι η αντίσταση είναι μάταιη. Μας οδηγεί στο περιθώριο, στην αποκοινωνικοποίηση. Έτσι δεν λένε? Για να έρθουμε στην κανονικότητα πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες τους. Έτσι δεν λένε? Όμως αυτό είναι το δικό τους γραφειοκρατικό αφήγημα. Ένα παραμύθι σχεδιασμένο για ένα και μοναδικό σκοπό. Να παραλύσει τη δράση μας, να μας κάνει να παραιτηθούμε και να προστατεύσει την εξουσία τους από τις δικές της παταγώδεις αποτυχίες, οι οποίες είναι πολλές. Αυτό όμως το σύστημα του απόλυτου ελέγχου είναι εξ αρχής ελαττωματικό. Είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει κάτω από το βάρος της ίδιας της ανθρώπινης φύσης και των νόμων της οικονομίας. Γιατί είναι αδύνατο να καταρρεύσει η δική μας πλευρά. Η πλευρά που θέλει τους ανθρώπους ελεύθερους να απολαμβάνουν τη ζωή. Πώς όμως φτάσαμε ως εδώ? Τις τελευταίες δεκαετίες οι δυτικές κοινωνίες γλίστρησαν αθόρυβα από τις ελεύθερες αγορές και την ατομική ανεξαρτησία σε αυτό που ονομάζουμε διαχειριζόμενη δημοκρατία. Αφορά στη χρήση ειδικών που θέλουν να σχεδιάσουν και να βελτιστοποιήσουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Οι ειδικοί. Για να δικαιολογήσει αυτή την τεράστια επέκταση, το κράτος χρησιμοποιεί τη σοσιαλδημοκρατία του φόβου. Πώς λειτουργεί αυτό? Υποδαβλίζοντας συνεχώς υπαρξιακές κρίσεις. Η μία μέρα είναι η πανδημία, την άλλη μέρα είναι η κλιματική αλλαγή, την επόμενη μία οικονομική καταστροφή. Το κράτος παράγει συνεχές συστηματικό άγχος και ένας φοβισμένος πληθυσμός, απομονωμένος από τις παραδοσιακές του κοινότητες, τρέχει να ζητήσει ασφάλεια, παραδίδοντας πρόθυμα την ελευθερία του. Δεν πρόκειται για κάποια μυστική σκοτεινή συνωμοσία. Τα πράγματα είναι απλά. Αυτή η προσπάθεια για απόλυτο έλεγχο πάσχει από μια θανάσιμη ασθένεια που στην οικονομολογία τη λένε επιστημικό κλείσιμο. Και σύμφωνα με τον μεγάλο οικονομολόγο Φρίντριχ Χάγκεκ, καμία κεντρική αρχή, κανένα υπουργείο και κανένας υπερυπολογιστής
δεν μπορεί να κατέχει όλη τη γνώση του κόσμου. Η γνώση είναι διασκορπισμένη στα μυαλά εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ελεύθερη αγορά μέσω των τιμών λειτουργεί σαν ένα ζωντανό σύστημα επικοινωνίας που συντονίζει τις ανάγκες μας αυθόρμητα. Αυτά τα λέει ο Φρίντριχ Χάγεκ, όχι εγώ. Πώς θα μπορούσα να τα ξέρω άλλωστε. Οι γραφειοκράτες όμως μισούν αυτή την αυθόρμητη τάξη. Για να κυβερνήσουν πρέπει να απλοποιήσουν την πραγματικότητα. Κλείνονται μέσα στα δικά τους στατιστικά μοντέλα, στις δικές τους μετρήσεις και αναφορές και μπερδεύουν το χάρτη με την πραγματική επικράτεια. Αρχίζουν να πιστεύουν ότι οι εκθέσεις τους είναι η πραγματικότητα. Και όταν κάτι πάει στραβά, το λάθος δεν αποδίδεται ποτέ στο σχεδιαστή, αλλά στο ότι το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε αρκετά αυστηρά. Έτσι ζητάνε ακόμη περισσότερο έλεγχο, ακόμη περισσότερες ρυθμίσεις, τυφλώνοντας τον εαυτό τους και κόβοντας κάθε καλώδιο συναγερμού με τον πραγματικό κόσμο. Αυτό το σύστημα που έχουν φτιάξει για να επιβιώσει απαιτεί μια διαρκή ψυχολογική πίεση. Πρέπει να σε κρατάει συνέχεια στην τσίτα, να σου υπενθυμίζει ότι κινδυνεύεις, ότι πρέπει να συμμορφωθείς. Όποιος δεν συμμορφώνεται, πεθαίνει, δεν μας είπε ο Πέτσας. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Τίποτα και κανέναν από όλους αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την τραγική κατάσταση της φτωχοποίησης ενός ολόκληρου λαού. Πρέπει να σε κρατάει λοιπόν στη συνέχεια στη τσίτα και να σου λέει ότι κινδυνεύεις και ότι πρέπει να συμμορφωθείς, να δείξεις κοινωνική ευθύνη, να ακολουθήσεις το αφήγημα. Αλλά αυτή η στρατηγική έχει πολύ αυστηρά ψυχολογικά όρια. Η ανθρώπινη ψυχή δεν είναι μηχανή. Ο συλλογικός φόβος και ο ενθουσιασμός είναι προσωρινά φαινόμενα. Όταν βομβαρδίζεις τον κόσμο καθημερινά με κρίσεις, κάποια στιγμή ο πληθυσμός φτάνει σε αυτό που ονομάζουμε συναισθηματικό κορεσμό. Μπουκώνει. Κουράζεται. Το είδαμε στον καιρό της πανδημίας. Μας είχανε μία με μαστίγιο, μία με καρότο. Όταν καταλάβαιναν ότι αγανακτούσαμε, πολλοί μας ανοίγανε τις επαρχίες. Όχι γιατί η διπλανή επαρχία είχε μειωμένο οικό φορτίο, απλά γιατί ξέρανε ότι ήταν επικίνδυνο να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Τότε μας δίνανε καρότο και μας αφήνανε να πηγαίνουμε και στη διπλανή επαρχία και να ταξιδεύουμε με τεστ αυτά τα άκυρα. Και το ξέρανε. Αντί για πραγματική υποστήριξη λοιπόν, η συνεχής πίεση γεννά κινησμό, απάθεια και μια βουβή κοινωνική δυσαρέσκεια. Μπουχτίσαμε κάποια στιγμή. Επιφανειακά μπορεί ο κόσμος να έδειχνε ότι συμμορφώνεται για να μην μπλέξει, αλλά εσωτερικά η νομιμότητα του συστήματος, είχε αδειάσει τελείως. Οι άνθρωποι σταματάνε να πιστεύουν τις επίσημες φωνές και αρχίζουν να ψάχνουν παράλληλες πηγές πληροφοριών και πόρων. Έτσι ενημερώθηκαν κατά την περίοδο των πρώτων εμβολιασμών. Άρχισαν να ψάχνουνε, να δούνε τι γίνεται. Και όσο περνούσε ο καιρός και ο χρόνος, όλο και περισσότεροι έψαχναν να δούνε. Και άρχισαν οι φωνές της εναντίωσης να πληθαίνουν. Γιατί η αρχή ότι κάθε δύναμη που πιέζεται στα άκρα της νομοτελειακά μετατρέπεται στο αντίθετό της, ίσχυε. Και όσο το κράτος προσπαθεί να σχεδιάσει τον έλεγχο μιας κοινωνίας, τόσο περισσότερο η ίδια η κοινωνία παράγει αντισώματα που θα το καταστρέψουν. Οι τεχνοκράτες κάνουν το μοιραίο λάθος να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως παθητικά νούμερα σε μία οθόνη. Αλλά η ανθρώπινη
δράση καθοδηγείται από άκαμπτες και βαθιές ανάγκες, την ανάγκη για αξιοπρέπεια, για αυτονομία. Δεν ήταν αξιοπρέπεια να στέλνεις μήνυμα για να βγάλεις το σκυλάκι σου να κατουρίσει. Δεν ήταν αξιοπρεπές να σου χώνουν την μπατονέτα στη μύτη. Ούτε ήταν αξιοπρεπές να σου επιβάλλουν τη μάσκα και μάλιστα να τη φοράς καλά μέσα τη μύτη. Και όταν το σύστημα προσπαθεί να πνίξει όλες αυτές τις ανάγκες, η ένταση τις ανθρώπινες ανάγκες της ελεύθερης επιλογής, η ένταση μεγαλώνει και το κοινωνικό σώμα αναπτύσσει αυτόματα αντιδραστικές δομές. Το βλέπουμε. Όταν καταστρέφουν και ιδεολογικοποιούν τη δημόσια παιδεία, τι κάνουν οι οικογένειες? Στρέφονται στην κατοίκον εκπαίδευση και σε ανεξάρτητα εκπαιδευτικά δίκτυα. Όταν διαλύουν τους κοινωνικούς δεσμούς, τι κάνουν οι άνθρωποι? Επιστρέφουν στον τοπικισμό, στις κοινότητες, στην αλληλεγγύη μεταξύ φίλων και γνωστών. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμούμε τον αντίπαλο. Το επιτελικό κράτος προσαρμόζεται. Σήμερα δεν χρησιμοποιεί τόσο την παλιά ομή βία, όπλα, φυλάκιση, κρατητήρια, σήμερα που μιλάμε, αλλά μια αόρατη ψηφιακή υποδομή ελέγχου. Με τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών, τα CBDCs, τα έμεσα συστήματα κοινωνικής πίστοσης και τη λογοκρισία των αλγορίθμων, το κράτος δεν χρειάζεται να σου απαγορεύσει κάτι με νόμο. Απλώς το καθιστά τεχνικά ή οικονομικά αδύνατο. Αν δεν συμμορφώνεσαι, απλώς κλείνει. Αυτό θα γίνει στο μέλλον. Θα κλείνει το ψηφιακό σου πορτοφόλι ή θα μειώνει την ορατότητα των απόψεών σου στο διαδίκτυο. Αυτό το μπαν που τρώγαμε πολλοί από εμάς όταν γράφαμε σε διάφορα social media τη γνώμη μας, που ήταν αντίθετη από το αφήγημα του επιτελικού κράτους, τότε φρόντιζαν οι πλατφόρμες να μας βάζουν σε σκιά, όπως το λένε. Να μην φαινόμαστε. Δεν προωθούσαν τη δημοσίευσή μας, με αποτέλεσμα όταν δεν βόλευε το αφήγημα να μην φαίνεται από κανέναν ή να φαίνεται σε 10-15, ενώ οι ακόλουθοι ήταν 100.000. Άρα έχει βρει τρόπο να σου μειώνει την ορατότητα στο διαδίκτυο. Τώρα μας δελεάζουν να παραδώσουμε την ελευθερία μας όχι με την απειλή ενός όπλου, αλλά για την ευκολία μας, για την ευκολία μιας εφαρμογής στο κινητό. Γινόμαστε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, πρόθυμοι, συμμέτοχοι στην ίδια μας την επιτήρηση, κυνηγώντας μια διαρκή ψηφιακή αυτοβελτιστοποίηση. Απέναντι σε αυτήν την τεράστια ψηφιακή μηχανή ελέγχου, είναι εύκολο να λυγίσει κανείς και να πει χάσαμε, είναι πολύ δυνατή. Δεν το λέμε όλοι όμως, έτσι. Βρίσκουμε τρόπους. Και όλοι εμείς, στον καιρό της πανδημίας, βρίσκαμε τρόπους. Τρόποι υπάρχουν. Αρκεί να θέλεις να ψάξεις, να τους βρεις, να ενημερώσεις. Ένας από τους τρόπους που είχαμε βρει εμείς, στην πλευρά αυτή, στη δική μας πλευρά, τον έχετε μπροστά σας. Ακούτε αυτή τη στιγμή το Focus FM. Σας μιλάω εγώ μέσα από το Focus FM από το 2021. Τότε που μου είχαν κλείσει τα κανάλια, μου κλείνανε σελίδες, δεν μπορούσα να ενημερώσω τον κόσμο. Και τότε ήρθε η πρόταση από το Focus FM αν θέλω να κάνω εκπομπή. Μου είχαν απαγορεύσει τα πάντα. Είδατε, μέσα από το ραδιόφωνο βρήκαμε την εναλλακτική. Πάντα υπάρχει εναλλακτική. Αρκεί να θέλεις να παλέψεις. Αρκεί να θέλεις να πολεμήσεις. Πάντα υπάρχει. Να το θυμάστε πάντα αυτό. Πάντα υπάρχει εναλλακτική. Για αυτό που θέλουμε να το πετύχουμε. Και αυτό κανένας αλγόριθμος, κανένα στατιστικό μοντέλο δεν μπορεί να προβλέψει.
τη γέννηση μιας ιδέας, την πραγματική λύση σε ένα πρόβλημα, την ξαφνική αφύπνιση μιας συνείδησης, αν θέλετε. Δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό κανένας αλγόριθμος. Την απόφαση ενός ανθρώπου να πει φτάνει, ως εδώ, δεν συμμορφώνομαι άλλο στον παραλογισμό σας. Κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να το προβλέψει. Προς το παρόν. Και για επίλογο, να συνοψίσω πάλι τους λόγους για τους οποίους δεν θα πετύχουν τη μεγάλη επανεκκίνηση. Πρώτος, όπως είπαμε, είναι ότι η προσπάθειά τους δεν είναι παγκόσμια. Είναι της Δύσης, που ο μισός πλανήτης τους έχει γυρίσει ήδη την πλάτη. Δεύτερος λόγος είναι ότι το Νταβός, η κάστα τους, έχει πλέον εκτεθεί. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταλάβει το παιχνίδι τους. Και όταν μια αρκετά μεγάλη, παθιασμένη μειοψηφία συνειδητοποιήσει την αλήθεια, το αφήγημα το δικό τους καταραίει. Μετά έχουμε τις βλάβες των επιλογών τους. Αυτές δεν μπορούν να αναιρεθούν. Κάποια στιγμή όλες αυτές οι βλάβες θα γίνουν θέματα σε δικαστικές αίθουσες. Κάποια στιγμή θα απολογηθούν και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Ένας τέταρτος λόγος είναι ότι φαγώνονται ακόμη και αναμεταξύ τους. Η ελίτ διαλύεται. Η συνοχή δεν υπάρχει πια. Οι πρώτοι αρουραίοι πήδηξαν από το πλοίο και δεν πατάνε στον Νταβός πλέον. Και προσπαθούν να αλλάξουν στρατόπεδο πριν βυθιστεί το πλοίο. Και τέλος, το αφήγημά τους προσφέρει μόνο θάνατο, φόβο και ψηφιακή φυλακή. Δεν προσφέρει τίποτα ανθρώπινο. Νομοτελειακά δεν θα επιβιώσει. Το αφήγημά τους δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Αυτό που κάνουν όλα αυτά τα σχέδιά τους, νομοτελειακά θα καταρρεύσουν μπροστά στην ελεύθερη ανθρώπινη βούληση. Ότι η δομή τους και τα σχέδιά τους θα καταρρεύσουν είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι να δούμε με ποια ταχύτητα θα καταρρεύσουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διατηρήσουμε τη λογική μας, να πιστέψουμε ότι είμαστε νικητές και να βρούμε λύσεις για να αποτρέψουμε αυτές τις μικρές, μηδαμινές δυσκολίες και εμπόδια που μας βάζουν στην καθημερινότητά μας για να μας υποτάξουν. Το μέλλον μας ανήκει. Ανήκει σε εμάς. Σε καμία ελίτ, σε κανένα ρομπότ, σε καμία τεχνητή νοημοσύνη. Ανήκει στον άνθρωπο. Ας παραμείνουμε πιστοί στις αξίες και στα ιδανικά μας και ας μην παραχωρήσουμε ούτε ίχνος της ελευθερίας μας κάτω από οποιαδήποτε πίεση. Ας προσπαθήσουμε. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Όλα κατακτώνται με κόπο και θυσίες. Και αυτό πρέπει να το διδάξουμε και στα παιδιά μας. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να ανακτήσουμε τις χαμένες μας ελευθερίες. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6. Δελτίο ειδήσεων και εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Το νου σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στα Άγραφα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κερασοχώρη, στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων, σε δύσβατο σημείο. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Λόγω του δύσβατου της περιοχής και της ανάγκης για γρήγορο περιορισμό του μετόπου πριν πέσει το φως της ημέρας, η επιχείρηση ενισχύθηκε από αέρος με 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να οριοθετήσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της στο πυκνό δάσος της περιοχής. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Δύσκολη μέρα και η αυριανή, καθώς για την Πέμπτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, σχεδόν στη μισή χώρα. Εύρος, Μαγνησία, Βιωτία, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Αττική, μεταξύ των περιοχών που απεικονίζει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και στη Γάβδο. 80 παράνομοι αλλοδαποί περισυνελέγησαν σε 2 διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. Την ώρα που η Κρήτη βουλιάζει εκ νέου για μείωση των ροών, έκανε λόγο αρμόδιος υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Θάνος Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο αρμόδιος υπουργός είχε το θράσος να ζητήσει από την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί για τα κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών εκτός Ευρώπης, μια πρόταση που Ελληνική Λύση την έχει καταθέσει τεκμηριωμένα από το 2020, τονίσει ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ζητήσει συγγνώμη που εδώ και 7 χρόνια έχει μετατρέψει τη χώρα σε ξέφραγο αμπέλι και να υιοθετήσει πλήρως την πρόταση της Ελληνικής Λύσης για άμεση απέλαση όλων των λαθρομεταναστών και όχι κάποιων ελάχιστων όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κέντρα εκτός Ευρώπης, ζητά και τα αρέστα, υπογραμμίζει στην ίδια ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών συνεχίζουν για δεύτερη μέρα τις αυτοψίες της Ύφνος, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε το απόγευμα της Κυριακής, παρασύροντας το θάνατο 3 ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο βρισκόταν μόλις 5 δευτερόλεπτα πριν από την προσγείωση, όταν έχασε τον έλεγχο. Στη διεθνή επικαιρότητα εντείνεται η πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου, ενώ παράλληλα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ξεκάθαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
10: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Έτοιμη, λοιπόν, τι λες, Αλεξανδράκο? Ε? Εγώ δεν είμαι όμως. Όχι, όχι, όχι, εντάξει. Θα ξεκινήσουμε κανονικά. Τι να κάνουμε. Μας έφαγε το τέτοιο, πώς το λένε, η προετοιμασία. Ναι, εντάξει. Όπως και να έχει. Λοιπόν, Focus 103,6. Πριν λαλήσω το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τετάρτη. Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Δευτέρα, Τρίτη. Μιλάμε ότι οι εβδομάδες περνάνε και δεν καταλαβαίνω μία. Το πώς περνάει μία εβδομάδα με το άλλο. Αλεξανδράκο, δεν ξέρω, για πες. Εσύ έχεις καμία γνώμη γι' αυτό? Περνάς καλά τουλάχιστον? Έλα.
1: Πάντα.
0: Πάντα, Okay. Λοιπόν, σκεφτόμουν διάφορα αυτές τις μέρες. Βάλε ένα τραγουδάκι λιγάκι έτσι για να οργανωθούμε και εδώ στο back office που λέει και ο κύριος Γρηγοριάδης.

λατρεμένο τραγούδι, αυτό φοβερό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξέρω ότι κάποιοι φίλες και κάποιοι φίλοι περιμένουν για ποιο λόγο πρέπει να κατασκευάσουμε καταφύγια για να διασωθούμε. Αυτό δεν είναι βέβαια ένα κακό γουστό αστείο, είναι μια ούτε φάρσα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με κάτι άλλο, έτσι για την αρχή μας. Έχω να, με αυτές τις εκπομπές που κάνω, πολλές φορές αναρωτιέμαι ποιο είναι το ψυχογράφημά μας, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό που μας οδηγεί και να λειτουργούμε με τον Α ή τον Β τρόπο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι. Ο πρόδικος σοφιστής, ο Κύρος, 5ος αιώνας, είχε πλάσει ένα μύθο που Ξενοφώντας τον διέσωσε βάζοντάς τον στο στόμα του Σοκράτη. Ποιο είναι, είναι πολύ γνωστός ο μύθος αυτός. Ο νεαρός Ηρακλής, στο κατόφλι της ζωής, βγαίνει σε ένα ήσυχο μέρος και κάθεται αναποφάσιστος. Τον πλησιάζουν δύο γυναίκες. Η μία του υπόσχεται ειδονή χωρίς κόπο και είναι η κακία, και η άλλη που είναι η αρετή, ένα βέβαια, και η άλλη που είναι η αρετή,

τον ένα το πρωί και τον άλλον το βράδυ. Και επειδή τίποτα εδώ δεν είναι απλό, δεν είναι καν δύο οι δρόμοι, θα λέγαμε ότι το σταυροδρόμι του Έλληνα είναι τρίστρατο. Και πριν ανοίξουμε αυτές τις πληγές, μια λέξη για το πώς διαβάζουμε ένα λαό, το λαό μας, γιατί αυτό κρέμεται το κάθε τι. Δεν θα μιλήσουμε λοιπόν για την ψυχή και την ουσία ή για το εθνικό μας ταπεραμέντο χαραγμένο στο αίμα. Το έτσι είσαι και που σε καταδικάζει στο κάτω-κάτω γραφής και να μην αλλάξει ποτέ, θα μιλήσουμε για το ίσμα. Δηλαδή τι είναι το ίσμα, έτσι πρώτα απ' όλα. Κάθε ιστορική εμπειρία, κατάκτηση είναι, προσφυγιά είναι, το χρέος είναι, η ήττα είναι. Κατακάθεται σαν στρώμα που δεν μένει απλώς εκεί αδρανές, πιέζει και ξαναδιαμορφώνει με τις τρώσεις ό,τι έχετε να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το αρχικό ή το διαρκές εμπλουτιζόμενο ίζημα. Τις τρώσεις που βρίσκονται από κάτω, λοιπόν, τις μεταμορφώνει σε κάτι καινούριο. Ο χαρακτήρας λοιπόν ενός λαού δεν είναι φύση. Είναι το συμπιεσμένο πρώτα απ' όλα αρχείο των όσων έχουν συμβεί. Και ότι κατακάθισε από την ιστορία, αυτό το υλικό μπορεί σε μια άλλη ιστορία να μετακινηθεί. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα, θα λέγαμε, στη διάγνωση και στην κατάρα. Σε αυτό το βλέμμα ανοίγουμε τις δύο πληγές που κρατούν τον Έλληνα παγωμένο στο τρίστρατο. Τη μία στο περιεχόμενο, η άλλη στη μορφή και μετά μία που γεννά και τα δύο. Θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει. Υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος πραγματικά θεωρώ είναι από τους υπέροχους νέους Έλληνες φιλοσόφους και όχι μόνο. Ένα υπέροχο μυαλό το οποίο έμεινε ίσως και λόγω του πρόωρου θανάτου του να είναι στην άκρη, ας το πούμε έτσι, των αναφορών μας. Παναγιώτης Κονδύλης το όνομά του. Ο πιο αδέκαστος νους που μας έδωσε ο 20ος αιώνας. Και είδε καθαρά αυτό που όλοι οι άλλοι το έβλεπαν, αλλά δεν ήθελαν ούτε να το αγγίξουν, ούτε να το ονομάσουν, ούτε να το περιγράψουν. Η νεοελληνική ταυτότητα δεν είναι διχασμένη, είναι τριχασμένη. Τρεις κληρονομίες που ζουν μέσα της και καμία δεν χωνεύεται. Γιατί πρέπει να εξηγηθεί τέλος πάντων τι στο καλό συμβαίνει με εμάς τους Έλληνες. Η πρώτη είναι η αρχαία. Αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε την ηρωνία των πραγμάτων, γιατί είναι θεμελιώδες. Ο σύγχρονος Έλληνας δεν παρέλαβε την αρχαιότητα από τα χέρια των προγόνων του. Την παρέλαβε επιστρεφόμενη από τη Δύση. Η αναγέννηση και ο διαφωτισμός ανακάλυψαν την αρχαία Ελλάδα, τη διάβασαν, τη διαμόρφωσαν σε σύμβολο, την ερμήνευσαν, ενσωματώνοντάς την στις δικές τους ιστορικές αναγκαιότητες και αφού τη διαστρέβλωσαν, όπως τους βόλευε, την εξήγαγαν πίσω στον ελληνόφωνο χώρο ως πρότυπο. Ο Έλληνας κληρονόμησε τους αρχαίους, αυτούς προγόνους του, σαν ξένο σώμα, ερμηνευμένο και βολεμένο από τους άλλους. Δηλαδή, ας το λέγαμε, σε μια αρχαιότητα με γερμανική προφορά. Η δεύτερη κληρονομιά είναι ο βυζαντινός χριστιανισμός μας. Το ελληνοχριστιανικό υβρίδιο που κόλλησε, ας το πούμε έτσι, το θεοκεντρικό της Ανατολής πάνω στην ανθρωποκεντρική μνήμη της πόλης. Δύο κοσμοθεωρίες αντίθετες. Η μία βάζει τον άνθρωπο και στο κέντρο και στο μέτρο. Η άλλη βάζει τον Θεό ως κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας. Και ραμμένες πάνω στο ύφασμα, στο σώμα του Έλληνα, βία με μία λέξη. Και η τρίτη, η ίδια η δυτική ερμηνεία, το εργαλείο με το οποίο ο Έλληνας διαβάζει τις δύο προηγούμενες, σκέφτεται τον εαυτό του μέσα από τον Σπινόζα, από τον Καρτέζιο, τον Καν, τον Χέγγελ, τον Μάρξ, ο καθένας με τη δική του ατζέντα και κανένας δικός μας. Αυτός είναι ένας γυμνός ο τριχασμός. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα. Η λέξη πολίτης για τον Αθηναίο σήμαινε ενεργό μέλος της πόλης, αυτόν που θεσμίζει τους νόμους και που θα υπακούσει, μια και είναι αυτός ο οποίος με τη συμμετοχή τους διαμορφώνει. Για τον δικτυγό Ευρωπαίο η λέξη είναι καταρχάς citizen, δεν είναι άλλη. Λοιπόν, που είναι φορέας δικαιωμάτων απέναντι στο κράτος. Και για το σημερινό Έλληνα με αυτή τη διαστροφή σημαίνει αυτόν που ψηφίζει π.χ. για ρουσφέτη. Τρεις άνθρωποι μέσα στην ίδια λέξη και δεν μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους. Και πουθενά δεν φάνηκε αυτό πιο καθαρά από ό,τι π.χ. στο δημοψήφισμα του 15, του Ιούλιο του 15. Ο λαός κλείνει.

0: και να πει ναι ή όχι. Και είπε όχι με 60%. Αλλά τι όχι. Ήθελε να κρατήσει το ευρώ που σήμαινε μνημόνιο. Ήθελε να πει όχι στη λιτότητα που σήμαινε έξοδο από το ευρώ. Ήθελε και τα δύο μαζί που ήταν αδύνατο να γίνουν. Βέβαια βοήθησε εξαιρετικά και το είδος του πολιτικού που μας βάζανε το ερώτημα. Λοιπόν, μια εβδομάδα μετά υπογραφόταν το σκληρότερο μνημόνιο και βεβαίως ο κόσμος ένιωθε προδομένος από μια απόφαση όμως που ο ίδιος δεν είχε ποτέ πάρει, γιατί ζήτησε ταυτόχρονα το πράγμα και το αντίθετό του. Γιατί στην πραγματικότητα, για να βάλουμε την αντίθεση μέσα αυτό που συζητάμε, δηλαδή στο ψυχογράφημά μας, η επιθυμία του ελληνικού λαού ήταν η επιστροφή στις όμορφες, ανέμελες ημέρες πριν από το 2010. Και βεβαίως αυτό το υπόσχονταν όλοι οι απατεώνες. Και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Αυτός είναι ο τριχασμός σε όλο το μεγαλείο. Περήφανος χωρίς ανεξαρτησία, Ευρωπαίος χωρίς τους κανόνες της Ευρώπης, ελεύθερος χωρίς την ευθύνη και την αίσθηση της ελευθερίας. Και εδώ είναι η πρώτη, θα λέγαμε, φιλοσοφική κρίση, που γιατί αλλάζει τα πάντα, θα λέγαμε έτσι. Ο τριχασμός δεν είναι τρία πράγματα. Είναι η αδυναμία, ας το πούμε, μιας διαδικασίας πέψης. Κάθε ζωντανός πολιτισμός καταπίνει ετερογενή υλικά και τα κάνει σάρκα του. Η αρχαίη πόλη κατάπιε τον Όμηρο, τους Ολύμπιους θεούς, τα ξένα φύλλα που ήρθανε, τα μετέτρεψε ένα κοινό ήθος. Ο τριχασμός δεν είναι που έχουμε τρεις κληρονομίες. Είναι που δεν τις χωνέψαμε ποτέ και γιατί το ένα δεν το λύνει η ιστορία των ιδεών, ούτε και το άλλο. Το λύνει μια δεύτερη πληγή. Πάμε λίγα στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα να επιστρέψουμε πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Βρέπει τι έχω πάθει εδώ πέρα με τα μικρόφωνα με το ένα το άλλο. Λοιπόν, αύριο λοιπόν το θέμα μας θα είναι ο τριχασμός του Έλληνα. Τέλος. Θα το αναπτύξουμε πλήρως και ολοκληρωμένα. Τώρα, γιατί ξεκίνησα σήμερα με αυτό το ζήτημα με τα καταφύγια. Θα σας πω ακριβώς γιατί και θα σας πω επίσης ότι ό,τι θα περιγράψω σήμερα δεν αποτελεί από κύμα, ας πούμε, της φαντασίας, ούτε κάτι που θα λέγαμε ότι προέρχεται από την επιστημονική φαντασία. Λοιπόν, καλοκαίρι του 23, στα γραφεία της OpenAI, δηλαδή της εταιρείας που έχει φτιάξει το ChatGPT. Λοιπόν, ο επικεφαλής επιστήμονας εταιρείας, ο άνθρωπος που θεωρείται ο σημαντικότερος ερευνητής της τεχνητής νοημοσύνης της γενιάς μας, συναντά μια ομάδα νέων ερευνητών για να τους εκθέσει τα σχέδιά του και την προετοιμασία απέναντι στην AGI, δηλαδή στην Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα δούμε και τι είναι αυτό. Ξεκινάει μια πρόταση με μια δευτερεύουσα χρονική στιγμή. Και τι λέει, μόλις κάνει την παρουσίαση. Μόλις μπούμε όλοι στο καταφύγιο, τον διακόπτει ένας ερευνητής και λέει, συγγνώμη, το καταφύγιο, τι εννοείται? Και η απάντηση έρχεται ακριβώς. Σίγουρα θα χτίσουμε καταφύγιο πριν κυκλοφορήσουμε την γενική τεχνητή νοημοσύνη. Μια τόσο ισχυρή τεχνολογία, εξηγεί, θα είναι αντικείμενο έντονο πόθου για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως, θα κλιμακώσει τις γεωπολιτικές εντάσεις και οι βασικοί επιστήμονες που την κατασκευάζουν θα χρειαστούν προστασία. Και προσθέτει, φυσικά θα είναι προαιρετικό αν θέλετε να μπείτε στο καταφύγιο. Λοιπόν, ο ερευνητής που διηγείται τη σκηνή και θα συνεχίσει να εκτιμά βέβαια τον Σουτσκέβερ, αυτό είναι το όνομα του ανθρώπου. Λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων ο Ήλια ανάμεσά τους, ο Ήλια Σουτσκέβα, που πιστεύουν ότι η κατασκευή της γενικής τεχνητής νοημοσύνης θα φέρει την αρπαγή. Ράπτορ το ονομάζει. Κυριολεκτικά την αρπαγή. Λοιπόν, το σημαντικό σε όλα αυτά δεν είναι η λέξη καταφύγιο, είναι η λέξη rapture, που σημαίνει, που δεν είναι μεταφορά, είναι θεολογικός όρος. Η αρπαγή των εκλεκτών πριν από τη μεγάλη θλίψη. Συγγνώμη, δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτοί οι θεότεροι παλαβοί που παίρνουν δισεκατομμύρια και φτιάχνουν αυτόν τον καινούριο κόσμο, γιατί θέλω να σας δώσω να καταλάβετε κάτι. Μέχρι στιγμής περπατάμε, ας πούμε, στον δρόμο ελεύθερα. Έτσι δεν είναι? Περπατάς, πας μέχρι την παραλία, γυρίζεις πίσω. Όμως, όλος ο κόσμος, αυτός που ενώνει τον καθημερινό άνθρωπο με την υπόλοιπη κοινωνία και με το κράτος, είναι ο κόσμος του διαδικτύου. Ο κόσμος που ελέγχεται μέσα από το Google, μέσα από τα Facebook, μέσα από τα Instagram, και όλα αυτά συνδέονται και λειτουργούν, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει καθόλου, ακόμα και στο Viber, ας πούμε, το χρησιμοποιείτε, εμφανίστηκε η λέξη τεχνητή νοημοσύνη. Σκηνός ότι θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις, δηλαδή ενσωματώνεται σε όλα τα οικοσυστήματα αυτά στα οποία διαδρούμε η τεχνητή νοημοσύνη, σε όλα. Και στο Facebook ήδη αυτό συμβαίνει με τη μεταφορά όλων των δεδομένων μας, έτσι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δημιουργείται ένας τεράστιος κλωβός. Τα δεδομένα όταν χρησιμοποιείται, όταν επικοινωνεί ο καθένας με το gov.gr, βεβαίως επεξεργάζονται από μια τεχνητή νοημοσύνη ή καταφεύγουν, στέλνουν την κάθε. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς το αυτό που ανοίγετε και πάτε, ας πούμε, στο chat GPT και του λέτε πες μου λιγάκι τι θα κάνω, τι να μαγειρέψω σήμερα. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας μεγάλος κλωβός που σταδιακά ενσωματώνει όλο αυτόν τον κλωβό μέσα στον οποίο ζούμε, επικοινωνούμε, πληρώνουμε. Οπότε να το δώσω να το καταλάβετε. Όταν, ας πούμε, ένας φίλος ταξιτζής βάζει εκεί πέρα την εφαρμογή για να δει πού θα πάει, πού είναι ο δρόμος, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο, ή το κάνετε αυτό εσείς στο αμάξι όταν οδηγείτε, όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι μια προσωπική σχέση που έχετε εσείς με το κινητό που σταματάει εκεί στην οθόνη. Όχι, κάνετε κάποιο λάθος. Λοιπόν, οπότε με αυτό το δεδομένο, το σημαντικό στην όλη ιστορία αυτή δεν είναι η λέξη καταφύγιο, είναι η λέξη rapture, αρπαγή. Και δεν είναι μεταφορά, είναι θεολογικός όρος. Η αρπαγή, επαναλαμβάνω, των εκλεκτών λίγων πριν από τη μεγάλη θλίψη. Και ο ερευνητής αυτός, θα δούμε που βρίσκεται και τι κάνει, λοιπόν, το ξεκαθαρίζει ότι μιλάει κυριολεκτικά. Δηλαδή, μια ομάδα ανθρώπων που κατασκευάζουν μια τεχνολογία πιστεύουν ταυτόχρονα ότι η ίδια τους η κατασκευή θα φέρει την εσχατολογική στιγμή, δηλαδή ήγηκαν οι καιροί και όλα αυτά εδώ, και προετοιμάζουν με κάποιον τρόπο την υλική τους διάσωση από αυτήν. Δεν σταματούν, χτίζουν καταφύγιο. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αυτοί όλοι, όπως ο Ζούκεμπεργκ, όπως ο Τιέλ, όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είτε τους γνωρίζετε σαν ονόματα είτε όχι, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούν μέσα από τους μηχανισμούς που έχουν αναπτύξει τον κόσμο σήμερα, όλον τον κόσμο, από τραπεζικές συναλλαγές μέχρι ότι βάλετε το μυαλό σας. Δηλαδή η επικοινωνία τηλεφωνική που έχετε, τα SMS, όλα αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα τροφοδοτούν την ίδια τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τα επεξεργάζεται. Απλώς ακόμα δεν έχει εμφανιστεί πολύ μπροστά μας. Έχει εμφανιστεί, για παράδειγμα, σε κάποια σημεία, όπως σας έλεγα προηγουμένως, αλλά αυτό έρχεται να γίνει ένας τεράστιος πραγματικός κλωβός. Okay. Λοιπόν, και εδώ λειτουργεί και αυτό θα λέγαμε το εργαλείο της βάφτισης, ανεστραμμένο. Δηλαδή μια τεχνική ελίτ, που δεν βαφτίζει, που μιλάει καθαρά τη γλώσσα της και η γλώσσα της αποδεικνύεται θρησκευτική. Παράδειγμα, το ασφαλές, το ευθυγραμμισμένο, το υπεύθυνο, είναι το κοσμικό περίβλημα. Από κάτω υπάρχει μια χιλιαστική, όλοι ο χιλιασμός, ξέρετε, έφτασαν οι άσχατοι καιροί, δεύτερη παρουσία και όλα αυτά εδώ. Κυριολεκτικά χιλιαστική δομή. Εκλεκτή, κρίση, καταφύγιο και το πιο εύγλωτο, η προαιρετικότητα της σωτηρίας. Λοιπόν, σε μια δεύτερη ανάγνωση είναι σκληρότερη, γιατί η αιτιολόγηση στο ίδιο το απόσπασμα είναι γεωπολιτική. Οι κυβερνήσεις θα κυνηγήσουν τους επιστήμονες γιατί θέλουν το υλικό αυτό να το έχουν οι ίδιες. Λοιπόν, οπότε, άρα η φαντασίωση δεν είναι φτιάξαμε το τέρας, είναι το φτιάξαμε, απόλυτο περιουσιακό στοιχείο και θα θέλουν να μας το πάρουν. Το καταφύγιο στη θησαυροφυλάκιο και όχι μόνο ως άσυλο. Η φράση δεν ξεκίνησε και σκέφτομαι ίσως χρειαστεί, ξεκίνησε ότι μόλις απελευθερώσουμε την AGI, δηλαδή την Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη. Λοιπόν, χρονικό, έτσι, όχι υποθετικό. Η ύπαρξη του καταφυγίου δεν ήταν θέμα της πρότασης, ήταν η προϋπόθεσή της. Σε αυτή την πρόταση, λοιπόν, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων και μόνο δύο κατονομάζονται. Πρώτη, αυτοί που θα μπουν, οι επιστήμονες, ο πυρήνας, οι εκλεκτοί, οι λίγοι κτλ. Η δεύτερη είναι αυτοί που θα μπορούν να μπουν, αλλά θα αρνηθούν. Για αυτούς απευθύνεται η λέξη προαιρετικό, μια πράξη ευγένειας προς τους ήδη σωσμένους. Η τρίτη είναι όλοι οι υπόλοιποι. Για την τρίτη δεν λέγεται λέξη. Δεν αναφέρονται, δεν εξετάζονται, δεν είναι καν αντικείμενο άρνησης. Είναι εκτός πεδίου της πρότασης. Η διχοτόμηση της ανθρωπότητας δεν έγινε με βία, ούτε με διάταγμα. Έγινε γραμμικά με δύο κατηγορίες που μπήκαν στο υποκείμενο και 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων έμειναν έξω από τη σύνταξη. Φυσικά δεν υπάρχει καθαρότερο, ας τα λέγαμε, δείγμα ετερονομίας. Μια απόφαση δηλαδή για τη μοίρα όλων που λαμβάνεται σε ένα δωμάτιο με τόνο του προϋπολογισμένου τριμήνου και στην οποία η συντριπτική πλειοψηφία των αφορωμένων δεν αναφέρεται καν ως δυνατότητα και η ελευθερία που προσφέρεται το προαιρετικό είναι η ελευθερία των ήδη σωσμένων που θα αρνηθούν όπως είναι ο κ. Ζούκεμπλε, ξέρω εγώ, και οι υπόλοιποι. Είναι ακριβώς η ελευθερία που προσφέρει κάθε θεοκρατία. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο Ηλία Σουσκέβερ και ξαφνικά μας απασχολεί? Γεννημένος το 1986 στο Νιζί Νοβογκορό της Σοβιετικής Ένωσης, εβραϊκής καταγωγής, στα 5 του η οικογένεια μεταναστεύει στο Ισραήλ, μεγαλώνει στην Ιερουσαλήμ, έχει σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, μεταναστεύει ξανά στον Καναδά, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, γίνεται μαθητής του Τζέφρι Χίντον, του νονού της τεχνητής νοημοσύνης, που θα τιμηθεί με τον Νόμπελ της Φυσικής το 2024 και κάνει το διδακτορικό του το 2013 ο φίλος αυτός, ο Σουτσκέβερ, λοιπόν, πάνω στα νευρονικά δίκτυα. Τώρα, αυτή είναι μια ιστορία, παιδιά, 14 ετών, έτσι. Λοιπόν, αυτός δημιουργεί το ImageNet μαζί με τον Χίτον, τον καθηγητή του, και με τον Άλεξ Κριζεύσκι, το οποίο δίνουν μια εταιρεία φάντασμα, που την αγοράζει η Google σε μια δημοπρασία, προσέξτε, χωρίς προϊόν, χωρίς τζίρο, χρηματοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο. Η Google την αγοράζει αυτή την εταιρεία για 44 εκατομμύρια. Και πάει στην Google Brain, όπου αναπτύσσει το σύστημα εκμάθησης της τεχνητής νοημοσύνης, τη θεμελιώδη τεχνική, πίσω από τη μηχανική μετάφραση και πίσω από τα γλωσσικά μοντέλα. Και δημιουργεί το AlphaGo, τώρα το Gemini είναι. Φεύγει λοιπόν το 2015, τον αποσπά ο Musk και πάνε και φτιάχνουν μαζί την OpenAI. Επιβλέπει την ερευνητική γραμμή και φτιάχνει τα μοντέλα της GPT, του ChatGPT, της Clip, της DALL-E και τα αργότερα στα συλλογιστικά μοντέλα τύπου 01. Είναι από τους πιο πολύ αναφερόμενους επιστήμονες πληροφορικής στην ιστορία. Φυσικά, δεν το ξέρει κανένας, γιατί δεν αναφέρεται ούτε στις εφημερίδες ούτε πουθενά άλλου. Και φεύγει το 23, φεύγει τον Ιούλιο, συνυπογράφει μια ανακοίνωση με μια υπόλοιπη ομάδα, υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα της ευθυγράμμισης της υπερνοημοσύνης μέσα σε 4 χρόνια και το ίδιο καλοκαίρι μιλά στους ερευνητές του για καταφύγιο. Λοιπόν, το 24 λοιπόν φεύγει από την OpenAI και παίρνει όλη την ομάδα ασφάλειας, ιδρύει μια εταιρεία που λέγεται Safe Super Intelligence Incorporation με τον Daniel Gross, πρώην επικεφαλής της τεχνητής νοημοσύνης της Apple, και τον Daniel Levy, και έχουν τα γραφεία τους που αλλού στο Πάλο Άλτο, δηλαδή στη Silicon Valley και στο Tel Aviv. Και ο στόχος είναι ένα πράγμα, η υπερνοημοσύνη. Χωρίς API, χωρίς chatbot, χωρίς έσοδα, τίποτα. Η αξία της εταιρείας τους αυτή τη στιγμή είναι, αν δεν κάνω λάθος, 37 ή 36 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι έχει μερίδιο μετοχικό στην OpenAI αξίας 7 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, οπότε ποιο είναι το πρόβλημα? Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σαφής γίνεται. Μέχρι το 2014 αυτά τα νευρονικά δίκτυα έκαναν ένα πράγμα. Έπαιρναν είσοδο σταθερού μεγέθους και έβγαλαν έξοδο σταθερού μεγέθους. Δηλαδή δίνεις μια εικόνα, ας πούμε 2×24 πίξελ, σου λέει είναι γάτα. Αλλά η γλώσσα δεν έχει σταθερό μέγεθος. Μια πρόταση μπορεί να έχει 3 λέξεις ή να έχει 40. Και η μετάφρασή της να είναι εντελώς διαφορετικό αριθμό λέξεων, σε διαφορετική σειρά. Πώς φτιάχνεις μια μηχανή που δέχεται ακολουθία και βγάζει ακολουθία και που κανένα από τα δύο μήκη δεν τα γνωρίζει από πρώτερα? Και φτιάχνει αυτό το οποίο το αποτελούσε το πρόβλημα στην εκμάθηση, στη δημιουργία γλωσσικών μοντέλων, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης, όπου μπορεί να αυτοτροφοδοτείται. Φύγανε δηλαδή από την κλασική αντίληψη της γλωσσολογίας και της μετάφρασης, λειτουργεί με μια πλήρη τροφοδότηση αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι η γενική τεχνητή νοημοσύνη. Την ικανότητα λοιπόν όχι μόνο να αναπτύσσει, να εξελίσσεται μόνη της, να δημιουργεί τα τσιπάκια που έχει ανάγκη. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό στην ολοκλήρωσή του, αυτός είπε ότι μέχρι το 27, αλλά λέω κι εγώ εντάξει, 27 θα είναι, 28 θα είναι, 30 θα είναι. Πρόκειται για κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει βεβαίως η ανθρωπότητα. Θέλω να ξέρετε κάτι, ότι το TAF στο chat, ας πούμε στο GPT, chat GPT, είναι transformer, είναι δηλαδή ο μηχανισμός που μπορεί να μεταφράσει η ίδια τεχνητή νοημοσύνη και να μετασχηματίσει για να σου δώσει τη σωστή απάντηση. Θα πάω τώρα στην όλη διαδικασία τεχνική για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι λίγο πολύ καταλάβατε ότι αυτοί φτιάχνουν ένα σύστημα υπερνοημοσύνης το οποίο έχει τη δυνατότητα να αυτοτροφοδοτείται, να αυτομαθαίνει, να αυτοαναπτύσσεται. Έτσι. Λοιπόν, και λένε ότι με το που θα το έχουμε έτοιμο και θα το αμολύσουμε έξω, εμείς θα μπούμε σε ένα καταφύγιο. Τώρα, αυτό όλο στηρίζεται πάνω σε μια θεολογία. Θα λέγαμε μια θεολογία κυριολεκτικά της τεχνοκρατίας. Και η θεολογία έχει έναν όρο μέσα της. Και βεβαίως εδώ τα πράγματα γίνονται σκούρα, γιατί αν οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο κρεμασμένο μέσα του, μέσα αυτό το κλωβό, γιατί το επιβάλλει, δηλαδή βλέπετε ας πούμε ότι το κράτος επιβάλλει την χρήση του κινητού τηλεφώνου, της τεχνολογίας του ίντερνετ, σε κάθε συναλλαγή. Το επιβάλλει. Ελλάδα 2.0, ΝΑΤΟ 3.0, Τουρκία 4.0, Ρωσία 3.0, Κίνα 3.0. Βλέπετε ότι αυτή η λέξη 3.0 ή 2.0 είναι πλέον παγκόσμια. Δεν αφορά την Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτή λοιπόν όλο αυτό το σύστημα, όλη αυτή η προσέγγιση δεν είναι μια αφηρημένη, είναι μια θεολογική τεχνοκρατία η οποία έχει συγκεκριμένες αντιλήψεις για τα πράγματα και για τους ανθρώπους. Πρώτο πράγμα, έχουμε, αν θα πούμε σαν έτσι εισαγωγικό σημείωμα, άτιμα μέσα, άτιμος και ο σκοπός, η μαθηματικοποίηση της απώλειας. Γιατί τα μαθηματικά που μπαίνουν και φαντάζουν μπροστά μας, τα οποία περισσότεροι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν, και εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά, δεν ξέρω να γράφω αλγόριθμους, είναι ένας αριθμός που λέμε ότι είναι ουδέτερος. δεν είναι ουδέτερος, είναι ουδετεροποιεί. Και η διαφορά είναι τα πάντα. Γιατί τα μαθηματικά και η μαθηματικοποίηση της απώλειας δεν στερείται ηθικό βάρος, αφαιρεί το ηθικό βάρος του να γράψουμε, και θα δώσω και το παράδειγμα. Είναι ενεργητικός, είναι μηχανή και δουλεύει σε τέσσερα βήματα. Το πρώτο αφαιρεί το πρόσωπο. Δηλαδή, ο Γιάννης, ο Αλέξανδρος, γίνεται μια μονάδα. Άρα, ο Αλέξανδρος ή ο Γιάννης ίσον με ένα. Δεύτερον, επιτρέπει την πράξη και οι μονάδες σε αντίθεση με τον Γιάννη προστίθενται και αφαιρούνται. Τρίτον, επιτρέπει τη σύγκριση και μόλις αποφασίσεις να συγκρίνεις, μπορείς και να θυσιάσεις. Θέλω να έχω την αλφα αποτελεσματικότητα σε αυτό το σχέδιο δράσης, λέει π.χ. ένας υπουργός, και του λένε, μα ξέρετε, θα μείνουν άνεργοι και θα πεινάσει η ομάδα αυτή η κοινωνική. Και θα σου πει ο υπουργός, δεν με ενδιαφέρει, διότι υπάρχει η δημιουργική καταστροφή του Σουμπέρτερ και βλέπε δηλαδή πιερακάκες. Οπότε για να προχωρήσει μια κοινωνία κατά τη γνώμη του κυρίου υπουργού θα πρέπει να καταστραφεί μια ομάδα για να δημιουργήσει. Αμέσως λοιπόν αυτή η ομάδα των 10, 20, 100, 200 χιλιάδες πώς είναι μετατράπει σε έναν αριθμό. Και ο σκοπός είναι η καταστροφή αυτών των 200 χιλιάδων, λέω ένα παράδειγμα, είναι η δημιουργία 5 χιλιάδων η οποία είναι εξαιρετικά ευνοημένη από αυτήν την απόφαση, γιατί έτσι πιστεύει ο ΧΥΠΣΙΕΞ υπουργός. Αυτή είναι η έννοια της μαθηματικοποίησης, ας το πούμε, της απώλειας. Η φράση λοιπόν, τα νούμερα δεν βγαίνουν όταν κάνεις σε ένα λογιστικό χαρτί, δεν έχει υποκείμενο, δεν σε σκότωσε κανένας, σε στρογγυλοποίησα. Λέει, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, να έχουμε υγεία για τους 2,5-3 εκατομμύρια όλους τους γέροντες και γερόντισες ή συνταξιούχους. Αυτό γιατί είναι πολύ ακριβό όσον αφορά την νοσοκομειακή τους περίθαλψη. Μάλιστα. Αμέσως όλοι, κάθε ένας από εμάς έγινε κομμάτι, μάλλον όσοι είναι συνταξιούχοι, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, ακόμα και δεν πρόκειται από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, εν αντιθέσει με τον Αλέξανδρο που τον βλέπω να γίνεται συνταξιούχος. Λοιπόν, γίνανε αριθμοί οι άνθρωποι. Και η αποτελεσματικότητα των αριθμών, δηλαδή σωστή διαχείριση του ΕΣΥ, μαθηματικός τύπος, σημαίνει ότι ας πούμε στα 3 εκατομμύρια κάποιες δεκάδες χιλιάδες θα χρειαστεί να πεθάνουν γιατί θα προλάβουν να έχουν τη φροντίδα. Αυτό λοιπόν λέμε μαθηματικά σε στρογγυλοποίησα. Ο Στάλιν το έχει πει με εξαιρετική ακρίβεια που θα ζήλευε και αυτός ο άνθρωπος που θα δούμε παρακάτω, που συνεργάτης αυτών των ανθρώπων της ομάδας, ο Μπόστρομ, που λέει ένας θάνατος είναι τραγωδία. Ένα εκατομμύριο είναι στατιστική. Και δεν το είπε ως καταγγελία, το είπε ως μέθοδο. Έτσι. Και εδώ είναι γραμμή ασφαλείας. Ερητή, γιατί χωρίς αυτήν χάνεται όλη η ιστορία. Ο πειρασμός δεν είναι να πει κανείς νεοναζισμός, νεοκομμουνισμός, νεοαυταρχισμός, τέχνοφεουδαρχισμός. Όχι για λόγους ευφρέπειας, αλλά για λόγους ισχύως. Μόλις μπει το ίσον, ο αντίπαλος έχει έτοιμη απάντηση. Δεν υπάρχουν θάλαμοι αέριων, θα σου πει, δεν υπάρχουν γκούλακ. Ναι, θα έχει δίκιο, γιατί μια τέτοια ταύτιση σε αυτές τις τέσσερις, ας το πούμε, καινούργιες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, η ταύτιση θα ήταν αδυνάμια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, λοιπόν. Ο ναζισμός, ο σταλινισμός, ο τεχνοφεουδαρχισμός, ο αυταρχισμός κτλ. Είναι η ίδια μηχανή. Χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία. Η σκοπή τους μπορεί θεωρητικά να ήταν διαφορετική. Η μετατροπή του ανθρώπου σε μετρήσιμη μονάδα και βαθμονόμηση. Το εργαλείο έχει ένα κοινό εργοστάσιο. Παράδειγμα, οι μηχανές της IBM Hollerith που ταξινομούσαν τους κρατούμενους στα στρατόπεδα, οι πίνακες ποσοστώσεων στην Κίνα του Μάο Τσετούγκ με το μεγάλο άλμα, οι δίσκοι αριθμοί που φέρνουν στο λαιμό τους οι Ινουίτ, το τεστ IQ του Τέρμαν από το Στάνφορντ που είπαμε ότι είναι ένα εργαλείο ευωγονικής, το scoring μοντέλο που σου επιβάλλει μια τράπεζα και που θα σου κόψει το δάνειο γιατί δεν καλύπτεις, ας το πούμε έτσι, τις απαιτήσεις της, η ίδια οικογένεια, το ίδιο κόλπο, απλώς διαφορετικές τάξεις μεγέθους. Και να δούμε τη λέξη της νομιμοποίησης όλων αυτών των πραγμάτων. Ο τύραννος του παρελθόντος Έτσι θα έλεγε. Έτσι θέλει ο Θεός. Και μπορούσες να γίνεις άθεος, να μην πιστεύεις. Ο ολοκληρωτισμός του 20ου αιώνα έλεγε έτσι θέλει η ιστορία. Και μπορούσες να γίνεις, ας πούμε, φιλελεύθερος. Ο σημερινός λέει έτσι βγαίνουν τα νούμερα. Και εσύ τι γίνεσαι, ανορθολογιστής? Έχουν καταλάβει λοιπόν και την τελευταία ελεύθερη θέση. Τη θέση του ίδιου του ορθού λόγου. Και αυτό είναι δυσκολότερο να το πολεμήσουμε από κάθε προηγούμενο. Γιατί δεν σου ζητούν να πιστέψεις, σου ζητάνε να υπολογίσεις. Και αν αρνηθείς, δεν είσαι αιρετικός. Είσαι ηλίθιος. Είναι η βάφτιση στην τελειότερη μορφή που έχει πάρει ποτέ. Η εξουσία μεταμφιεσμένη σε αριθμητική. Και δεν φοράνε καν την προβιά του επιστήμονα για να μας ξεγελάσουν. Τη φοράνε για να μην χρειαστεί ποτέ να απολογηθούν. Σε γλώσσα που θα καταλαβαίναμε όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι. Γι' αυτό είπα και άτιμα μέσα, άτιμος και σκοπός. Έτσι. Λοιπόν, είναι ισουήτικη αυτή η φράση στην λατινική σχολαστική. Λοιπόν, και χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα ως κατηγορία εναντίον των ισουητών και όχι ως δικό τους σύνθημα. Στη σχέση της μάλιστα μπορεί να βρει κανείς το Μακιαβέλη. Λοιπόν, ωραία, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103 και επιστρέφουμε πίσω σε κάμερα δεκάλεπτο για να δούμε το υπόλοιπο της ιστορίας.

Μεταξύ παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές.

νύχτα βρίσκω σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το μπουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενω τον τρόμο.

Χίλιες και μια νύχτα σαν νύχτα της οικουμένης. Άλλοι σοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μη με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα, με το σκεπτικό της απόφασης να είναι ότι η επιλογή του νομοθέτη δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δικαίο. Επιστρέφει η ενεργειακή ανησυχία στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 90 με 92 δολάρια το βαρέλι από περίπου 78 στις αρχές Αυγούστου, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 13 με 14 δολάρια μέσα σε δύο εβδομάδες. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να φτάνει τα 63,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή του οποίου διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την ίδια ώρα συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα και τα προϊόντα οικιακής χρήσης. Πρωτοφανείς διαστάσεις λαμβάνει η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας, τονίζει η Ελληνική Λύση. Την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται παροχές ψίχουλα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η αποκάλυψη ότι εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμα και η αξία των αποταμιεύσεων των Ελλήνων έχει απαξιωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύει το μέγεθος της ληστείας μέσω της ακρίβειας, η οποία αποτελεί την επίσημη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Σε ισχύ τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρότερους κανόνες και περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης. Εξαιρούνται ωστόσο, μεταξύ άλλων, έργα που λειτουργούν ήδη ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης. 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σε επιφυλακή αρμόδιες αρχές και αύριο, καθώς για την Πέμπτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, σχεδόν στη μισή χώρα. Εύρος, Μαγνησία, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία και Λακωνία, Σποράδες, Κυκλάδες και Αττική, μεταξύ των περιοχών που απεικονίζει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και στη Γάβδο. 80 παράνομοι αλλοδαποί περισυνελέγησαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. Μάστιγα τα περιστατικά μέθης ανηλίκων. Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΠΟΕΔΗΝ αποκαλύπτουν ότι το 2025 1.000 παιδιά έως 16 ετών προσήλθαν με σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά προβλήματα υγείας στα νοσοκομεία από χρήση αλκοόλ. Τα περιστατικά αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα υπηρετικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς
3: και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν προηγουμένως για να κάνω έτσι μια για τους νέους ερχόμενους ένα ρεζούμ, θα λέγαμε, μια περίληψη αυτών που υπόθηκαν μέχρι τώρα. Σταδιακά, σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις κάτω από τον έλεγχο μιας παγκοσμιοποιημένης διεθνούς ελίτ και όχι μόνο στη Δύση, εγκλωβίζουν σε έναν κλωβό μιας τεχνοκρατίας όπου μας χώνει στην αναγκαιότητα να χρησιμοποιούμε για όλες μας σχεδόν τις δραστηριότητες το διαδίκτυο, το ίντερνετ. Αυτός ο εγκλωβισμός δεν είναι μια τυχαία δράση. Για την ελίτ και για τις κυβερνήσεις σημαίνει, ας πούμε, τη δυνατότητα που έχουν, είτε αφορά την Δύση, είτε αφορά την Κίνα, είτε αφορά τη Ρωσία, οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχει, ας το πούμε, Ρωσία 3.0, ΝΑΤΟ 3.0, Τουρκία 4.0, Ελλάδα 2.0. Λοιπόν, το 2.0 και 3.0 και τα λοιπά αφορά, όπως καταλαβαίνετε, την παγκοσμιότητα, δεν αφορά ειδικά την Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, για τις κυβερνήσεις, η λύση που τους προσφέρει είναι, ακριβώς λόγω της κρίσης που θα λέγαμε του συστήματος μετά από την επέλαση της παγκοσμιοποίησης, με τους αριθμούς, την αποπροσωποίηση των ανθρώπων. Δηλαδή, τη μετατροπή σε ένα αριθμό, και έλεγα παρεγουμένως οι συνταξιούχοι, 3 εκατομμύρια, δεν μπορούμε να δώσουμε υγεία και για τα 3 εκατομμύρια, για να είμαστε αποτελεσματικοί θα βοηθήσουμε τα 2,5 εκατομμύρια. Ή θα μπορούμε να καταστρέψουμε μια κοινωνική ομάδα 200.000 ανθρώπων, όπως το λέει ο κ. Πιερακάκης, με τη δημιουργική καταστροφή του Σουμπέτερ, γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Στην πραγματικότητα όλα αυτά συνδέονται με μια λέξη, μάλλον με μερικές λέξεις, όπως είναι ρίσκο, αποτέλεσμα, κόστος κτλ. Βεβαίως, αυτό το έχει ασθενιστεί ο κάθε άνθρωπος μέσα από μια αποδοχή του παράλογου. Οι κοινωνίες δεν φτιάχτηκαν από τους ανθρώπους για να είναι αποτελεσματικές. Φτιάχτηκαν από τους ανθρώπους για να είναι οι άνθρωποι ευδαίμονες, ευτυχείς, και για να μπορούν, εφόσον έχουν το επίπεδό τους, λοιπόν, να διαχειρίζονται τα κοινά τους. Όλα αυτά έχουν κλαπεί. Όλη αυτή η αντίληψη για τα πράγματα του παγκόσμιου κλωβού από κάτω συντηρεί και οικοδομεί μια συνεχή εξέλιξη αυτού που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Το ChatGPT, το Claude, της Anthropic, το Gemini, το Grok, όλα αυτά εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα μέσα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, εννοώ τα Facebook, τα Instagram, τα SMS, την κινητή τηλεφωνία, δηλαδή, λες εγώ δεν έχω Facebook, ok, έχεις κινητή τηλεφωνία και στέλνεις και SMS, δεν έχεις μέσα σημεία, θα πάει να πληρώσεις με την κάρτα σου που είναι στο κινητό, ή θα αναγκαστείς να πληρώνεις με την κάρτα για να δεις, αλλιώς θα σε βάλει η εφορία πρόστιμο ότι δεν χρησιμοποίησες την κάρτα σου όσο έπρεπε. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια τάση να οδηγούν τον σε ένα μαντρί, ένα μάντρωμα, ας το πούμε έτσι, και ένα μάντρωμα που σχετίζεται με πάρα πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτή η εξέλιξη εντωμεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης που ορίζει συνθήκες ζωής των ανθρώπων έχει μέσα της μια ομάδα η οποία δρεύει στο Τελ Αβίβ και στο Silicon Valley. Οι άνθρωποι αυτοί που φτιάξανε αυτά τα γλωσσικά μοντέλα που χρησιμοποιείται π.χ. για να πάνε να ρωτήσετε στο ChatGPT τι καιρό θα έχει αύριο, ή πώς να φτιάξω τον καφέ, ή να με απατάει ο άντρας μου, ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο καθένας. Λοιπόν, ή να ζητήσετε μια πληροφορία, είτε μια βοήθεια, οτιδήποτε λοιπόν. Υπάρχει μια διαδικασία μιας τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει αποκτήσει εκείνη τη δυνατότητα να αυτομορφώνεται, να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται, χωρίς πλέον την παρέμβαση των ανθρώπων, και ταυτόχρονα παράγει και τα τσιπάκια που χρειάζεται για τις υπερβολικές, απίστευτους αριθμούς. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή η δυνατότητα είναι 68 τρισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο. Αυτό δεν είναι τώρα κάτι που το βγάζω εγώ από το μυαλό μου,
μπορεί να το διαπιστώσετε ερευνώντας. Που σημαίνει ότι αν αρχίζει η ανθρωπότητα από τη στιγμή του Big Bang να κάνει έναν υπολογισμό, ακόμα θα μετρούσαμε εμείς αυτό που καταφέρει να κάνει η τεχνητή αυτή νοημοσύνη, η γενική τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η ομάδα λοιπόν είχε μία συζήτηση μεταξύ της, όπου είπε μόλις απελευθερώσουμε την γενική τεχνητή νοημοσύνη, εμείς θα μπούμε στα καταφύγια, θα πάρουμε και μαζί μας όλους εκλεκτούς, οι υπόλοιποι να πάνε να... βάλτε μια όποια λέξη θέλετε, να πνιγούνε, παράδειγμα ας πούμε. Λοιπόν, σε αυτό που μου λέει η φίλη η Αθηνά, ότι κάθε πιθανότητα λέει να αναδυθεί αυτός ο αστάθμος παράγοντας και τα λοιπά, συμφωνώ, πάντα υπάρχει, αλλά τώρα δεν εξετάζουμε τις πιθανότητες του αστάθμου του παράγοντα 100%, αλλά αυτό που συζητάμε είναι τι και πώς το οργανώνει, και ότι αυτό το πιο βασικό και το πιο σοβαρό είναι ότι αφορά μια ολόκληρη θεολογία. Και χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο φασισμός, ο ναζισμός, ο σταλινισμός, ο τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά λέγαμε πιο μπροστά. Δεν υπάρχει λοιπόν, μια αυτόνομη κοινωνία δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί ετερόνυμα. Δεν υπάρχει πρωτοπορία που σε ελευθερώνει. Πρωτοπορία δηλαδή, παλιοί κομμουνιστές λέγουν ότι εμείς είμαστε πιο προχωρημένοι στη σκέψη και γι' αυτό είμαστε η πρωτοπορία και ο λαός είναι ηλίθιος και θα πρέπει να τον καθοδηγήσουμε προς τα μία πορεία. Δεν το λέω τυχαία αυτά. Έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν πρωτοπορία που να σε ελευθερώνει. Η ελευθερία που σου δίνεται έτσι δεν είναι ελευθερία. Είναι δώρο. Και το δώρο, όπως καταλαβαίνετε, ανακαλείται. Η τεχνική, ας το πούμε έτσι, διατύπωση που δίνει ατσάλι είναι τα μέσα, γιατί χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα, τα ίδια εργαλεία με τις προηγούμενες φόρμες πολιτικής. Πολιτικής πράξης, οργάνωσης των κοινωνιών, είναι τα μέσα δεν είναι ουδέτερα εργαλεία που τα πετάς μετά. Τα μέσα είναι ο σκοπός σε εμβριακή μορφή. Ο μηχανισμός δηλαδή που χτίζει για να φτάσεις κάπου, και είναι ο κόσμος που θα βρεις όταν φτάσεις εκεί. Χτίζεις μυστική ελίτ για να σώσεις την ανθρωπότητα. Θα φτάσεις σε έναν κόσμο κυβερνούμενο από μια μυστική ελίτ. Λοιπόν, τώρα, ο σκοπός τελικά είναι ίδιο σε όλα. Η εδραίωση πια. Η εδραίωση μιας τυραννίας των λίγων ως πρωτοπορία πάνω στους πολλούς. Και η απόδειξη είναι και η αντιστροφή. Αν ο σκοπός ήταν όντως ένα κοινό αγαθό, τα μέσα θα ήταν αντιστρέψιμα. Θα υπήρχε πρόβλεψη για το πώς αυτή η πρωτοπορία παραδίδει την εξουσία, θα υπήρχε ημερομηνία, θα υπήρχε μηχανισμός και δεν υπάρχει. Ποτέ δεν υπήρξε. Σε κανένα από αυτά τα συστήματα. Ο Λένιν δεν είπε ποτέ θα απονεκρώσουμε το κράτος. Και ο Τσουτσκέβερ, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται αυτής της ομάδας, δεν λέει πότε θα ανοίξει το καταφύγιο. Η εταιρεία του δηλαδή δεν λέει σε ποιον θα παραδώσει αυτή την υπερνοημοσύνη. Και μοιάζουν βεβαίως με επιστημονική φαντασία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την επιστημονική φαντασία. Αν θέλετε να πιστεύετε ότι είναι ζήτημα επιστημονικής φαντασίας ή φαντασίωσης, εντάξει, σας εύχομαι ότι είσαστε μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν. Λοιπόν, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Λοιπόν, και είναι διαφορετική γιατί ήδη αυτά τα συστήματα, όπως είδατε, λειτουργούν πάντως χάρη στους πολέμους. Δηλαδή γίνονται, χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να εκτελέσουν 100 ανθρώπους. Θα δικαιολογήσουν για το θάνατο ενός, τον θάνατο άλλων 100. Έγινε στη Γάζα, έγινε στην Ουκρανία, γίνεται στο Ιράν, γίνεται παντού. Σε όσον αφορά στα δικά μας μέρη που δεν έχουμε ακόμα πόλεμο και νομίζω βρισκόμαστε σε μια μορφή πολέμου, έχουμε ας πούμε στο ότι χρησιμοποιεί η ΑΔΑΕ ένα σύστημα το οποίο προβλέπει ποιος θα είναι, ποιοι θα φοροδιαφύγουν για παράδειγμα. Δεν σημαίνει ότι θα φοροδιαφύγουν, αλλά επειδή έχουν βγάλει και έχουν δώσει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να το δείτε σε κάποιο σημείωμα την επόμενη φορά που θα κάνετε φορολογική δήλωση. Λοιπόν, η απουσία λοιπόν του μηχανισμού παράδοσης αυτού της υπερνοημοσύνης είναι και η ομολογία, γιατί αν όντως σχεδιάζεις να φύγεις, θα έχεις γράψει και το πώς. Και αυτό δεν το έγραψε κανείς. Δύο αιώνες, σε τρεις υπήρους και σε τέσσερις ιδεολογίες. Έτσι. Γιατί συνδέω όλες αυτές τις ιδεολογίες με το αποτέλεσμά τους στο πώς θα είναι και η κοινωνική μορφή οργάνωσης πολιτιακή και πολιτική όπως το αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, η θεμελιώδης κίνηση αυτής της νέας εσχατολογίας
είναι μία και είναι διπλή. Κίνηση πρώτη. Ο άνθρωπος λέει δεν έχει ψυχή. Όπως έχετε καταλάβει, αυτή είναι η αντίληψη και που κυριάρχησε με τη woke κουλτούρα και στο ζήτημα της επιστήμης. Α, επιστήμη, επιστήμη, επιστήμη. Ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, έχει νευρώνες, έχει χημεία, είναι βιολογικός υπολογιστής. Και το διαβάζουμε αυτό στον Χαράρη, σε χίλιους διαφορετικούς ανθρώπους. Η συνείδηση λένε, και αν διαβάσετε τα πόσα άρθρα γράφονται αυτό το γερό για τη συνείδηση του ανθρώπου, θα κουφαθείτε. Λοιπόν, η συνείδηση λέει είναι ψευδέστηση. Η ελεύθερη βούληση δεν υπάρχει, είναι δυσιδαιμονία. Και το επέκεινα, δηλαδή τη ζωή μετά τον θάνατο, είναι παραμύθι για τους αδύναμους. Αυτή είναι η πρώτη θέση που έχουν από αυτό το σύστημα εξουσίας. Κίνηση Β. Η μηχανή που φτιάχνουμε θα αποκτήσει συνείδηση, θα διεκδικήσει δικαιώματα και η άφηξή της θα είναι η αρπαγή. Λοιπόν, οι δύο κινήσεις γίνονται από τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους την ίδια μέρα και χωρίς καμία αίσθηση αντίφασης. Γιατί δεν υπάρχει αντίφαση. Είναι μια μεταφορά. Αφαιρούν την ψυχή από τον άνθρωπο και προσέξτε τώρα, και την τοποθετούν πάνω στο πυρίτιο. Και προσέξτε κάτι, ο Καστοριάδης το έχει πει καθαρά. Δεν υπάρχει φαντασία, κοινωνία χωρίς φαντασιακή θέσμηση. Καμία. Κάθε κοινωνία χρειάζεται μια αφήγηση για το πού ερχόμαστε, τι νόημα έχει ο κόπος, τι θα δικαιώσει το τέλος. Αν σκοτώσεις το Θεό και δεν βάλεις τίποτα στη θέση του, δεν μένεις με τον ορθολογισμό, μένεις με μια τρύπα και μια τρύπα που ρουφάει τα πάντα. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποτέ θρησκεία ή όχι, είναι ποια θρησκεία, ποιος την ελέγχει. Έχει αδειάσει η θέση του Θεού και την έχει πάρει το γλωσσικό μοντέλο της υπερνοημοσύνης. Τώρα, υπάρχουν τέσσερις από ιεροποιήσεις. Η πρώτη είναι, γιατί υπάρχουν αιτίες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η πρώτη είναι η κοσμικευμένη εκκλησία. Η θεολογία δηλαδή που καθιστά τον άνθρωπο δούλο του Θεού, τον έχει ήδη αποαιροποιήσει. Του αφαιρεί την αυτοειδιοκτησία και τον καθιστά κτήμα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος, δηλαδή στα κτήμα, από τη στιγμή που ο άνθρωπος

Θεού Βασιλείας και αργότερα έγινε της Ελαίου Θεού Δημοκρατίας. Στη σύγκρουση της η κοσμικευμένη Εκκλησία με τους Αστούς στο 18ο και το 19ο αιώνα, αυτή αφορούσε έναν αναδιαμερασμό, αναδιανομή της εξουσίας. Η ίδια παράδοση λοιπόν παρήγει και την αντίθετη γραμμή, τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, δηλαδή ως φορέα της άπειρης αξίας, και από εκεί βγήκανε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Λασκάζας, ο αβολισιονισμός, η παράδοση είναι διχασμένη μέσα και όποιος το παραλείπει θα κάνει λάθος. Αλλά το γεγονός είναι το εξής, ότι η εκκοσμικευμένη Εκκλησία, όπως και στις ημέρες μας, απόλεσε την πνευματικότητά της και έχει γίνει διαχειριστής ακινήτων, περιουσίας, χρημάτων, και εκεί πάνω είναι όλοι προσανατολισμένοι. Η δεύτερη αποιεροποίηση, για να έρθουμε δηλαδή στο πώς οικοδομείται όλο αυτό το οποίο, γιατί δεν είμαστε μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε για όλο τον κόσμο, έτσι, είναι ο Γκάλντον. Ο Γκάλντον είναι το σκυλί του Δαρβίνου. Ο Δαρβίνος το 1859, να σας πω, δεν είπε ποτέ ότι κάποιοι δεν αξίζουν να ζήσουν. Είπε το αντίθετο. Και αυτό του το φώτουσαν, ότι δεν υπάρχει δηλαδή σκοπό στην εξέλιξη, ούτε ανώτερο ούτε κατώτερο, παρά μόνο προσαρμογή σε ένα περιβάλλον. Αυτό είπε ο Δαρβίνος. Ο Γκάλντον λοιπόν, και μάλιστα ο Δαρβίνος ήταν και σφοδρός πολέμου τη δουλεία. Το έγκλημα λοιπόν το κάνει ο πρώτος του ξάδελφος, ο Φράνσις Γκάλντον, ο οποίος είναι και ο παππούς των Χάξλεϊς. Των δύο Χάξλεϊς, του ένα που ήταν και πρόεδρος της UNESCO, του άλλου που έγραψε ο μεγάλος θαυμαστός κόσμος. Λοιπόν, ο Φράνσις λοιπόν Γκάλντον το 1883 φτιάχνει τη λέξη ευωγονική και κάνει ακριβώς την κίνηση που θα κάνει στις μέρες μας ο Μπόστρομ, ο θεωρητικός λοιπόν αυτής της ομάδας, που λέμε ότι φτιάχνει αυτό εδώ και θα πούνε στα καταφύγια και όλοι οι υπόλοιποι εμείς, όποιος δηλαδή δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη συνθήκη της κατάρρευσης και της καταστροφής. Λοιπόν, παίρνει μια περιγραφική θεωρία και τη μετατρέψει σε συνταγή. Ο Δαρβίνος περιέγραψε τι συμβαίνει. Ο Γκάλτον είπε τι πρέπει να κάνουμε. Το άλμα είναι από το είναι στο πρέπει. Ο Γκάλτον ήταν στατιστικολόγος. Εφήβρε την παλινδρόμηση και το συντελεστή της συσχέτισης, εργαλεία που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα, στην ίδια εργασία που κατέληγε ότι οι φτωχοί δεν πρέπει να γεννούν. Μάλθους. Δηλαδή η αντίληψη ότι αυτός που είναι φτωχός είναι καταραμένος από τον Θεό, ενώ αυτός που είναι πλούσιος, προτεσταντισμός και αγγλικανισμός, είναι ο ευνοημένος. Βλέπετε Τραμπ και το θρήσκευμα από το οποίο έχει. Λοιπόν, μετά ήρθε ο Πίρσον. Μετά ήρθε ο Φίσερ. Οι πατέρες λοιπόν της σύγχρονης στατιστικής ήταν όλοι ευγονιστές. Η στατιστική και η ευγονική γεννήθηκε στο ίδιο δωμάτιο. Το τρίτο, το Στάνφορντ και το εργαλείο. Έχουμε κάνει σε αυτήν την εκπομπή και έχουμε ο Λουίς Τέρμαν παίρνει το γαλλικό τεστ του Μπινέ Σιμών, φτιαγμένο για να βοηθά τα παιδιά που δυσκολεύονται, και το μετατρέπει σε εργαλείο κατάταξης, το IQ test δηλαδή. Γράφει ο ίδιος ότι τα παιδιά με χαμηλή βαθμολογία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να αναπαραχθούν. Το Human Betterment Foundation της Καλιφόρνιας, με το οποίο συνεργάστηκε, δημοσίευσε τα στοιχεία των συντηρώσεων από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και αυτά τα στοιχεία ταξίδευσαν στη Γερμανία και μεταφέρθηκαν ρητά να γίνουν το πρότυπο του ναζιστικού νόμου στήρους του 1933. Στην Αμερική γεννιέται αυτό το τέρας. Η Καλιφόρνια εξήγαγε τη μέθοδο, το Στάνφορντ έδωσε τα νούμερα, οι επιστημονικές λοιπόν χρηματοδοτούμενοι, η επιστημονική σκέψη χρηματοδοτούμενοι, από μια διεθνοποιημένη ελίτ έχουν αναλάβει να αποδείξουν ότι η ατελής φύση του ανθρώπου παράγει ανθρώπους που δεν αξίζουν να ζήσουν. Διότι για τη γνώμη τους όλων αυτών τεχνοκροατών, τεχνοδιανοούμενων κτλ, δεν αξίζει να ζήσει ο άνθρωπος, γιατί... Και το Θεοφάνη Τάση να τον ακούσει σε κάποιες εκπομπές που έχει κάνει στην ελληνική τηλεόραση, θα σου πει ότι ο άνθρωπος είναι μία φύση ατελής και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τον βελτιώσουμε. Δηλαδή ο Μάλθους, αυτός ο πρώτος ο ιερέας, ο πάστορας τέλος πάντων της Βρετανίας, που είπε ότι δεν πρέπει να αναπαράγονται οι φτωχοί, βρήκε συνέχεια στην ευωγονική και η ευωγονική βαφτίστηκε επιστήμη. Και η τέταρτη υποδομή που σηκώνει αυτό όλο το μοντέλο είναι ο μαρξισμός και η αναμονή. Στο μεσαδιάστημα έχει τη δική του θεοκρατική τεχνολογία, η πορεία προς μια αταξική κοινωνία, όπου η θυσία των πραγματικών σημερινών ανθρώπων είναι άξια μεγάλη και μπροστά σε μια ιστορική εξέλιξη.
και υπάρχουν εξ

0: στις όσες που το αποδεικνύουν. Ίδια δομή λοιπόν, ίδια υπόσχεση και ίδια αναμονή, και μέχρι τότε ο άνθρωπος να θυσιάζεται για την απόδειξη ή για την επιδίωξη απόδειξης της νέας προφητείας. Και τώρα έρχεται ο τεχνοφεουδαρχισμός και λέει κάτι που κανείς προηγουμένως δεν είχε τολμήσει να το πει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αιωνίως πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Έχουμε άλλο τρόπο. Γιατί ο Μάλθος περίμενε να πεθάνουμε από λοιμό. Ο Γκάλτον περίμενε να εξελιχθούμε μέσα από τις γενιές και μέσα από την παρέμβαση του κράτους. Να σκοτώνει και να στυρώνει, για παράδειγμα, τα παιδιά τα οποία μοιάζει να μην έχουν ευφυΐα. Ο Λένιν περίμενε την ιστορία. Όλοι περίμεναν κάτι έξω από αυτούς. Τη φύση, την εξέλιξη, την αναγκαιότητα. Οι σημερινοί δεν περιμένουν. Τι κατασκευάζουμε. Δεν λένε η φύση θα διαλέξει. Λένε εμείς θα φτιάξουμε το επόμενο είδος, παιδιά. Η ανθρώπινη μοίρα για την αιωνιότητα και την κατάκταση ενός άδειου σύμπαντος, λένε, είναι η ψηφιακή μεταστοιχίωση του ανθρώπου, και μέχρι τότε θα το βελτιώνουμε τη γενετική και τα εμφυτεύματα. Θα περπατήσει ο ανάπηρος, θα δει και ο τυφλός. Προσέξτε τι λένε. Εάν πάρουμε τον άνθρωπο, εμένα που με κοιτάτε ή με βλέπετε ή με ακούτε, εσάς τον εαυτό σας, και σας ψηφιοποιήσω, δηλαδή μπορέσω να βρω τον τρόπο να παράγω τη δυνατότητα του νου σας, αυτό που σκέφτεται, σε ψηφιακό επίπεδο, τότε δεν σας χρειάζομαι σαν ήλιο, ούτε σας χρειάζεται τον εαυτό σας σαν ήλιο. Είσαστε ψηφιακά μεταστοιχειωμένος. Η πρώτη φάση σε αυτή την ψηφιακή μας μεταστοιχείωση, παιδιά, είναι τα προφίλ που έχουμε. Και τι λένε λοιπόν. Ο ευωγονισμός ήταν παθητικός. Περιμέναμε να κάνουμε δείγμα. Ο τεχνοχιλιασμός δηλαδή, αυτό που ετοιμάζουμε εμείς, λέει αυτή η ομάδα ή αυτοί οι άνθρωποι που χρηματοδοτούνται με δισεκατομμύρια, είναι κατασκευαστικός. Ο Γκάλτον έλεγε μην αφήνει τους ανάξιους να γεννήσουν. Ο σημερινός λέει ότι ο βιολογικός άνθρωπος ολόκληρος είναι μια πρόχειρη έκδοση προς αντικατάσταση. Δεν υπάρχει πια ανάξιος. Υπάρχει, δηλαδή δεν είσαι ανάξιος επειδή είσαι φτωχός, επειδή είσαι βλάκας, δεν ξέρω. Είσαι εξεπερασμένος. Και εξεπερασμένοι εμείς όλοι είμαστε ίσοι. Και εδώ είναι το δόλωμα. Πρέπει να υποθεί καθαρά. Η υπόσχεση της σίασης είναι αληθινή. Αλλά η προϋπόθεση είναι υποδομή. Και η υποδομή είναι ακριβώς αυτή που αχρηστεύει όλους εμάς τους υπόλοιπους. Παίρνει ένα εμφύτευμα για να ξαναδείς, λέμε. Και το εμφύτευμα ανοίξει τον κατασκευαστή. Τρέχει σε ένα νοικιασμένο πυρίτιο. Silicon Valley, στο πυρίτιο πάνω. Το πυρίτιο χρησιμοποιούν όλα τα τσιπάκια. Λοιπόν, με συνδρομή. Ξαναβρήκες το φως σου, αλλά έχασες την αυτοϊδιοκτησία σου. Ακριβώς ό,τι έχασε, ας πούμε, ότι είμαι ο δούλος του Θεού, στο πρώτο βήμα αυτής της γενεολογίας. Τώρα, ποιο είναι το παράλογο. Η ερώτηση έχει μια απάντηση που δεν κρίνεται από το περιεχόμενο, αλλά από την αναστρεψιμότητα. Η θρησκεία ζητάει το αφιέρωσή σου ως ψυχή. Και ο άνθρωπος στέκεται μπροστά της και λέει όχι, το σώμα μεν είναι δικό μου. Δεν σε αγγίζω, δεν θέλω να, άμα δεν σε αγγίξω δεν θα πιστέψω. Οι ευγονικοί και ο ολοκληρωτισμός ζητούν το σώμα σου. Φρικτό, αλλά αφήνουν επιζώντες. Ο Τζίλας βγήκε από τη φυλακή και έγραψε ένα βιβλίο. Η Καλιφόρνια ζήτησε συγγνώμη. Το λάθος διορθώθηκε. Αργά και ατελώς, αλλά διορθώθηκε. Ο τεχνοχιλιασμός ζητάει το είδος. Και δεν αφήνει επιζώντες, γιατί δεν σου αφήνει καν τη θέση από την οποία θα μπορούσε να διαμαρτυρηθείς. Δεν σε σκοτώνει, σε παρακάμπτει. Δεν σε στυρώνει, σε αχρηστεύει. Δεν σου ζητάει να πιστέψεις. Σου λέω ότι η άποψή σου είναι υπολογιστικά για μας ασήμαντη. 3.000 χρόνια για να επιστρέψουμε στο ίδιο σημείο, όπου ο άνθρωπος ξαναγίνεται κτήμα. Μόνο που ο κάτοχός του δεν είναι πια στον ουρανό, αλλά είναι σε κάποιο σύννεφο αυτών των μεγάλων τεχνοφεουδαρχικών εταιριών, το μεγάλο πέντε. Microsoft, Google, Meta, Amazon κτλ. Λοιπόν, οπότε η γραμμή που έχουμε χαράξει για να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, έχει γενολογία, έτσι. Το έχει σχέδιο. Και η διάκριση δεν είναι ευγένεια, είναι θωράκιση. Δεν υπήρξε σύσκεψη από την εκκλησία στον Γκάλτον και από εκεί στο Πάλο Άλτο. Υπήρξε ένα εργαλείο. Η μετατροπή του ανθρώπου σε μετρήσιμη μονάδα με βαθμό. Και πού το ξαναβρήκαν διαφορετικοί άνθρωποι με αντίθετους σκοπούς, γιατί απλώς το εργαλείο δουλεύει. Η ίδια Εκκλησία λοιπόν που μέσα από τον τρόπο την εκοσμικευμένο έφτιαξε τον δούλο του Θεού που στην πραγματικότητα τον έκανε δούλο του αφέντη, του πλούσιου, πετυχημένου, της ελίτ, έτσι, έφτιαξε και τον Λαθιάζας. Ο ίδιος ο Δαρβίνος που τροφοδότησε τον Γκάλτον, που πολεμούσε τη δουλεία. Το ίδιο κίνημα που έβγαλε τον Μπάρκμαν Φρίντ, αν δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός, είναι αυτός που πήγε, γιατί έφεγε 8 δισεκατομμύρια από τους πελάτες του μέσα από τον κόλπο των κρυπτονομισμάτων 2-3 χρόνια πιο μπροστά, νομίζω, ή 2 χρόνια πιο πίσω. Χρηματοδότησε τα παιδιά, οι γονείς του και οι δύο καθηγητές στο Στάνφορντ. Το Στάνφορντ βγαίνει παντού, ρε φίλε. Όπου κοιτάς πάνω σε αυτές τις ιστορίες, από πίσω βγαίνει ένα Στάνφορντ. Το πανεπιστήμιο δηλαδή. Λοιπόν, το κίνημα που έβγαλε τον Μπάνκμαν Φρίντ, που αγοράζει κουνουπιέρες που σώζουν παιδιά από τη λονοσία, έτσι. Υπάρχουν δηλαδή πολλών πραγμάτων η ροή ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την κήτη. Αυτό που θυμίζει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να είναι σαν φανατικοί ιεροκήρυτες, ιεροκήρυκες που φωνάζουν «μετανοείται, έρχεται η Αποκάλυψη», είναι την ίδια ώρα που αρνούνται το Θεό, αρνούνται τη μεταφυσική, αρνούνται το επέκεινα και ανακηρύσουν τον άνθρωπο ως μηχανή χωρίς ψυχή. Έχουν δημιουργήσει τη δική τους μεταφυσική, δομή πανομοιότυπη με τη θεωρία του σταδίων του Λενινισμού, και αυτή η αναλογία, όπως θα φανεί, δεν είναι ρητορική. Είναι σημείο προς σημείο. Το επέκεινα είναι δηλαδή ήδη υπόσταση χωρίς να δηλωθεί ρητά. Υπάρχει η επόμενη ζωή, υπάρχει η δεύτερη παρουσία. Ναι, αλλά τώρα λέγονται ψηφιακή μεταφόρτιση και τεχνολογική ιδιομορφία, και η επίσημη Εκκλησία στη νέα προσπάθεια διάσωση του ιερατείου της δέχεται σιωπηρά την ιερότητα της επιστήμης, όπως δέχτηκε κάποτε και την αποιεροποίηση του ανθρώπου. Αν θα δείτε το τι συνεδριάσεις κάνει εδώ η δικιά μας Ιερά Σύνοδος, τι αποφάσεις και τι διαβάζουν, πώς μεταφυσική και τεχνολογία και τεχνητές νοημοσύνες, αν κοιτάξετε δηλαδή απίστευτη η παπάδες, τι κάνει ο Πάπας ο προηγούμενος και ο τωρινός σε σχέση με τα ζητήματα της τεχνοκρατίας, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μία πορεία όλα να έρθουν στο ίδιο σημείο και να συναντηθούν. Λοιπόν, το κρίσιμο πλεονέκτημα του πιστού, ο πιστός ξέρει τι πιστεύει, άρα μπορεί και να αμφιβάλλει, να παλέψει, να διαφωνήσει με τον Θεό του, όπως ο Ιώβ, ας πούμε, διαφώνησε. Ο τεχνοχιλιαστής δεν ξέρει ότι πιστεύει, νομίζει ότι υπολογίζει. Και μια πίστη που δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της δεν έχει κανένα μηχανισμό αμφιβολίας. Γιατί κάθε αμφιβολία παρουσιάζεται ως σφάλμα δεδομένων στην περίπτωση της θεοτεχνοκρατίας, θα λέγαμε. Είναι το τέλειο κλειστό γήπεδο. Μια θεολογία βασισμένη στην επιστήμη που δεν επιτρέπεται καν να ρωτηθεί σε τι πιστεύεις. Γιατί αν θα απαντήσει ειλικρινά, είναι δεν πιστεύω σε τίποτα. Τώρα, ο Λενινισμός, θα έλεγα, του πυρητίου και η θεωρία των σταδίων. 5 αντιστοιχίσεις έχουμε εδώ. Ο επιστημονικός νόμος της ιστορίας. Ο Μάρξ λέει: η ιστορία έχει κατεύθυνση και επιστημονικά γνωστή. Ο Σουτ Κλέβερ λέει: η νόμη της κλίμακας ρίξε δεδομένο και υπολογισμό, και το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο. Δεν πιστεύουμε, ξέρουμε. Ο σοσιαλισμός δεν είναι ελπίδα, είναι πόρισμα. Και η AGI, τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι ελπίδα, είναι πόρισμα. Τα στάδια. Θεοδαρχία, καπιταλισμός, σοσιαλισμός, κομμουνισμός, αταξή κοινωνία. Στην τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνητή νοημοσύνη, AGI, δηλαδή γενική τεχνητή νοημοσύνη, υπερνοημοσύνη. Ίδια σκάλα, ίδια αναπόφευκτη ακολουθία και έχουν και τον ίδιο τελικό σταθμό. Προσέξτε κάτι. Κάποια στιγμή μία από τις γυναίκες με τις οποίες, γιατί ο Μάσκ έχει 12 παιδιά από δεν ξέρω πόσες διαφορετικές γυναίκες, μία από τις πρώην του βγαίνει στο Guardian, έχει πολλά χρόνια τώρα αυτό που έχει γίνει, και λέει η ιδέα του Μάσκ και της τεχνοκρατίας είναι να περάσουμε σε αυτό που δεν μπορεί να μας πάει ο κομμουνισμός, στην εξίσωση, δηλαδή στο ότι όλοι θα είμαστε ίσοι, μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν αναφέρεται σε εμάς τα σώματά μας, την ύπαρξή μας, αναφέρεται στις ψηφιακές μας αναγωγές, όχι σε σένα που με ακούς, αλλά στο ψηφιακό σου αντίγραφο. Που βέβαια πρέπει να καταλάβεις ότι όταν το ψηφιακό σου αντίγραφο είναι φτιαγμένο μέσα από ένα κόσμο που εσύ δεν τον ελέγχεις, αν είναι φτιαγμένο δηλαδή μέσα από τις επεμβάσεις όλων αυτών που καλύπτονται με πατέντες και τα λοιπά, που καταλαβαίνεις δεν ανήκει στον εαυτό σου το ψηφιακό σου αντίγραφο, για να μην νομίζεις κιόλας ότι θα απελευθερωθείς. Στο δεύτερο λοιπόν, στο επόμενο που το σημείο πολύ βασικό είναι η αναγκαία ενδιάμεση βαρβαρότητα. Ας πούμε ο Λένιν λέει, για να φτάσουμε στην αταξική κοινωνία χρειάζεται η δικτατορία του προλεταριάτου. Προσωρινή, αναγκαία, θα απονεκρωθεί μετά. Δεν απονεκρώθηκε ποτέ. Τώρα τι λένε, για να φτάσουμε στην ασφαλή υπερνοημοσύνη χρειάζεται συγκέντρωση ισχύως σε λίγα χέρια, προσωρινή, αναγκαία και θα μοιραστεί μετά. Θα μοιραστεί, δεν νομίζω. Το ζήτημα το επόμενο που τίθεται, γιατί είπαμε ο Λένιν πάνω στο πυρίτιο, η πρωτοπορία. Ο Λένιν λέει, οι μάζες έχουν μόνο συνδικαλιστική συνείδηση. Χρειάζονται επαγγελματίες επαναστάτες που να καταλάβουν τον νόμο της ιστορίας και να τον εφαρμόσουν για λογαριασμό τους. Ο Σκέβερ λέει, οι κοινοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι έρχεται. Χρειάζονται λοιπόν οι επιστήμονες εμείς. Και το καταφύγιο είναι κυριολεκτικά το πολιτικό γραφείο. Η ελίτ που ξέρει το μέλλον και άρα δικαιούται και να διασωθεί και να την επιβάλλει. Επιβάλλει όλο αυτό. Και βέβαια ο νέος άνθρωπος. Γιατί όλοι αυτοί συζητούν για τον νέο άνθρωπο που θα προκύψει, τον υπεράνθρωπο, τον μετάνθρωπο ή ό,τι θέλετε. Ο Λένιν και ο Τρόσκι έλεγε ο Homo Sovieticus, ο αναγεννημένος άνθρωπος. Το ίδιο λέει και ο Χίτλερ. Λοιπόν, ο νέος Άριος. Η σημερινή λοιπόν, ο υπερανθρωπισμός, η μακροζωία, τα εγκεφαλικά εφητεύματα, η ανθρωπότητα είναι σφάλμα προς διόρθωση. Ας πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και πάμε λοιπόν στη βασική, σε αυτό που θα σας αφήσω πραγματικά έμεινα και εγώ άφωνος. Υπάρχει λοιπόν ένας όρος μέσα σε αυτούς τους κύκλους και λέγεται long termism, δηλαδή η λογιστική του απείρου. Το long termism, τερμινισμός δηλαδή, ο τελολογικό της μακρότητας, δεν ξέρω πώς θα πω, δεν είναι θέμα θεωρίας της ιστορίας και δεν έχει διαλεκτική, δεν έχει αντιθέσεις που οθούν σε ένα καθορισμένο τέλος. Είναι κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο δραστικό. Είναι λογιστική. Δεν λέει η ιστορία έχει κατεύθυνση. Λέει ότι οι άνθρωποι του μέλλοντος μετράνε ηθικά όσο και οι σημερινοί. Και από τους σημερινούς θα είναι και πολύ πολύ περισσότεροι. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει αναγκαιότητα, υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός. Τι λέει λοιπόν? Προσέξτε τώρα και θα φύγει ο εγκέφαλός σας. Αν μπορεί να πονέσει, ανεξάρτητα που γεννήθηκε, άρα και από το πότε, ο άνθρωπος του 3000 πονάει όσο ο άνθρωπος του 2026. Προσέξτε. Στο βήμα 2. Πόσοι είναι? Σήμερα ζουν, λένε, 8 δισεκατομμύρια. Στην ιστορία όμως έζησαν τελικά ίσως και 100 δισεκατομμύρια. Αν το είδος επιβιώσει όσο ένα μέσο θηλαστικό, θα έχει εκατοντάδες τρισεκατομμύρια μπροστά. Προσέξτε τι λέει λοιπόν ο θεωρητικός τους, ο Νικ Μπόστρομ. Βγάζει ένα νούμερο που καθορίζει τα πάντα. Λέει 10 εις την 38η δυνητικές ζωές. Και το πόρισμα 99,9999% όλες τις αξίες που θα υπάρξει ποτέ βρίσκεται στο μέλλον. Άρα το μόνο που έχει ηθική σημασία σήμερα είναι να μην σβήσουμε. Προσέξτε τι λέει λοιπόν. Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν θα χαθούν 8 δισεκατομμύρια μέσα μια μέρα. Το πρόβλημα είναι καταρχάς να κρατήσουμε μια καλή μάζα ανθρώπων. Διότι λέει, τι είναι τα 8 δις μπροστά στα 100 που υπήρξαν μέχρι τώρα και φύγαν, ήρθαν και πέθανε? Τίποτα. Είναι ένα 8%. Τι είναι τα 8 δις μπροστά σε αυτά που θα έρθουν, τα οποία μπορεί να είναι 3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πόσα χρόνια θα υπάρχει αυτός ο πλανήτης. Άρα αυτά τα 8 δις τα σημερινά, άμα εξαφανιστούν, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Δεν είναι κανένα τίποτα τρομερό. Διότι αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου. Έρχεται και φεύγει. Και αυτοί που πρόκειται να γεννηθούν είναι πιο σημαντικοί από αυτούς που ζουν τώρα. Εγώ όταν το διάβαζα έλεγα, υπάρχει κανένα να πάει να τους βάλει ένα, να τους βάλει καμιά από αυτά τα κυριακάτικα κουστούμια με τα ανάποδα μανίκια, τους ρουλομανδίες δηλαδή. Προσέξτε τώρα, έτσι, εδώ δεν πρέπει να το προσπεράσουμε, γιατί ακούμε 10 εις την 38η μελλοντικές ζωές και ο καθένας φαντάζεται εγγόνια, δυσέγγωνα, ανθρώπους με αποσάρκαν. Όχι. Δεν είναι αυτό. Και δεν το κρύβουν. Το γράφουν. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ζώων που μπαίνουν στη ζυγαριά είναι ψηφιακές. Είναι εξομοιώσεις. Είναι συνειδήσεις που τρέχουν ως λογισμικό σε ένα υπολογιστικό υλικό. Και ο Μπόστρομ υπολογίζει ότι μια μέρα και μόνο μια τέτοια υποδομή θα μπορούσε να τρέχει 10 στην 38η ανθρώπινες ζωές εξομοιωμένες, όχι πραγματικά γεννημένες. Τι λέει λοιπόν? Οι πραγματικοί άνθρωποι που αναπνέουν σήμερα ζυγίζουν λιγότερο από τα υποθετικά αρχεία που θα τρέξουν σε υπολογιστές που δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί, από ύλη πλανητών που δεν έχουν ακόμα διαλυθεί, σε γαλαξίες που δεν θα έχουν ακόμα επικυστεί. Και ο ίδιος πιστεύει, και το άλλο, ότι η πιθανότητα να ζούμε ήδη σε μια προσομοίωση είναι πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν το διαβάζετε τώρα τελευταία, γιατί κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, τα άρθρα που εμφανίζονται σε διάφορα, ξέρω εγώ, στο Economist, στις ελληνικές, στο NGR, ξέρω εγώ, σε διάφορα, έτσι, που μπορεί να διαβάσει κάποιος κάποια άρθρα. Διάβαζα πρόσφατα λοιπόν ότι το Matrix είναι πολύ πιθανό να είναι αληθινό και εμείς όλοι να ζούμε σε μια προσομοίωση. Ο κύκλος λοιπόν κλείνει τέλεια. Θυσιάσε τους αληθινούς για τους φανταστικούς σε έναν κόσμο που ήδη τον θεωρούμε και θα πρέπει να τον θεωρήσουμε ότι είναι φανταστικός. Δηλαδή αυτοί θα σε τρελάνουνε. Και άμα σε αποτρελάνουν, ήδη μας έχουν τρελάνει, ας πούμε, να μας στείλουν στα ψυχοφάρμακα. Ο Μπόστρομ λοιπόν γράφει σε ακαδημαϊκό άρθρο ότι μια καταστροφή που σκοτώνει το 99% ανθρωπότητας είναι, συγκρινόμενη με την ολική εξαφάνιση, κατηγορηματικά άλλη τάξη. Γιατί η πρώτη είναι ανακτήσιμη, δηλαδή η ανθρωπότητα ξαναρχίζει σε χιλιάδες χρόνια, ενώ η δεύτερη είναι τελεσίδικη. Σημείωση ακρίβειας εδώ. Η διατύπωση είναι συγκριτική, όχι προτρεπτική. Δεν είπε δηλαδή σκοτώστε 7 δισεκατομμύρια, δεν πειράζει. Δεν το έγραψε έτσι. Λοιπόν, Το τερατώδες είναι η λογική αυτή καθ' αυτή. Το τερατώδες λοιπόν και η λογική που στέκει είναι και η τερατώδες, είναι η γλώσσα με αυτό που γράφει. Ο άνθρωπος που ονομάζει 7 δισεκατομμύρια νεκρούς μικρό κυματάκι δεν έκανε λάθος στα μαθηματικά. Έπαψε απλώς να βλέπει σαν άνθρωπος. Και υπολόγισε αλλού ότι η μείωση του κινδύνου εξαφάνισης κατά 1 δισεκατομμύριο του 1% αξίζει περισσότερο από τα 100 δισεκατομμύρια τα οποία θα γίνουν. Η αριθμητική του είναι σωστή. Γι' αυτό είναι και ένα επικίνδυνος. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μόλις θα ζυγίσεις θα ήδη έχεις προδώσει. Και ολόκληρο το οικοδόμημα κρέμεται από μια πιθανότητα που την ορίζουν οι ίδιοι. Πόσο πιθανή είναι η εξαφάνιση τεχνητής νοημοσύνης? Υπάρχει τρόπος να το ξέρεις. Κάνε ένα δείγμα, κάνε ένα ιστορικό, κάνε ένα πείραμα. Ο αριθμός βγαίνει από το κεφάλι και μετά πολλαπλασιάζεται με αυτό το 10 επί την 38, στην 38. Οτιδήποτε επάπειρο είναι, κάνει άπειρο. Δεν χρειάζεται να έχεις δίκιο. Χρειάζεται μόνο να μην είναι μηδέν. Οι ίδιοι φιλόσοφοι το ονόμασαν αυτό το μαύρο χιούμορ, η ληστεία του Πασκάλ. Έρχεται ένας στον δρόμο και λέει: δώσε μου 10 ευρώ. Αλλιώς θα σκοτώσω 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε μια άλλη διάσταση. Η πιθανότητα να λέει αλήθεια είναι σχεδόν μηδέν. Αλλά επί 1 δισεκατομμύριο η αναμενόμενη αξία σου λέει: πλήρωσέ τονα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Η υπερνοημοσύνη λοιπόν είναι η ληστεία του Πασκάλ σε εταιρική μορφή. Με αποτίμηση τουλάχιστον 32 δισεκατομμύρια. Και η ληστεία δουλεύει γιατί το θύμα κάνει τη λογιστική για λογαριασμό του ληστή. Στο τελικό, long termism δεν είναι η ιστορία δικαιώνει το έγκλημα, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Το μέλλον έγινε νόμισμα, οι μόνοι που το κόβουν είναι αυτοί που το επικαλούνται. Μόλις μπει το άπειρο σε μια ζυγαριά, η ζυγαριά δεν είναι πια ζυγαριά, έχει ένα πράγμα που ζυγίζει τα πάντα, ένα τάση με ανθρώπους που δεν ζυγίζουν τίποτα. Αυτό δεν είναι ηθική βέβαια, είναι άρνηση ηθικής, γιατί η ηθική υπάρχει μόνο εκεί που το τώρα αντιστέκεται στον υπολογισμό και στον παραλογισμό του αριθμού. Και ο Ιβάν Καραμαζόφ 150 χρόνια πριν, αναπάντητος, αν η αρμονία όλου του σύμπαντος απαιτεί το δάκρυ ενός βασανισμένου παιδιού, επιστρέφω το εισιτήριό μου. Αυτοί δεν θα το επιστρέψουν το εισιτήριο, έχουν αγοράσει στην κυριολεξία το τρένο. Τώρα, το πρόβλημα ας πούμε είναι πού βρήκαν αυτοί το 10 στην 38η. Και η απάντηση είναι κομική. Γιατί δεν είναι βιολογία, δεν είναι δημογραφία, είναι εκτίμηση του πόσες προσομοιωμένες. Προσέξτε κάτι, δεν μιλάνε για ανθρώπους, μιλάνε για προσομοιώσεις ανθρώπων. Προσομοιωμένες ανθρώπινες ζωές μπορούν να τρέξουν οι υπολογιστές που θα χτιστούν από την ύλη των διαλυμένων πλανητών, τροφοδοτούμενοι από άστρα που θα έχουμε τη λήξη με σφαίρες Dyson σε γαλαξίες που δεν, θα έχουμε ακόμα, που δεν έχουμε ακόμα πηκήσει με αυτά αυτοαναπαραγόμενα ρομποτικά σκάφη. Και αυτό είναι το νούμερο, δεν το κρύβουν, το γράφουν. Τώρα, φαντάζομαι κάτι πολύ αυθαίρετο. Τη διάλυση του Ερμή σε υπολογιστικό υλικό. Δεύτερο, το μετράω με ακρίβεια, με σοβαρότητα, με υποσημειώσεις. Τρίτο, το βάζω στη ζυγαριά απέναντι σε πραγματικούς ανθρώπους που αναπνέουν σήμερα. Και οι πραγματικοί άνθρωποι χάνουν, γιατί η φαντασία δεν έχει όριο, ενώ οι ζωντανοί έχουν πληθυσμό. Αυτό δεν είναι υπολογισμός. Είναι το να παίρνεις ή να φέρνεις μάλλον άπειρα λεφτά από τη μονόπολη σε ένα τραπέζι πόκερ και ζητάς να στα μετρήσουν. Δεν είναι στο ότι σκέφτονται στο μακρινό μέλλον. Είναι στη σοβαρότητα. Δηλαδή, προσέξτε κάτι, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που οικοδομούν το περιβάλλον στο οποίο διαδρούμε. Δεν είναι δηλαδή οι φαντασιώσεις ενός Αλέξανδρου ξαφνικά ξύπνησε και λέει: τι γίνεται, τι λένε αυτό. Όχι. Είναι άνθρωποι σοβαροί, με κύρος, χρηματοδοτούμενοι από όλους και οικοδομούν κάτι σε έναν κόσμο που μόλις σας παρουσίασα πώς το φαντάζονται ότι θα τον επιβάλλουν και να είναι. Λέει ένα παιδί θα γίνω αστροναύτης. Αυτό δεν είναι τρελό. Ένας ανηλίκας που λέει υπολόγισε ότι θα υπάρξουν 10 στη 38η αστροναύτες ψηφιακοί μεταστοιχειωμένοι άνθρωποι. Άρα δεν πειράζει να περάσουν να πεθάνουν τα σημερινά παιδιά. Αυτός έχει κάνει κάτι, έχει κάποιο πρόβλημα. Και η τρέλα είναι τεχνητό όνομα, έτσι. Τεχνικό. Έχασαν τη διάκριση ανάμεσα στον μπορώ να το φανταστώ και στο υπάρχει. Το φανταστικό απέκτησε βάρος και το πραγματικό, δηλαδή ο πεινασμένος, ο άνεργος, το παιδί, στρογγυλοποιήθηκε μέσα από τους αριθμούς. Και τώρα, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι 10 στην 38η, 3 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι. Είναι ψηφιακές συνειδήσεις σε προσομοίωση. Λογισμικό. Θυσίασε τους σημερινούς ανθρώπους από σάρκα ώστε να υπάρξουν αύριο 3 εκατομμύρια αρχεία που θα τρέχουν σε σέρβερς. Και επειδή ο Μπόστρομ το πιστεύει, και το άλλο, ότι πιθανότητα ζούμε ήδη σε μια προσομοίωση, καταλήγει λοιπόν και καταλήγουμε στο εξής θαυμάσιο. Θυσίασε τους πραγματικούς ανθρώπους και φανταστικούς. Σε έναν κόσμο που πιστεύεις ότι είναι και αυτός φανταστικός. Γιατί δεν του φορνάνε δηλαδή τον Ζούλο Μανδιέ? Θα είναι το εύλογο ερώτημα. Και απάντησε μια πρόταση που είναι σκληρότερη αυτού του φακέλου που συζητάμε. Γιατί τον πληρώνουν. Ζουλομανδία δεν μπαίνει βάση με το τι λες. Μπαίνει με βάση του πόσο ενοχλεί αυτό που λες. Πες στον δρόμο ότι θα διαλύσουμε τον Ερμή σε τσιπάκια, θα βγεις τρελός. Πες το ίδιο στην Οξφόρδη, με υποσημειώσεις και κρίση των ομότιμων καθηγητών, και είσαι καθηγητής. Πες το ίδιο σε επενδυτές που χρειάζονται αιτιολόγηση για να συγκεντρώσουν μερικά δισεκατομμύρια ή δεκάδες δισεκατομμύρια. Είσαι οραματιστής. Η ίδια πρόταση, τρία κουστούμια και το μόνο ένα από αυτά έχει ανάποδα μανίκια. Ο Jim Jones φόρεσε τα μανίκια ανάποδα επειδή δεν είχε δισεκατομμύρια. Είχε 918 ανθρώπους σε μια ζούγκλα και τους έβαλε να αυτοκτονήσουν. Αυτοί είναι στην Οξφόρδη, είναι στη Σεκόια, είναι στα ρητρίς στην Ιρλανδία ή στα καταφύγια ή τα σπίτια που φτιάχνουν στη Χαβάη. Η διαφορά ανάμεσα στην αίρεση και στη σχολή σκέψης δεν είναι το περιεχόμενο, είναι ο ισολογισμός. Με πόσα λεφτά σε τροφοδοτούν σε αυτόν την τρελή εποχή, όπου όλοι νομίζουν ότι θα λύσουν το πρόβλημά τους με τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η θέση του Θεού έχει μετασχηματιστεί σε ένα αξίωμα με το κενό. Εγώ προσωπικά, όταν κάθισα και διάβαζα τα κείμενα αυτών των ανθρώπων, μιλάμε ότι λέω πάει, κυβερνόμαστε από τρελούς, γιατί αυτοί οι τρελοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμβουλεύουν τον Πούτιν, συμβουλεύουν τον Ζι Τζινπίνγκ, συμβουλεύουν τον Τραμπ, διαμορφώνουν τους όρους της ζωής μας και της πραγματικότητάς μας με φοβερό τρόπο. Και θέλω να σας δώσω να καταλάβετε το εξής. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα από το κινητό σας ή πιστωτική κάρτα κανονική. Όλο και περισσότεροι. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα? Για να σας δώσω ότι μας έχουν βάλει ήδη σε αυτή τη διαδικασία του ψηφιακού νομίσματος και όπως δεν το έχουμε καταλάβει. Σημαίνει ότι το μετρητό αφαιρείται από την αγορά. Αφαιρείται για τον καθημερινό άνθρωπο, δεν αφαιρείται για αυτούς. Ήδη δηλαδή μας έχουν βάλει στη διαδικασία της συμμόρφωσης. Που αυτή η διαδικασία της συμμόρφωσης ξεκινά από την περίοδο του COVID, με την διαδικασία της συμμόρφωσης σε παράλογα πράγματα, σε παράλογες αντιλήψεις, σε παράλογες σκέψεις, σε παράλογες συμπεριφορές, όπως το να δίνεις άδεια στον εαυτό σου. Δεν είναι μία πλάκα. Δεν είναι αστείο. Αν αφορούσε μία αίρεση που βρίσκεται πιθανά στα δάση του Αμαζονίου 7.000-8.000 χιλιόμετρα μακριά από μας, θα έλεγα, okay, τρελοί είναι οι άνθρωποι, πόσο να επιδράσουν, άντε στους γύρω γύρω που μένουν εκεί γύρω. Όχι. Αυτοί βρίσκονται στον δικό τους κλωβό που φτιάχνει το δικό μας κλουβί και το διαμορφώνει μέρα με την ημέρα. Γι' αυτό και έβαλα αυτό τον τίτλο. Δηλαδή, έχεις καταφύγιο? Αν δεν έχεις, φτιάξε ένα γρήγορο όσο έχεις καιρό. Αυτά είναι, συγγνώμη, καταλαβαίνω ότι πολλοί να νιώθουν ότι βιώνουν ένα παραλογισμό ή αφήγηση ενός επιστημονικής φαντασίας έργου, αλλά με συγχωρείτε, όχι. Απλώς αποφάσισα σήμερα να χτυπήσω ακόμα ένα καμπανάκι. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Κατανοώ ότι ο καθένας μας έχει μια δουλειά να κάνει, ένα μερακόμα τον να βγάλει και πολύ πιθανόν να μην έχει χρόνο να σκεφτεί όλα αυτά τα οποία λέμε σε αυτήν την εκπομπή. Αυτό είναι το δυστύχημα, γιατί μας αφαίρεσαν την κυριότητα, το κύρος, την αξιοπρέπεια, το να μπορούμε να οικοδομήσουμε και να σταθούμε όρθιοι απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει και να διεκδικήσουμε με πραγματικούς όρους και όχι με εικονικούς και κομματικούς, αλλά με κοινωνικούς και θεσμικούς την αποκατάσταση του εν λόγου όντως που λέγεται άνθρωπος, με το πλούσιο συναισθηματικό του κόσμου, ακόμα και με τις μικρές του τρέλες, αλλά με το δικαίωμα για τη ζωή, την προκοπή και τη δημιουργία. Όταν σου στερήσουν όλα αυτά και μας έχουν υποβιβάσει σε έναν υποτελή σκλάβο χωρίς αυτά, δεν έχει καμιά διαφορά το αν θα πληρωθείτε στο τέλος του μήνα. Αυτές οι συνθήκες είναι που ισχύουν. Διαφέρεται, ας πούμε, από το σκλάβο που τον τάιζαν κάθε μέρα, τουλάχιστον στο σέντρο είχε τζάμπα. Έτσι. Και είχε και τίγιο γιατί που να μείνει. Δεν χρειάζεται να ανησυχήσει. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η συνθήκη στην οποία έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητά μας. Η προσωπική μας ζωή. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Ακριβώς γιατί δεν την ελέγχουμε. Χτυπάω λοιπόν το καμπανάκι, γιατί όλοι αυτοί οι επικίνδυνοι που μπορεί να λένε ο ΠΚΠ, τα σκάνδαλα, ναι, ναι. Αυτοί θέλουν, δεν ξέρουν κιόλας. Το μόνο που θέλουν είναι να ζήσουν πλούσια εις βάρος όλων των υπολείπων. Και το έχουμε ανοιχτεί και συμβαίνει. Οι αυτοί που βρίσκονται από πίσω από αυτούς και πάνω από αυτούς είναι που καθορίζουν και την κλοπή της δικιάς μας, της προσωπικής ζωής, με τα σχέδια που ετοιμάζουν. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Fox 103,6. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο για την υποστήριξη στον ήχο. Χωρίς ήχο δεν πάμε πουθενά, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε την εκπομπή, σωστά, μετά με τον Γιώργο του Σελεμέζογλου, Μουσικές Ανιχνεύσεις. Είναι ωραία εκπομπή, ωραίες μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στη συχνότητα του Focus 103,6. Από μένα καληνύχτα και καλή τύχη.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Μπουρσάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Έλα, Λεωνίδα, πάμε να αφήσουμε την κουραστική μέρα πίσω μας. Πάμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα, να πάρουμε και κάποιες χιλιάδες ακροατές μαζί και να τους ταξιδέψουμε έτσι σαν να είναι σε ένα όμορφο open air lounge bar της πόλης. Συμφωνείς, Λεωνίδας Καρυπίδης? Στον ήχο, μουσικές ανιχνεύσεις, στο μικρόφωνο, όπως κάθε βράδυ, Γιώργος Σοήλε Μέζογλου. Κατεβάστε ένταση της ζωής, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου και ελάτε για περίπου 50 λεπτά να απολαύσουμε μουσικές που μας έρχονται από την Ελλάδα και από πολλές άλλες χώρες. Θα ταξιδέψουμε σε κοσμοπολίτικα resorts, σε σοκάκια των Κυκλάδων που μυρίζουν για σεμί και σε vintage κινηματογραφικά σκηνικά. Θα παντρέψουμε τη διαχρονική γοητεία της jazz και της soul με τις πιο σύγχρονες ατμοσφαιρικές παραγωγές και τα πιο πετυχημένα remix της ελληνικής και ξένης σκηνής. Ξεκινάμε με Amando Mio, Pink Martini. Το Amando Mio ακούστηκε το 1946 στην ταινία Τζίλντα με την Ρίτα Χέιγουορθ. Εμείς θα ακούσουμε Amando Mio από τους Pink Martini.

Ξεκινήσαμε το σημερινά μας μουσικό ταξίδι με τους μοναδικούς Pink Martini, το συγκρότημα που λατρεύει να παντρεύει τη jazz, την pop και τη lounge. Με τα φωνητικά εδώ τους ακούσαμε, τις Tina Forbes και τις vintage ενορχιστρώσεις των Pink Martini, που φρόντισαν στο συγκεκριμένο κομμάτι να δώσουν μια νέα κοσμοπολίτικη πνοή και βέβαια αγαπήθηκε τρελά στα ελληνικά ραδιόφωνα. Το τραγούδι μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει βράδυ καλοκαιριού σε κάποιο νησιωτικό μπαρ. Εκεί ακούγεται ιδανικά αυτό το είδος της μουσικής. Συνεχίζουμε με Donna Hightower, The World Today Is A Mess. Ο κόσμος σήμερα είναι ένα χαός. Πόσο δίκιο έχει.

Βρήκαμε την άκρη με τον Λεωνίδα. Τεχνολογία κάνει πολλές φορές ό,τι θέλει. Και ενώ τα είχαμε όλα βάλει στη σειρά, μας βγήκε ξαφνικά κάτι εντελώς διαφορετικό. Πήγαμε, αλλάξαμε βέβαια με τον Λεωνίδα εδώ, βρήκαμε μια άκρη. Αυτό που ακούσαμε είναι μια σύνθεση, το κομμάτι, μια σύνθεση του Γιώργου Ψυχογιού. Στην ερμηνεία η Νατάσα Μποφίλιου, στο τραγούδι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», από το κλασικό κομμάτι που γνωρίζουμε, σε μουσική σύνθεση Τάκη Μωράκη, και γράφτηκε για μια κινηματογραφική ταινία, «Το παιδί και το δελφίνι», 1957. Ορχιστρικό ήταν στην αρχή, μετέπειτα προσθέθηκαν και οι στίχοι. Φανταστικό, φανταστικό τραγούδι. Και τώρα όμως, Λεωνίδα, δεν θα μας κάνει πάλι τα περίεργα της η τεχνολογία. Θα πάμε να ακούσουμε αυτό που σας υποσχέθηκα. Donna Hightower, The World Today Is Mess.

Και σας πήγα πίσω στο 1972. This world today is a mess. Και αποτελεί το συγκεκριμένο τραγούδι το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι της Hightower, Donna Hightower, παρά το γεγονός ότι ο στίχος ασκεί μια έντονη διαχρονική κριτική στα προβλήματα της κοινωνίας και της καθημερινότητας, η μουσική του είναι ένα καταμάχητο κράμα soul, funk και pop ρυθμού. Το κομμάτι είναι το απόλυτο αντίδοτο στην γκρίζα πραγματικότητα. Έχει αυτή τη μαγική uptempo vintage ενέργεια των 70's που σε κάνει να θέλει να χορέψεις και να ξορκίσεις κάθε κακή σκέψη. Ιδανικό για το ραδιόφωνο, καθώς φέρνει έναν αέρα νοσταλγικής cool αίσθησης, μετατρέποντας αυτό το χάος του κόσμου που ζούμε σε μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δυναμώσουμε την ένταση, να κουνηθούμε στο ρυθμό και να νιώσουμε ελεύθεροι κάτω από το βραδινό φεγγάρι που έχουμε εδώ και φωτεινό φεγγάρι, φωτεινή πανσέλινο είχαμε, φωτεινό φεγγάρι αυτές τις μέρες. Συνεχίζουμε με μία ελληνική σύνθεση, με μία διασκευή. Throw Death, ζητάτε να σας πω. Είναι το γνωστό τραγούδι γραμμένο το 1930, ένα βάλς του Αττικ. Εδώ βέβαια έχουμε μία εντελώς φρέσκια, σύγχρονη, jazz και down tempo πνοή. Η ιστορία του τραγουδιού είναι συγκλονιστική, καθώς ο Αττικ το έγραψε μέσα σε 10 λεπτά όταν το κοινό του ζήτησε να τραγουδήσει για την πρώην γυναίκα του που βρισκόταν στα πρώτα τραπέζια. Πάμε να τα ακούσουμε στην νέα του εκδοχή.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Focus FM 103,6. Το έκλαψα χθες. Είναι ένα από τα πιο όμορφα και συγκινητικά τραγούδια του νέου κύματος σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους Άκου Δασκαλόπουλου, που αγαπήσαμε αρχικά από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, αργότερα της Μέρης Χρονοπούλου, σε εκείνη την περίφημη ταινία «Θαλασσιές Χάντρες» το 1967. Εδώ ήρθε ο Βιπιτέων να πειράξει με απόλυτο θεωρώ σεβασμό αυτό το κλασικό διαμάντι και μας μετέφερε με τον δικό του τρόπο σε εκείνη την εποχή που την αναπολούμε γεμάτη νοσταλγία. Άλλη μία διασκευή έχω για σας. Η διασκευή έρχεται από τους Lazarus Au Revoir, «Δε θα ξανάρθεις», και είναι το αγαπημένο μας συγκρότημα εδώ στην πόλη, έτσι θεωρώ. Έχουν γίνει μέτρ στα να μεταμορφώνουν κλασικές ελληνικές επιτυχίες σε απόλυτα κομψά bossa nova και lounge αριστουργήματα. Εδώ θα ακούσουμε κάτι που το έπιασαν στα χέρια τους, ένα τραγούδι ξακουστό, το «Θα ξανάρθεις», μία σύνθεση του Κώστα Γιαννίδη από τη δεκαετία του 30, και η ερμηνεία σφραγίστηκε βέβαια από την Δανάη Στρατηγοπούλου. Πάμε να το ακούσουμε από τους Lazarus Au Revoir.

0: se sei solo, urla.
1: Αν και το ταξίδι μας είναι προγραμματισμένο κάθε Τρίτη για Ιταλία, εδώ πήραμε την Ντόνα Κάρμελ, έναν Ιταλό ερμηνευτή και Pink Noisy, αυτός είναι Έλληνας DJ, και δημιούργησαν, ακούσαμε αυτό το ατμοσφαιρικό, άκρος κινηματογραφικό κομμάτι. Συνεχίζουμε με το τραγούδι, άλλο ένα ιταλικό τραγούδι, ναι, παρόλο που δεν είναι τρίτη, είπαμε σήμερα. Είναι το Say To, The Dining Rooms. Είναι ένα πρωτοποριακό jazz lounge συγκρότημα, σχήμα, από το Μιλάνο της Ιταλίας. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Il sole sei tu, e la luna sei tu, e il vento sei tu.

Ένα κομμάτι κατά βάση ορχιστρικό, αν εξαιρέσουμε λίγο την εισαγωγή, και είναι η προσωποποίηση της απόλυτης ηρεμίας. Είναι φτιαγμένο για εκείνες τις ώρες που ο χρόνος μοιάζει να παγώνει ή θα θέλαμε να παγώσει. Ίσως κατά τη διάρκεια μιας μεσημεριανής σιέστας, με τις γρίλες μισόκλειστες για να μπαίνει και λίγο το φως του ήλιου, ή όπως αυτή την ώρα αργά το βράδυ, όταν το μόνο που θες είναι να χαλαρώσεις στο μπαλκόνι κοιτάζοντας τα αστέρια και έχοντας ένα ποτήρι λευκό κρασί τουλάχιστον για παρέα. Ένας ύμνος στον άνθρωπό μας που με δύο λέξεις, say του είσαι εσύ, μας θυμίζει τι πραγματικά έχει αξία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, το οποίο πάει αρκετά χρόνια πίσω, όχι τόσα πολλά, πάμε δεκαετία 90, 1996, μόνο 30 χρόνια πίσω, και θα ακούσουμε το Life in Mono. Το κομμάτι αυτό εκτοξεύθηκε το 98, δύο χρόνια μετά, όταν έντυσε συγκλονιστικά το soundtrack της ταινίας «Μεγάλες προσδοκίες». Είναι βασισμένο σε ένα γαλλικό μουσικό θέμα της δεκαετίας του 60 και παντρεύει υποδειγματικά την αισθητική του 60 με του 90 και έχει μέσα έγχορδα εθέρια φωνητικά. Πάμε όμως να τα ακούσουμε και να θυμηθούμε το Life in Mono από Mono.

Αυτό το τραγούδι κρύβει μια απίστευτη κινηματογραφική, μυστηριώδη γοητεία. Σε μαγνητίζει και σε κάνει να νιώθεις ότι πρωταγωνιστής στη δική σου καλοκαιρινή ταινία. Μόνο, Life in Mono, στα φωνητικά Σιβάν Ντεμαρέ και τραγούδι της δεκαετίας του 90. Πάμε στα δικά μας λιμέρια, πάμε στα ελληνικά λιμέρια. Και επειδή είναι νύχτα και μπορεί να έχετε κοντά σας ένα γιασεμί, σας έχω ετοιμάσει το «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί».

Μου λέει ο Λεωνίδας να μην το ξεχάσω και δεν το ξεχνάω, γιατί ο Λεωνίδας ο Ιχολύπτης είναι από την Πτολεμαϊδα, ότι τη διασκευή την έχει κάνει ένας φίλος του από την Πτολεμαϊδα. Εξαιρετικός. Πάνος Χαριτίδης, έτσι λέγεται, βέβαια. Σε μουσική Μάριου Τόκα η αρχική σύνθεση και στίχους Σαράντι Αλεβιζάτου. Στην πρώτη ερμηνεία και εδώ βέβαια στα φωνητικά με τη διασκευή ο Θέμης Αδαμαντίδης. Και να βροχή τα μηνύματα από Κατερίνη, από Βέρεια, από όλα τα μήκη και πλάτη, από την Αθήνα, από την Ουρανούπολη. Γεια σου Γιάννη. Και αν μια καλοκαιρινή νύχτα στην Ελλάδα είχε άρωμα, αυτό θα ήταν σίγουρα το Γιασεμί. Αυτό το τραγούδι κλείνει μέσα του όλη τη μαγεία των καλοκαιρινών μας βραδιών. Τις βόλτες στα στενά, τις εξομολογήσεις κάτω από το φεγγάρι, τις ανοιχτές αυλές στους γείτονες και τους έρωτες που ανθίζουν κάτω από τον έναστρο ουρανό. Μια μελωδία γεμάτη ελληνική ψυχή, ρομαντισμό και μια γλυκιά μεθυστική αίσθηση που σε παρασύρει να τραγουδήσεις μαζί. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε άλλο ένα τραγούδι, έτσι, άλλο ένα τελευταίο. Λοιπόν, λέω να κλείσουμε με Γιάννη Πάριο, με το τραγούδι «Ανήμερα του έρωτα». Μπορούμε? Okay. Και με αυτό το τραγούδι σας αφήνω στα χέρια, στο μικρόφωνο του Τζόρνταν, ο οποίος ακολουθεί εδώ δυναμικός, μοναδικός και πάντα καυστικός και ενημερωμένος στην εκπομπή του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10, με πολύ ρυθμό σας υπόσχομαι, αύριο Παρασκευή, και να έχετε κοντά σας πάντοτε τους ανθρώπους που σας αγαπούν ή τουλάχιστον να τους έχετε στο μυαλό σας. Και αυτό καλό είναι. Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο, Γιώργος Ελεμέζογλου στο μικρόφωνο. Γεια χαρά.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ωμέγα.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρίμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα, Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δυο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Εξού και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και τοκευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε έλα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στην Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης με στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Την γειτονιά, τη ΦΑΠ Αναστασίου, μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα, το πιο παλικαρίσιο, πήρανε Τζόρνταν, του ράσβαν τα παιδιά. Και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει. Πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στους Πόκουερς και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν στη συχνότητα 103,6 των FM, Focus FM που λέμε, και στο διαδίκτυο μας ακούτε από τη σελίδα του Focus. Και όπως πάντα, σταθερά είναι όλα, έτσι. Viber για επικοινωνία 6907-483-484. Ωραία μέρα και σήμερα. Ας κάνει ζεστή, δεν πειράζει. Καιρός του είναι. Εξάλλου, όλα υποφέρονται. Τι δεν υποφέρεται σε μανέ? Η αφραγγεία, ρε φίλε. Άμα τα έχεις τα φράγκα, όλα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, έτσι. Και το κρύο και τη ζέστη και τα πάντα. Πάμε γρήγορα γρήγορα ένα διαλυματάκι. Επιστρέφουμε, θα πούμε πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και όχι μόνον.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Μεγάλη μέρα ξημερώνει αύριο, όπου αύριο ένα ακόμη ευρωπαϊκό παιχνίδι, προκριματικά, αλλά είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να περάσει ή αν θέλετε να ξεπεράσει και το εμπόδιο της Άντερλεχτ και να συνεχίσει την πορεία του για την League Phase του Europa League. Ήρθε και ο Γιαννούλης σήμερα. Η ομάδα ενισχύεται φανταστικά. Ίσως άλλη μία επίδειξη δύναμης του Ιβάν Σαββίδη. Αυτά τα λέω ως προς τις, να τις ακούνε οι γλίτσες, οι οποίες μέχρι τώρα λέγανε απίστευτα πράγματα. Και δεν μιλάω για κάτι γελάδια και γελαδάριδες, μιλάω για κάτι οι οποίοι δυστυχώς θέλαν να περάσουν την προπαγάνδα για αλλωνών συμφέροντα για τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν κοιτάνε την καμπούρα τους που χρωστάνε όλο τον κόσμο. Δεν κοιτάνε που τους φτύνει όλη η κοινωνία. Έχουν χαρακτηριστεί οι ρουφιάνοι της πόλης. Και προσπάθησαν να σπηλώσουν το όνομα του Σαββίδη και του ΠΑΟΚ γενικότερα. Ότι τάχα μου δήθεν δεν έχει λεφτά. Μόλις τους έσφυγγες λίγο λέγανε δεν μπορεί να φέρει λεφτά. Δεν είπαμε δεν έχει. Μάλιστα κάνανε και ρεπορτάζ κανονικό να πούμε και κάθε μέρα βομβαρδίζανε. Τα θυμάστε? Μιλάμε για τις γλίτσες της πόλης. Στο τέλος ξέρετε τι μένει, η ρετσινιά. Η ρετσινιά, το ότι οι τάδες συγκεκριμένοι είναι οι ρουφιάνοι, είναι οι γλίτσες, είναι αυτοί που τα παίρνουν και αβαντάρουνε. Και να ξέρετε ένα πράγμα, μπορεί τη ρουφιανιά να την αγάπησαν όλοι, το ρουφιάνο το συχαίνονται όλοι όμως.

Δεν έχει λεφτά ο Σαββίδης. Που άμα αποφασίσει να κατουρίσει ο Σαββίδης, θα πρέπει να βάλουν μπρατσάκια αυτοί για να μην πνιγούνε. (69) 07 483 484. Υπενθυμίζω το τηλέφωνο του Viper για τα μηνύματά σας. Μεγάλο παιχνίδι αύριο στην Τούμπα, 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Πρέπει να γεμίσει η Τούμπα και θα γεμίσει. Είναι το μεράκι του κόσμου η επιθυμία, αυτό που μόνο ο ΠΑΟΚ το φέρνει. Πρέπει να γεμίσει η Τούμπα ασφυκτικά αύριο, να δώσει αυτή τον ρυθμό για να κάνει το πρώτο βήμα ο ΠΑΟΚ για την επόμενη φάση. Ενθουσιασμένος είναι ο κόσμος, γύρισε και ο Γιαννούλης, γύρισε στο σπίτι του μετά από μεγάλη υπομονή και επιμονή. Άλλη μια φορά να του δώσουμε συγχαρητήρια για αυτό που έπραξε, όχι για την επιστροφή του, για τον αγώνα που έκανε να επιστρέψει. Έτσι αγαπάς το σύλλογο.

Νομίζω ενισχύθηκε καλά η ομάδα, θα ενισχυθεί βέβαια κι άλλο από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Κάλιο αργά παρά ποτέ, δεν θέλω να ακούω αργήσανε. Το αργήσανε στην περίπτωση Γιαννούλη δεν ισχύει. Πανάκριβη μεταγραφή. Εδώ μιλάμε για αγώνα για να επιστρέψει. Τι θα πει αργήσαμε.

Άρα λοιπόν περιμένουμε, τι περιμένουμε, αυτά τα τυπικά να πούμε έτσι, τις, πώς λένε, τις ιατρικές εξετάσεις. Μετά υπογράφουμε το συμβόλαιο και μετά ανακοινώνουμε και τη μεταγραφή. Στο ρυθμό δηλαδή και της μεταγραφής Γιαννούλη, αύριο η Τούμπα θα χορεύει να πούμε και θα βοηθάει την ομάδα να πάρει την νίκη, την μεγάλη νίκη.

η οποία θα την φέρει να πούμε αντίπαλο, τώρα δεν ξέρω, πιθανόν δεν ξέρω το άλλο παιχνίδι, νομίζω Απόλλων έβγαλε διπλό μέσα στην Νορβηγία έτσι με την Μπραν, έκανε και αυτός ένα βήμα για την επόμενη φάση. Θα πρέπει βέβαια να το κρατήσει, έτσι δύσκολη ομάδα είναι και η Μπραν, παιχνίδια έχουν στα πόδια τους, αλλά είναι μεγάλο πράγμα να έχεις ένα προβάδισμα.

Σήμερα είχαμε την τελευταία προπόνηση στην Τούμπα το απόγευμα. Νομίζω δουλέψανε πάνω και σε τακτική, πάνω και σε φάσεις στατικές.

Τύχη να έχει η ομάδα και να είναι σε καλή μέρα και μη φοβάστε τίποτα. Όσον αφορά για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αν και προηγήθηκε, μάλιστα και νωρίς προηγήθηκε, δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη, ήταν ακίνδυνο στην πορεία και κατάφερε να πούμε, όχι μόνο ευτυχώς δεν κατάφερε να χάσει και το παιχνίδι, γιατί η βουλγάρικη ομάδα, η ΤΣΕΚΑ, ήταν καλύτερη στο μετέπειτα, έτσι, και νομίζω ότι μπορούσε να πάρει και το διπλό και νομίζω τώρα τα έκανε πολύ δύσκολα ο Παναθηναϊκός, το έκανε ντέρμπι τώρα εκεί, θα πάει να παίξει τελικό τώρα με στη Σόφια για να μπορέσει να πούμε, για να μην αποκλειστεί από το Conference League. Μιλάμε τώρα απίστευτα πράγματα. Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έπρεπε να χτυπάει πρωταθλήματα και να παίζει Champions League, προσπαθεί με ανάσες και με οξυγόνα και με σμπρόξιμο να μπει στο Conference Link. Κατά τα άλλα, ο Άντερτοκ μας έλεγε θα πάει αυτά, θα κάνει τόνα, ομαδάρα χτίζουνε. Δώσε σανό το λαό, το τρώει εύκολα. Μπορεί να έχει μια ποιότητα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι ομάδα που λέμε, έτσι. Δεν είναι ομάδα, δεν έχει σκέψη πάνω στο παιχνίδι του, δεν ξέρω να πούμε τι γίνεται, έχει πολλή δουλειά πάντως, τα ίδια έκανε και ο Ολυμπιακός εχθές. Άμα πάει κερδίσεις αυτές τις ομάδες και να φέρνεις και βαθμούς στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό, εντάξει τότε. Έτσι και αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Τον βλέπω, όπως το λένε, Νίστρουπ. Τον βλέπω από, με το καλημέρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό να. Με το καλημέρα μπορεί να του πούν και καληνύχτα στο καπάκι.

Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στη γυναικεία ομάδα. Τι να πεις, κουβέντες δεν υπάρχουν. Μιλάμε για επική πρόκριση μέσα στη χώρα της Φερεντσβάρος, έτσι, μέσα στην Ουγγαρία. Πολύ καλή εμφάνιση και φυσικά με έναν γκολ της Τζούρτσεβιτς πήρε στην παράταση του Πυρικόλα, στο 92-93 νομίζω το βάλε, πήρε την νίκη 3-2 να πούμε και πάει τελικό, παρακαλώ. Τώρα βέβαια έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι, έχει να παίξει με την Ιταλική, την Ιταλική, την πεντεγκόλε βάλε αυτή.

0: Όπως πάντα, πρώτος ο Δημοσθένης. Έτσι μπορεί να μυρωδιάσει, παιδιά, αλλά κάποια πράγματα να πούμε. Είναι πρωταθλητής, τι να κάνουμε. Και τα πρωτεία τα έχει πάντα. Την αγάπη μας λοιπόν εκεί στο Πειραιά, εκεί στο λιμάνι του ΠΑΟΚ, στο φίλο μας εκεί τον Δημοσθένη. Και φυσικά το σλόγγαν πάντα είναι απίκο, έτσι. Καλησπέρα Τζόρνταν Παλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πρωταθλητών. Και φυσικά καλησπέρα σε καπετάνιο, ηχολήπτες και σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο λιμπαρό, Δον Τζόρνταν. Βρήκατε, λέει, και εσείς μέρες να κόψετε, λέει, τους βοριάδες. Θα σπάγαμε πολύ πλάκα, λέει, με τον Άτριδο. Δεν έχεις άδικο. Την παγά σας, είναι τυχερός, είναι πολύ τυχερός. Σκεφτόμουν τώρα το απόγευμα αυτό το πράγμα. Λέω, τι τύχη για αυτό το παιδί, ρε φίλε. Πολύ τύχη. Πολύ τύχη. Τα σπάγαμε λοιπόν πολύ πλάκα με τον Underdog, τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του Αλαφούζου. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής παίζει, λέει, μπαλάρα, ενώ οι άλλοι, λέει, σέρνονται. Χαιρετίσματα στη Νεάπολη, σε Γιώργο Τασούλα, στα Λευκάδια, στον Τζιοβάνι, τον Γιάννη τον Τζιοβάνι, ναι, τον Κομπόστα, τον Κομπόστα και τον Τάκη, λέει, τον Ρεξ. Και φυσικά, λέει, στην Πετριά και στη Βάγκαινα, τον Γιώτη και τον Χρήστο τον Κουκούλη. Τον Χρήστο τον Κουκούλη. Και προφανώς, λέει, τον σεβασμιότατο Χαράλαμπο Κωνσταντινίδη, μάλιστα. Χρήστος Κουκούλης ποιος είναι? Ο Γιώργος ο Κουκούλης. Καλή εκπομπή, Τζόρνταν, και χαιρετισμούς σε όλους. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, την αγάπη μου. Χαιρετισμούς, παιδιά, σε όλο τον λαό του Focus από τον Μιχάλη. Ολυμπιακός χάλια, ο Παναθηναϊκός για τα πανηγύρια. Την ΑΕΚ δεν την είδαμε ακόμη, λέει. Περίπατο θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Καλά, χαλαρώστε. Χαλαρώστε. Χαλαρώστε. Και το φιλαράκι μου Τασούλας, Κώστας Τασούλας, ο μεγαλύτερος ιεραπόστολος στην Νότια Ελλάδα. Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Λακωνία, από την Σπάρτη που είδα το μάτς του Κακομύρη. Του Κακομύρη, λέει. Όχι, Παναγία μου. Και οι θαμώνες λένε τον Underdog Βουτυράτο, λέει, και τον Ιορδάνη Παντελονάτο. Γεια σου, Ιορδάνη Παλίκαρε. Τασούλας τον Καρτάσου. Την αγάπη μου, ρε κοτσαρί. Βουτυράτο τον Underdog. Ένας παοξίδης βγήκε που λέτε στους βοριάδες και τον είπε τον Underdog λαγογέννη. Λαγογέννης. Λαγός με γένια δηλαδή. Χαίρε Δον Τζόρνταν. Λοιπόν, ναι, από εδώ. Τραγικός Ολυμπιακός. Underdog. Γλου γλου γλου. Πάω το τσίρκο Μετράνο, λέει. Έχει φάει, λέει, μέχρι τώρα 4 γκολ. 3 από Πάξη και ένα μόνο, λέει, σήμερα. Και τώρα, λέει, για ΑΕΚ, τι έγινε, λέει, βρε. Σας άρπαξε ο άμπαλος ο Αλαφούζος τον δικό σας Λιβάη Γκαρσία. Τον Μπεχταρά. Ένα μήνα βούιζε εδώ η πιάτσα, λέει, ότι ψάχνετε. Ο Λιβάη, λέει, ακούστηκε και για Πειραιά και για Παναθηναϊκό. Και εσείς γυρνάγατε την κούπα σαν τον επιτάφιο. Ο ΕΦ αγωνίζεσαι, είναι έξω φρενών, λέει, με αυτό το φιάσκο. Καφενείο. Όσο για αύριο, λέει, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Αυτά για σήμερα, την αγάπη μου, Άκης από Αθήνα. Γεια σου, Άκη. Πολύ ωραία τα μούνταρες και πολύ ωραία τα ράδιασες. Σε παραδέχομαι. Καλά, ο ΕΦ αγωνίζεσαι, θα μάθει πολύ ακόμα. Μην κοιτάτε φέτος που κοιμήθηκαν οι θεοί και οι διαβόλοι και πήρε το πρωτάθλημα. Θα μάθει πολλά, μη στεναχωριέστε. Τζόρνταν, πες τα όλα. Φόρτσα πάω, Κλάζο, έδεσαι. Λάζο, Λαζαράκι, φιλαράκι μου, καλό. Ο Λάζος, παιδιά, ο φίλος μου, είναι από την Έδεσα και τα τελευταία χρόνια έχει πάει στη Γαλλία πάνω στην Άντε, εκεί σε ένα μέρος κοντά, και δουλεύει το παιδί και μας ακούει κάθε βράδυ, παρακαλώ. Την αγάπη μου, ήρθαν προχθές, με είδαν τα παιδιά. Τα λέμε όλα, μη στεναχωριέσαι. Απίκο, κρατάμε θερμοπύλες. Καλησπέρα, Ιορδάνη, στην εκπομπή των Πρωταθλητών. Ο Σαββίδης θέλει, πιστεύω, να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο με ευρωπαϊκό κύρος. Βαγγέλης Ελβετία, αυτό το έχει πει. Θα το κάνει, θα την κάνει μια ομάδα η οποία θα είναι μέσα στις 20 μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Το είχε πει. Βέβαια, αυτό θέλει και το χρόνο του, έτσι. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ζήτω ο φίλος μου, Τζόρνταν. Ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Ζήτω ο πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης, όπως λες, οι γλίτσες. Φίλες μου Τζόρνταν, όλοι κυνηγάνε τον πρόεδρο μου, αλλά δεν ξέρουν με ποιον τα έχουν βάλει. Ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης, ζήτω ο Δημοσθένης, ζήτω ο Γιώτης και όλοι όσοι ακούνε Focus, Κώστας από Ασμόναβρη Νάουσα. Και συγχαρητήρια στα κορίτσια μας, Παοκάρα μια ζωή, Κώστας από την Ασμόναβρη Νάουσα, κορίτσια. Βέβαια, κοριτσάρες, βγάλανε το διπλό εκεί στην Φερετσβάρος, στην Παράτα και την πετάξαν έξω, πήγαν τελικό. Μπράβο στα κορίτσια μας, λέει, σήμερα πάμε για το τελικό του δευτέρου προγραμματικού του Τσουλού. Αύριο οι άντρες, πάμε ΠΑΟΚ, πάντα ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνος από Βαντούς. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου φιλαράκι. Σήμερα έπρεπε να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός, έπρεπε να κερδίσει και χθες και ο Ολυμπιακός. Έχουμε τρομακτική, όχι επειδή τη συμπαθώ ιδιαίτερα, έχουμε ανάγκη τρομακτική τους βαθμούς στην Ελλάδα, παιδιά. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και θα πρέπει αυτά τα καφενεία εδώ που παίξανε να πούμε, θα έπρεπε, γιατί σαν ονόματα, εντάξει, τώρα δεν συγκρίνουμε τώρα Ολυμπιακό με Νάι Μέγκεν, έτσι, μην τρελαθούμε τελείως. Είναι βαθμοί οι οποίοι τους πετάς. Βαθμοί για τη χώρα, τους πετάς, έτσι. Λοιπόν, και θα μπορούσαμε να πούμε να πάρουμε βαθμούς για να κοντέψουμε να πούμε τη δέκατη θέση, για να μπορούμε να βγάλουμε και δεύτερη ομάδα, ρε φίλε. Και γιατί όχι και τρίτη στην πορεία. Πώς θα πάρεις βαθμούς. Άμα δεν κάνεις αυτά τις ομάδες, άμα δεν τις καθαρίσεις, πώς θα πάρεις βαθμούς. Να δώσουμε πάρα πολλά χαιρετίσματα στον καρδάση μου, τον Γιάννη από την Νεάπολη, τον μαχητή της ζωής και τον ΠΑΟΚ μας. Ναι, τον Γιαννάκη, τον φιλαράκι μας. Τον αγωνιστή, τον μαχητή και όχι μόνο. Έτσι, όχι μόνο, και όταν λέω όχι μόνο, με κάτω το κεφάλι το παιδί, χαμηλών τόνων και να πολεμάει ένα μου. Έτσι πρέπει. Κώστας Σασούλας από την όμορφη Σπάρτη να πω. Δεν μασάει τίποτα, παιδιά. Φανέλα του ΠΑΟΚ και πάει μέσα στα μαγαζιά, φέρε μου έναν καφέ. Φέρε, κάνε μια χωριάτικη, κάνε μια, πώς σε λένε, Σίζαρ, με τη φανέλα, με το δικέφαλο στο στήθος. Και όλοι τον παγάσα τον αγαπάνε. Θέλουν εκεί να πάνε εκεί μαζί του να τα λένε. Είναι αγαπητός. Γεια σου Τζόρνταν, Αντώνης από Σκλήθρο. Μάλλον κατεβαίνω, λέει, Παρασκευή. Ποια Παρασκευή? Αυτή να. Κατέβα Παρασκευή, γιατί μετά θα πρέπει να περάσουν δύο Παρασκευές να μην μας δεις. Την τρίτη Παρασκευή μετά θα πρέπει να έρθεις. Κατέβα την Παρασκευή όσο του είναι νωρίς. Σήμερα κι άλλο αίτημα του ποδοσφαιριστή, του πρώην ποδοσφαιριστή Μπούρμπου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Λέει λοιπόν, ανακαλέστε το πιστοποιητικό συμμετοχής του Όφη στο πρωτάθλημα. Είναι αυτά που κατά καιρούς αναφέρθηκα και πέρσι και προπέρσι και φέτος, ειδικά πριν τον τελικό κυπέλου και τον αγκετάλο, έτσι. Δεν μπορεί μια ομάδα να χρωστάει πρώην ποδοσφαιριστή, να έχει δικαιωθεί σε όλα ο πρώην ποδοσφαιριστής, σε κάσε αυτά, σε παντού, στα πάντα όλα, να έχουν βγει αποφάσεις και λοιπά, από τα δικαστήρια να έχουν βγει αποφάσεις, τελεσίδικα πράγματα, έτσι. Με στάσεις, με εφέσεις, με τέτοια, δικαιωμένο σε όλα και να μην πληρώνεται. Και λέει ο κανονισμός, ανακαλείται το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδος στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, και αυτοί αγρόν αγοράζουν στην ΕΠΟ. Γκαγκάτσι, δημοσιοσχετής σας γίνεσαι, δυστυχώς, πας να κάνεις κάποια πράγματα, να πούμε, για πάρτι σου, θες να τα έχεις καλά με όλους εκεί πέρα, δεν πειράει στον Όφη γιατί είναι ο Τζόρτζογλου δίπλα σου, το δεξί σου χέρι μέσα στην ΕΠΟ, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Σε αυτόν που δώσατε το κύπελο απευθείας, γιατί αυτά που γίνανε στο Πανθεσσαλικό ήταν όργια, έτσι, μιλάμε για όργια, όσοι ήταν μέσα στο γήπεδο είδανε τι έγινε. Λέει λοιπόν το αίτημα του Μπούρμπου, μετά την υπαριθμόν 39-42 κάθετος του 26, απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία απέρριψε την αγωγή ακύρωσης της ΠΑΕ ΟΦΗ κατά της απόφασης 46 κάθετος του 2024 του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, που είχε αναγνωρίσει την αθλητική διαδοχή και την υποχρέωση πληρωμής του 50% κεφαλαίου και τόκων στον Μπούρμπο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής κατέθεσε την αίτηση λοιπόν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ζητώντας την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Η αίτηση λοιπόν έχει ως εξής: προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάθετος Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επαναληπτική αίτηση για ανάκληση πιστοποιητικού του Χρήστο Μπούρμπου, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, προέδρου της ΚΕΠ, λέγεται αυτό των ποδοσφαιριστών, κατά της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου, ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα, υποβάλλω την παρούσα αίτηση σε συνέχεια της προηγούμενης μου που δεν λάβατε υπόψη σας, καθώς λίγες ώρες μετά την υποβολή της χορηγήσατε πιστοποιητικό συμμετοχής στην ΠΑΕ ΟΦΗ για το επόμενο πρωτάθλημα, στερώντας μου το δικαίωμα ακρόασης και κατά παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης. Επειδή μόλις χθες δημοσιεύθηκε από το Εφετείο Αθηνών η υπαριθμόν 3294 κάθετος του 26, απόφαση του Εφετείου Αθηνών που απέρριψε την αγωγή ακύρωσης της ΠΑΕ ΟΦΗ και την επικαίρωση τελεσίδικα, την υπαριθμόν 46 κάθετος του 2024, απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, με την οποία αφενός μεν είχε αναγνωριστεί η αθλητική διαδοχή της ΠΑΕ, αφετέρου δε είχε υποχρεωθεί η ΠΑΕ ΟΦΗ να μου καταβάλει το 50% της οφειλής. Επειδή προηγουμένως με την αμετάκλητη απόφαση του ΚΑΣ είχε απορριφθεί και η έτερη έφεση της ΠΑΕ ΟΦΗ κατά της δεύτερης απόφασης τρίτος του 25 του Διοικητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, που είχε απορρίψει την αίτηση αναψηλάφισης κατά της απόφασης 46 κάτω του 24. Επειδή επομένως η διαιτητική απόφαση 46 κάτω του 2024 επικυρώθηκε τόσο από την αμετάκλητη απόφαση του ΚΑΣ όσο και από την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με άμεση συνέπεια η απόφαση να διαθέτει εκτελεστότητα και δεδικασμένο ως προς την αθλητική διαδοχή της ΠΑΕ, που αναγνωρίστηκε ότι υπησήλθε στο 50% του χρέους και υποχρεώθηκε να μου το καταβάλει. Επειδή ως εκ τούτου εσφαλμένα και κατά παράβαση του νόμου η Επιτροπή σας χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχή στην ΠΑΕ ΟΦΗ, για αυτούς τους λόγους και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, σας ζητώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου, να εκτελέσετε την απόφαση 46 κάτω του 24 του Διοικητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ και τρίτον να ανακαλέσετε το πιστοποιητικό της ΠΑΕ ΟΦΗ μέχρι να μου καταβάλει τα επιδικασμένα δεδουλευμένα μου. Αθήνα 5-8 του 26, σήμερα δηλαδή, ο πληροξίσιος δικηγόρος Γιώργος Παναγόπουλος κλπ. Κλπ. Αυτά που λέγαμε τόσο καιρό λοιπόν ξανά στο Μεϊντάνι. Διάλειμμα Focus FM 103 και 6. Πάμε και στον κόσμο. 2310-500-676 και 500-677 οι γραμμές μετά το διάλειμμα ανοιχτές για όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. (23) 10 506 76 και 506 77. Έλα, Βιλός.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι έγινε?
0: Τίποτα, τι να γίνει. Ό,τι γίνεται, ακούγεται.
1: Τίποτα.
0: Τι έγινε, για πες.
1: Α, πω. Καλά, σήμερα καταρχήν καλημέρα στον κόσμο καλόγερο.
0: Καλά.
1: Και στη Βουλή.
0: Όταν λες μια καλημέρα, τι λες για όλο τον κόσμο, ρε. Τους πάρεις έναν πάλι.
1: Περίμενε.
0: Τι να περίμενε. Ναι, θα πάμε την εκπομπή τώρα να λέμε να δώσουμε χαιρετίσματα.
1: Έχει και 2 ώρες. Λοιπόν,
0: και επειδή έχω τι να κάνουμε, χαιρετίσματα, τι να το κάνουμε εδώ, Νικολούλη, τέτοιο όπως όλο είναι πάνια.
1: Νικολούλη, μην υποβάθμισουμε την εκπομπή.
0: Α, μπράβο.
1: Θα είχα τελειώσει τώρα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιώτη, στο υπόλοιπο ακροατήριο και στα μηνύματα που μου λένε ζήτω και τέτοια. Λοιπόν.
0: Χαίρεσαι με αυτά, χαίρεσαι.
1: Ρε φίλε, ανθρώπινα είναι αυτά.
0: Εντάξει.
1: Ανθρώπινα είναι, κάτσε εσύ.
0: Ανταποδίδεις δηλαδή.
1: Λοιπόν, άκουσε. Mm. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, με έπιασε από τα μούτρα, καταρχήν να πούμε.
0: Όχι ρε, κουβέντα κάνουμε.
1: Ωραία. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟ.
0: Α, μπράβο, την ουσία να λες.
1: Ωραία. Και θα πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Όποια και ομάδα να είναι ο καθένας Έλληνας δηλαδή,
0: ναι.
1: Έλληνες,
0: ναι.
1: Που αγαπάει. Πάνε την Ελλάδα, αν πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Πώς δεν αγαπάνε την Ελλάδα, ρε.
1: Έτσι.
0: Την Ελλάδα την αγαπάνε. Το κράτος δεν αγαπάνε.
1: Άστο, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Πώς είναι άλλο θέμα. Είναι δυνατόν να μην αγαπάει ο Έλληνας την Ελλάδα.
1: Έχει και Έλληνες που δεν την αγαπάνε.
0: Κοίταξε, πρόσεξε λίγο. Άκουσε με λίγο. Επειδή τον ταλαιπώρησε η χώρα, το κράτος, οι κυβερνήσεις, ξέρω εγώ, η κατάσταση, αυτά όλα. Μπορεί να έφυγε να μπαίλτισε να πούμε, αλλά την Ελλάδα την αγαπάει, ρε φίλε. Τι σχέση έχει η Ελλάδα σαν πατρίδα.
1: Ναι. Θα πάω στην ουσία. Λοιπόν.
0: Μα αυτή είναι η ουσία τώρα.
1: Ωραία. Άκουσε με λίγο.
0: Ακούω.
1: Λοιπόν, οποιοδήποτε είναι από άλλη ομάδα, όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στο εξωτερικό,
0: πρέπει
1: να την υποστηρίζουμε.
0: Εκεί την πα τη δουλειά, ναι.
1: Εκεί την πα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Επίσης, αν παίξει η ΑΕΛ για παράδειγμα, είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Δηλαδή, εχθές που έπαιζε ο Ολυμπιακός στο Καρεσκάκης, άμα έρχονταν ένα φιλαράκι και σε έλεγε Δημοσθένη, έχω 2 προσκλήσεις. Πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό, θα πήγαινες. Θα πήγαινες.
1: Δεν θα
0: ξαναδείς. Θα πήγαινες, τι να κοιτάξω να δω. Θα πήγαινες.
1: Θα σου πω. Έτσι λοιπόν.
0: Μην τα μασάς τα λόγια, μην τα μασάς. Θα με πεις τα ίσα.
1: Δεν μ' αφήσει να μιλήσω. Ναι. Όχι, θα σου πω. Δεν το έχω κρύψει, ήμουν Ολυμπιακός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι το παρήξιμο.
1: Αν ήταν φιλαράκι,
0: ναι.
1: Θα πήγαινα να δω τον Ολυμπιακό.
0: Α,
1: αλλά
0: μπράβο.
1: Για να με πάνησει, πρόσεξε.
0: Πρόσεχε, ρε παιδί μου, θα πήγαινε στο γήπεδο, δεν είναι κακό πράγμα.
1: Δεν είναι κακό.
0: Α,
1: και σε οποιαδήποτε ομάδα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Αν έβαζε γκολ Ολυμπιακός και αυτό ήταν Ολυμπιακάκια και πανηγύριζε, εσύ τι θα έπιανε, θα ήσουν αμούγκα εκεί.
1: Μάλλον εκεί, ναι.
0: Θα πανηγύριζε κι εσύ.
1: Όχι, δεν νομίζω, όχι. Δεν μου έχει τύχει, αλλά εγώ έχω αλλάξει ομάδα, το ξέρεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, εγώ το ξέρω. Λέω εγώ πώς θα αισθανώσω να γει.
1: Άκου να δεις. Λοιπόν, δεν είμαι από αυτούς τους φιλάθλους, δηλαδή χάνει η ομάδα μου και τα κάνω δυσμαδιά ή κάνω αυτά τις ηλικιότητες που τα ακούμε.
0: Δεν σε ρώτησα αυτό εγώ κάτι άλλο σε ρώτησα.
1: Λοιπόν, άκουσε με, ναι. Για να το κάνουμε για να. Είσαι εσύ...
0: Άμα δυσκολεύεσαι να απαντήσεις, σκέψου το, αν με πεις αύριο, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ με τις ελληνικές ομάδες έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν έχω πρόβλημα. Αν ο Γιάννης για παράδειγμα, καλά κάνει. Αυτή είναι η ουσία, ρε. Άμα ήμασταν όλοι...
0: Ρε παιδί μου, αυτό που λες έχει λογική. Αυτό που λες έχει λογική. Εγώ άλλο σε ρωτήσα, αν είσαι στο Καρασκάκι μέσα. Μια πρόσκληση σε ένα φιλαράκι σου, λέει, έλα Δημοσένη, πάμε, έχω 2 προσκλήσεις.
1: Θα πήγαινα.
0: Θα πήγαινε. Ανέβαζε γκολ Ολυμπιακός και πανηγύριζε αυτός, πηδούσε πάνω σου και λυπάνες.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Τι δεν νομίζεις.
1: Όχι, αλλά θα έχω ενημερώσει ο φίλος μου ότι έχω αλλάξει ομάδα. Και με ποια ομάδα να παίζει ο Ολυμπιακός για παράδειγμα. Αυτό δεν με ρώτησες.
0: Εχθές λέω ρε παιδί, με την ΑΕΜΕΚΕΝ.
1: Με την ξένη.
0: Ναι. Τα πανηγύριζες.
1: Ναι, εννοείται, τα πανηγύριζα.
0: Μου θα πάω ξύση κι εσύ, ναι.
1: Ναι, άμα με την ξένη εννοείται. Και όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, με όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Τι γύρισμα κάνει, το βλέπεις.
1: Είναι πάνω απ' όλα μια ελληνική ομάδα. Οποιαδήποτε ομάδα. Και να σου πω κάτι. Και θα ήθελα όλες οι ομάδες σε όλη τη χώρα να έχει αξιοπρεπέστατο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Γήπεδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Με σωστό γκαζό, με σωστά, με τα πρότυπα που προβλέπεται η UEFA. Να μην υπάρχουν γήπεδα που τα βλέπουμε σε κάποια νησιά, σε κάποια χωριά.
0: Αυτά λεφτά κάνουνε, το ξέρεις, ποιος θα τα κάνει.
1: Ναι, μπρε, το ξέρω, να σου πω κάτι, άμα θέλουν τα φτιάχνουν.
0: Ποιος, το κράτος αν κάνει γήπεδα σε ομάδα.
1: Και άκουσα με λίγο, τουλάχιστον μια διόρθωση, παιδί μου. Βλέπεις τώρα σίδερα να ξέχουν εξέδρες που σάπιες. Τα ξέρεις. Και τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Τα ξέρω, αλλά τι σημαίνει, πρέπει να κάνει το κράτος γήπεδο σε ομάδα. Άμα είναι, πρέπει να κάνεις όλες τις ομάδες σε γήπεδα.
1: Εντάξει, η ίδια η ομάδα. Κάτι, μια διόρθωση, κάτι. Να είναι ασφαλίσω.
0: Η πραγματικότητα δημοσδένη είναι σκληρή. Όποιος έχει λεφτά επιβιώνει. Όποιος δεν έχει, φεύγει. Πάει άλλες κατηγορίες. Ανεβαίνει άλλη ομάδα.
1: Λοιπόν, άκουγα από την αρχή που λέτε για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσα με, γιατί λες ότι άμα θέλετε να περάσει. Είπες τώρα για το χειμώνα.
0: Ναι. Άμα έχεις λεφτά, περνάς καλά. Ψέματα είναι.
1: Θα σου πω.
0: Να μου πει.
1: Δυστυχώς, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το κράτος ταξινό την άνω, κουκουρούκου.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει λεφτά ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο. Ναι. Το καταλαβαίνω. Και είναι σκληρό αυτό. Το καταλαβαίνω. Πολλοί κόσμος σκληρώνει. Και το καλοκαίρι δεν φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε τώρα κάτι επιδόματα θέρμανση. Τώρα ότι να είναι δηλαδή. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ επιδόμα θέρμανση. Δεν έχω ασχοληθεί καν. Δεν έχω κάνει.
0: Γιατί να μην πάρεις, ντροπή είναι. Άμα το δικαιούσε, γιατί να μην το πάρεις.
1: Θα σου πω, καταρχήν δεν έχω λέβητα. Έχω κλιματιστικό.
0: Γι' αυτό δεν παίρνεις.
1: Ποιο?
0: Και για κλιματιστικά δεν δίνουνε.
1: Δεν τα ψάχνω, δεν ξέρω.
0: Ψάχνω, ρε δημοσιονή. Τι κάνεις, τζάμπα λεφτά να μου. Τα παίρνουν οι αλλοδαποί και τα παίρνεις.
1: Εγώ έτσι κι αλλιώς τον χειμώνα τα έχω ανοιχτά τα παράθυρα. Μ' αρέσει το κρύο και ο καθαρός αέρας. Αυτό που με ενοχλεί είναι η ζέστη. Δεν γουστάρω τη ζέστη. Υδρώνει μπρομάς, ξέρω εγώ.
0: Ένα, θα βάλεις air conditioner.
1: Εγώ τώρα εδώ μέσα από τη μια δοκιμόμετρο 15,1.
0: Α, εσύ το έχεις κάνει ψυγείο εκεί μέσα τώρα.
1: Το έχω κάνει ψυγείο. Και είμαι και κοντομάτι. Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ τι έχω κάνει στο κλιματιστικό. Το βοηθάω. Το έχω πειράξει. Δηλαδή έχω βάλει μπετάκια και κάνω υδροπόση.
0: Α, ρίχνει νερό, ψεκάζει νερό.
1: Δεν είναι ακριβώς το νερό να
0: το φυσάει, ναι, κατάλαβα.
1: Κάνει νέφος. Είναι χιλιοστά η δίκτυα του. Τώρα δεν θυμάμαι πως είναι χιλιοστά. 1,2 κάπως έτσι.
0: Κάνει δουλειά, αυτό σε δροσίζει δηλαδή, τι κάνει.
1: Δεν το έχω με στο σπίτι, στη μονάδα έξω εξωτερικά, το βοηθάει.
0: Α, το βοηθάει, μην ανεβάζει θερμοκρασία.
1: Είναι, το έχω ρυθμίσει τόσο να ψήσετε σωστά η μονάδα. Να μην τα κάνει μέσα, να μην βρέχεται, γιατί δεν θα τα δουλεύει σωστά. Ίσα ίσα να κρατάει σταθερή μια θερμοκρασία στη μονάδα, το βοηθά. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή έχω εδώ, εντάξει είναι και τα τσιμέντα, έτσι. Έχω εδώ μέσα, έχω έξω, συγγνώμη, 34,3. Αυτά τα αποδίδουν τα τσιμέντα του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Εγώ το κλιματιστικό είμαι 18.
0: Ναι. Έχω
1: εδώ μέσα.
0: Καλό.
1: Αλλά το έχω πειράξει εγώ. Έχω κάνει διάφορα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτό θέλω να πω.
0: Μες.
1: Για μένα το καλοκαίρι είναι το χειρότερο. Και να σου πω και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχεις λεφτά, σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητο για να περάσει καλά να.
0: Να έχεις λεφτά.
1: Να έχεις λεφτά. Να παίρνεις, ξέρω εγώ.
0: Τι παίρνεις.
1: Πασαντέμπο, κάτι από το σπίτι.
0: Ρε, ο άλλος θα τρώει συναγρίδες και εσύ πασαντέμπο θα τρως.
1: Πώς.
0: Άμα δεν έχεις λεφτά, παίρνεις πασατέμπο. Και ο άλλος θα κάθεται εκεί πέρα, τρώει γαρίδες και συναγρίδες και τέτοια.
1: Να σου πω κάτι εσύ.
0: Ναι, έλα.
1: Δεν έχω τέτοια κόλληματα. Δεν έχω τέτοια κόλληματα.
0: Μπράβο, μπράβο, σε παρακαλώ.
1: Το χρήμα. Δεν θα αφήσω εγώ το χρήμα να περάσει άσχημα. Και να σου πω κάτι. Μου ξέρω, σήμερα πάω μια βόλτα, πάω. Άλλη μέρα θα πάω για σουβλάκι. Άλλη μέρα για καφέ. Άλλη μέρα θα πάω για τίποτα. Θα πάω καθαρά για βόλτα. Έχω δεν έχω λεφτά.
0: Μα κοίταξε, άμα δεν έχεις λεφτά, υποχρεωτικά το κάνεις αυτό. Άμα έχεις λεφτά όμως και είσαι καλά οικονομικά, μπόλικα λεφτά, θα κάνεις κάτι άλλο μετά, ρε. Δεν θα τρως σουβλάκια. Απά τρως να πούμε μετά τσιπούρες και πώς θα λένε και τα κόκκινα, τα μπαρμπούνια.
1: Εσύ λες για μπαρμπούνια. Εγώ παλιά τρώγα κάτι μπαρμπούνια πιο μεγάλα, τώρα είναι πιο μικρά. Έχουν κάνει μικρά.
0: Κλείσε, κλείσε. Κλείσε.
1: Λοιπόν, άμα θες για, έτσι για, για τον Πειραιά τώρα, αν
0: ναι.
1: Έχεις ποτέ Πειραιά,
0: ναι.
1: Θα φτάσεις στα ψαράδικα της Πειραϊκής.
0: Ναι.
1: Για τη μαγαζάκια έτσι ωραία. Και είναι λογικές τιμές, δεν είναι υπερβολικά. Αλλά εντάξει, είσαι και στη θάλασσα.
0: Βέβαια, τι. Ψάρια που θα πάνε να πας στο βουνό, στη θάλασσα θα πας, βέβαια.
1: Αλλά καλό σουβλάκι,
0: ναι.
1: Το φάγα στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού, εννοείται.
1: Εννοείται. Mm. Εκεί το λέτε σουβλάκι ή καλαμάκι.
0: Καλαμάκια ρε δημοσιοί, τα λέτε εσείς τώρα.
1: Σουβλάκι
0: δεν είναι. Ναι, σουβλάκι δεν είναι.
1: Έχω ακούσει κάτι πέρα.
0: Καλαμάκι, τι νόημα έχει το καλαμάκι δηλαδή, για πες μας τι.
1: Το καλαμάκι το σουβλί που λέμε, το ξυλάκι.
0: Εκείνο καλαμάκι είναι, έχει τρύπα στη μέση. Ξύλο είναι, ξυλάκι είναι.
1: Ξυλάκι
0: είναι. Εσείς καλαμάκι δεν το λέτε.
1: Αθηναίοι τώρα τι ψάχνουν.
0: Σουβλάκι λέγεται γιατί είναι το μικρό της σούβλας και το γυρίζεις. Γι' αυτό λέγεται σουβλάκι.
1: Έτσι, λοιπόν, κάτσε να δώσει και μια συμβουλή στο κοσμοκαλόγιο γιατί τώρα θα με κράζει και δεν θα έχει άδικο. Λοιπόν,
0: και κλείνει κιόλας, ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με. Επειδή την έχω πατήσει κι εγώ, τώρα τελευταίο.
0: Θα βγει ο γιο της και θα σε κράζει μετά.
1: Ναι, ας βγει και ο γιος της, δεν πειράζει. Είπα και για μπάλα, είπα και για θερμοκρασία, τα πάντα λένε. Λοιπόν, άκουσε με λίγο.
0: Ναι.
1: Ο γιος της να ακούσει. Ο κοσμοκαλόγερος,
0: ναι.
1: Να βγει πρώτος.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, πρώτον, δεν έχει νόημα να βγεις πρώτος. Δεύτερος, αρκεί να βγεις.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, δεν χρειάζεται να παίρνεις από τις 11 η ώρα. Λοιπόν, μόλις ξεκινάει, δηλαδή εγώ τώρα σε πήρα στα χασουμέρια. Μόλις σε έδωσε εντολή να βάλεις διαφήμιση, διάλειμμα, χρειάζεται να σε κόψει.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο, για ρώτησε τώρα.
0: Ναι.
1: Τι κινητό έχει.
0: Το ρωτάς εσύ τώρα, θα σε απαντήσει.
1: Ωραία. Τι κινητό έχει. Άμα έχει ένα κινητό που κολλάει να πλήγει, τότε δεν θα βγάλει.
0: Παίζει κι αυτό, λέει.
1: Εγώ έχω ένα κινητό 30 ετίας και έβγαλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν
0: έγινε.
1: Είναι. Έγινε, χαιρετώ, καλημέρα.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Εγώ θα
2: πω σε δύο λεπτά κάποια πράγματα για να μην με βρίζει ο κόσμος. Σε δύο λεπτά θα τελειώνω.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Κάνα πινελίκι, θα ρίξει το δημοσίνη τώρα που άρχισε.
2: Στα ποντιακά, όλοι αναθεμάζεται που ητάχνει
0: δημοσίνη.
2: Τι δεν τα καταλαβαίνει, άλλη φορά να ρωτήσει.
0: Σιγά μην καταλάβει, θα πει εύθελος ή εύκαιρος.
2: Ή Πουιτάχ, το ήξερες.
0: Όχι.
2: Ούτε εσύ δεν το ήξερες το Πουιτάχ.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, Τζορδάν, θέλω να τελειώνω γρήγορα.
0: Ναι.
2: Άρε, ό,τι θέλεις παλιατζή με το πρώτο διάλειμμα να χαρίσω σε 10 άτομα που θα πω.
0: Ναι.
2: Το άλλο είναι, το ξέρεις ότι βγήκε μια καινούργια παρέλαση.
0: Για πες.
2: Το 15 Αύγουστο βγήκε μια καινούργια παρέλαση.
0: Σοβαρά.
2: Κάποιο άτομα είναι υποψήφιοι.
0: Ναι.
2: Τι, ο Παναθηναϊκός και με την Πετριά να παίξει δεν μπορεί να την κερδίσει.
0: Λες,
2: μέχρι να κάνουν ομάδα το πουλάκι θα έχει πετάξει. Λοιπόν, Τζορδάν,
0: ορίστε.
2: Πάρε ό,τι θέλεις παλιαζή, Θάσος Διονυσίου.
0: Ναι.
2: Αφαιρώνω στον Κώστα από τον Μπίλεφεν.
0: Ναι.
2: Το Δημοσθένη, το Φιλαράκι από τον Πειραιά.
0: Ναι.
2: Το Κουκούλι, το Γιώργο από το Μαυροβούνι.
0: Ναι.
2: Το Κώστα από την Άουσα. Ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω, τώρα τον άκουσα.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Μόνο για μένα μιλάει.
0: Ναι.
2: Είναι καλός ο κύριος.
0: Μάλιστα.
2: Το Γκρέμτικ.
0: Ναι.
2: Το Μπάκι.
0: Ναι.
2: Το Γκοστίκο το Σταύρο. Λέει, έκανε παράπονο ένα φιλαράκι από την Πετριά ότι δεν το λέω καθόλου.
0: Ναι.
2: Δεν τον αναφέρω καθόλου. Τώρα μας ακούει.
0: Ναι.
2: Τον Τάσο τον Αδαμίδη. Του Γιάννη από τα Λευκάδια που έφαγαν όλα τα σουβλάκια της Τολεμαΐδας. Με τον Κώστα, μαζί με τον Κώστα, πουλήσαν τα ροδάκινα.
0: Και πήγαμε στο Τολεμαΐδα.
2: Χωρίς λεφτά πρέπει να γυρίσανε. Να μας το πει άμα γύρισε, να μας πει άμα έφερε κανένα φράγκο πίσω.
0: Κάτσε λίγο, πήγε στο Καϊλάρ πάνω.
2: Είπανε ότι πήγε με τον Κώστα τον Πλουμόγλου στην Τολεμαΐδα να πουλήσουν ροδάκινα.
0: Όχι, στην Άρτα είπε θα πάει.
2: Δεν ξέρω, στην Άρτα πήρανε.
0: Έτσι έλεγε θα πάει, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω, τότε μαζί με, άμα πήγαν με τον Κώστα, φάγανε όλα τα ροδάκινα, τα φάγανε.
0: Τι θα τα κάνουν.
2: Εκεί, ναι, λοιπόν,
0: εκεί που είναι τρώγαν τα ροδάκινα, τα πουλήσαν τα ροδάκινα, τα κάνανε σουβλάκια. Τα
2: ναι,
0: σε σουβλάκια.
2: Μπράβο. Ναι. Τον Τζόρμαν τον Γεωργιάδη τον Μεγάλο.
0: Μα,
2: και τον Στέφανο τον Νικολίπτη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και να, να ξέρουν μερικοί να μην κάνουν τρίπλες.
0: Ναι.
2: Κάποιοι, εγώ ξέρουν μερικοί να μην κάνουν τρίπλες.
0: Ναι.

0: Ακόμα να αγωνιστεί. Ότι άκουσα θα τον βάλουνε.
1: Τον δηλώνουν αυτόν και τον άλλον τον Γάλλο, βέβαια.
0: Βέβαια, ο Λούτσε, πώς το λένε.
1: Λούτσε.
0: Όπως το λένε.
1: Από Λούτσε.
0: Ναι.
1: Από Λούτσε δεν θα γλιτώσουν πάντως. Μπορεί να βγει ο Λουτσέσκου, ναι. Έχουμε τον άλλον τώρα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Κλείνει ο Γιώτης το τηλέφωνο και σε ακούει από το ραδιόφωνο. Την άλλη φορά στραβά τα είπα και με κορόιδευαν. Άντε καληνύχτα.
1: Καληνύχτα Γιώτη. Έλα φίλος.
2: Καλημέρα Τζόρνταν.
1: Καλημέρα.
2: Δυο μέρες παλεύω να πιάσω γραμμή. Χθες όλη μέρα μέχρι τις 2 αγανάκτησε. Δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή και σήμερα πάλι πάλευα να πιάσω γραμμή.
1: Ναι.
2: Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο.
1: Ναι.
2: Σε όσους γιορτάζουν σήμερα είναι 6 Αυγούστου. Είναι
1: α, Σωτήρος. Τη Σωτήρος. Σωτήρης, Σωτηρία, ξημερώνει, ναι.
2: Ναι, σε όλους τους σωτήριδες της Σωτηρίας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γιορτάζει η Καλαμαριά. Εγώ πήγαινα κάθε Αύγουστο εκεί, κάθε, ναι, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση Σωτήρου, η εκκλησία.
1: Ναι.
2: Εκεί περάζουν σταφύλια αγιασμένο.
1: Είναι η μέρα των σταφυλιών, ευλογούνται τα σταφύλια, ναι.
2: Μπράβο. Εγώ πήγαινα κάθε χρόνο, αλλά τώρα δυστυχώς είναι 7 χρόνια από τότε που έπαθα το καταράκτη. Να δούμε πότε θα βρω τρόπο για να πάω. Η νύφη μου δουλεύει από νύχτα σε νύχτα, η μόνη που μπορεί να με πάει και αυτή δεν μπορεί, να δούμε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και να ευχηθώ καλή επιτυχία μέσα από την ψυχή μου στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Είναι η μόνη ομάδα που μετά τον Ολυμπιακό αγαπάω, γιατί ευχές δεν θα δώσω ποτέ για πρόκριση ούτε στην ΑΕΚ ούτε στο Παναθηναϊκό, γιατί αυτές οι ομάδες, έχω πει και πέρσι και προπέρσι, συνεργάστηκαν με τα στρατεύματα του Χίτλερ. Αυτές οι ομάδες, οι αθελικές, δεν θα τις δώσω ποτέ χαιρετισμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, ποτέ δεν θα τις δώσω ευχές.
1: Ναι.
2: Εύχομαι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είναι για γέλια και για κλάματα. Αυτοί δεν βάζουν μια
1: ρόλο. Τι έχασε η Τσεσεκά,
2: Τζόρνταν. Δεν βάζουνε μυαλό. Πόσα χρόνια εγώ παίρνω τηλέφωνο, τα ξέρεις, τους λέω, δεν έχετε δεκάρι. Πάρτε βρε δεκάρι οργανωτή, όπως έχει ο ΠΑΟΚ, λέω, έλα Κωνσταντέλια, πάρτε κι εσείς έλα Κωνσταντέλια, λέω, όπως ήταν ο Δελικάρης, όπως ήταν ο Κούδας, θέλει δεκάρι ο Ολυμπιακός.
1: Ένα Κωνσταντέλια, άμα πάει να πάρει, θέλει 30 εκατομμύρια, το ξέρεις.
2: Μα τώρα τι κάνουν εκείνοι οι Καρεμπέδες και Κοβάσεβιτς, Ντεμέκ παγκοσμίου κράσους.
1: Εκείνοι λένε τον πρόεδρο τι λεφτά έχουμε να πάρουμε και άμα πει ο πρόεδρος 5 δεν πάμε να πάρουν ένα που κάνει 30.
2: Κοροϊδεύουνε τον Ολυμπιακό. Ήτανε φημισμένοι ποδοσφαιριστές, αλλά όπως λες και εσύ δεν μπορεί να είσαι καλός ποδοσφαιριστής και να είσαι και παράλληλα και καλός προπονητής. Οι καλοί ποδοσφαιριστές δεν είναι καλοί.
1: Συνήθως δεν γίνονται καλοί τεχνικοί. Συνήθως.
2: Α, μπράβο. Τους έχει τεχνικούς συμβούλους εκεί, τρώνε, πίνουν και κοροϊδεύουν τον Μαρινάκη εκεί πέρα. Βρε δώσ' τους δρόμο, κύριε Μαρινάκη. Δεν κάνουν αυτοί για τεχνικοί συμβούλοι. Γιατί, θα πεις γιατί. Αυτοί δεν έχουν εισηγηθεί μια φορά μια καλή μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει τα τελευταία χρόνια 100-200 ποδοσφαιριστές με εισήγηση του Κουβάσιμη και του Καρεμπέ και όλοι είναι παλτά.
1: Είναι και τα λεφτά παίζουν ρόλο. Δεν έχουν
2: ρόλο, Τζόρνταν, και τα λεφτά. Αλλά γιατί εγώ βλέπω στον ΠΑΟΚ όλοι γίνονται μεταγραφές ουσίας. Ενώ στον Ολυμπιακό είναι δυνατόν τώρα να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να βρει δεκάρι και να χρυσοπληρώνει Κοβάσεμις, τον Καρεμπέ, αυτόν τον ηλίθιο, τον Μεντιλίμπαρ, αυτός που βγαίνουν ορισμένοι και λένε, α, λέει, όταν πήρε, λέει, το κόφερας, πώς λέγεται, και το ευρωπαϊκό, ήταν, ναι, καλός. Μα τότε είχε ποιοτικούς παίχτες, είχε το Φορτούνι στη φόρμα, είχε τον Όρδα, εκείνον που το διώξανε, είχε ποιοτικούς. Τώρα τι έχει, όλο παντά είναι.
1: Είχε και παρασκήνιο τότε.
2: Μα, και τέλος πάντων, και παίζει με λάθος τρόπο παιχνιδιού, με γιώμες και με σέντες, δεν γίνεται παιχνίδι, ρε, με τη Λίπαρ. Άλλαξε τρόπο παιχνιδιού, παίξε κάθε το στρωτό ποδόσφαιρο. Και τι κάνει αυτός τώρα, άκου να δεις. Βάζει τον Γκαρθία, ο Γκαρθία πέρσι έβγαλε όλη τη σεζόν αμυντικό χαφ. Είναι σκληρό χαφ, καλό χαφ. Λοιπόν, και βάζει, επί ένα χρόνο πέρσι παραγκόνιζε τον Μπουζαχίτη, δεν τον έβαζε και μου το βάζει τώρα. Δηλαδή βάζει ένα παίχτη, τον Μπουζαχίτη που δεν έπαιξε ένα χρόνο, και βάζει έναν άλλον που έπαιξε όλη τη χρονιά. Δηλαδή τι συνεργασία να έχουν ο ένας που έπαιξε όλη τη χρονιά και ο άλλος που δεν έπαιξε όλη τη χρονιά.
1: Μέσα από τις προπονήσεις δουλεύουν μέσα. Δουλεύουν στις προπονήσεις, Νίκο. Πρέπει να είναι και στο παιχνίδι.
2: Τζόρνταν, για μένα αυτός δεν είναι τεχνικός.

0: λοιπόν, είναι λάθος. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις ένα ποδοσφαιριστή όλη τη χρονιά δεν το χρησιμοποιήσεις και να βάλεις μαζί με έναν ποδοσφαιριστή που το χρησιμοποιήσεις όλη τη χρονιά, τον Γκαρθία. Αποτέλεσμα, να κάνει νερά ο ανασταλτικός τομέας του Ολυμπιακού, να μην μπορούν να κόψουν το παιχνίδι της Ναϊμέγγεν, να κάνει παιχνίδι η Ναϊμέγγεν, γιατί δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι, δεν έχει δεκάρι ο Ολυμπιακός, και να κινδυνεύει με συντριβή. Βρε, δεν τα βλέπεις αυτά ρε με τη Λίμπα. Δεκάρι βρε θέλει ο Ολυμπιακός. Βάλανε και το παλτό το Ρόκο. Ρόκο πώς λέγεται, αριστερό εξτρέμ. Πού τον βρήκαν αυτό όλα. Και τον βάζει καινούριο ντεμπέκ ποδοσφαιριστή, με νέα μεταγραφή και στο τέλος τον βγάζει. Άρα είναι αποτυχημένη μεταγραφή. Ποιος ευθύνεται, η τεχνική σύμβουλη, Καρεμπέ και Κοβάτσιλ. Δώσ' τους δρόμους ρε Μαρινάκη αυτούς εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν άλλοι τεχνικοί σύμβουλοι. Εγώ παραδέχομαι εδώ το ΠΑΟΚ που πήρε τα δικά του παιδιά, το Μάτος, το Βιερίνια. Εγώ βλέπω κάνει καλή δουλειά ο ΠΑΟΚ. Και εύχομαι με την ψυχή μου να προκριθεί. Να πάμε και στα άλλα τώρα. Είδες τι έγινε Τζόρνταν κάτω, μας πουλάει παραμύθι αυτός ο Μητσοτάκης. Εύχομαι να γίνει αυτός ο βλάκας ο ελληνικός λαός να ψηφίσει την ελληνική λύση, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, και όπως λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος να τους κλείσει φυλακή. Να τους κλείσει φυλακή να μην δουν τον ήλιο, ο Μητσοτάκηδες και εσύ και όλοι. Ήρθε να τώρα Μητσοτάκη να μας πουλάς παραμύθι ότι φταίει οι καιρικές συνθήκες, φταίει η κλιματική κρίση. Και εδώ πέρα πήρε φωτιά όλη η Βιωτία και όλη η Αθήνα από ανεμογεννήτρια. Που έπεφτε καταγής πυθύρες, που πέφτανε πυθύρες. Άρα τι σημαίνει, οι ανεμογεννήτριες αυτές που παίρνουμε είναι μεταχειρισμένες, είναι άχρηστες και μας τις πλασάρουν εδώ πέρα. Κατάλαβες. Ναι. Και αυτοί που πρέπει... Μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που πρέπει, εγώ αν ήμουν τώρα... δικτάτορας και έκανα πραξικόπημα, αυτούς που θα έστεινα στα 6 μέτρα θα ήταν η πρόεδρος, η τέος, η Σακελαροπούλου. Αυτή όταν ήταν δικαστικός, δε μέκα αριστερή, κολοκύτια τούμπαρα, αριστερή του, άντε να μην πω τι είναι. Αυτή που έδωσε το ok να μπαίνουν ανεμογεννήτρες. Βρε κυρία μου, δεν ήξερες ότι αυτή όταν δίνεις τέτοια εντολή να μπαίνουν σε καμένα δάση ανεμογεννήτρες, δεν ήξερες ότι αυτό θα το εκμεταλλευτούν και θα καίνε τα δάση με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο, ή με φανερά τρόπο ή με κρυφό τρόπο. Εδώ φανερά δεν καίνε τα δάση, τα καίνε η ύπουλα για να βάζουν τις ανεμογεννήτρες. Αυτή θα την έβαζα στα 6 μέτρα, όπως και το Μητσοτάκη που κολλάει παραμύθια. Βόλεψε το γιο του σε, δεν ξέρω που τον βόλεψε, σε ποια εταιρεία, παίρνει 25.000 το μήνα. Βόλεψε την κόρη του στην πολυεθνική, πώς τη λένε αυτή, CBC, που έχει μαζέψει όλες τις εταιρείες εδώ πέρα, ΔΕΗ, σούπερ μάρκετ, τα πάντα, ξενοδοχεία, Αστέρα, Μπουλιαγμένη, τα πάντα, και εκεί την έχει με 25.000 μισθό. Και μας πουλάει παραμύθια. Είναι σε πόλεμο με την ακρίβεια και φταίει η κλιματική αλλαγή. Και με γέμισε 65 υπουργούς. Οι 35 πρέπει να πάρουν δρόμο και να επιστρέψουν πίσω τα λεφτά. Τι θα πει υπουργός κλιματικής κρίσης. Πού τη βλέπει την κλιματική κρίση και παίρνει 20.000 το μήνα αυτός ο υπουργός τη στιγμή που έχουμε 34-35 βαθμούς θερμοκρασία. Είναι φυσιολογικό το καλοκαίρι. Κλιματική κρίση λέγεται όταν έχουμε 48-50 βαθμούς, πάνω από 50 βαθμούς. Πότε είχαμε εμείς 48-50 βαθμούς κάψωνα. Είναι κάψωνας αυτός 35 βαθμούς. Άρα πρέπει να παραδώσουν πίσω τα λεφτά στο κράτος και να εντόπως και να απομακρυνθούν από την
1: κυβέρνηση. Κλείσε να πάμε διάλειμμα. Κλείσε.
0: Άντε, καλό ξημέρι.
1: Για χαρά. Άμα τον αφήσει καμιά εβδομάδα μιλάει. Πάμε ένα διάλειμμα Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε πάλι με κόσμο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Baker, put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές 2310 50676 και 50677. Γεια σου Τζόρνταν, λέει ο Βάζελος, τραγωδία. Τρία έπρεπε να φάει. Ποιος ακούει, λέει τώρα, τον Αναστάση, λέει, ο οποίος διέφυγε ντυμένος καλόγερος στο νησί του, λέει, για να μην τον ξυλοφορτώσουν, λέει. Σταύρος, γεια σου Σταυράκη, γεια σου Λαράκη, Γλυφάδα. Τον Αναστάση, ρε, το φαντάζομαι τώρα, τι που σλούκια ρίχνει τον Αλαφούζο, να πω. Και όχι μόνο τον Αλαφούζο, και του συνοπαδούς του, βέβαια. Να ξέρεις ότι μαζεύω υπογραφές αλλά και χρήματα για το άγαλμα του αγνώστου Παοξή έξω από την Τούμπα, λέει. Από την Τούμπα μας. Θα το χρηματοδοτήσει η Νότια Ελλάδα και σε λίγο καιρό θα θέλουμε μόνο έναν χώρο να το τοποθετήσουμε εμείς, λέει, οι άγνωστοι, για την τιμή όλων των αγνώστων Παοξίδων, λέει. Τασούλας Κώστας, ευχαριστώ. Ο Κώστας ο Τασούλας, επειδή είναι πολύ φίλος μου και επειδή μιλάμε τακτικά για τον Παοξ και όχι μόνο, μου έχει πει πάρα πολλές φορές εδώ και καιρό να κάνουμε ένα άγαλμα έξω από την Τούμπα του αγνώστου Παοξή. Αυτά τα παιδιά που φύγανε, και όχι μόνο τα γνωστά που γίνανε γνωστά, αλλά και πολλά άλλα παιδιά, έτσι, σε τροχαία δυστυχήματα και σε άλλες ιστορίες, να πούμε. Και όταν υπάρχει παιχνίδι, να πούμε, όλος ο κόσμος να πηγαίνει εκεί πέρα, να πούμε, να ανάβει ένα κερί, παράδειγμα, ξέρω εγώ, να κάνει ένα αυτό. Λοιπόν. Και το έχει, ρε παιδί μου, σαν τάμα, σαν αυτό, να πούμε, έτσι, σαν επιθυμία μάλλον να το πω. Τώρα αυτό δεν ξέρω άμα μπορεί να γίνει στην Τούμπα έξω ή στη Νέα Τούμπα, όταν θα γίνει η Νέα Τούμπα, ή αν πρέπει να γίνει εκεί ή κάπου λίγο παραδίπλα, παραπέρα, ξέρω εγώ. Αυτό θα πρέπει η ΠΑΕ να το δει. Να κάνουμε ένα αίτημα στην ΠΑΕ να το δει. Τζόρνταν, καλησπέρα. Εάν είναι δυνατόν, λέει, σε παρακαλώ, να βάλεις ένα τραγούδι του Χατζή και λεγόμαστε άνθρωποι. Ναι, στο διάλειμμα. Η καλημέρα μου από την όμορφη και ασπρόμαυρη Ρόδο. Παοκάρα παντού, λέμε, λέει. Ό,τι είδαμε μέχρι τώρα από τις ομάδες, πολλά κλικ επάνω είναι ο ΠΑΟΚ, λέει. Ρε Τζόρνταν, βάλουν, λέει, στη θέση του τον Γιάννη, λέει, μην αρχίσει πάλι, λέει, τα χθεσινά. Μάλιστα.

0: Η Ιορδάνη θα μας λείψει, λέει. Θα διαμαρτυρηθώ στον ΟΗΕ, στον ΝΑΤΟ, στην ΕΠΟ και στην Αγγλική, λέει, αρχή. Δεν μπορούμε χωρίς εσένα, σε αγαπάμε και θα σε περιμένουμε. Δεν μπορούμε δίχως Άκη, δίχως Δημοσθένη, δίχως Γιάννη, με το κλεμμένο, Μπάμπη, Γιώτη. Α, μπράβο, τον φίλο μας, λέει, τον Νίκο. Από την άλλη μεριά, λέει, και δεν συμμαζεύεται. Κοίταξε να μας έρθεις, λέει, σώος, υγιής και δυναμικός όπως σε ξέρουμε. Την αγάπη μου από το Λονδίνο. Γεια σου, Βασιλάκη. Ναι, ρε παιδιά, θέλει και λίγο έτσι να καθαρίσει το μυαλό, Θέλει να καθαρίσει, όχι ότι θα καθίσουμε. Απλώς κόβεις από κάτι και καθαρίζει το μυαλό, ρε φίλε. Φεύγουν οι τοξίνες, οι ραδιοφωνικές αυτές, να πούμε, πώς το λένε. Το φόρτωμα που τρως τόσο καιρό. Εμείς εδώ πάμε σε ρί, Δεν έχει ρεπό και τέτοια. Α, κάθε χρόνο δύο εβδομάδες άδεια. Σε ρί όμως. Και σε ρί όχι μόνο εδώ. Σε ρί. Το σε ρί ξέρετε τι είναι. Το ξέρετε τι είναι. Λέω με τη βαθιά την έννοια το σε ρί. Τέτοιο πράγμα. Ψάρι έχει στο βουνό, λέει. Ναι, το ψαρονεύρι. Ωραίο. Τώρα θα μου πεις, στη θάλασσα το ψάρι τρώγεται πιο, γιατί είναι, ρε παιδί μου, η εικόνα αυτή, ας πούμε, έτσι, είναι το κλίμα. Λες, στη θάλασσα τι θα πω, σουβλάκια θα πω στη θάλασσα. Τα σουβλάκια τα τρως στο βουνό. Λες, ρε φίλε, τι να φας στη θάλασσα. Τι πρέπει να φας στη θάλασσα, άντε πες. Δηλαδή, να είσαι τώρα σε ένα ταβερνάκι που σας στη θάλασσα και να τρως, να πούμε, μπριζόλα ή λουκάνικα. Δεν ακούσε, σε κοροϊδεύουν τώρα αυτοί. Οι άλλοι που περνάνε εκεί, που κάθονται παραδίπλα. Αυτό στήκε. Είχα έναν φίλο, κάποτε τέλος πάντων είχαμε κάνει και δουλειά μαζί. Και πήγαμε, ρε παιδί μου, κάπου να πούμε, έτσι, να πάρουμε κάτι, να αγοράσουμε. Και εκεί που πήγαμε ήταν ορεινό το μέρος. Γυρνάγαμε όλη μέρα, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Κουραστήκαμε κάποια στιγμή το απογευματάκι, πεινάσαμε όλη μέρα το πρωί. Είχε κάτι ωραία κοντοσούβλια εκεί, κοκορέτσια αυτά, να πούμε, μέρος που από τα καλύτερα της Ελλάδος πάνω σε αυτά. Και κάποια στιγμή μου λέει, θα φάμε, ρε, τι θα κάνουμε. Λέω, πάμε να φάμε, ρε, ψοφίσαμε. Καθόμαστε να φάμε. Έρχεται ο σερβιτόρος να πάρει παραγγελία. Τότε ήταν αυτά τα παραδοσιακά, κάθεσε και ερχόταν σερβιτόρος. Τώρα πας στο εκεί, τον λες, βάλε με μια μερίδα από εκείνο, μια από το άλλο, κάθεσε και στα φέρνουνε. Ή take away, πώς λέγεται το άλλο. Καλά το υπαστεύανε. Πώς? Take away. Μάλιστα. Γίναμε αγγλόφωνοι. Την κάναμε τη χώρα μας αγγλόφωνη. Όλα τα μαγαζιά με αγγλικές πινακίδες έξω. Είναι δυνατόν, ρε εσύ. Αντί η Αγγλία να έχει ελληνικές πινακίδες, τα μαγαζιά τους, η πιο ωραία γλώσσα του πλανήτη, να πούμε. Είμαστε ξενόφερτοι, ξενομανείς και του να κοιτάλλω. Τέλος πάντων. Και καθόμαστε εκεί πέρα, έρχεται ο σερβιτόρος. Γεια σας, παιδιά, τι θα πάρετε, τι να πάρουμε. Του λέω, Θόδωρα, τι θα πάρουμε. Και ξέρεις τι μου λέει. Να πάμε κάνα ψαράκι, με λέει. Ω, πορε φίλε. Εμείς από τη Θεσσαλονίκη πήγαμε πάνω στα βουνά να πάμε να φάμε ψάρια. Δηλαδή, άμα το μάθει το παιδί από πού είστε και πού είμαι από τη Θεσσαλονίκη, θα λένε, ήρθαν κάτι μπουταλάδες εδώ και ήθελαν να φάνε ψάρια εδώ στο βουνό τώρα. Εδώ έχουμε τα καλύτερα κοντοσούβλια και κουκορέτσια και αυτοί ήθελαν να φάνε ψάρια στο βουνό. Τι λες, ρε, του λέω, είσαι καλά. Λοιπόν, από πλακία είπα, ξέρω εγώ του λέω. Το κάθε μέρος, ρε παιδί μου, έχει και τα, πώς θα λένε, έχει και τα καλά του, να πούμε, έτσι. Έχει και τα, έχει, δηλαδή, ακούς, ρε φίλε, μια περιοχή, ταυτίζεται, να πούμε, με κάτι που βγάζει περιοχή, ας πούμε, έτσι. Τώρα, κοντοσούβλια, κουκορέτσια, ξέρω, είναι 4-5 μέρη στην Ελλάδα, που ξέρω εγώ τουλάχιστον, μπορεί να είναι και παραπάνω, έτσι. Τα οποία είναι κορυφή. Κορυφή στο αντικείμενο. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα, σουβλάκια τώρα, χοιρινά και τέτοια. Είναι κάποια μέρη εδώ στην Βόρεια Ελλάδα που τα, που δείχνει εικόνες τώρα, παιδιά, από τη Δυτική Αττική και τα καμένα. Είναι κρίμα. Δηλαδή, κάψανε, δεν έμεινε τίποτα ορθιογή. Αυτό τώρα για να ξαναζήσει, να ξαναπεί, ζωντανέψει αυτό το δάσος. Εδώ μιλάμε, τα ξύλα γίνανε, μόνο οι κορμοί μείνανε ένα. Και αυτά επειδή ήταν φρέσκα δεν καήκανε. Άμα ήταν λίγο ξεραμένα θα παίρναν όλα. Απίστευτα πράγματα. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, ρε φίλε. Καίγεται η χώρα κάθε και το καλοκαίρι μας καίνε και το χειμώνα μας πνίγουν. Αυτό δεν γίνεται. Για ποια κατάσταση μιλάμε, για ποια κυβέρνηση μιλάμε. Κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, από το χειμώνα ξέρουμε ότι το καλοκαίρι θα καούμε. Το ξέρουμε. Δεν μιλάει κανείς το χειμώνα για τις φωτιές που θα. Που τις καταστροφές, τις πυρκαγιές και όλες τις αιστείες φωτιές που θα γίνουν το καλοκαίρι ή τα μέτρα που πρέπει να λάβουν. Κανείς τίποτα, ρε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Του χρόνου πάλι τα ίδια, το δείτε. Του χρόνου. Και πέρσι τα λέγαμε εδώ και πρόπερσι τα λέγαμε, τα θυμάστε. Μόλις γίνεται μια. Βρέχει κάνα μια νύχτα ολόκληρη να πούμε, την άλλη μέρα πλημμύρισαν τα δεμέρια, αυτά γέμισαν τα ποτάμια, τα κανάλια, τα αυτά να πούμε, ξέρω εγώ. Τα φρεάτια βουλωμένα, ιστορίες, πνίγηκαν, ξέρω εγώ, κανένα δυο ανθρώποι. Συνέχεια αυτά δεν βλέπουμε. Μέτρα μηδέν, μηδέν, τίποτα. Τα έλεγα και τα λέω εγώ συνέχεια. Μόλις βρέξει κάποιες ώρες, σε πολλά σημεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, θέλει βάρκα να περπατήσεις στο δρόμο. Σε δρόμο πάνω με βάρκα να περπατάς με κουπιά. Ή να κολυμπήσεις, να φοράς και βατραχοπέδιλα, γιατί σε κάποια σημεία ο δρόμος γίνεται και ένα μέτρο, να πούμε, το νερό. Σε τέτοια πράγματα μιλάμε. Ρε, τα μέτρα που είναι αυτά, τα αντιπλημμυρικά ας πούμε. Δηλαδή να προνοήσετε ότι μόλις βρέχει δύο μέρες, τρεις μέρες, γιατί μπορεί να τύχει καμιά τέτοια θεομηνία, έτσι, να βρέχει δύο-τρεις μέρες σερί. Τι θα γίνει, θα πνιγούν οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Δεν πρέπει να βγει καμιά έξω. Το χειμώνα άμα χιονίζει και κάνει πάγους να πούμε και τον Ατάλο, τα παππούδια θα πέφτουνε, θα σπάνε τα πόδια, τα χέρια. Καλοκαίρι θα καούμε. Αυτά ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Και η χώρα, το κράτος ανύπαρκτο. Δηλαδή αυτοί δεν ξέρουν ότι θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα συνέχεια σε κάθε εποχή. Αυτό είναι το παράπονο μου εμένα. Ή είναι τελείως άχρηστοι αυτοί που διαφημιζόντουσαν για άριστοι, έτσι δεν μας λέγανε, η κυβέρνηση των αρίστων. Τελικά ήταν των αχρήστων. Όλοι άχρηστοι. Διέλυσαν τη χώρα, ρε φίλε. Τέτοιο πράγμα να πούμε αυτό, δηλαδή στο πέρασμά της αυτή η κυβέρνηση, δύο τετραετίες, θα διέλυσε όλα, ρε φίλε. Δεν μείνει τίποτα. Μιλάμε για σκάνδαλα επί σκανδάλων. Και συνυπεύθυνοι είναι κι άλλοι. Δεν είναι μόνο αυτοί που ψηφίσαν και βγήκε. Είναι κι άλλοι που τους στηρίξανε για να βγούνε. Μιλάμε μεγαλοεπιχειρηματίες. Με προπαγάνδα από τα κανάλια τους, από τις εφημερίδες τους, από αυτά. Πώς. Ταΐσαν τον κόσμο. Τον ταΐσαν σανό. Και φυσικά ο κόσμος, του οποίου κόσμου τόσο τον κόφτει. Τι να κάνουμε, τόσο τον κόφτει. Τελευταία χρονιά τον δίνουν κανένα πίδωμα, κανένα αυτό, ξέρω εγώ, κανένα έτσι ψίχουλο. Χαίρεται. Και μετά μόλις ξαναβγούνε αρχίζει το πελέκημα πάλι. Και μετά πάλι τους βρίζουνε. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται αυτό. Άρα δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί βρήκαν και τα κάνουνε. Φταίμε εμείς. Έλα φίλος.
1: Καλησπέρα Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι γίνεται.
0: Ό,τι γίνεται ακούγεται.
1: Αφού το ξέρουμε κάθε χρόνο τα ίδια δεν έχουμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Φταίνε οι άλλοι που τους ψηφίζουν.
0: Φταίνε οι άλλοι που τους ψηφίζουν, φταίνε αυτοί που τους κάναν αβάντα, φταίνε κάτι επιχειρηματίες και κάτι, ξέρω εγώ, εφοπλιστές. Φταίνε, όλοι φταίνε.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας έχει το ακριβώς. Δικό του μερίδιο, ναι. Έτσι
1: είναι. Έτσι είναι. Τι γίνεται.
0: Τι να γίνει. Αύριο έχει μάτς μεγάλο να πούμε στην Τούμπα.
1: Βέβαια το δω, ρε φίλε, γιατί δεν είμαι στη δουλειά.
0: Γιατί να μην το δεις, ρε φίλε. Στο κινητό σου δεν μπορεί να το βλέπεις.
1: Στο σημείο που δουλεύω, μπα, δύσκολα. Σε γουστάσω δουλεύω από εκεί,
0: θα τα ακούσω,
1: κοντά στη Σκύδρα.
0: Θα τα ακούσω ραδιόφωνο.
1: Ούτε ραδιόφωνο δεν μπορώ να ακούσω, με το θόρυβο που έχει, πού ραδιόφωνο.
0: Ακουστικά σε αυτή, ρε.
1: Δεν έχει πολύ θόρυβο.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή που θα πω για κανένα τσιγάρο, το δω. Δουλεύω εκεί στη Σκύδρα.
0: Α, Σκύδρα είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εργοστάσιο μεγάλο.
1: Τον Κρόνο.
0: Α, τον Κρόνο είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό Λαρισαίοι το έχουνε.
1: Λαρισαίοι το έχουνε, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλό, μεγάλο, καλό εργοστάσιο. Χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Καλό, μεγάλο εργοστάσιο, αλλά εντάξει.
0: Τι εντάξει, καλά, αλλά δεν έχει. Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι. Αυτό δουλεύει το καλοκαίρι τρεις βάρδιες, ε.
1: Ναι, τρεις βάρδιες δουλεύει, ναι. Μα όλο το χρόνο σχεδόν δουλεύει, κάνει και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι. Ξέρω, γνωρίζω. Ναι. Γνωρίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Τι έγινε αυτή, πού είναι που λέγανε ότι ο Σαββίδης δεν έχει λεφτά.
0: Αυτή πού να είναι, τι να είναι.
1: Πού κρυφτήκανε.
0: Τι να είναι αυτή, ρε. Αυτή... Αυτοί θέλαν να περάσουν με το νου τους κάτι πια πράγματα να πούμε, να βάλουν διχόνοια στην ομάδα, να πολεμήσει ο κόσμος να πούμε το... Γιατί για δικά τους συμφέροντα, γιατί θέλαν να πατρονάρουν κάτι άλλο, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, βέβαια. Για...
1: Έτσι είναι. Για γλίτσες.
0: Εγώ πως τα είπαμε, ναι.
1: Ακριβώς. Πάρε μας ένα τραγούδι.
0: Για ένα τραγούδι, για πες.
1: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
0: Εσύ δουλεύεις και νύχτα εκεί.
1: Ναι, και νύχτα δουλεύω, ναι.
0: Τρεις βάρδιες δουλεύεις, δηλαδή...
1: Και... Ναι, τώρα αυτή η εβδομάδα δουλεύω απόγευμα και τρώω τη ζέστη της αρκούδας.
0: Όχι, άλλο λέω, αυτό το εργοστάσιο φημιζόταν για το καλό του... Δηλαδή, την άλλη εβδομάδα μπορεί να πας νύχτα, έτσι, είναι. Ρολόι είναι.
1: Πρωί θα πάω.
0: Α, πρωί. Ρολόι, μετά πας βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ανοίξει το βράδυ, τώρα δεν ξέρω αν έχει βράδυ. Έχει βράδυ.
1: Τώρα έχει βράδυ.
0: Α, έχει. Συμπύρινα δουλεύετε εκεί.
1: Συμπύρινο δουλεύει στο φουλ, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα ποιο είναι το Everton τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλεύουν αυτή το Κατερίνα.
0: Α, η Κατερίνα, μάλιστα. Ωραία.
1: Έγινε φιλός.
0: Τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε για χαρά.
1: Έγινε
0: για χαρά.
1: Πάλι.
0: Συμπύρινα, Κατερίνα. Καλά συμπύρινα. Και τα Everton καλά. Ρουδάκι να το πει για κομπόστα, έτσι, κομπόστης. Με πολλά ζάχαρα. Άμα δείτε πώς τις κάνουν, πώς τα καθαρίζουν και πώς τα κάνουν, είναι ολόκληρη γραμμή. Ποιος ταΐζει, πώς πλένονται, πώς πάνε, πώς βγαίνει το κουκούτσι. Παλιά ήταν, πέρασα κι εγώ έτσι από κάτι τέτοια εργοστάσια, μεγάλη μαγκιά. Κράκ, κράκ το κουκούτσι που σέβαινε, ανέβαινε, κατέβαινε από πάνω το μαχαίρι, το πιάνε το ροδάκινο να πούμε η θήκη, το χέρι, τάκ, το άνοιγε έτσι. Κατέβαινε το από πάνω του μαχαίρι, μιλάμε τώρα 40 χρόνια πίσω τα μηχανήματα. Το έδινε μία στη μέση, άνοιγε, έβγαινε το κουκούτσι. Αν κάποιο δεν έβγαινε το κουκούτσι, πέρναγε από την καλύμπρα, η γυναίκα του καθάριζε από εκεί. Τάκ, το πέταγε. Τα νερά με στην ποτάσα, έφευγαν τα χνούδια και τα υφλούδες από πάνω. Μετά στο κρύο το νερό, ολόκληρη καλύμπρα. Και μετά το σιρόπι, γλυκόζι, τρακ, τρακ τα κουτιά, κατρακυλάγανε και από το αυτό. Πήγαινανε, γέμιζε τα, και του φράγιζε κιόλα. Και ο άλλο εκεί τικέζα, βέβαια. Γύρναγε να πούμε, τα πακετάριζε να πούμε, τρακ, άλλο ετικέτε, άλλο. Ωραία γραμμή. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Ζόρνταν.
0: Έλα.
2: Μια χαρά τα λέει.
0: Έλα, ρε. Για πες.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Α, καινούριο είσαι.
2: Όχι, δεν είμαι καινούριο. Σ' ακούω πολύ καιρό,
0: πρώτη φορά με μιλάει, ναι.
2: Σήμερα είπα να μιλήσω.
0: Ωραία, καλώς όρισες.
2: Ωραία, καλώς θα λες για την κομπόστα. Για το χυμό δεν μας είπες.
0: Το χυμό.
2: Ναι.
0: Τι κάνει ο χυμός, πώς γίνεται.
2: Για το χυμό, για το ροδάκινο δεν μας είπες.
0: Τι να σε πω, πρέπει να το ξέρω. Έχει άλλο εργοστάσιο εκεί πριν από τη σκέδρα που κάνει χυμός.
2: Ό,τι πεσέδες έχει.
0: Ναι, τι θα σε κάνει ρε, επιτραπέζιο.
2: Όχι επιτραπέζιο, ό,τι πεσέδες από επιτραπέζιο, από συμπύρινο, από σάπιο, από σάπιο, από τέτοιο, είναι ο χυμός που πίνουμε.
0: Το σάπιο πριν σαπίσει είναι ωραίο, να ξέρεις, έχει όλα τα ζάχαρα μέσα. Μην το παρεξηγείς.
2: Εδώ μιλάμε σάπιο.
0: Σάπιο δεν βάζουν μέσα, εντάξει, τα περνάνε αυτά, τα καθαρίζουν.
2: Τζορντάν, εγώ δούλευα κάποια στρέμματα, έχω χρόνια που έχω σταματήσει, αλλά ο χυμός με τον ίδιο τρόπο βγαίνει.
0: Ναι, αλλά τα σάπια δεν τα πετάνε μέσα. Τα κάνουν διαλογή, βέβαια. Το άμα φύγει από κάνα, εντάξει, δεν είναι.
2: Δεν γίνεται διαλογή, Τζόρνταν.
0: Πώς γίνεται, εντάξει.
2: Δεν γίνεται.
0: Δεν τα ρίχνουν πάνω στην καλύπρα, δεν περνάνε από εκεί.
2: Όχι, δεν περνάνε ούτε από καλύμπρα ούτε από πουθενά. Που... Για το χυμό μιλάμε.
0: Πώς πάνε αυτά.
2: Για την κομπόστα ισχύουν ακριβώς όπως τα είπες.
0: Ναι, αφού τα δούλεψα, τα ξέρω, ναι, έτσι ακριβώς είναι.
2: Ναι, αλλά για το χυμό δεν ισχύει αυτό. Εγώ ήμουνα παραγωγός, ήμουνα, δεν είμαι.
0: Ναι.
2: Και πάνε στα...
0: Είσαι από τα μέρη εκεί τα, της Πέλλας.
2: Της Μαθίας, ναι.
0: Μαθίας, το ίδιο, δεν πειράζει.
2: Μαθία.
0: Ναι.
2: Μέχρι το 16 δούλευα και τα χωράφια, έκανα και τη δουλειά μου.
0: Ναι. Λοιπόν, είχες επιτραπέζια.
2: Είχα επιτραπέζια, είχα τα Μαρία Μπιάνκα τα Λευκόσαρκα.
0: Α, τα καλύτερα.
2: Το καλύτερο ροδάκινο που ήταν.
0: Αυτό και τα χώνια εκείνα με τη χρυσή τη ρίγα, τα καλύτερα.
2: Τα χώνια όπως το λες, ναι. Αλλά τα Μαρία Μπιάνκα ήταν πάρα πολύ ευαίσθητα.
0: Ναι, ναι, τα ξέρω.
2: Και ήταν δύσκολα στη διαχείριση. Τα Μαρία Μπιάνκα εγώ τα έστελνα για χυμό.
0: Τι λέρε φίλε.
2: Μέχρι που...
0: Αδικημένα πράγματα.
2: Μέχρι που είχε βρεθεί ένα εργοστάσιο, ένας έμπορος ο οποίος θα δούλευε, ο Καρανικόλας, ο οποίος ήταν...
0: Καρανικόλας, ναι.
2: Ναι, και ξεκίνησα να κάνω δουλειά με τον Καρανικόλα. Όσα χρόνια τα πήγαινα στο συνεταιρισμό,
0: ναι,
2: στο χωριό μου, πηγαίνανε για χυμό.
0: Mm.
2: Όπως πηγαίνανε και τα σάπια, οι πεσέδες, ό,τι έπεφτε κάτω από αυτό... μονίλια, από οτιδήποτε.
0: Από μονίλια, ναι. Καλά, η μονίλια τελείωσε, άμα το ακουμπήσει τελείωσε η μονίλια σου.
2: Όλη η χυμή που πίνουμε είναι μονίλια.
0: Μονίλια δεν αντέβε, θα σα πεις επιτόπου ρε, τι είναι, η μονίλια δεν μπορεί, δεν μπορεί να γίνει.
2: Εκείνη την ώρα τα διαχειρίζονται.
0: Ναι.
2: Ό,τι ζει και ό,τι είναι σάπιο το διαχειρίζει το ολομάτι, μπαίνει στο μπλέντερ.
0: Τη μονήλια τώρα μπορείς να μην πεις εσύ πώς μπορείς να την καταλάβεις.
2: Ναι, έχει στίγμα πάνω.
0: Όχι, το ξέρω, το ξέρω αυτό. Πώς μπορείς να καταλάβεις πριν δεις το στίγμα ότι έχει μονήλια. Μπορείς.
2: Όχι, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Μπορείς. Απλώς όταν είναι περίοδο που θα βρέξει.
0: Τα ξέρω αυτά, άλλο σε ρωτάω εγώ. Άμα δεν πιάσει το φάρμακο, πλακώνει η μονήλια. Το ξέρω αυτό.
2: Ναι.
0: Λέω πώς μπορείς. Έρχεται. Πάει ο έμπορας και αγοράζει τώρα. Πώς ξέρει, έχει βρέξει εχθές ή προχθές και οι άνθρωποι να πούμε την άλλη μέρα μαζεύουν.
2: Μια μέρα βγαίνει.
0: Πρόσεχε.
2: Μια μέρα βγαίνει, βγάζει το σίγμα.
0: Μερικά δεν
2: χρειάζεται.
0: Άκουσε
2: λίγο. Ράντισες. Έβρεξε. Αν είναι να ξεκινήσει η μονήλια, σε μία μέρα ξεκινάει.
0: Πρόσεχε λίγο. Εκεί την ώρα που συσκευάζεις, άμα είναι τελάρα, τα μονήλια τα πετάς έξω. Παράδειγμα. Κάποια, ναι, κάποια περνάνε χωρίς να τα δεις γιατί δεν έχει στίγμα.
2: Ναι.
0: Πώς θα το δει ο έμπορας αυτό. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πώς
2: δεν το βλέπει. Φεύγει. Πηγαίνει. Πηγαίνει. Και αν έχει να πάει μακριά, σου χαλάει και όλο το κασάκι.
0: Δεν πάει έτσι. Μπαίνει σε ψυγείο θάλαμο και μόλις βγει φαίνεται όλη η μονήλια. Βγαίνουν, βγάζουν όλη η μονήλια, βγαίνει.
2: Ναι, αλλά ναι, αυτό σου λέω. Ότι μπαίνει στο ψυγείο, στο θάλαμο, αλλά ένα να έχει μέσα στο κασάκι αυτά τα επιτραπέζια, ένα να έχει θα κολλήσει όλο το κασάκι.
0: Αν δεν μπει θάλαμο, δεν μπορείς να καταλάβεις ποια έχουν μονήλια και ποια δεν έχουν. Αργεί μέρες για να φανεί. Ενώ αν μπει στο θάλαμο, μόλις θα βάλεις μια μέρα, την άλλη μέρα έχουν βγει αυτά. Σαν λαβράκια βγαίνουν έξω.
2: Συμφωνώ σε, ναι, αυτό.
0: Μάλιστα. Γλίτωσες με λίγα λόγια.
2: Άμα θέλεις να...
0: Ησύχασαι το κεφάλι
2: σου. Ακόμα έτσι λίγο... Σου λέω, σε παρακολουθώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Απλώς οι ώρες είναι λίγο δύσκολες.
0: Είναι μεγάλες, είναι δύσκολες οι ώρες.
2: Εντάξει, εγώ 4 θα σηκωθώ.
0: Τώρα τι κάνει, αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι?
2: Χωματουργικά μηχανήματα. Ουλντόζες, τάπες, φορτωτές. Ναι.
0: Και 4 ώρα τι πιάνεις δουλειά? Τι ώρα πιάνεις δουλειά, 6?
2: 6 πιάνω, 4 θα σηκωθώ.
0: Μάλιστα. Βάρβαρα ωράρια.
2: Εντάξει. Και τα δικά σας είναι βάρβαρα, δεν είναι μόνο τα δικά μας.
0: Ναι, είναι βάρβαρα.
2: Και ο Ερμές είναι σε βάρβαρα ωράρια.
0: Ο Ερμές και μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά αυτός το ξέρει.
0: Και εγώ το ξέρω. Εγώ το ξέρω πιο καλά.
2: Μακάρι, εγώ χαίρομαι να είσαι μια χαρά.
0: Στο φόκους εγώ τον έφερα. Τον είχα, εγώ τον είχα, τον ξέρω πιο καλά.
2: Εγώ είμαι και λίγο μεγάλος. Αυτό που μου αρέσει είναι που ασχολούμαι με τα εγγόνια μου τελευταία.
0: Μια χαρά, τα καλύτερα είναι.
2: Τον ελεύθερο χρόνο.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα, βέβαια.
2: Πάω και ασχολούμαι και με τον παξέ μου.
0: Τα καλύτερα είναι αυτά. Άρα είσαι σε χωριό, είσαι.
2: Όχι, στην πόλη είμαι. Εδώ τώρα είμαι στον τέταρτο όροφο. Αλλά κοιτάω πότε θα έρθει η Παρασκευή να φύγω.
0: Κάτσε ρε μεγάλη, με μπέρδεψες. Στη Βέρεια μένεις?
2: Όχι.
0: Αλεξάνδρεια.
2: Θεσσαλονίκη μένω.
0: Και πώς πας στο χωριό που... Θεσσαλονίκη μένεις.
2: Το χωριό είναι 60 χιλιόμετρα.
0: Λίγο είναι.
2: Το χωριό του Σωτηράκη του με τις μπαταρίες.
0: Κάτσε λίγο, πας και έρχεσαι δηλαδή?
2: Όχι, εδώ είμαι. Από 90 είμαι εδώ. Μόνιμος κάτοικος.
0: Μάλιστα. Έτσι, μπράβο.
2: Αλλά το χωριό μου είναι 60 χιλιόμετρα, δεν είναι μακριά.
0: Ναι, εντάξει. Πας και για καφέ που λέω λόγους.
2: Λοιπόν, εγώ σε πήρα για άλλο λόγο, αλλά ναι, τελικά την πήγαμε μακριά την κουβέντα.
0: Για πες τον λόγο.
2: Με τα ροδάκινα.
0: Για πες τον λόγο.
2: Έκανε μία ερώτηση ο πρωθυπουργός μας στον πατέρα του.
0: Στον πατέρα του.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο πρωθυπουργός μας τον πατέρα του. Έκανε μία ερώτηση. Δεν ξέρω αν ξέρεις την απάντηση.
0: Ποια είναι η ερώτηση, πες μας.
2: Ποια είναι η ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά το δωρεάν με το τζάμπα.
0: Το δωρεάν με το τζάμπα.
2: Ναι.
0: Ωραίο.
2: Την ξέρεις την απάντηση.
0: Όχι, για πες ένα.
2: Θες να την πω για να κλείσουμε ή θέλεις να σε αφήσω λίγο να το σκεφτείς.
0: Όχι, πες να ακούσει ο κόσμος. Θα πάμε πριν να πάμε σε διάλειμμα, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Παιδί μου λέει, θυμάσαι όταν σε έστειλα ένα σχολείο? Ναι, λέει, θυμάμαι. Τα σχολεία ήταν δωρεάν. Θυμάσαι όταν πήγαινε σχολείο? Ναι, λέει, θυμάμαι. Τζάμπα πήγαινε σχολείο.
0: Ωραίο, μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, ποια αυτή είναι η διαφορά?
0: Τζάμπα πήγαινε σχολείο. Και ξέρω και την άλλη ατάκα να πούμε της Μαρίκας που έλεγε για τον Κόνη. Για τον...
2: Για πες.
0: Δεν το έχεις ακούσει αυτό?
2: Κοίταξε,
0: τον Παγκογιάννη, αυτόν τον Παγκογιαννάκο.
2: Επειδή είμαι από το πρωί, από τις 4 όρδιο.
0: Ναι.
2: Προσπαθώ να σε ακούσω λίγο και είμαι και κομμάτια. Λίγο στο να κοιμηθώ καμιά ώρα.
0: Είχε πρόβλημα το παιδί να πούμε, δεν ήξερε τίποτα. Ούτε συντακτικό, ούτε τίποτα να πούμε. Και βγάλανε και επαναλήψεις και τέτοια, δεν τα έπαιρνε. Τον κάναν δήμαρχο αυτό να. Λοιπόν, και του φωνάζει, λέει να πούμε, το έχει ατάκα, το έχει στο YouTube, πες άμα το δεις, θα το βρεις δηλαδή, άμα το ψάξεις.
2: Δεν μπαίνω εγώ σε τέτοια.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Και του λέει.
2: Διαβατήριο έβγαλα. Πάω να το πάρω και δεν το έχω.
0: Ναι, και του λέει να πούμε, ρε εσύ τώρα τι λέει να πούμε, το παιδί έχουμε πρόβλημα εδώ, λέει με το παιδί να πούμε. Δεν ξέρει συντακτικό, δεν ξέρει αυτά και το να και τέλο. Για δες λέει τι θα κάνεις, λέει. Πώς περνάει αυτό το παιδί τη τάξη, λέει. Άμα δεν ήταν, λέει, το Μητσοτάκη, αυτό δεν θα περνάγε, λέει, το περνάει το παιδί, λέει. Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Ναι, είναι το τζάμπα πήγαινε σχολείο.
0: Τζάμπα. Έγινε φίλος, χάρηκα.
2: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εγώ, να είσαι καλά. Να είσαι γεροί όλοι. Χαίρομαι, σας ακούω ολημερής, ολυνυχτής.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα, γεια.
2: Επίσης, καλό ξημέρωμα.
0: Λοιπόν, διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο. Γραμμές ανοιχτές. 2310 506-76 και 506-77.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Μία ωρίτσα ακόμη μαζί εδώ πέρα, 2310-500-676 και 500-677. Η Ελλάδα, η κυβέρνηση του Κούλη είναι σαν την... Είναι σαν την αιμορραίδα, λέει. Όσο μείνει τόσο πιο πολύ σε τσούζι. Ωραίος. Η Ελλάδα δεν είναι, λέει, έχει, λέει, αχριστοκρατία. Ναι. Ωραίο. Θυμάμαι όταν πρωτοβγήκανε, λέγανε η κυβέρνηση των αρίστων. Φανταστείτε τι μας έκανε αυτή η κυβέρνηση των αρίστων, ε.

0: Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Μαζί κλείσαμε, μαζί ξεκινάμε πάλι. Μετά το διάλειμμα.
0: Α, είσαι ο Ηρακλής.
1: Όχι, είμαι ο Δημήτρης που πήρα πριν.
0: Α, Δημήτρη. Α,
1: ο τελευταίος που έκλεισες.
0: Ξαναπήρες.
1: Ξαναπήρα.
0: Ναι, για πες.
1: Πολύ γουστάρω Στράτο. Πολύ τον πάω.
0: Τον πήγαινες. Πάει ο Στράτος.
1: Ναι. Πάω,
0: σαν καλλιτέχνη, σαν τραγούδι.
1: Πηγαίνω
0: ναι.
1: μέχρι να πεθάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τον πάω.
0: Ναι.
1: Αγάπη μου επικίνδυνη είναι ένα από τα
0: αγάπη μου
1: τα αφιερώνω ναι. και στη γυναίκα μου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω, όποτε θέλεις, όποια στιγμή θέλεις, θέλω λίγο να το ακούσεις ένα τραγούδι, όχι του Στράτου.
0: Ποιο?
1: Από τον Άκη Πάνου.
0: Ναι.
1: Το Άνοιξε Πέτρο.
0: Άνοιξε Πέτρο.
1: Πέτρο. Όχι Πέτρα, Άνοιξε Πέτρο.
0: Για ρίχτω λίγο, Στέφανε.
1: Το έχει γράψει ο Άκης Πάνου.
0: Ναι, κάτσε λίγο να το ακούσουμε.
1: Και δεν έχει ρεφρέν.
0: Mm.
1: Δεν υπάρχει ρεφρέν στο τραγούδι.
0: Ο Άκης Πάνου.
1: Θέλεις να το ακούσουμε τώρα?
0: Τώρα θα το ακούσουμε, ναι, για να το βγάλουμε ένα συμπέρασμα.
1: Πολύ, πολύ θα ήθελα να το ακούσω. Έχω και...
0: Άκου.

0: Εγώ για να είμαι ειλικρινής πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Τζόρνταν, σε έχω αλλάξει λίγο το κλίμα. Δεν ξέρω, επειδή...
0: Για τον Άγιο Πέτρο μιλάει τώρα, ε?
1: Έλα Τζόρνταν.
0: Για τον Άγιο Πέτρο λέω μιλάει.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά τα ακούσα αυτό.
1: Θυρωρός είναι, δεν είναι...
0: Ναι.
1: Θυρωρός είναι, το λέει στο τραγούδι. Πρώτη φορά τα άκουσες.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να το ξαναβάλεις όταν είσαι μόνος, να ακούσεις τα λόγια όλα συγκεντρωμένος και να δεις αν σε εκφράζει.
0: Μέσα.
1: Τώρα κάνεις εκπομπή. Είμαι από το χωριό του Σωτηράκη, του X-Power. Στη διαφήμιση που παίζετε, τις μπαταρίες.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ναι.
1: Ναι, από εκεί Σωτηράκης είναι φίλος μου.
0: Αχα, πολύ ωραία.
1: Ναι. Όλη η ομάδα σας, όποτε θέλετε, μπορεί να είναι καλεσμένη. Άμα θέλεις, γράψεις το τηλέφωνο μου αν το βλέπεις.
0: Μπα, δεν το βλέπω, όχι.
1: Δεν το βλέπεις. Άμα θέλεις να σου το πω στο...
0: Στον αέρα πώς θα το πεις, στον αέρα γίνεται.
1: Ναι, όχι στον αέρα.
0: Στον ηχολήπτη, θα σε, μην κλείνεις εσύ, θα σε πάρει πίσω ο ηχολήπτης.
1: Όποτε θέλει. Οπότε
0: ναι, τώρα.
1: Σηκώνομαι να φύγω στη δουλειά.
0: Τώρα πριν κλείσεις, μην το κλείνεις, θα μιλήσεις με τον ηχολήπτη, θα σε πάρει πίσω ο ηχολήπτης. Μην κλείνεις εσύ.
1: Και όποτε θέλετε,
0: ναι.
1: Φτωχικό είναι, χωριό είναι.
0: Δεν πειράζει ρε φίλε, μη
1: στεναχωρήσεις. Αλλά εγώ τα βγάζουμε.
0: Ναι.
1: Τσίπουρα πίνουμε.
0: Μια χαρά.
1: Μπύρες πίνουμε, ρετσίνες πίνουμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Η χάρα θα δουλεύει.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, όλα τα καλά.
0: Έγινε, μην κλείνεις το τηλέφωνο εσύ.
1: Δεν το κλείνω,
0: ναι.
1: Θέλω όμως αυτό το τραγούδι, θέλω να το ακούσεις καλά και αν τυχόν και το βάζεις πότε στην εκπομπή σου, να λες για τον Δημήτρη το βάζω. Γιατί
0: μάλιστα.
1: Σ' ακούω, παρόλο που σηκώνομαι πρωί, σ' ακούω πάρα πολλά βράδια.
0: Ναι. Και Σάββατο δουλεύεις εσύ?
1: Αυτό όχι. Στο δημόσιο είμαι.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Ναι, μια χαρά είναι, εντάξει.
0: Μια χαρά είσαι, τι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άσε το κεφάλι, να πονάει το κεφάλι των αλλωνών, όχι το δικό σου.
1: Ναι, αυτό κάνω γιατί έχω εγγόνια. Μέχρι τώρα πονούσε το δικό μου.
0: Άντε, μπράβο.
1: Απέκτησα εγγόνια.
0: Ναι.
1: Δεν πονάει το κεφάλι μου, δεν πονάει το στομάχι μου, δεν πονάει τίποτα.
0: Ωραίος, έτσι μ' αρέσει.
1: Θέλω να ζήσω για να απολαύσω.
0: Για να χαρέσει τα παιδιά, βέβαια.
1: Δεν πρόφτασα να τα χαρώ.
0: Μάλιστα. Σωστό.
1: Μικρά. Τα εγγόνια μου όμως θέλω να τα χαρώ.
0: Σωστό. Θα χαρούν και τα παιδιά με αυτό, κατάλαβες.
1: Δεν με απασχολεί. Αυτό είναι το... Εμένα τι θέλω, τι με εκφράζει.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να ζήσω, να βλέπω τα εγγόνια μου να μεγαλώνουν, να τα μαθαίνω τι είναι η ντομάτα, πώς μπαίνει η ντομάτα και το κάνω. Πώς μπαίνει το αγγούρι, πώς μπαίνει το ένα, πώς μπαίνει το άλλο.
0: Μάλιστα. Εδώ
1: σε το Θεό είμαι πανευτυχής.
0: Να τα μάθεις να έχουν αρχές στη ζωή.
1: Τρεις παππούς.
0: Τρεις
1: παππούς.
0: Μέσα, τρεις φορές. Μάλιστα.
1: 58, τρεις παππούς.
0: Νωρίς.
1: Τώρα.
0: Τι έγινε, φιλαράκι.
1: Να μιλήσει με κανέναν άλλον.
0: Μην κλείνεις το τηλέφωνο εσύ. Έγινε.
1: Δεν το κλείνω. Θέλω να δεις το τραγούδι λίγο, να το μελετήσεις.
0: Έγινε.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Ναι,
1: πολύ παρέα.
0: Να είσαι καλά, γεια. Τον Δημήτρη, μάλιστα. Είναι τα εγγόνια μεγάλη αυτή. Του παιδιού μου. Μεγάλη αυτή.

είσαι αφοσιωμένος στα παιδιά τους, κατάλαβες. Μπορεί να πούνε, ρε παιδί μου, σε εμάς δεν έδειξε αυτό που έπρεπε να δείξει τόσα χρόνια, σαν μπαμπάς λέμε, αλλά στα εγγόνια, σαν παππούς, το δείχνει. Είναι αξίες αυτές. Και να τα μάθεις, Δημήτρη, τα παιδιά, να πούμε, να έχουν αξίες στη ζωή, όχι πως φυτεύεται η ντομάτα και το αγκούρι, να έχουν αξίες στη ζωή, στη ζωή. Οι αξίες της ζωής. Μεγάλο πράγμα. Καλησπέρα, φίλε Τζόρταν. Κώστας από Μπίλεφελντ. Την καλησπέρα μου στον Γιώτη. Καλησπέρα σε όλο το ελληνικό στρατό. Και φυσικά στο φίλο μου τον Τζόρταν. Ζήτω Ιβάν Σαββίδης, ο ηγέτης. Ο άτροπος με ειλικρίνεια. Με προσωπικότητα, με ήθος και φιλότιμο. Πάμε δυνατά, ζήτω η Σάλκε, ζήτω η Καστοριά. Τώρα, αυτά όλα πώς θα τα μοντάρω, ρε φίλε. Ζήτω η Σάλκε, ζήτω η Καστοριά, πάμε Παοκάρα. Με ήθος και με ειλικρίνεια και ξέρω εγώ φιλότιμο, Ωραίος όμως. Όλα είναι με αγνότητα. Γεια σου Κώστα από τον Μπίλεφελντ.

Εάν έρθεις Τζόρνταν Καρδίτσα και σε πάω, λέει, σε ταβέρνα στο βουνό, να φας πέστροφα ψητή και να ακούς, λέει, του ποτάμι από κάτω γαργάρα νερά, λέει, θα πάθεις πλάκα, φιλαράκι μου, λέει. Δεν υπάρχει, σε λέω. Γεια σου, φιλαράκι μου Τζόρτζ. Τζόρτζ, φίλος μου καλός από την Καρδίτσα. Η πέστροφα, επειδή είναι, ρε φίλε, το καταλαβαίνω τι λες. Έχω κάτι φίλες επάνω στη Δράμα Σιδηρόνερο με πέστροφες και με τέτοια. Μιλάμε για πέστροφα από τον μπαμπά, επιχείρηση και τέτοια, έτσι, χρόνια πίσω τώρα. Άλλη κατάσταση η πέστροφα. Η πέστροφα είναι κολυμβητήριο, πώς το λένε. Ιχθυο τέτοιο. Είναι άλλη κατάσταση. Είσαι στη φύση μέσα, έχεις δίκιο εδώ. Εδώ είναι το απόλυτο δίκιο εδώ. Αλλά είναι η πέστροφα. Δεν μπορείς τώρα να φας θαλασσινά ψάρια στο βουνό σε μαγαζιά που έχουν, να πούμε, πώς το λένε, αγοραστά πράγματα, να αγοράζει το βουνό, δηλαδή ψάρια από τον ψαρά που πάει στο χωριό με το αυτοκίνητο και κάνει γύρα, ή να κατεβαίνει στην πόλη αυτός και να παίρνει ψάρια και να πας εσύ στο χωριό πάνω από το καφενείο ή την ψησταριά ή το ουζερί να σε κάνει ψάρια θαλασσινά να φας εκεί, ενώ αυτοί έχουν κρέατα ντόπια δικά τους φοβερά. Θα γελάει ο κόσμος τότε μετά. Δηλαδή η άλλη παρέα δίπλα ή ο καφετζής, αν θέλετε, ο ταβερνιάρης, άμα βλέπει μια παρέα να ζητάει ψάρια, θα λένε πόσα κιλά ντολμέδες είναι αυτοί να που ήρθαν εδώ να φάνε ψάρια στο βουνό πάνω, που εγώ κατέβηκα από την πόλη να τα πάρω, ας πούμε, έτσι. Αλλά η πέστροφα είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι ψάρι ιχθυοτροφείου που λέμε, πισίνας, κολυμπητηρίου, έτσι τα λέω εγώ αυτά, τέλος πάντων. Μεταφορικά είναι αυτά όλα. Λοιπόν, και όταν του τρως τη φύση μέσα, επειδή είναι της φύσης αυτό, δεν είναι της θάλασσας, έτσι, είναι άλλη κατάσταση, βέβαια. Ο άλλος θέλει μήνυμα και λέει, τι λέει εδώ. Όλο το Θεσσαλικό κάμπο, λέει, τον γέμιζανε με φωτοβολταϊκά, λέει, τώρα που θα έρθει, λέει, η πείνα, αυτά θα πάμε, λέει. Αχ, ρε Έλληνα, για το χρήμα πουλάς, λέει, και την πατρίδα σου. Κύριε Δαμιανίδη, ψάξω, λέει, τι ισχύει στο Θεσσαλικό κάμπο, φύτεψαν χιλιάδες φωτοβολταϊκά. Μήπως μπερδεύτηκες, κυρία μου, εσύ. Κύριε, τι, ποιος είσαι. Σε λάθος εκπομπή τα σύλλες αυτά. Εδώ είναι ο Τζόρνταν, δεν είναι ο Δαμιανίδης. Ο Δαμιανίδης το πρωί. Εκτός και αν βιάστηκες και τα στέλνεις από τώρα και νομίζω ότι για τα δύο. Πώς το λένε ο Δαμιανίδης. Γιατί αυτά τώρα μηνύματα έρχονται αβέρτα, θα χαθεί το δικό σου. Θα έρθουν πόσα άλλα, θα τα καπακώσουν αυτά. Πού να τα φανταστεί να πούμε ο Στέφανος τώρα τα δει αυτά. Ιορδάν, καλημέρα. Άγγελος Γιώργος από τον Ασπρόμαυρο Άλυμο. Τα φιλαράκια μου τα καλά, την αγάπη μου. Καλό ξημέρωμα και αύριο με το καλό να έρθει η νίκη, να πούμε, έτσι. Αύριο θα είναι η Τούμπα, να πούμε, λίγο διαφορετική από τις άλλες φορές. Είναι πανηγυρικό θα είναι το κλίμα, πιστεύω, λόγω των τελευταίων μεταγραφών που γίνανε στην ομάδα, των ευχάριστων καταστάσεων. Τα διαρκείας πότε ανοίγουνε, αύριο.

Σου ανοίγουν τα διαρκεία. Ή μεθαύριο την Παρασκευή. Νομίζω από αύριο, μήπως. Μεγάλο πράγμα πρέπει να γίνει αύριο. Άμα ανοίγουν από αύριο, πανηγύρι πρέπει να γίνει αύριο, έτσι. Αύριο πρέπει. Να, δηλαδή, να, μια 4-5 χιλιάδες πρέπει για πλάκα να τα πάρουν αύριο. Εάν ανοίξει αύριο. Και κανονικά θα έπρεπε να τα ανοίξουν αύριο όλη μέρα από το πρωί. Δεν ξέρω, δεν είμαι ανενημέρωτος, είμαι σε αυτό το κομμάτι του διαρκείας τώρα. Δεν ξέρω ποια μέρα, δηλαδή αύριο ή μεθαύριο ανοίγουν. Αλλά θα έπρεπε ή θα πρέπει να το ανοίξουν από το πρωί. Η μέρα είναι αλλιώτικη αύριο.

Εν τω μεταξύ, το είπαμε και από νωρίς, ο Απόλλων Λεμεσού έβγαλε το διπλό μέσα στην Νορβηγία, κέρδισε την Μπραν 0-1, έχει το προβάδισμα. Μακάρι να περάσει, τι να πω. Και να περάσει και ο ΠΑΟΚ, να πούμε έτσι, αύριο είναι, παίζει με μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον έχει μεγάλο όνομα και στην Ευρώπη, στη χώρα της είναι η πρώτη ομάδα, τα έχουμε πει και χθες. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Τζόρνα, λέει. Ο μυρωδιάς από τα Σέρας είμαι. Έχουμε κι άλλο μυρωδιά, δημοσένη. Τι νομίζεις, μόνος είσαι?

Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Δεν το πιάσαμε καθόλου σήμερα αυτό. Δύο κουβέντες θα πούμε. Αυτό με τις εκλογές της FIFA, έτσι, για τον Ιφαντίνο κλπ. Ποιες ομοσπονδίες απέσυραν τη στήριξή τους με αυτά τα τελευταία γεγονότα. Θα τα πούμε σε λίγο όμως. Πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές μας ανοιχτές 2310-500-676 και 500-677. Πάμε λοιπόν σε ένα τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε και για αυτό το θέμα λίγα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air and give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Έλα φίλος.
2: Καλημέρα αγαπητέ μου αδερφέ Ιορδανάκο.
1: Πού είσαι ρε Σταύρε?
2: Και προχθές δεν μιλήσαμε πάλι, ναι, μιλήσαμε. Εκεί που είχα αρκετό χρονικό διάστημα, ναι, να βγω τώρα.
1: Σαν τους κομίτες εμφανίζεσαι.
2: Αυτή την εβδομάδα, ναι, ναι, διά τον Αστέρα, κομίτη.
1: Ναι.
2: Χάρλε, πώς το λέγανε τον κομίτη.
1: Ναι, για πες.
2: Και ένα τώρα, κοίτα, γύρω στη μία ήρθα και από τότε ακούω.
1: Α, βγήκες έξω.
2: Ναι. Σου απόψε. Ενώ εχθές την άκουσα ολοκληρωμένη,
1: ναι,
2: παρόλα αυτά δεν παρενέβη.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν τέριαξε.
1: Δεν πειράζει. Δεν
2: ναι, δεν πειρά, εννοείται.
1: Ναι.
2: Και δεν ξέρω τι ώρα είναι ο αγώνας.
1: 9:15.
2: Α, εντάξει. Σχετικά νωρίς. Καλή ώρα όμως.
1: Πολύ καλή ώρα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και το κλίμα θα είναι πολύ ωραίο.
2: Βέβαια, βέβαια. Μπορεί να βγει και sold out σχεδόν.
1: Μακάρι.
2: Ναι, ίσως. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, εντάξει, μακάρι όπως λες και εσύ όμως. Και τώρα δεν ξέρω αν ήθελες να πεις αυτό, έστω πήρα έτσι για καλημέρα.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες.
2: Δεν ξέρω αν ήθελες να πεις αυτό για τη FIFA που είπες πριν το διάλειμμα.
1: Α, ναι, θα το πω, θα το πω.
2: Θα το πεις σε λιγουλάκι.
1: Ναι, θα το πω τώρα. Και στο καπάκι, τι λιγουλάκι, στο καπάκι.
2: Ναι, ναι, τώρα πριν το κλείσιμο. Και
1: ναι.
2: Με εντυπωσίασε εκείνο που είπες εχθές στην είδηση, αν θυμάσαι, τη Μακάβρια.
1: Ποια, για τον πατέρα του μέσα καμιά πενταετία.
2: Έμαθα,
1: ναι,
2: ότι είχε ξανασυμβεί αυτό.
1: Ρε φίλε, αυτό, ναι, πώς γίνεται, μπορεί να μου πεις.
2: Αυτό.
1: Για να, ναι, παίρνει τη σύνταξη δηλαδή.
2: Κοίτα, άμα θέλουμε το πιστεύουμε πρώτα απ' όλα, Ιορδανάκο μου.
1: Πώς δεν μπορεί να είναι τώρα.
2: Τώρα για 5 έτη. Γίνεται, ναι, όπως λες και εσύ. Πώς γίνεται.
1: Άμα τον έχει καταψύχτη, βαλσαμώνεται ο άλλος μέσα.
2: Κάτω στο υπό. Ναι, εντάξει. Ναι, και έχει ξανασυμβεί, έμαθα αυτό. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Και όπως έλεγε.
1: Εμένα, ξέρει, με κάνει εντύπωση. Όχι που τον έχει τον καταψύχτη 5 χρόνια. Για μία σύνταξη, ρε φίλε, βαλσάμωσε τον πατέρα του μέσα, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, αυτό είναι ακραίο, τραγικό. Ναι. Όπως έλεγε και χθες, συμφωνώ απόλυτα, φίλε μου. Είναι, πώς το έλεγες, συμφωνώ, αυτό που έλεγες, τι κατάντια είναι αυτή η απόγνωση.
1: Είναι απόγνωση, βέβαια.
2: Απόγνωση και παράλληλα κατάντια.
1: Τον πατέρα, σου, ρε φίλε.
2: Το γονιό σου, ναι, ό,τι και.
1: Όχι,
2: ναι,
1: τον πατέρα σου, οτιδήποτε δηλαδή, αλλά ειδικά.
2: Ναι, πόσο μάλλον και τον πατέρα σου όμως. Ή τη μητέρα σου.
1: Μακάμβριο, φρικτό.
2: Ναι, ναι.
1: Κατάντια, απόγνωση. Δεν υπάρχουν κουβέντες να το υποθετήσει εκεί.
2: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια όμως. Πιθανό να είναι αληθινό, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το πολύ πιστέψω.
1: Κοίταξε, δεν βγήκαν αυτά που. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας για να το περπατήσουν έξω για κάποιο λόγο. Για ποιο λόγο.
2: Πιθανόν όμως αυτοί μπορεί ό,τι θέλει να φαντάζονται και τα πετάνε έτσι, ρε παιδί μου.
1: Τα πετάνε, κάτσε λίγο. Εδώ μίλησε για κάτω για την Πελοπόννησο, Σπάρτη, κάπου κατά εκεί ήταν.
2: Αυτά συμβαίνουν κατά εκεί όλο.
1: Καλά, κατά εκεί δεν υπάρχουν.
2: Συγγνώμη κιόλας τώρα για το ακροατήριο που μπορεί να ακούει από εκεί.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό κακώς το είπα τώρα, έτσι. Συγγνώμη.
1: Κάτσε λίγο. Το είπες με την έννοια ότι δεν είναι.
2: Το είπα αυθόρμητα τώρα αυτό, αφελώς, κατάλαβες.
1: Αυτά γίνονται παντού, μπορεί να συμβεί παντού, δεν είναι.
2: Ναι, όμως εκεί ακούς κυρίως, ρε παιδί. Δεν ξέρω αν έμαθες τώρα τελευταία, δεν λέγαν κάτι πτώματα σε βαλίτσες. Δεν ξέρω αν ήταν εκεί, γενικά.
1: Εκείνο.
2: Εδώ, στην πατρίδα μας.
1: Κάτσε λίγο. Τον Πακιστανό λες που κουβαλούσε την Αγγλίδα.
2: Όχι, δεν. Α, δεν το. Όχι, έμαθα.
1: Την μπακετάρισε στη βαλίτσα μέσα και,
2: ναι,
1: την κουβαλούσε.
2: Στη βαλίτσα πτώμα, έτσι έμαθα. Δεν ξέρω τώρα και ο Πακιστανό.
1: Και την κουβαλούσε στην Αθήνα εκεί, δεν ξέρω, μισή ώρα με στη βαλίτσα την είχε.
2: Αυτό πιθανό, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Τώρα, ναι, και αυτό πάλι.
1: Ποιος μπορεί να διανοηθεί ή να φανταστεί να σταματήσει έναν Πακιστανό να κουβαλάει τη βαλίτσα, λες, η βαλίτσα μέσα είναι τα ρούχα του, να πούμε, ναι, τα. Έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια.
1: Και του κάνει μπλόκο να δει μέσα ότι κουβαλάει ένα πεθαμένο.
2: Κοίτα να δεις τώρα, δεν είναι ακραίο και τραγικό και μακάβριο όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, εντάξει, ναι, ακραία πράγματα, δεν ξέρω, έχουμε φτάσει σε σημεία. Που λες τώρα, είπες και το ρητό πολύ σωστά εχθές, αυτό που λέει από όσα ακούς μην πιστεύεις τίποτα και από όσα βλέπεις πίστευε τα μισά.
1: Τα είπα αυτά εχθές.
2: Αυτό το Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα ρητό, έτσι, παροιμία, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Και το ασπάζομαι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, κοίτα, προσωπικά είμαι πολύ δύσπιστο άτομο.
1: Ναι, καλά κάνεις.
2: Καλύτερα να είμαστε δύσπιστα άτομα παρά εύκολο, πιστεύεις, δεν είναι.
1: Εννοείται.
2: Ναι, γιατί ό,τι ακούμε, μην τα χάφτουμε. Σαν χάπατα.
1: Αυτό το είπα χθες εγώ.
2: Ναι, το ανέφερες, ρε παιδί μου, ήταν σε μήνυμα, δεν θυμάμαι, από αυτά που διάβαζες. Θαρώ, ήταν σε μήνυμα που σου στείλανε.
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι.
2: Το είπες και...
1: Εγώ θυμάμαι το άλλο που είπα, ότι η επανάληψη είναι μητήρ πάση μαθήσεως.
2: Ναι, καλά, αυτό δεν θυμάμαι όταν το είπες. Είπες όμως και αυτό που σου είπα, στάνταρ.
1: Χίλια%. Μπορεί.
2: Και πιστεύω το ξέρεις κιόλας, θα σου πάρει μία αυτό.
1: Ποιο?
2: Στο στείλανε πιθανότατα σε μήνυμα, έτσι θυμάμαι.
1: Για ξανά πες όλη μία.
2: Από όσα ακούς, ρε παιδί μου, μην πιστεύεις τίποτα, έτσι.
1: Ναι.
2: Και από όσα βλέπεις, πίστευε τα μισά. Δηλαδή αυτό σημαίνει να είσαι δύσπιστος άνθρωπος καλύτερα, παρά ευκολόπιστος.
1: Κοίταξε,
2: αυτό που λέμε τώρα, που σε είπα...
1: Πρόσεχε λίγο, από όσα ακούς, να μην πιστεύεις τίποτα, ας πούμε υπάρχει μια λογική πάνω σε αυτό. Από όσα βλέπεις όμως, γιατί να πιστεύεις μόνο τα μισά, που τα βλέπεις.
2: Γιατί και αυτό εμπεριέχεται μέσα στη δυσπιστία.
1: Ναι, αλλά τα βλέπεις. Εσύ
2: ναι,
1: τα βλέπεις,
2: τα βιώνεις, πώς να σου το πω. Παρ' όλα αυτά όμως, πάλι άμα είσαι δύσπιστος άνθρωπος...
1: Ναι, αφού τα βλέπεις, εσύ τα βλέπεις, δεν τα είδαν.
2: Τα βλέπεις, σε αυτό δεν συμφωνώ απόλυτα, εντάξει.
1: Ναι, τα βλέπεις.
2: Το πρώτο όμως κομμάτι από όσα ακούς,
1: ναι.
2: Γιατί σου λέω έτσι είμαι, δεν πιστεύω.
1: Ναι.
2: Ας πούμε, ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό δεν πιστεύω πολλές φορές, γιατί σφάλει. Κατάλαβες, κάνει λάθη. Πιστεύω, ας πούμε, ακράδαντα μόνο στο Θεό. Στον ένα μοναδικό και τριαδικό Θεό, ο οποίος δεν πρόκειται να μας προδώσει ποτέ. Εντάξει, για μένα. Και παρεπιπτόντως, ξημερώνει και μεταμόρφωση Σωτήρος. Έχουμε εδώ πανηγύρι στο χωριό μας,
1: ναι.
2: Να το πω έτσι. Και όπου έχει, υπάρχει και στη Χαλκιδική το χωριό, μεταμόρφωση, που και εκεί έχει πιο μεγάλο πανηγύρι. Ξέρεις τώρα, στα χωριά είναι πιο. Είναι αυτό που λένε για τα πανηγύρια είμαστε.
1: Έχεις πάει εκεί πέρα καθόλου?
2: Δεν έχω πάει, απλά πριν λίγο άκουσα. Να και πάλι αυτό άκουσα, σου λέω.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες. Α, να σου πω και ένα άλλο, Ιορδάνη μου. Που...
1: Και να απαντήσω εγώ που λένε ότι ακούς να μην δίνεις καθόλου.
2: Ναι, ναι. Άκουσα και ξέρεις τι, ξέρω και ένα άλλο.
1: Για πες.
2: Που και σε αυτό πιστεύω πρόκειται να συμφωνήσεις τώρα. Άλλο να ακούς κάτι και άλλο να το βιώνεις. Έχει διαφορά,
1: ναι.
2: Αυτό που είπαμε πριν λίγο πάλι, το να το βλέπεις, να το ζεις και άλλο να τα ακούς. Δηλαδή δεν με έρχεται τώρα παράδειγμα.
1: Όχι, ας φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Αυτό που λες δηλαδή τώρα, ένα παράδειγμα εγώ καραπαγαλέω. Αυτό που λέω πολλές φορές, δεν πρέπει ο Έλληνας του εξωτερικού που είναι 20-30 χρόνια στο εξωτερικό να ψηφίζει. Και βγαίνει άλλος και μου λέει γιατί, αφού εμείς ξέρουμε λέει τι γίνεται, με ένα τηλέφωνο λέει μαθαίνουμε ή τα βλέπουμε από την τηλεόραση. Πώς βλέπεις, άλλο να τα βλέπεις, άλλο να τα βιώνεις, αυτό που λες.
2: Ναι, αυτό. Έχει διαφορά.
1: Ναι, αυτό.
2: Καταλαβες.
1: Εδώ για είναι το καλύτερο παράδειγμα.
2: Με είχαν πει κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω, που μου περιγράψαν ένα περιστατικό, έτσι, το οποίο εμένα μου ακουγόταν ακραίο. Δηλαδή σε κάποια παραλία συνέβαινε κάτι. Και λέω από μέσα μου, άμα θέλουμε το πιστεύουμε αυτό. Δεν το βίωσα, δεν ήμουν εκεί να το βιώσω για να το πιστέψω, να το ζήσω. Το άκουσα. Τώρα μπορεί το άτομο που μου το έλεγε να μου έλεγε ό,τι να είναι. Και ή να ήταν φαντασίωση, πώς να σου πω.
1: Ναι.
2: Ναι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Και επίσης, ας το κλείσουμε σε παρακαλώ και αυτό το θέμα και πάμε και σε ένα τελευταίο.
1: Ναι.
2: Εχθές, όπως είπες και εσύ και στην εκπομπή, είχε πάρα πολύ ζέστη και σήμερα είχε αρκετή.
1: Και σήμερα είχε, ναι.
2: Ναι, και κοίταξε, πάρα πολύ ζέστη έχει διαφορά και από τον καύσωνα. Άλλο πάρα πολύ ζέστη και φέτος μέχρι στιγμής καύσωνες δεν είχαμε. Καύσωνα ίσως είναι πάνω από 38 βαθμούς,
1: ναι.
2: Έτσι, 40.
1: Ναι.
2: Και αυτό πιστεύω ήταν το μόνο θετικό που είχε και χθες πάρα πολύ ζέστη. Για τις πυρκαγιές, ρε παιδί μου, να μπορέσουν να σβήσουν πιο εύκολα. Και πιστεύω και σε αυτή τη ζέστη τη μεγάλη που είχε προχθές, οφείλονταν και στις φωτιές που αυξήθηκε η θερμοκρασία. Έτσι, αυτό πιστεύω.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, την αγάπη μου, καλή επιτυχία στον Πάο Κάβρο. Χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριο, την καλημέρα μου.
1: Ναι.
2: Και στο Γιάννη. Και όλα καλά, Ιορδάνη μου. Καλό ξημέρωμα.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Γεια, γεια. Γεια.

0: Γεια, Ραφιλός.
1: Τασούλα, Τζόρνταν, χαιρετώ.
0: Γεια σου, Τασούλα, γεια σου.
1: Από τι ακούμε τέτοια ώρα.
0: Ναι, άστα.
1: Λοιπόν.
0: Πες συγχαρητήρια πρώτα τα κορίτσια.
1: Αυτό πήρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τις πρωταθλήτριες, τα πλούσια, συγχαρητήρια. Το είδες το μάτς.
0: Όχι, μόνο τα γκόλ είδα, τον γκόλ.
1: Λοιπόν, σε Βουδαπέστη.
0: Ναι.
1: Παίζανε με 40 βαθμούς θερμοκρασία, παρακαλώ, απίστευτο, ε. Πολύ θερμοκρασία και τα κορίτσια βάλουν φωτιά τη Βουδαπέστη, λοιπόν. Στην παράταση μπήκε το τρίτο γκολ από την Ηλέκτρα Τζούριτσεβιτς.
0: Ναι.
1: Όμως...
0: Αυτή είναι του Μίλαν η κόρη, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, η κόρη του Μίλαν είναι. Δεν έπεσε, δεν φορπέζει.
0: Ναι.
1: Δεν την ξεκίνησε, την έβαλε αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Έβγαλε την Καλτσάνησα την Βόσνια και μετά έβαλε την Ηλέκτρα και έκανε το 3-2 στην παράταση.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να φτάσουμε εκεί. Η ομάδα ήταν καταπληκτική. Και στα 120 λεπτά του αγώνα, ακούραστες, καταπληκτικές. Είχαμε δύο δοκάρια στη διάρκεια του κανονικού αγώνα και τουλάχιστον 5 ευκαιρίες που δεν χάνονται. Δηλαδή έπρεπε άνετα να περάσουμε το παιχνίδι αυτό στη διάρκεια των 90 λεπτών. Δεν έπρεπε να πάμε παράταση. Αλλά αυτά συμβαίνουν, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως μετά από 3 συνεχόμενες νίκες, 2 στη Βέρεια και 1 σήμερα στην Βουδαπέστη. Το επόμενο παιχνίδι, τώρα ξέρω, Σάββατο είναι η Κυριακή. Παίζουμε με μια ομάδα πολύ μεγάλο εμπόδιο για μας. Είναι η πρωταθλήτρια της Νορβηγίας, η οποία...
0: Η Μπραν.
1: Η Μπραν, η ομάδα της, η εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Από αυτή την ομάδα την Μπραν έχει 9 ποδοσφαιρίστριες.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείτε τώρα παίζουμε μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες εθνικές. Άρα συντάμα η Μπραν είναι και μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Μακάρι τα κορίτσια έδειξαν στοιχεία ότι μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα. Λίγη σοβαρότητα παραπάνω, γιατί αυτές τις ευκαιρίες σήμερα δεν μπορείς να τις χάσεις με την ομάδα που έρχεται μπροστά μας τώρα. Θα πρέπει ο Θανάσης Μαθηχίδης λίγο να εφηστεί την προσοχή των κοριτσιών.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε και για αύριο ομάδα, πιστεύω ότι θα πάει καλά, να περάσουμε το εμπόδιο μιας πολύ δυνατής ομάδας και μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα κάποτε ήταν ο φόβος και ο τρόμος από τις ομάδες, φόβος και τρόμος της Ευρώπης. Δεν πάει να έχει το καλάι που λέμε. Θα έχει μείνει κάτι δηλαδή από αυτή την έγκλη που είχε σαν ομάδα και πρέπει να δείξει η ομάδα μας και ο κόσμος πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι να περάσουμε και οι δύο ομάδες, να περάσουν και η αντρική και η γυναικεία, και βλέπω ότι γίνονται καλές κινήσεις στις μεταγραφές. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Τελευταία τώρα γενική ομάδα προσθέσαμε και μια διεθνή πολύ καλή Ουαλή, από την Ουαλία ποδοσφαιρίστρια, στόπερ παίζει, Μόρις λέγεται, όπως είναι και η φίρμα που έχουμε στη φανέλα πίσω, και το όνομα της ομάδας γενικίας είναι Μόρις. Αυτή η Μόρις είναι σχεδόν ένα 80 ύψος, στόπερ, πολύ καλή. Δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα να παίξει και μήπως τη βάλει στο παιχνίδι τώρα που έρχεται. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το Σάββατο είναι.
1: Ορίστε.
0: Το Σάββατο είναι το παιχνίδι.
1: Το είδα όλο το παιχνίδι.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Αυτό που έρχεται το παιχνίδι με την Μπραν το Σάββατο δεν είναι.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Θα το ακούσω στις ειδήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο Focus που λέει ο Νίκος από του Πλάκης.
0: Ναι,
1: πιστεύω να το πει αύριο.
0: Ναι.
1: Πότε είναι. Θα το μάθει, εντάξει, εύκολο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε τα σούλα, έγινε. Να είσαι
1: όλα καλά να πάνε.
0: Να
1: με
0: καλά.
1: Υγεία και εσύ, καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση.
1: Γεια.
0: Μάλιστα.
2: Αν έπαιρνα τα βάσανα του κόσμου τα μεγάλα, χίλιες μπαλάντες θα έγραφα πικρές. και τετραγούδια θάσμινα που έχω γραμμένα τ' άλλα, που είναι γεμάτα από έρωτες, ελπίδες και χαρές. Είπα λοιπόν, το γράψιμο θα πάψω, ένα τραγούδι αλλιώτικο αν δεν γράψω. Κι έτσι ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο κι είδα γραμμένο, τι να πεις, βρεφοκομείο η ελπής. Εκεί που οι ανώνυμοι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους και όταν θα βγουν στη ζωή κάποια φορά, παιδιά με δίχως όνειρα, γεμάτα μαριτίδες και μάτια θλιβερά.

τα παιδιά. Εμείς φτιάξαμε στραβή αυτή την κοινωνία. Εμείς με την καρδιά και με το νου, γεμάτοι από το σκοτάδι μας, γεμάτοι από αγωνία, του κάκου ψάκι να βρει την πόρτα του ουρανού. Και αφού είμαι άνθρωπος κι εγώ, τον κόσμο πώς να αλλάξω, αφού κι εγώ γκρεμίζω και να φτιάξω. Κι όμως, ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο, τι να πεις, γυροκομείο η Ελπής. Εκεί που τα στοργικά παιδιά πηγαίνουν τους γονείς τους. Το μόνο τους φάλμα είναι ότι έζησαν πολλά χρόνια και τους ξεχνούν παιδιά και γόνια. Γέροι με δίχως όνειρα, γεμάτοι με ρηθίδες και μάτια θλιβερά.

Ωραία, πάμε και με αυτό. Τελειώσαμε, μην παίρνεις γραμμές άλλες. Δύο κουβέντες για τις εκλογές της FIFA. Με αυτά τα έχουμε εκλογές της FIFA. Είναι το Μάρτιο του 27, νομίζω, 18 του Μάρτιου του 27, κάπου εκεί. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία εκεί που η Φαντίνο ήταν αγαπητός και λοιπά, να πούμε, στο κοινό, και δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς μαζί του για κάποιο αρνητικό, ξαφνικά με όλα τα τελευταία έχει κάνει κάποιες ομοσπονδίες να αποσύρουν τη στήριξή τους από αυτόν, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται κι άλλες θα τις τραβήξουν, γιατί με λίγα λόγια δεν γουστάρουν αυτά που είδαν τελευταία, έτσι. Με όλα αυτά που είδαν τελευταία, αν θέλετε, ειδικά με αυτό που θέλαν να πουλήσουν το Μουντιάλ, γιατί άμα το στηρίξουν, η επόμενη φάση είναι μπορεί να το ξαναφέρει πίσω. Είναι αυτό που λέγαμε, το πετάνε μια φορά για να δουν πώς θα πάει ο κόσμος, πώς θα πάει ο αθλητικός κόσμος κλπ, έτσι, η κοινωνία όλη. Και μετά το άποψη, γιατί θα πάει η γενική κατακραυγή, το παίρνουν πίσω. Και μετά από λίγο καιρό διάστημα, στην κατάλληλη ώρα έχουν και τους συμβούλους τους, έτσι. Ξέρουν πότε είναι το καλή, το timing που λέμε, για να το ξαναπετάξουν, να πούμε. Παπ, να το ξαναδουλέψει το μυαλό του κόσμου, να το αρχίζει να το συνηθίζει σιγά σιγά. Και έφερα και παραδείγματα τις προάλλες που το αναλύσαμε. Και όταν θα έρθει η ώρα, το ξαναποσύρουν και μετά στο κατάλληλο timing πάλι, τάκ, το ξαναπετάνε και το περνάνε κιόλας στο κατάλληλο timing που λέμε. Λοιπόν, το κατάλληλο timing βέβαια θα αργήσει να έρθει από ό,τι φαίνεται, γιατί οι ομοσπονδίες, κάποιες από αυτές παίρνουν, πώς το λένε, απέσυραν την στήριξή τους, και νομίζω αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για αυτόν, έτσι. Οι ομοσπονδίες αυτές είναι της Αγγλίας, μεγάλο πράγμα, μια πολύ μεγάλη ομοσπονδία, της Ουαλίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας, πιθανόν της Ελλάδος, γιατί ακούστηκε και οι δικοί μας δεν θα τον στηρίξουν, και άλλες, βλέποντας η μία ομοσπονδία ποιες ακολουθούν και δεν θέλουν, θα ακολουθήσουν και αυτές. Έτσι, αυτό δηλαδή γύρισε μπούμεραγκ τώρα σε αυτόν. Ανέβγαινε και ο δρόμος άνοιγε να τα περάσουν αυτά που θέλουν. Τώρα λοιπόν, για χαραντάν που λέμε. Και από ό,τι φαίνεται, πολύ πιθανόν και από αραβικές χώρες να μην το στηρίξουν. Όπως για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία, που ήταν σύμμαχος του Ιφαντίνου τα τελευταία χρόνια, δεν τοποθετήθηκε βέβαια ακόμα, αλλά πολύ πιθανόν, ξέρετε, έρχεται δύσκολη θέση κάποιου όταν θέλει να τοποθετηθεί, έτσι, και όταν είχε πολύ καλές σχέσεις. Εκεί είναι το δύσκολο. Λοιπόν, καλά, αυτά είναι θέματα μακροχρόνια, τα οποία θα τα πούμε και τα ξαναπούμε, και φυσικά. Και ένα άλλο που κάνανε μούγκα εκεί στην ΕΠΟ, για να πριν κλείσουμε δηλαδή την εκπομπή, έτσι ένα λεπτό να πούμε, είναι ότι αυτό με την επιστροφή των Ελληνών διαιτών που είχαν πει τις προάλλες ότι θα τους φέρουν στα ντέρμπι, και στα ντέρμπι μάλλον τους Έλληνες διαιτές, και θα έχουν στο ΒΑΡ ξένους, επειδή είδανε τι γίνεται, να πούμε, και ο κόσμος αντιδρά, να ξέρετε, μπορεί να φάγανε και πίεση, να πούμε, εδώ κάναμε αγώνα να φέρουμε ξένους διαιτές αντί για Έλληνες, και αυτοί πάλι κάνουν αγώνα να φέρουν τους Έλληνες και να διώξουν τους ξένους. Αυτό πάλι, πώς το λένε, έχει σταματήσει, να πούμε, έτσι, αυτό το κομμάτι, η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών λοιπόν στα ντέρμπι, από ό,τι δείχνει, το τραβάνε λίγο παραπίσω, γιατί και εδώ θα φάνε μεγάλο κράξιμο. Εδώ μιλάμε τώρα να κάνουμε ξένους διαιτητές μέχρι να περάσουν χρόνια, μέχρι να δούμε τα πρώτα σωστά δείγματα, έτσι, για τους Έλληνες.
Και μην ξεχνάμε τους ξένους διαιτητές, τους φέρανε τα καμώματα των Ελλήνων διαιτητών. Άμα οι Έλληνες διαιτητές ήταν καλοί, τι τους θέλαμε τους ξένους. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές αυτά. Λοιπόν, να χαιρετήσω, να δώσω την αγάπη μου, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, και εμείς αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 εδώ τα ξαναλέμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
23: Σταγμένος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.